Λοιπόν, αυτό είναι. Τράπεζα. Όλη αυτή τη ζωή αγωνίζεται να κρύψει από ντροπή το πιο όμορφο αίσθημα του ανθρώπου.

τι θέλεις να σου πω. Μη με πιέζεις, δεν μπορώ. Ξέρεις τα πάντα, τι ζητάς.

σου βρω. Υπόπτες λέξεις μη μου λες. Κάτι θα γίνει και θα κλαις. Ξέρω τον νόμο της σιωπής. Αν ψάξεις λίγο θα τον

Θα δυναμώσω την πλοκή. Φαίνεται αυτό να σ' αδικεί. Όμως συμβαίνουνε πολλά

δες το πρώτο και το δεύτερο κύκλο, αλλά μη δεις το τρίτο και αγνώρισε όποιον λέει να τον δεις. Είμαι μόνος μου όλη νύχτα στο τσάο.

Πίσω μου εαυτό, φτιάχνω τόστ, πορτοκαλάδα και εσπρέσο. Ξέρω πως θα πονέσω αν σπάσω τον κύκλο αυτό. Άμα βγούμε με ανοιχτή τη σκεπή μου,

τη στενό. Το έχω νιώσει αυτό που πάω να νιώσω και θα το μετανιώσω. Μα είναι ήδη αργά, ξημερώνει κι όλοι σπίτια γυρίζουν, μελωδίες ψιθυρίζουν.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

γράψει ασπρόμαυρα επίκαιρα μέρες του 30 στην Αττική, εξοχές που τώρα πια γίναν προάστια.

χαίρεται και χαμόγελα και χαμόγελα, ενώ ο Θεός του πολέμου ακονίζει.

0: καλή σας μέρα. ΗΠΑ και Ιράν έχουν καταλήξει στο πλαίσιο συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου, δήλωσαν χθες στο γαλλικό πρακτορείο πηγές του στη Ουάσιγκτον. Για μεγάλη πρόοδο στις διαπραγματεύσεις έκανε λόγο ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, τονίζοντας ότι παραμένει υπό συζήτηση το αν ο Ντόναλντ Τραμπ θα υπογράψει ένα προσωρινό μνημόνιο κατανόησης με την Τεχεράνη, καθώς παραμένουν κρίσιμα ζητήματα σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμά της και το εμπλουτισμένο ουράνιο. Από την άλλη πλευρά, το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Τασνίμ σημείωσε ότι το κείμενο δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμη. Το μνημόνιο κατανόησης προβλέπει την παράταση της εκεχηρίας για 60 ημέρες, άνοιγμα των στενών του Ορμούζ, υπόσχεση του Ιράν να απομακρύνει όλες τις νάρκες εντός 30 ημερών και τη δέσμευσή του να μην κατασκευάσει πυρηνικό όπλο, καθώς και την έναρξη διαλόγου για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Σήμερα αναμένεται να συναντηθούν στη Ουάσιγκτον οι Υπουργοί Εξωτερικών ΗΠΑ και Πακιστάν, χώρας που μεσολαβεί στις συνομιλίες. Σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ντόναλντ Τραμπ, ο Εμίρης του Κατάρ φέρεται να ζήτησε από τον Αμερικανό Πρόεδρο να δώσει προτεραιότητα σε πολιτικές και διπλωματικές λύσεις και στο διάλογο μεταξύ όλων των πλευρών, ώστε να αποφευθούν περαιτέρω εντάσεις και κλιμάκωση στην περιοχή. Στο μεταξύ, η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση διέψευσε αναφορές Ιρανικών μέσων ενημέρωσης περί κατάρριψης αμερικανικού αεροσκάφου στα νότια της χώρας. Νέες κυρώσεις κατά δικτύων που στηρίζουν το Ιρανικό πετρέλαιο και τους φρουρούς της Επανάστασης ανακοίνωσε το Αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών. Στο Λίβανο τουλάχιστον 17 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες τους συνεχιζόμενους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στα νότια της χώρας, ενώ για πρώτη φορά μετά την έναρξη της εκεχηρίας σημειώθηκε πλήγμα στη Βηρυτό. 3 νεκροί και αρκετοί τραυματίες χθες από Ισραηλινή επίθεση με ντρόουν στη νότια Γάζα. Κυρώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε Ισραηλινούς επίκους στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη για άσκηση βίας κατά Παλαιστινίων. Οι Ισραηλινές και Ρωσικές δυνάμεις ασφαλείας προστέθηκαν χθες στη μαύρη λίστα του ΟΗΕ για τη σεξουαλική βία σε συγκρούσεις. Συζήτηση με την οικονομολόγο Μαριάννα Μαζακούτο, καθηγήτρια οικονομικών της καινοτομίας και δημόσιας αξίας στο University College London, θα έχει σήμερα ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο του συνεδρίου του Power Game και του Economist, επενδύοντας στην αλλαγή πώς μεταμορφώνεται η Κρήτη. Υψηλοί παραμένουν οι τόνοι στην πολιτική αντιπαράθεση με κυβέρνηση και αντιπολίτευση να στρέφουν τα βέλη τους κατά του Αλέξη Τσίπρα. «Ό,τι κινείται μακριά από τις ανάγκες της κοινωνίας του», καταλογίζει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, αναξιόπιστο το χαρακτήρισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Για δημοκρατία και δικαιοσύνη μίλησε ο πρώην Πρωθυπουργός, καταθέτοντας την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος στον Αριοπάγο. Στις 8.30 το πρωί ξεκινούν οι πανελλαδικές εξετάσεις για 100.000 υποψηφίους που διεκδικούν μία από τις 68.788 θέσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Σήμερα οι υποψήφοι των γενικών λυκείων της χώρας θα εξεταστούν στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας και αύριο οι υποψήφοι των ΕΠΑΛ στα νέα ελληνικά. Κατηγορίες για 5 κακουργήματα που αφορούν κατά περίπτωση διεύθυνση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, απάτη σε βάρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ξέπλυμα μαύρου χρήματος, αντιμετωπίζουν τα 17 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης στη Βόρεια Ελλάδα που λιμένονταν επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ύψους 4,5 εκατομμυρίων ευρώ. Σήμερα και αύριο θα απολογηθούν στον ανακριτή 22 κατηγορούμενοι που συνελήφθησαν ως μέλη του κυκλώματος στην Κρήτη. Σε επίσημο διάβημα προς το Κίεβο αναμένεται να προχωρήσει η χώρα μας τις επόμενες ημέρες σχετικά με το θαλάσσιο ντρόουν που βρέθηκε στη Λευκάδα. Ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης ενημέρωσε χθες την ύπατη εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον Ουκρανό ομολογό του στο περιθώριο του άτυπου Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων στη Λεμεσό. Στην Ουκρανία συναγερμός κηρύχθηκε τα ξημερώματα σε όλη την επικράτεια λόγω νέων ρωσικών αεροπορικών επιδρομών, ενώ ρωσικά ντρόουν έπληξαν το λιμάνι Ισμαήλ στην περιοχή της Οδυσσού κοντά στα ρουμανικά σύνορα. Στη Ρουμανία ρωσικό ντρόουν χτύπησε κτίριο κατοικιών στην πόλη Γκαλάτσι. Αναφορές κάνουν λόγο για 2 ελαφρά τραυματίες. Η Κομισιόν ετοιμάζεται για πολυδιαφημισμένες συνομιλίες σήμερα σχετικά με την ενίσχυση της εμπορικής αμυνάς της Ευρώπης για την προστασία κρίσιμων βιομηχανιών από την Κίνα.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Παρασκευή η ΕΜΗ προβλέπει τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σε βόρεια, ανατολικά και Πελοπόννησο. Τοπικές ομίχλες το πρωί κυρίως στα δυτικά. Ανεμιβόρειο στο Αιγαίο 6 μποφόρ. Από 17 έως 29 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αθήνα, από 16 έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Αναλυτική παρουσίαση των ειδήσεων από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 7. Τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται η πρωινή σας παρέα, Διονύσης Χατζημιχάλης, Κατερίνα Σερέτη. Καλή σας ακρόαση και καλή σας μέρα.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, κυρίες και κύριοι.
0: Τι ωραία Παρασκευούλα επιτέλους.
1: Ωραία, η Queen's Park Rangers.
0: Πολύ καλή.
1: Ναι.
0: Σ' αρέσουν,
1: ναι. Ναι, πολύ καλή.
0: Πολύ, ε. Θες να βάλουμε και άλλο ένα τραγούδι τους μετά.
1: Λοιπόν, στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι.
0: Βέβαια.
1: Ζούμε ένα δράμα.
0: Γιατί?
1: Γιατί ο καθρέφτης της Μαρίας κάνει τσουκουτσούκου.
0: Όχι, γκράντς έκανε.
1: Γκράντς έκανε αρχικά και μετά κάνει τσουκουτσούκου. Η Μαρία η Παπακυρίτση είναι εδώ στον ήχο.
0: Μπράβο.
1: Που ζει το δράμα της.
0: Μπράβο.
1: Η Λουίζα Μαραβελάκη είναι εδώ.
0: Λουιζάκη.
1: Το Λουιζάκι είναι εδώ πέρα μία ημέρα που ξεκινούν οι πανελλήνιες εξετάσεις και θυμάστε ότι πέρυσι έδινε. Δηλαδή σχεδόν πέρυσι έδινε εξετάσεις. Λοιπόν, καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά. Καλή υπομονή στους φίλους γονείς. Αφήστε τα ήσυχα. Μην τα πιέζετε.
0: Εντάξει.
1: Όχι, είναι αυτό. Δεν είναι η μέρα, δεν είναι η μέρα για να κάνεις κριτική στο εκπαιδευτικό σύστημα. Ναι. Δεν είναι η μέρα να πεις ότι οι πανελλήνιες δεν είναι το τέλος του κόσμου, ούτε η αρχή του κόσμου, ούτε
0: όχι,
1: τίποτα.
0: Όχι.
1: Λοιπόν, αφήστε τα όλα.
0: Επίσης, δεν είναι η μέρα να λες, ας πούμε. Πώς είναι το παιδί, ρωτάς, ας πούμε, ναι. Σε ενδιαφέρον τον ναι. άλλον που έχει παιδί που δίνει πανελλήνιες.
1: Ναι.
0: Και εντάξει, μέχρι χθες διαβάζαμε όλο το βράδυ. Μαζί διαβάζουμε.
1: Μαζί διαβάζουμε. Ναι. Μπορεί, μερικοί διαβάζουν μαζί.
0: Τι δίνει,
1: οπότε. Εμένα πάντως μια φορά που με διάβαζε παραμονή ο μπαμπάκας μου, τον αγαπώ, τον λατρεύω, ναι. δεν ζει. Ναι. Λοιπόν, μια φορά που με διάβαζε την παραμονή, την άλλη μέρα έγραψα χάλια. Γιατί δεν είχα ξεκουραστεί, πήγα αυτό. Δεν μπήκα στο βαρβάκι εξαιτίας της γεωγραφίας. Ναι, παρακαλώ.
0: Τι δίνει το παιδί αύριο, λες εσύ, και λέει δίνουμε βιολογία. Όχι, δεν δίνεται μαζί.
1: Ναι, δίνουμε έκθεση.
0: Όχι, δεν δίνεται μαζί.
1: Πολύ ωραία.
0: Θέλω να πω καλή επιτυχία.
1: Και στα παιδιά τη Μαρία Κόντου, να μην πούμε, που σήμερα δίνει εξετάσεις. Και όχι μόνο.
0: Εντάξει,
1: σε όλα, αλλά έχουμε τον άνθρωπό μας. Να μην το πούμε. Μας ακούει τώρα. Να μην πω εγώ στον Άγγελο. Τον Άγγελο, τον Ανιψιό.
0: Να μην πω. Βέβαια.
1: Καλή επιτυχία.
0: Έχουμε πολύ. Έφτασε ο Άγγελος να δίνει πανελληνία.
1: Έφτασε ο Άγγελος. Άμα δεις τον Άγγελο, σου ρίχνει τρία κεφάλια.
0: Βρε, εντάξει, μου ρίχνει και 15, αλλά δίνει πανελληνία ο Άγγελος.
1: Κάτι Κυλιακούς. Κάνουν τσουκουτσούκου σαν τον καθρέφτη της Μαρίας. Λοιπόν.
0: Δύο τρόποι επικοινωνίας σας μαζί μας. Ο ένας τρόπος είναι μέσω Viber. Θα γράψετε Greeklis ή στα αγγλικά τέλος πάντων, γιατί δεν του αρέσει το Διονύση τον Greeklis.
1: Δεν μ' αρέσει.
0: Earth News, θα αφήσετε ένα κενό radio και αυτό θα μας βρείτε έτσι. Και μετά θα γράψετε το μηνυματάκι και θα το στείλετε στο Viber.
1: Το έχει κάνει μέχρι τώρα ήδη ο Παναγιώτης ο φίλος μας.
0: Μπράβο του.
1: Ναι, από τη Νέα Πολυλακωνίας. Μας έχει στείλει και μια βαρκούλα που αρμενίζει.
0: Παρμενίζει.
1: 20 βαθμούς έχει στην Νέα Πολυλακωνία σε αυτή την ώρα. 24 έχει εδώ.
0: Βέβαια.
1: 24.
0: Αμέ. Επίσης, ο δεύτερος τρόπος επικοινωνίας είναι μέσω Messenger. Ναι. Πρωινή παρέα επασφαλισμένη θα μας βρείτε. Αυτό το λογαριασμό έχουμε.
1: Βέβαια.
0: Βέβαια. Πολλά χρόνια.
1: Καλημέρα στο Σαβαγιάννα. 15 βαθμούς στην Κοζάνη. Καλημέρα στη Φωτεινή. Στέλνει μια φωτογραφία με τον ήλιο και. Τι είναι αυτό εδώ πέρα. Α, Σαλιγκαράκι. Βγήκε το Σαλιγκαράκι. Χθες, μετά την καταιγίδα. Τώρα έχει 14 βαθμούς, λέει στην Ξάνθη.
0: Εδώ απ' έξω ψυχαλίζει.
1: Ναι, ναι, ψυχάλιζε. Και εμένα μου ήρθαν τρεις σταγόνες στο παρμπρίζ, ίσα για να μου το λασπώσουν. Πω καμιά κουβέντα. 19 βαθμούς τώρα στην Καλαμάτα. Καλημέρα, κυρία Κυριακή μας. Η Άννα από τη Σάμο. Ωραία, 22 βαθμούς. Τραγουδάμε σήμερα. Λέει έχει αντάμωμα χοροδιών για την παγκόσμια ειρήνη.
0: Γιατί δεν με καλέσατε.
1: Άμα είναι για την παγκόσμια ειρήνη, τότε εντάξει.
0: Να σου πω κάτι.
1: Ναι.
0: Ο Σαβαγιάννα,
1: ναι.
0: έτσι όπως τα ακούω, μου φαίνεται σαν βάση για γλυκό.
1: Σαβαγιάρι είναι αυτό, γι' αυτό.
0: Το πνίγει γι' αυτό. Κατάλαβε δηλαδή.
1: Σαβαγιάρι, πολύ
0: ωραία. Καλοκαιρινό βάση. Γλυκό με Σαβαγιάννα.
1: Ναι. Η Γεωργία, εύχομαι καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά που έκαναν τον αγώνα του για μια θέση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Καλή επιτυχία σε όλους.
0: Ναι, παιδιά. Όλα με το καλό.
1: Ναι. Καλημέρα και στον Γιάννη. Ωραία φωτογραφία, είπαμε. Την έχουμε αυτή. Από τις 4 σήμερα στους δρόμους, λέει. 16 βαθμούς καθοδόν για Θεσσαλονίκη στο ύψος της Βόλγας.
0: Καλό δρόμο.
1: Καλό δρόμο να έχετε.
0: Σήμερα που ο μήνας λοιπόν έχει 29,
1: ναι.
0: είναι Παγκόσμια ημέρα για την υγεία του πεπτικού συστήματος.
1: Ναι.
0: Να σε χτυπήσω, αρέσει.
1: Αυτό είναι το πεπτικό σύστημα. Μου χτυπάς την πλατούλα να κάνω. Ναι. Στα νομορά το κάνουν αυτό.
0: Και σε εσένα, τι είσαι εσύ.
1: Σωστό και
0: αυτό. Τι είσαι εσύ. Παγκόσμια ημέρα κιανοκράνων.
1: Ναι.
0: Οι μπαχαϊστές επίσης τιμούν την ανάληψη του προφήτη.
1: Και Μπαχαουλά. Μεγάλο προφήτη ο Μπαχαουλά.
0: Μπαχαϊσμό. Είναι ένα συγκριτιστικό θρήσκευμα, να ξέρει.
1: Ένα τι.
0: Συγκριτιστικό.
1: Καμαγκέν.
0: Συγκριτιστικό.
1: Μάλιστα.
0: Είναι συν την Κρήτη. Με στοιχεία από τον Ιουδαϊσμό, τον Χριστιανισμό και τον Μωμεθανισμό. Τα έχει πάρει, έχει κάνει ένα. Ο Μπαχαή. Πώς τον Μπαχαούλα.
1: Μπαχαουλάχ, παιδί μου.
0: Που κηρύσσει παγκόσμια θρησκευτική ενότητα. Δεν είναι κακό.
1: Εντάξει.
0: αριθμούν γύρω στα 4 εκατομμύρια πιστούς στη Μέση Ανατολή, την Ινδία, τη ΗΠΑ και την Ευρώπη.
1: Είναι η μέρα των κικίδων της Βελανιδιάς.
0: Ποιον?
1: Των κικίδων. Τι είναι οι κικίδες της Βελανιδιάς?
0: Τα βελανίδια μάλλον.
1: Μια γιορτή λέει για τη μοναρχία που έχει καταργηθεί επισήμως από το 1859 και τίνει να εκλείψει. Οι όποιοι πανηγυριστές, πανηγυρτζίδες είναι, πανηγυριστές, φορούν φύλα ή κικίδες στους ψευτοκαρπούς του δέντρου της Βελανιδιάς.
0: Ναι. Τι είναι ψευτοκαρπός, λέει.
1: Ξέρω εγώ. Τα Βελανίδια, φαντάζομαι.
0: Η μέρα της δημοκρατίας στην Ιγυρία, της αδροφύτης στη Βενεζουέλα, του παιδιού στην Ουγγαρία, του χαλιού στο Τουρκμενιστάν και του κόκοβαν στη ΣΥΠΑ.
1: Κόκοβαν. Κόκορας κρασάτος.
0: Τι μου ταξί έψαχνα να βρω, την ημέρα του χαλιού.
1: Του χαλιού.
0: Ναι, στο Τουρκμενιστάν σου λέει, είναι η μέρα του χαλιού.
1: Ναι.
0: Και γράφω στο ημέρα του χαλιού. Ναι. Και λέει, η παραδοσιακή μέρα του χαλιού σχετίζεται με το στρώσιμο και το μάζιμο των χαλιών στην Ελλάδα, που παραδοσιακά συνδέονται με δύο μεγάλες θρησκευτικές γιορτές.
1: Κατάλαβες γιατί δεν μπορείς να εμπιστεύεσαι την τεχνητή νοημοσύνη.
0: Πού τα έχει δει αυτά το. Λοιπόν, λέει, στρώσιμο χαλιών 26 Οκτωβρίου.
1: Γιατί?
0: Το Αγίου Δημητρίου. Τότε στρώνουμε τα χαλιά. Όχι.
1: Άλλο πάλι για τούτο.
0: Μάζεμα χαλιών 21 Μαΐου, Κωνσταντίνου και Ελένης. Πού το έδανε και αυτό? Εγώ δεν έχω μαζέψει ακόμα.
1: Δεν είναι. Σιγά μην γιορτάζω εγώ την Έλενα μαζεύοντας τα χαλιά.
0: Βέβαια μου λέει,
1: έλα σε παρακαλώ,
0: μου λέει εδώ ότι δεν είναι υποχρεωτικό να ακολουθήσετε το ημερολόγιο κατά γράμμα. Κριτήριο αποτελούν οι επικρατούσες καιρικές συνθήκες, αφού ο καιρός συνήθως υπαγορεύει πότε τα μαζεύουμε και πότε τα στρώνουμε. Πριν τα αποθηκεύσετε.
1: Θέλω να βάλω σαν αντισκοριακό.
0: Για τους καλοκαιρινούς μήνες είναι σημαντικό να βεβαιωθείτε ότι έχουν καθαριστεί καλά και έχουν στεγνώσει εντελώς. Γιατί εγώ δεν τα πλύνω.
1: Βέβαια, γιατί μετά θα μου χλιάσουν.
0: Γιατί θα έχετε μούχλα και υγρασία.
1: Τόπα.
0: Και λέει, αν ενδιαφέρεστε για τη φροντίδα, πείτε μου. Σκέφτεστε να τα στεγνοκαθαρίσετε στο σπίτι ή να τα δώσετε σε ταπεινό καθαριστήριο? Το δεύτερο. Απαντάω εγώ. Έχετε απορίες σχετικά στο τρόπο.
1: Η απορία για το Τουρκμενιστάν δεν έχει.
0: Δεν λύθηκε.
1: Δεν λύθηκε. Δεν έχει εκλείψει. Τώρα, επειδή είπε ότι τα μαζεύουμε ανάλογα με τον καιρό, να πω εγώ τον καιρό.
0: Πες τον.
1: Στην κεντρική και την ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, το Βόρειο Αιγαίο, την Ανατολική Στερεά και την Εύβοια, θα έχει παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή και όμβρους και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στις πρωινές ώρες. Τώρα προχώμενο εδώ πέρα έριξε κανένα δύο σταγονίτσες, το είπαμε, λάσπωσε το
0: παλμπρίζ. Είχε ομβρίτσα.
1: Λοιπόν, δεν ήταν όμβρος αυτός. Στην υπόλοιπη χώρα θα έχει γενικά αίθριο καιρό, με τοπικές νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, κυρίως στα κεντρικά και νότια επιρροτικά. Και στην Κρήτη, όπου θα σημειωθούν και τοπικές βροχές ή όμβροι. Στην Πελοπόννησο θα έχουμε και σποραδικές καταιγίδες. Η ορατότητα τοπικά περιορισμένη πρωινές ώρες. Αυτά, οι άνεμοι θα πλέουν από βόρειες δυτές 3 με 5 και στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ. Άλλοι μόνο σε αυτούς που ταξιδεύουν, άμα τους πειράζει.
0: Ναι, ναι.
1: Άμα τους πειράζει, δεν πειράζει. Καλό ταξίδι να έχουν. Η θερμοκρασία θα φτάσει 28, άιντε τους 30 στα κεντρικά επιρροτικά. Μέχρι εκεί.
0: Σήμερα είναι του... γιορτάζω καταρχήν.
1: Περίμενε.
0: Τι?
1: Ο Παύλος, όχι ο κύριος Παύλος μας, άλλος Παύλος, σου λέει, Κατερίνα, σήμερα δίνουμε... με την κόρη μου Πανελλήνιες. Ευχή σου μας, καλά αποτελέσματα.
0: Σας εύχομαι τα καλύτερα, Παύλο μου. Τα καλύτερα σας εύχομαι, αλήθεια.
1: Ναι. Ωραία. Τι λέτε που δεν έχουμε πλύνει και μαζέψει τα χαλιά, Φωτεινή? Φυσικά δεν τα έχουμε πλύνει, τα έχουμε μαζέψει όμως.
0: Όχι, εγώ δεν τα έχω μαζέψει. Τώρα το Σάββατο.
1: Ακόμα.
0: Βασικά τώρα θα έρθω να τα πάρουμε το Σάββατο.
1: Ακόμα.
0: Το Σάββατο. Τι ακόμα, γιατί μια χαρά ήταν. Μια χαρά ήταν. Χτες λίγο σκεφτόμουν και έλεγα, άμα τα είχα στρωμένα ακόμα, γιατί τα ξέστρωσα. Λέω, άμα τα είχα στρωμένα ακόμα, δεν θα ανεχόμουν, ας πούμε. Είχε ζέστα.
1: Είχε ζέστα.
0: Λοιπόν, σήμερα γιορτάζω τη Σωσία Υπομονή. Πολύ. Και ο Διονύσης μπορεί να γιορτάζει, άμα ήταν. Και θεατρικό όμως.
1: Τη Αγία Υπομονή.
0: Οσία.
1: Τη Οσία.
0: Οσία είναι χειρότερο. Είναι... Οσία είναι. Λοιπόν, επίσης είναι Εθελμπέρ του Βασιλέως.
1: Ναι, σπουδαίος.
0: Δικός μας είναι αυτό, ορθόδοξο.
1: Δεν ξέρω που ήταν βασιλιάς, αλλά σπουδαίος.
0: Σπουδαίος.
1: Το έχει αφήσει
0: και
1: το όνομά του.
0: Είναι,
1: εδώ έγινε Όσιος, Άγιος.
0: Στην Καθολική Εκκλησία είναι της Αγίας Μπόνα.
1: Καλή.
0: Πολιούχος της Πίζας και προστάτηδα των ταξιδιωτών.
1: Αγαπάμε Πίζα, αγαπάμε Ιταλία. Ούνα φάτσα, ούνα ράτσα και διάφορα τέτοια ωραία πράγματα. Πολύ ωραία πίτσα, πολύ ωραίες μακαρονάδες κτλ. Ναι.
0: Μία φλασιά μου ήρθε.
1: Ναι.
0: Που, σαν τα Μπόνα.
1: Ναι.
0: Μου ήρθε αυτό το τραγούδι, εσύ Μαρία.
1: Λουίζα Μπονίτα.
0: Όχι, παιδί μου, κι άλλο Λουίζα Μπονίτα. Θυμάστε ένα κουφό τραγούδι που είχε βγει που λέγε Baker Man is Baking Bread. Το θυμάστε που ήταν που πέφτανε κάτι αλεξιωτιστή στο βίντεο κλιπ και. Και έλεγε κάποια στιγμή Santa Bona. Μάλλον, γιατί εγώ έτσι άκουγα. Και λέω να, γιορτή. Θέλω να το βρω να σας το πω, το τραγούδι, το ξέρετε το τραγούδι, το ξέρετε.
1: Να μας το πεις κιόλας.
0: Όχι να σας το πω, να σας το βάλω. Ούτε αυτό ακούστηκε ωραία.
1: Καλημέρα στο κύριο Σολομώντα, είναι στο δρόμο. Καλή πουσουκού, καλό πουσουκού μας εύχεται. Είναι στο δρόμο από Ξάνθη Αλεξανδρούπολη. 15 βαθμούς έχει εκεί. Καλημέρα στη Μόρφο, τη φίλη μας. Ωραία φωτογραφία, πολύ ωραία. Αυτά τα μεξιδιά, τα χρώματα εκεί που δεν είναι μεξιδιά, έτσι τα λέω εγώ. Όμορφα. Καλημέρα στον Δημήτρη, 23 βαθμούς ηλιόλουστη τη μέρα από Νίκη Αλάρισσας. Καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά, όπως και στο γιο μου τον Νικόλα. Να τον χαίρεστε.
0: Καταρχήν.
1: Να τον χαίρεστε, να τον καμαρώνετε, ό,τι και να κάνει.
0: Να είναι καλά το παιδί.
1: Καλημέρα στον Κώστα στη Θεσσαλονίκη, 26 Οκτωβρίου τα στρώνουμε. Να, είδε. Εκεί.
0: Εντάξει,
1: πέσαμε μέσα. Πέσα μέσα το AI δηλαδή.
0: Άμα χάσει την ημερομηνία, τι γίνεται.
1: Ναι.
0: Έχει πρόστιμο.
1: Τι να σου πω, ξέρω εγώ. Ναι. Δεν ξέρω.
0: Εντάξει, παράδοση.
1: Καλημέρα και στη Λίντι. Φυσάει τόσο δυνατά από τις 2-2.30 τη νύχτα. Νομίζω πως αν ανέβω στην ταράτσα θα απογειωθώ. Σε δύο ώρες θα είμαι στο στούντιο με πάστες φούρνου από τη Μινέρβα να σας προκεράσω για τα γενέθλιά μου που είναι τον Οκτώβριο. Καλό. Η Λίντια από το Βόλο.
0: Έλα, ρε, πολύ ωραία. Έλα με τις πάστες.
1: Το AI βλέπει πολύ Dolce Vita, το σύριαλ του Μέγα, με μια επίθενη σχετική σκηνή για τα χαλιά. Αλήθεια. Ναι. Καλημέρα από την Ιαπωνία μας ακούει ο Ξενοφώντας. Έλα. Πολύ καλό.
0: Πού στην Ιαπωνία?
1: Στο Κιώτο. Πού να ξέρω.
0: Ρωτάω να
1: στο
0: Φούτζι. Να μας πει.
1: Αυτά ξέρουμε, δεν ξέρουμε άλλα.
0: Όπως ναι. Μπαίνει στο Τόκιο, κάνει αριστερά. Λοιπόν, ναι. Laid back, ρε, εσύ.
1: Ωραία είναι, ρε.
0: Παπακυρίτσι, Μπέικερμαν, ο Φούρναρης. Και να σου πω κάτι, εμείς έπρεπε να το παίζουμε αυτό το τραγούδι συχνά για τους φουρναρέους μας που μας ακούνε.
1: Καλημέρα στον κύριο Παύλο μας. Τα χαλιά τα μαζεύουμε όταν νικήσουμε τη Σπαρίλα και την Οξία Τεμπελίτιδα.
0: Αυτό είναι αλήθεια.
1: Πολύ σπαστική διαδικασία.
0: Πολύ.
1: Θέλει παρατεταμένη ψυχολογική προετοιμασία.
0: Πολύ, πολύ σπαστικό.
1: Δίκιο έχετε.
0: Ναι.
1: Δίκιο έχετε.
0: Λοιπόν, 1453. Σαν σήμερα. Ναι. Η Κωνσταντινούπολη πέφτει στα χέρια των Οθωμανών Τούρκων. Η πόλη σε άλλο. Όχι, έπειτα από πολιορκία ενός χρόνου.
1: Ναι.
0: Το 1824 ισχυρός Αιγυπτιακός στόλος υπό τον Χουσέιν. Να σου πω κάτι, δεν είναι ο Χουσέιν. Όλοι Χουσέιν τους λένε. Έπειτα από πολιορκία δύο ημερών της Κάσου.
1: Άμα βγεις και πεις εκεί στις χώρες αυτές. Καλημέρα, χρόνια πολλά,
0: Χουσέιν. Θα γυρίσουν.
1: Όπως εδώ πέρα, καλημέρα, πρόεδρε.
0: Ναι.
1: Ναι, αυτό.
0: Αποβιβάζει λοιπόν 4.000 Αλβανούς στον Αντιπέρατο. Και προσβάλλει από τα νότα τους υπερασπιστές. Φαγές, λελασίες και αιχμαλωσίες καταστρέφουν την Κάσο.
1: Μάλιστα.
0: Θα πεις άλλο εσύ.
1: Θα πω εγώ το 1924 που ανήμερα της ιστορικής επετείου της άλλης πόλης γίνεται η ιδρυτική συνέλευση της ΑΕΚ.
0: Βέβαια, έχει χρόνια πολλά στην ΑΕΚ.
1: Το 1953 γίνεται η εκκίνηση του πρώτου ράλι Ακρόπολης με 26 πληρώματα, εκ των οποίων 7 διεθνή. Για το ράλι Ακρόπολης σας έχω πει την ιστορία. Οι παλιοί ακροατές το θυμούνται, οι καινούργοι θα το μάθουν τώρα. Είχε περάσει το ράλι. Από μια ειδική διαδρομή μέσα από το χωριό μου. Στο χωριό μου, ως γνωστόν, μιλάνε βλάχικα. Αρχίζουν να λένε διάφοροι ατζούμψη ράλι. Που ατζούμψη σημαίνει έρχεται. Έρχεται το ράλι, θέλανε να πούνε. Έλα όμως που κάποιοι νομίζανε ότι έρχεται ο Ράλης, που τότε ήταν πρωθυπουργός, και βγήκαν στα μπαλκόνια και στους δρόμους να υποδεχτούν το ράλι τον πρωθυπουργό. Το 81. Όχι, δεν κρατούσαν σημαίες. Ατζούμψη ράλι. Και από τότε θα το θυμάμαι πάντα.
0: Λοιπόν, δεν θέλω βρούμ. 1985, ο τραγικός τελικός του Χέιζελ. Ναι, πραγματικά, παιδιά, δηλαδή αυτό ήταν από τα πιο τραγικά, από τις πιο τραγικές στιγμές στην ιστορία του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Η Γιουβέντους λοιπόν νικάει τη Λίβερπουλ με 1-0, κατακτά το 300ο κύπελλο πρωταθλητριών Ευρώπης στο ποδόσφαιρο, το Champions League δηλαδή, όπως είναι σήμερα. Και λίγο πριν την έναρξη του αγώνα, 39 άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους γιατί αρχίζουν να υπάρχουν διαξυφισμοί στις εξέδρες του γηπέδου, ξεφεύγει το πράγμα και έχει 39 νεκρούς. Το Χέιζελ, λέγαμε. Μάση παλιά το λέγανε, θα γίνουμε Χέιζελ.
1: Το θυμάμαι, ναι, ήταν σημείο αναφοράς, ναι. Όντως. Το 1996, εκατοντάδες Ισλαμιστές διαδηλώνουν στην Κωνσταντινούπολη ζητώντας τη μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί.
0: Πέτυχαν. Το πέτυχαν, με χρόνια μετά, αλλά το πέτυχαν. Θα ζούσε, αν ζούσε σήμερα, ο JFK θα είχε γενέθλια, ο 35ος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Δολοφονήθηκε το 1963. Γεννήθηκε σαν σήμερα το 1917. Α, και ο Ιάννης Ξενάκης.
1: Ναι.
0: Και εκείνον τον έχουμε χάσει από το 2001, το 1922. Έβαζες να ακούς Ιάννη Ξενάκης, άρεσε.
1: Μου έβαζε ο αδερφός μου, ο μεγάλος, κάποιες φορές. Μας είχε βάλει ο μπαμπά και τη μαμά.
0: Ναι. Και τι πάθανε η μαμά και ο μπαμπάς.
1: Ό,τι και εγώ.
0: Α.
1: Δεν θέλω να το περιγράψω, ναι. Αλλά αυτό. Ναι. Είχε και σπουδαία, είχε και κάποια τα οποία για μας, για τα δικά μας,
0: ναι.
1: Ακουστικά ερεθίσματα, ήταν λίγο ακατάληπτα.
0: Ναι, αφού ήταν κάτι.
1: Ήταν λίγο ακατάληπτα. Δηλαδή, είχα ακούσει ένα πριόνι σε ένα βιολοντσέλο.
0: Ναι.
1: Έχω ακούσει και αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
1: Ναι, όχι από την πίσω πλευρά που κάνει γρούτσου γρούτσου και κόβεται το βιολοντσέλο, μπροστά, από τις χορδές.
0: Βέβαια. Αυτό, ναι, το ξέρω. Ναι, το
1: αυτό δεν μου άρεσε.
0: Όχι.
1: Θέλω να το πω.
0: Δεν σ' άρεσε.
1: Όχι.
0: Επίσης, σαν σήμερα γεννήθηκε ο Κώστας Καζάκος το 1935.
1: Το 1453 πέθανε ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, ο τελευταίος αυτοκράτορας του Βυζαντίου. Ναι. Το 2010 ο Ντένις Χόπερ.
0: Πέροχος.
1: Από τον Ξένια στο Καβαλάρι τον Πέροχος. Μάθαμε όλοι. Και το 2017, σαν σήμερα, ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης.
0: Ναι.
1: Από τα Χανιά. Διατέλεσε πρωθυπουργός την περίοδο 90-93 και επίτιμος πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας για πολλά χρόνια. Θυμάμαι ακόμα. Είναι μία από τις συγκλονιστικότερες φωτογραφίες που έχω δει στη ζωή μου.
0: Ναι.
1: Όταν είχε πεθάνει ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, να έχουν τη σωρό του στο αεροσκάφος που την μετέφερε για την κηδεία και να είναι μέσα κανένας άλλος, μόνο ο Μανούσος.
0: Ναι, ναι.
1: Ο σωματοφύλακας του, ο φρουρός του και εκ των στενών ανθρώπων, εν πάση περιπτώσει και συνεργατών του. Λοιπόν, να είναι αυτός περίλυπος μπροστά στην.
0: Είναι κάποιες σκηνές, ρε παιδί μου, που δεν τις ξέρω.
1: Ήταν φοβερή φωτογραφία.
0: Δηλαδή,
1: φοβερή φωτογραφία.
0: Φοβερή. Αφοσίωσης.
1: Αυτά.
0: Λοιπόν, θα πάμε μουσικά μέχρι τις και μισή, γιατί πήγε 6:27.
1: Βρε, να πάμε οπουδήποτε, αλλά εμένα με έχει φτιάξει τώρα ότι. Α, στη Γιοκοχάμα μένει.
0: Γιοκοχάμα.
1: Είναι, λέει, κάτι σαν τον Πειραιά του Τόκιο.
0: Ωραία, Γιοκοχάμα, ρε παιδί μου.
1: Πολύ, έχω φτιαχτεί τώρα που μας ακούνε από την Ιαπωνία. Από την Ιαπωνία.
0: Και δεν μιλάς λίγο Ιαπωνέζικα.
1: Όχι, όχι, όχι. Είναι ντροπή προς τον άνθρωπο. Ναι,
0: αυτό το τραγούδι λέω. Δεν το θυμάσαι.
1: Α, κάτι μου λέει. Μας πάει αυτό μέχρι τους τελούς.
0: Βέβαια.
1: Και εσύ θα κάτσεις εδώ στο στούντιο να ακούσεις αν λέει αυτό το στίχο που νομίζεις.
0: Όχι, το λέει, παιδί μου.
1: Α, το λέει.
0: Ναι, το έχω φέρει στα μέτρα μου.
1: Βγαίνουμε, γεια σας.

Sagabona con Johnny Wayne. Sagabona con Johnny Wayne.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πρεμιέρα σήμερα των πανελλαδικών εξετάσεων για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας. ΗΠΑ και Ιράν συμφώνησαν σε μνημόνιο 60 ημερών για τον τερματισμό του πολέμου, επιβεβαιώνει ο Λευκός Οίκος. Αναμένεται η έγκριση του Ντόναλντ Τραμπ. Για μεγάλη πρόοδο στις διαπραγματεύσεις κάνει λόγο ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Σε εκκρεμότητα, κρίσιμα ζητήματα σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης και το εμπλουτισμένο ουράνιο. Το κείμενο δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμη σύμφωνα με το Ιρανικό πρακτορείο Τασνίμ. Συνάντηση σήμερα των Υπουργών Εξωτερικών στην Ουάσιγκτον, χώρα και του Πακιστάν, χώρας που μεσολαβεί στις συνομιλίες. Στο Λίβανο, τουλάχιστον 17 νεκροί από Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στα νότια της χώρας. Οι Ισραηλινές και Ρωσικές δυνάμεις ασφαλείας προστέθηκαν στη μαύρη λίστα του ΟΗΕ για τη σεξουαλική βία και τις συγκρούσεις. Κατηγορίες για 5 κακουργήματα αντιμετωπίζουν τα 17 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης στη Βόρεια Ελλάδα για την απάτη σε βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ. Συναγερμός στα ξημερώματα στην Ουκρανία λόγω νέων ρωσικών αεροπορικών επιδρομών. Τοπικές βροχές και καταιγίδες σε Βόρεια, Ανατολικά και Πελοπόννησο. Έως 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη.

0: με το γνωστό τραγούδι Παπά ούτε, μπήκαμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής.
1: Το δεύτερο μέρος του Παπά.
0: Ούτε Παπά ή Παπά ούτε. Ναι, ούτε Παπά ούτε Παπά. Το τραγούδι αναρωτιέται πού είναι ο παπά σου. Ο μπαμπά σου.
1: Ο
0: παπά σου. Όχι ο παπά σου. Ο μπαμπά σου.
1: Ο μπαμπά σου.
0: Αυτό. Παπά ούτε. Σπουδαίο τραγούδι. Πάρα πολύ ωραίο.
1: Αποφασίσαμε μία μέρα. Θα ζητήσουμε την Ήρα να κάνουμε αφιέρωμα με τραγούδια Amber Alert.
0: Διάφορους που έχουν χάσει διάφορους.
1: Οι άλλοι έψαχναν χθες τον άντρα της.
0: Ναι. Where is my husband.
1: Ναι.
0: Αυτό. Αυτό ψάχνουν τον παπά. Πολύ ωραία. Καλημέρα. Τον εξακολουθώ και τον λέω παπά. Μπαμπά. Λοιπόν, καλημέρα στον Θοδωρή στην Ελασσόνα. 18 βαθμούς. Στην Μέρη, τη φίλη μας, από το Ανώ. Από το Ανόβερο. Τι γίνεται σήμερα.
1: Εντάξει, είμαστε παγκόσμιοι.
0: Πολυεθνική εκπομπή.
1: Είμαστε παγκόσμιοι.
0: Ναι. 10 βαθμούς έχει στο Ανόβερο. Εντάξει. Καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά. 10 βαθμούς. Σα ζηλεύω εγώ.
1: Αν μας πούνε και μας στείλουν μήνυμα και από το διαστημικό σταθμό.
0: Καλημέρα και στην κυρία που ευθύ στην Σαντορίνη.
1: Βέβαια.
0: Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία.
1: Πώς είναι η Σαντορίνη σήμερα.
0: Πώς είναι.
1: Κοίτα μερικές φορές.
0: Τι να έχει Σαντορίνη
1: θα
0: σήμερα.
1: Θα σου πω μερικές φορές.
0: Περιμένει κόσμο για το τριήμερο. Όχι. Που δεν είναι τριήμερο, το κάναμε πενταήμερο. Έχουν φύγει από.
1: Μερικές φορές η Σαντορίνη.
0: Ναι.
1: Και καλοκαίρι να είναι. Έχει χαμηλή νεφος σαν ομίχλη.
0: Για πες.
1: Και ξυπνάς. Είχα ξυπνήσει ένα πρωί στη μία.
0: Ναι.
1: Και ήταν όλα, δεν έβλεπες.
0: Ξύπνησες
1: στη μία. Δεν έβλεπες, ναι.
0: Στη μία.
1: Στη μία.
0: Α, στη μία.
1: Ποια μία, μορδιώνει.
0: Νόμιζα στη μία τη νύχτα, παιδί μου. Ξύπνησα στη μία.
1: Ναι.
0: Ναι. Άκουγα εγώ. Όχι στη μία. Α, στη μία. Ωραία
1: είναι.
0: Η Φωτεινή γελάει με το διαστημικό σταθμό να μας πει καλημέρα. Άμα γίνει και αυτό.
1: Άκου τώρα.
0: Ναι, ακούω.
1: Κουλούπια. Θα ξεκινήσω με αυτό. Αυτή η μάστιγα.
0: Την έχω δει αυτή την είδηση.
1: Την
0: είδα αυτή την είδηση και έχω παλαβώσει.
1: Εσύ μπορούν, λέει, να μάθουν να συνδέουν τη μυρωδιά του DTT. Αυτού του.
0: Ναι.
1: Του απλού, του φλιτ.
0: Ναι.
1: Με την προοπτική, λέει, ενός γεύματος. Σε σημείο που να τσιμπούν περισσότερο όσους ψεκάζονται με αυτό.
0: Παιδί μου, τα εντομοαποθητικά πλέον για τα κουνούπια είναι σαν κάλεσμα για γεύμα.
1: Ναι.
0: Αυτό έτσι λειτουργούν, λέει.
1: Ναι.
0: Έχουν εθιστεί πλέον και έχει περάσει το DNA τους και πλέον μυρίζουν εντομοποθητικό, δεν φεύγουν, έρχονται πιο κοντά γιατί σου λέει «Α, θα φάμε σήμερα». Αυτό.
1: Φοβερό.
0: Αυτό είναι επιστημονική έρευνα, δεν το λέμε εμείς, δεν το βγάλαμε από το κεφάλι μας, ούτε μας το πανιανουνάκι, μην νομίζουμε ότι είναι τίποτα.
1: Όχι, κάνανε επιστημονική
0: καμιά θεωρία τέτοια.
1: Τέτοιο, έρευνα.
0: Έρευνα ολόκληρη έγινε.
1: Ναι.
0: Τα κουνούπια. Δηλαδή, τι θέλει να μας πει ο επιστήμονας, να μην χρησιμοποιούμε ούτε εντομοποθητικά. Δηλαδή, τι να κάνουμε.
1: Δεν ξέρω.
0: Συγγνώμη.
1: Να ντυθούμε με κελεμπίες. Ξέρω εγώ, ρες Διονύση, τι να κάνουμε καλοκαιριάτικο, ας πούμε.
0: Είναι πολύ, πολύ κακή είδηση. Πολύ κακή είδηση.
1: Ναι.
0: Πολύ δυσάρεστη.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω τι να κάνω. Στην Πρέσπα 13 βαθμούς έχει. Ωραία είναι. 13 βαθμούς είναι ωραία. Μας αρέσει.
1: Εγώ δεν έχει λυθεί. Μου έχει λυθεί αυτή η απορία. Δεν ξέρω αν το έχουν μελετήσει οι επιστήμονες.
0: Ναι.
1: Κάποιοι μπορεί να σε μια παρέα. 10 άτομα.
0: Ναι.
1: Και να έρχονται σε σένα μόνο τα κουνούπια να σε τσιμπάνε.
0: Ναι.
1: Να πηγαίνουν σε έναν.
0: Λέγαμε παλιά έχεις γλυκό αίμα.
1: Τι γλυκό αίμα.
0: Όχι,
1: τώρα.
0: Μπορεί να έχεις βάλει το σωστό εντομοαποθητικό.
1: Ναι.
0: Καταλαβες.
1: Όχι, δεν έχεις βάλει.
0: Όλα εξηγούνται τώρα.
1: Και σε τρώνε σένα.
0: Ναι.
1: Και γίνεσαι. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ξύνεται. Έχει βγάλει καντήλες. Ξφυσάει, ξεφυσάει και άλλοι γίνονται. Κάνουν πλακούλ, πλακίτσα, ξέρω εγώ.
0: Πού τα είδατε τα κουνούπια, δεν υπάρχουν κουνούπια.
1: Άντε καλέ, πού σε έφαγε. Πού, σου λένε και κάτι τέτοια.
0: Ναι.
1: Πού με φάγε πάλι και λέει. Έλα βρε.
0: Έχει γίνει τούμπανο εντωμεταξύ.
1: Ναι, εμένα δεν με έχει φάει κανένα. Είσαι λίγο πριν το σοκ, ας πούμε, το αναφυλακτικό. Και
0: ναι.
1: Τι να πω, δεν ξέρω.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, πάμε.
0: Πάμε τώρα λίγο να πούμε τα της ιδιοσιογραφίας.
1: Ναι, έχουμε καλά νέα, είναι Παρασκευή.
0: Αυτό.
1: Έτσι
0: αυτό
1: γίνεται.
0: Το μόνο καλό είναι αυτό, ότι έχουμε Παρασκευή.
1: Όχι, όχι, ναι.
0: Επειδή είναι Παρασκευή
1: ναι,
0: και είναι και κλειστές οι αγορές αύριο, Σαββατοκύριακο, αύριο μεθαύριο, αυτοί δεν έχουν τριήμερο, δεν έχουν το Αγίου Πνεύματος.
1: Τους πέρασε το Αγίου Πνεύμα.
0: Οι φτωχοί αυτοί δεν γιορτάζουν το Πνεύμα. Ναι, μόνο εμείς το γιορτάζουμε. Λοιπόν. Υποτίθεται ότι θα έχουμε συμφωνία.
1: Ναι, καλά.
0: Υποτίθεται ότι θα έχουμε συμφωνία, όσον ούπο.
1: Ναι.
0: Το είπα ακόμα και ο Βανς. Για όποιον πιστεύει τον Βανς. Εγώ όχι. Αλλά.
1: Ναι.
0: Δηλαδή κρατάω μικρό καλάθι πάντα. Αλλά. Ταυτόχρονα λένε ότι χθες το βράδυ υπήρχαν νέοι βομβαρδισμοί.
1: Καλά, αυτό
0: ναι.
1: Έτερανε κάτι.
0: Οι Ιρανοί λένε ότι στοχεύσανε κάποια πλοία, αλλά έριξαν αεροπλάνο. Πώς στοχεύσαν πλοία και έριξαν αεροπλάνο είναι ένα μυστήριο.
1: Ό,τι χτυπήσει, ναι. Καλό είναι.
0: Ναι. Οι Αμερικανοί μάλλον το διαψεύδουνε ότι μας ρίξανε αεροπλάνο. ήδη τους έχουν ρίξει 11-12, ξέρω εγώ πόσα τους έχουν ρίξει. Δεν έχει σημασία αυτό. Οι Αμερικανοί λέγεται, δηλαδή επειδή υπήρξαν και κάποιες εκρήξεις και κάποια τέτοια κοντά στην εκεί που θέλει να φτιάξει πυρηνικό εργοστάσιο, στην Μπουσέρ, που έχουν πάει οι Ρώσοι να τους φτιάξουν πυρηνικό εργοστάσιο.
1: Ωραία, Μπουσέρ.
0: Ναι, σ' αρέσει, ε.
1: Όχι.
0: Ναι. Λοιπόν, πέσανε, λέει κάτι πύραυλοι εκεί πέρα ή εν πάση περιπτώσει ακούστηκαν κάποια πυρά.
1: Ναι.
0: Υπάρχει μια εντασούλα. Τέτοια εντασούλα. Ας πούμε τα πλοία στα οποία υποτίθεται ότι χτύπησαν οι Ιρανοί ή στόχευσαν, το χτύπησαν, είναι μεγάλη κουβέντα. Ήταν 4 Αμερικανικά που πήγαιναν να περάσουν τα στενά του Ορμούζ, ένα εκ των οποίων ήταν πολεμικό ναυτικό. Από το πολεμικό ναυτικό.
1: Πού
0: τα άλλα 3 ήταν εμπορικά. Ξέρω εγώ για τον Τζαμπουκά. Δεν ξέρω που πήγαιναν ακριβώς. Να φύγουν από τον Περσικό κόλπο.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες, να πάει στη δουλειά τους. Η δουλειά τους δεν είναι να γυροβολημένο στον Περσικό κόλπο.
1: Ναι,
0: τα πλοία πρέπει να μετακινούνται και τα προϊόντα να διακινούνται. Αυτό.
1: Αυτό έχει πάψει εδώ και καιρό όμως.
0: Καλημέρα κύριε Δημήτρη. Καλή επιτυχία στα παιδιά μας και καλό τριήμερο σε όσους μπορούν να φύγουν.
1: Βέβαια.
0: Τετραήμερο.
1: Εντάξει, τριήμερο μπορεί
0: να φύγουν από σήμερα. Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα.
1: Μέχρι να φτάσει πάει η μέρα.
0: Α, έτσι το βλέπουμε. Γι' αυτό κάποιοι φεύγαν χθες.
1: Ναι.
0: Που
1: να έχω όλη την Παρασκευή.
0: Ναι.
1: Καταλαβες.
0: Πολύ ωραία.
1: Έτσι πάει.
0: Λοιπόν, μπράβο. Αυτά είναι στο ένα μέτωπο. Στο άλλο μέτωπο, επειδή έχουμε νέα πάλι οι Ρώσοι βομβαρδίζουν γενικώς, έχουν ρίξει ντρόνς και πυράβλους και τέτοια, έχουν ξεκινήσει. Ένα έφτασε στη Ρουμανία. Όχι, έφτασε στη Ρουμανία.
1: Αλλά έπεσε σε πολυκατοικία.
0: Έπεσε σε πολυκατοικία.
1: Ναι.
0: Και έχει τραυματίες. Οι οποίοι τραυματίες, κάποιοι εκ των οποίων φέρουν σοβαρά τραύματα. Στον ύπνο τους οι άνθρωποι, έτσι.
1: Τώρα
0: στη Ρουμανία.
1: Στη Ρουμανία για
0: ναι, σου λέει, ναι, εντάξει. Λοιπόν, έχει σύμφωνα με πληροφορίες, δεν έχουμε επίσημες ανακοινώσεις, σύμφωνα με πληροφορίες από το Υπουργείο Άμυνας της Ρουμανίας, έχει διαπιστωθεί ο τύπος του drone, το οποίο είναι ρωσικό. Γκεράν 2 ή Σαχέντα 136. Εν πάση περιπτώσει, αυτά ενδιαφέρουν μόνο τους αυτούς που ασχολούνται με αυτά. Η σημασία έχει ότι σε μια χώρα η οποία είναι μέλος του ΝΑΤΟ μπήκε στον ενέργειο χώρο της και όχι μόνο μπήκε στον ενέργειο χώρο της, προκάλεσε τραυματισμούς σε πολυκατοικία, ούτε καν σε στρατιωτική εγκατάσταση, σε πολυκατοικία, ένα ρωσικό ντρόουν. Τώρα, μπορεί κάποιος να πει, να το πούμε και αυτό, ότι πολλά ντρόουν φεύγουν από την πορεία τους. Εκτρέπονται από την πορεία τους γιατί χρησιμοποιούν μέσα, εν πάση περιπτώσει, ηλεκτρονικά για να μην πέσουν στο στόχο τους, για να τα ζαλίσουν, να τα αποπροσανατολίσουν, έτσι τα λένε. Και μπορεί έτσι να χάσει την πορεία του και να βρέθηκε στη Ρουμανία. Δεν το ξέρουμε. Θα τα δείξει όλα αυτά, θα τα δείξουν οι έρευνες που θα γίνουν τις επόμενες ώρες. Αλλά έχει τη σημασία του.
1: Παιδιά, τι είναι αυτά που λέτε.
0: Σε νατοϊκή χώρα, ρωσικό ντρόουν. Αυτό.
1: Να.
0: Καλημέρα στον κύριο Βασίλη. Η μόνη λύση είναι να πάρουμε τα βατράχια στο μπαλκόνι. Τα βατράχια, για να τρώνε τα κουνούπια. Να γεμίσουμε τα μπαλκόνια με.
1: Όχι, ρε παιδιά, δεν μπορώ να έχω βατράχια τώρα.
0: Το καλύτερο εντομοπαθητικό, μας λέει ο Δημήτρης. Ναι, ο Δημήτρης, είναι να έχεις δίπλα σου έναν άνθρωπο που να είναι γλυκοαίματος και σένα να σε αφήσουν ήσυχο. Καταλαβες. Το να ψεκάζεις τα ρούχα σου με σιτρονέλα δεν είναι καθόλου κακή ιδέα. Ούτε για τους γύρω σου. Γιατί και η σιτρονέλα έχει πολύ έντονη. Πολύ έντονη μυρωδιά, ρε παιδιά. Πολύ έντονη.
1: Πόπο δεν την αντέχω.
0: Το κάναν στο στρατό αυτό.
1: Καλύτερα να μετρώνω τα κουρούπια παρά να έχω αυτό το πράγμα πάνω.
0: Το κάναν στο στρατό ο Δημήτρης και οι φίλοι του.
1: Ναι,
0: βάζα σιτρονέλα στα.
1: Τι να κάνει.
0: Στο αμπέχον.
1: Πρέπει κάπως να προστατευτεί. Εμένα ένας φίλος μου, όταν είχε παρουσιαστεί, στη Λαμία είχε παρουσιαστεί. Και πήγε. Και το βράδυ τον φάγαν τόσο πολύ, ήταν τόσο μολυσμένα τα κουνούπια, που έπαθε μόλυνση, παιδιά, στις γάμπες. Μόλυνση. Άμα τα βλέπεις στα πόδια του, ο Αργύρης.
0: Ναι. Εντάξει. Άλλος Δημήτρης, όχι ο ίδιος, άλλος Δημήτρης μας λέει το εξής, παιδιά. Εγώ έχω δοκιμάσει την εφαρμογή που υπάρχει στα κινητά για να αποθεί τα κουνούπια και δουλεύει.
1: Τι έχει κάνει?
0: Υπάρχει μια δεν υπάρχει μία. Υπάρχουν πολλές εφαρμογές για τα κινητά που και καλά διώχνουν, βγάζουν έναν ήχο, υποτίθεται, και διώχνουν τα κουνούπια. Και λέει ότι την έχει δοκιμάσει και δουλεύει.
1: Ναι,
0: λειτουργεί.
1: Ναι.
0: Έτσι λέει. Ναι.
1: Και το φιδάκι είναι ωραίο. Το, ναι, το φιδάκι το προτιμώ γιατί μου θυμίζει καλοκαίρι.
0: Το φιδάκι, ναι. Το φιδάκι. Ναι. Μετά μπορεί να βλέπεις και δράκους, μπορεί να βλέπεις και.
1: Όχι, σιγά που βλέπεις δράκους, να πούμε.
0: Όχι, λέω, ρε παιδί μου.
1: Εσύ στο μπαλκόνι το βάζεις, δεν το βάζεις στο σπίτι. Το φιδάκι, άμα το βάζεις στο σπίτι,
0: και
1: πάει.
0: Και εσύ που θα κάτσεις, δηλαδή απαγορεύεται να κάτσεις στο μπαλκόνι.
1: Τι
0: άμα κάθεσαι κι εσύ στο μπαλκόνι.
1: Σιγά.
0: Ναι, λίγο,
1: λες να είναι
0: λίγο μαστουρώνεις.
1: Ναι. Να, γι' αυτό είπα, είναι καλό το φιδάκι. Δεν καταλαβαίνεις ότι τσιμπάει τίποτα.
0: Ναι.
1: Για σκέψου. Mm-hmm. Λες, mm-hmm. τώρα, mm-hmm. Λοιπόν, θα γυρίσουμε στα δικά μας, θα θέλες.
0: Για πες, ναι, πάμε.
1: Λοιπόν, άκου. Χτες. Με αφορμή αυτή την μια δημοσκόπηση τελευταία που βγήκε της Real Polls.
0: Ναι.
1: Τα πήρανε στο Πασόκ.
0: Ναι.
1: Πολύ άσχημα και βγάλανε ανακοίνωση μόνο γι' αυτό.
0: Ναι.
1: Και καταγγέλανε.
0: Αφού λέει ότι δεν έγινε με βάση τις αρχές που λέει ο σύνδεσμος των εταιριών δημοσκοπήσεων, πρώτον, έτσι λέει το Πασόκ.
1: Ναι.
0: Και δεύτερον, ότι την έχει ένας κύριος ο οποίος ήταν σε διάφορα σύμβουλος του Τσίπρα και στο Μαξίμου και σε διάφορα υπουργεία επί Τσίπρα κτλ. Γι' αυτό τον βγάζει και δεύτερο και με διαφορά.
1: Η Real Polls, ναι, δεν είναι η πρώτη δημοσκόπηση που βγάζει. Δεν είδαν αντιδράλες φορές το Πασόκ που το βγάζει δεύτερο.
0: Ναι.
1: Δεν είδα ανακοίνωση.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό. Τότε δεν ήταν σύμβουλος του Τσίπρα.
0: Δεν το ξέρω.
1: Α, δεν ξέρω.
0: Τότε δεν υπήρχε Τσίπρας.
1: Δεν ξέρω.
0: Ως κόμμα.
1: Πάντα υπήρχε Τσίπρας.
0: Όχι Τσίπρας. Ελλάς.
1: Ναι.
0: Δεν υπήρχε το Ελλάς ή Ελλάς.
1: Τέλος πάντων. Λοιπόν.
0: Ναι.
1: Γιατί το Πασόκ, ας πούμε, διαφωνεί κιόλας για αυτό το πράγμα. Γιατί υπάρχει πολύ μεγάλη διαφορά με μια δημοσκόπηση interview. Η Real Polls, αν δεν κάνω λάθος,
0: ναι,
1: οι δημοσκοπήσεις που κάνει είναι διαδικτυακές.
0: Ναι.
1: Και νομίζω ότι δεν είναι και μέλος ακόμα.
0: Το λέγαμε χθες. Ναι, ναι. Λέγαμε. Μα αυτό λέει το Πασόκ. Δεν είναι μέλος και άρα δεν ακολουθεί την δεοντολογία των εταιριών.
1: Ωραία, και γιατί τότε.
0: Εντάξει, έτσι θέλει, έτσι πειράζει. Το Πασόκ τη θεωρεί κατευθυνόμενη αυτή τη δημοσκόπηση.
1: Η Real Polls απάντησε και θα προσφύγει νομικά.
0: Να προσφύγει νομικά. Και αυτή έχει το δικαίωμα να προσφύγει νομικά. Να προσφύγει.
1: Ναι.
0: Ωραία.
1: Ναι, καταλαβαίνεις. Όχι, να μην το πω.
0: Να το πεις.
1: Η Real Polls είχε προβλέψει την εκλογή του Χαριδούκα επίσης.
0: Τι είχε προβλέψει?
1: Την εκλογή του Χαριδούκα.
0: Πού? Στο Πασόκ ή στο Δήμο?
1: Στο Δήμο.
0: Α, γιατί στο Πασόκ δεν βγήκε.
1: Στο Δήμο.
0: Όχι, επειδή δεν υποψήφιο πρόεδρο.
1: Πού βγήκε ο άνθρωπος?
0: Ξέρω εγώ. Στο Δήμο Αθηναίων.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Είναι και κάποιοι που το έχουν ξεχάσει. Λοιπόν. Εντάξει. Το πολιτικό σκηνικό τώρα θα κινείται έτσι. Εγώ θυμάμαι, ας πούμε. Θυμάμαι και πρωτοσέλιδο κυριακάτικης εβδομαδιαίας εφημερίδας. Το οποίο έλεγε. Μια εβδομάδα πριν τις εκλογές. Mm. Ότι σμικρύνθηκε η διαφορά. Είναι στις τρεις μονάδες μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ. Πάμε γερά. Ήταν τέτοιος ο τίτλος. Ναι, κάτι έτσι διθυραμβικός. Τώρα αρχίζει η μάχη, ξέρω εγώ, κάτι τέτοια πράγματα. Ο αγώνας και όλα αυτά τα πράγματα που λένε. Εντάξει, έχει χάσει την έννοια του και ο αγώνας. Πάμε παρακάτω. Και διαψεύστηκε ικτρά. Εντάξει, συμβαίνουν αυτά τα πράγματα.
1: Εντάξει,
0: ακούσαμε και τους δημοσκόπους εκ των υστέρων να λένε ότι βλέπαμε ότι θα έχει τόσο μεγάλη διαφορά, δηλαδή 20 τόσες μονάδες, ας πούμε, το ένας με τον άλλον, αλλά κρατιόμασταν. Τα έχουμε και αυτά.
1: Βγήκαμε στην τηλεόραση.
0: Καλημέρα.
1: Γεια σου,
0: καλημέρα,
1: Κώστα.
0: Παιδιά. Τον Κώστα. Τριημεράκι, τετραημεράκι, Δούκα.
2: Τι λες?
0: Τετραημεράκι, Δούκα.
2: Όχι, ανάποδο τρίμερο. Πήρε σήμερα. είχε μια υποχρέωση. Δευτέρα θα είμαστε και δύο εδώ. Άστα Δευτέρα εδώ.
0: Άμε.
1: Ναι, βέβαια, εδώ θα είμαστε.
2: Θα γιορτάσουμε το Άγιο
0: Καλά,
2: Πνεύμα.
0: Ωραία, δεν θα πει τίποτα.
1: Γιατί εμείς
0: καλύτερα δεν γίνεται.
1: Τιμούμε το Άγιο Πνεύματος.
2: Έτσι. Εμείς ξεκινήσαμε την κομπή, να ξέρετε, πολύ ωραία, με αναβίση. Θα το ξαναπαίξουμε εδώ, γιατί μας άρεσε πολύ.
1: Γιατί?
2: Τα μαθητικά τα χρόνια.
1: Α, για τις Πανελλήνιες. Ναι.
2: Έβλεπα, ναι, το τραγούδι αυτό λοιπόν έχει βγει 1988, έχουμε 1926. Mm. Και είναι η στίχη απόλυτα ταιριαστή και στην εποχή ακόμα.
1: Δηλαδή. Μαθητές σου τρώει το στρες και τα λοιπά.
2: Ναι, και η αγωνία μου είναι από τις σχολές και λοιπά. Τώρα, επειδή έχω ξυπνήσει τα παιδιά, μην τους βάζουμε τέτοια θέματα 7 παρα 10 του πρωί. Εμείς καλή επιτυχία να τους πούμε. Με την Ανούλα τη Βίση θα τους συνοδεύσουμε έτσι που θα πάνε στο σχολείο τους ή σε όποιο σχολείο να δώσουν τις εξετάσεις.
0: Εμείς λέγαμε πριν ότι είναι η πιο λάθος μέρα για να αρχίσουν οι συζητήσεις για το εκπαιδευτικό σύστημα ή για την αδικία και το αυτό ή το άλλο, ας πούμε.
1: Η ζωή δεν αρχίζει.
0: Ναι, δεν τελειώνει αυτό και τα λοιπά. Είναι η μέρα της καλή επιτυχία. Γεια. Τελεία. Αυτό.
2: Πάμε γερά, όπως λες, στο ποδόσφαιρο, χαμηλά την μπάλα και με τη μία.
0: Μπράβο. Και ούτε, και άμα θες και στην εξέδρα, όπου θες την μπάλα. Εν πάση περιπτώσει. Αλλά ήρεμα, χαλαρά. Αυτό.
1: Ναι.
2: Εγώ πρέπει να σου πω το εξής. Που λένε αν υπάρχει συνταγή και δεν υπάρχει συνταγή. Εγώ νομίζω κατά βάθος υπάρχει συνταγή. Δηλαδή, για παράδειγμα, να το πω στον εαυτό μου, το καθένας είναι τελείως διαφορετική προσωπικότητα, δεν υπάρχει εδώ πέρα μια συνταγή για όλους. Ας πούμε ότι είχα ξαναγχωθεί. Είχα ξαναγχωθεί αρκετό καιρό πριν τις πανελλαδικές, όταν κάνει και εγώ με κουβέντα με τους γονείς μου και θα δώσω. Ωραία, μου λέει, θα δώσει. Αν δεν περάσει, εδώ είμαστε, κάτσεις του χρόνου, ξαναδιαβάσεις, θα περάσει κάπου του χρόνου. Αυτό δηλαδή το να ξέρει ότι έχει μια option, ένα plan B, C, D κλπ. Και δεν αυτό ή αυτό ή τίποτα, είναι σημαντικό. Γιατί
1: γι' αυτό ξεκινάει να μιλήσει. Από το σπίτι σου, ναι, γιατί υπάρχουν γονεί που αγχώνουν τα παιδιά του μόνο που τα κοιτάνε, α πούμε.
2: Ναι, πηγαίνουν όπω η λακεδαιμόνια μάνα ήταν η επιτάσσε. Αυτό.
0: Ή Γιούργια. Ή Γιούργια και
1: στείνονται. Πάνε και στείνονται απ' έξω. Φύγε, μάνα μου. Α το παιδί δηλαδή. Εκτό για να το έχει ζητήσει το παιδί. Α σου πει μαμά, μπαμπά, όταν θα βγω, θέλω να είσαι εκεί. Αν μας το ζητήσει το παιδί, ναι. Αλλιώς είναι πολύ φόρτωμα όμως, δηλαδή, ναι, αυτό το πράγμα.
2: Επίσης, μπορώ να δώσουμε μια πολύ σοφή συμβουλή στα παιδιά. Νωρίστε, δείτε λοιπόν. Ότι,
0: να μην τρώνε αργά.
2: Ναι.
0: Ναι. Να μην τρώνε αργά.
2: Θα έλεγα.
0: Δεν θα έλεγες αυτό.
2: Όχι, δεν θα έλεγα.
0: Να μην σηκωθούν. Δεν θα κοιμηθούν καλά. Θα σηκωθούν μετά.
2: Αυτό. Τα παιδιά. Γιατί λέει, λένε, ξεκινάνε, τελειώνει η ζωή, σπαλανδικές και τώρα. Θα πω, δείτε το Διονύση Χατζημιχάλη κατά την Αρεσερέτη. 30 χρόνια μετά ξυπνάνε 4 ώρα το πρωί. Τηλέφωνα μέχρι το βράδυ. Αυτό θέλετε να γίνετε.
1: Αυτό.
0: Σωστό.
1: Αυτό ονειρευόσασταν.
0: Σωστό, καλά τα λες. Πολύ καλά τα λες, Κώστα.
2: Λοιπόν, υπάρχουν κι άλλοι.
0: Ήδη με λούζει η υδρότα και τα λοιπά. Τώρα έχω αρχίσει να έχω τρέμουλο και αυτά. Ναι, μπράβο, ρε Κώστα, ευχαριστώ.
2: Ορίστε. Είδατε και εμάς, περάσαμε στις παλαδικές. Τι κάναμε.
1: Ναι.
2: Αυτό.
1: Δεν έχουμε ζωή. Λοιπόν,
2: υπάρχουν σίγουρα καλύτεροι δρόμοι από αυτό.
1: Ξεστή, είναι αυτό, είναι αυτό.
2: Μιλάει το παράδειγμα, δεν μιλάμε θεωρητικά.
1: Παιδί μου, εγώ αντιμετωπίζω το νύκτο στα μάτια, τη λύπηση στα μάτια από πάρα πολύ κόσμο σε καθημερινή βάση. Γιατί λέει, και τι ώρα έχετε εκπομπή στο ραδιόφωνο, αυτή που δεν ξέρω. Λέω 6. Δηλαδή, τι ώρα σηκώνεσαι. Λέω 5 παρά και λέει. Κάνουν αυτό. Και τι ώρα κοιμάστε το βράδυ. Λέω ανάλογα. Μπορεί να κοιμηθώ στις 10, μπορεί να κοιμηθώ στις 11, μπορεί να κοιμηθώ και στη 1. Και λέει, και πώς τη βγάζεις. Τι να κάνω.
2: Εντάξει,
1: να πούμε και σένα αυτό σε μια γυάλα μέσα, να μην κάνουμε τίποτα.
2: Ναι, εγώ το απόγευμα, το 6-7 η ώρα, είμαι σπίτι, γράφω στον υπολογιστή. Μου λέει ο γιος μου, δεν γύρισε από την δουλειά, από την ΕΡΤ. Ναι. Δεν γύρισε από την δουλειά, από την εφημερίδα, ναι. Γιατί κάθεσαι πάλι, μου λέει, και δουλεύει εδώ πέρα.
1: Δεν καταλαβαίνω, τα παιδιά μου δεν καταλαβαίνουν.
2: Ναι, είναι σύνθετο.
0: Είναι δείγμα υγεία που δεν καταλαβαίνουν τα παιδιά.
1: Είναι σύνθετο.
0: Είναι δείγμα υγεία που δεν καταλαβαίνουν τα παιδιά τέτοια πράγματα.
1: Και πού να σου εξηγώ.
0: Και πού ναι.
1: Και πού να σου εξηγώ, ναι.
0: Και μακάρι η ζωή του και το μέλλον του και τα αυτά να μην είναι έτσι. Αυτό.
2: Ναι.
0: Να είναι πιο ανθρώπινα. Υποτίθεται ότι προοδεύουμε, πάμε μπροστά. Αυτό. Έχει σε κάποιες χώρες εφαρμοστεί 4 ώρες εργασία, 5 ώρες.
2: Εδώ το ξέρεις ότι. Ναι. Δεν ξέρω αν το έχετε παρατηρήσει, μου το λένε πολλοί, ότι υπάρχει μια τεράστιο χάσμα μεταξύ της γενιάς της δικής μας και λίγο πάνω και λίγο κάτω με την Gen Z. Γιατί τους φαίνεται, σε όλους έχω μιλήσει, δεν μου το λένε για πλάκα μου, τους φαίνεται εξωφρενικό που πηγαίνουν τα παιδιά να πιάσουν δουλειά σε οποιοδήποτε κλάδο και ρωτάνε τα ωράρια και τις άδειες.
1: Ναι.
2: Και τι μου είπε ο άλλος.
1: Ναι.
2: Άδειες. Τι ρωτάνε στο interview αυτό, στη συνέντευξη. Λέει είναι δυνατόν. Λέω, έχετε σκεφτεί ότι μπορεί εμείς να είμαστε οι ανώμαλοι και όχι τα
1: όχι,
2: παιδιά.
1: Όχι, δεν είναι το κανονικό. Δεν είναι εμείς. Δεν είμαστε εμείς. Το κανονικό είναι αυτό. Γιατί η ζωή δεν είναι μόνο δουλειά.
0: Και όπως και το κανονικό είναι να ξεκινάς τη δουλειά σου και να ξέρεις από πριν τα ωράρια σου, το ένα στο άλλο σου. Να τα ξέρεις από πριν είναι καλό για να αποφασίσεις αν θα πας ή δεν θα πας. Αν θα την επιλέξεις ή δεν θα την επιλέξεις. Πρέπει να το ξέρει. Δηλαδή, εμείς δεν ρωτούσαμε τέτοια πράγματα.
1: Όχι.
0: Και την πατήσαμε. Καλή ώρα μας αναφέρει ως παράδειγμα προς αποφυγή.
1: Εμείς βάζαμε το κεφάλι κάτω, ναι. Αλήθεια. Έχω περιμένει εγώ σε αίθουσες. Ώρες ολόκληρες.
0: Για συνέντευξη.
1: Όχι για συνέντευξη.
0: Γιατί?
1: Να μου δώσετε κάτι να κάνω. Στην αρχή. Ώρες ολόκληρες. Ώρες. Λοιπόν, άκουγα ωραίες ιστορίες όμως.
2: Παιδιά, για να πούμε λοιπόν καλή επιτυχία, αφού μας ακούσατε, και άρα νομίζω καταλήξετε με ασφάλεια συμπέρασμα ότι σίγουρα δεν αρχίζει και δεν τελειώνει η ζωή σήμερα. Και ότι υπάρχουν πολύ καλύτεροι δρόμοι να διαλέξετε. Καλή επιτυχία να πούμε σε όλα τα παιδιά.
0: Αυτό, σε όλα τα παιδιά.
1: Να ορίστε σίγουρα. Τι θα κάνω εγώ τώρα λοιπόν. Τι ακούστε, θα τι θα κάνω. Έτσι όπου είμαστε τρεις μας εδώ, μαζεμένοι μας και δεν μας βλέπει κανείς. Αν δίνατε τώρα πανελλήνιες πάλι.
0: Ναι.
1: Αν αποφασίσατε τι θα κάνετε στη ζωή σας τέλος πάντων.
2: Ναι.
1: Θα κάνατε το ίδιο.
2: Θα πήγαινα στα ΤΕΦΑ, αλλά δεν είχα τα προσόντατα.
1: Εσύ.
2: Δηλαδή.
0: Δεν ξέρω. Δεν το έχω σκεφτεί. Μπορεί να έκανα και τα ίδια, μπορεί και να μην τα έκανα. Δεν το ξέρω. Δεν έχω καταλήξει ακόμα. Δεν έχω φτάσει την ώρα του να κάνω τον απολογισμό, να κάνω ταμείο.
1: Τι να κάνεις ταμείο, παιδί μου. Γιατί να μην έκανα αυτό.
2: Κατερίνα, πρώτον πρέπει να κλείσουμε. Δεύτερον, ο απολογισμός αυτός θα γίνει όταν μας καλέσει ο Διονύσης εν Ολύμπο.
0: Στο Λιβάδι. Εν Ολύμπο.
1: Αλλά σώθηκε.
0: Στο Λιβάδι. Ναι.
2: Θα βάλουμε μετά μετάκια μπροστά και δύο τσίπουρα και αυτή η συζήτηση έτσι.
0: Πολύ ωραία. Ναι, έτσι πρέπει να γίνει αυτή η συζήτηση. Σωστό.
2: Ναι. Απολογισμοί θέλουν τέτοια σκηνικά.
1: Δεν θέλω να κάνετε απολογισμό, παιδιά. Αν θα κάνατε κάτι άλλο. Ρωτά.
0: Εσύ θα κάνει το ίδιο.
2: Θέλω να κάνω απολογισμό.
1: Εγώ θα γινόμουν τραγουδίστρια.
0: Ναι,
1: που είμαι, αλλά εντάξει. Ηθοποιό.
0: Θα γινόταν καταξιωμένη τραγουδίστρια.
1: Καταξιωμένη. Διάσημη, σαν την Αναβίση.
0: Τι θα γινόσουν καταξιωμένη. Αυτό. Τι θέλει να γίνει. Πριγκίψα.
1: Ναι.
0: Πολύ ωραία.
1: Ναι.
2: Ναι. Την καλημέρα μου.
1: Καλημέρα, Κώστα. Καλημέρα.
2: Την Δευτέρα τα λέμε. Γεια σας.
1: Ναι, να μας ευλογήσει το Άγιο Πνεύμα. Λοιπόν, είχαμε συνδεθεί με την τηλεόραση του Κώστα Παπαχλημίτζου.
0: Η Μαριτίνα λέει: εγώ δεν θα δίνω ποτέ Πανελλήνιες. Αλλά επάγγελμα το ίδιο θα έκανα, θαρώ.
1: Λέει Μαριτίνα. Είδες, ρε παιδί μου.
0: Το λες και διαστροφή. Με το συμπάθειο Μαριτίνα.
1: Έτσι είναι Πασόκι.
0: Ναι, μάλιστα. Εγώ λέει πριν να πάω να γράψω, μας λέει Φωτεινή,
1: ναι.
0: Άκουγα Σαββόπουλο, το ας αρχίσουν οι χοροί. Μου έφτιαχνε τη διάθεση.
1: Άκου τώρα, ε.
0: Καταλαβες. Ναι, στον καθένα λειτουργεί διαφορετικά, ρε
1: βέβαια,
0: παιδί μου.
1: Βέβαια,
0: ναι.
1: Βέβαια. Λοιπόν, πρέπει να βγούμε σιγά σιγά από το στούντιο, θέλω ναι. να σου πω, σε πολύ λίγο.
0: Να βγούμε.
1: Γιατί πάει η ώρα 7.
0: Ναι.
1: Ούτε πέρασε.
0: Περνάει, ρε, είπαμε.
1: Άμα περνάς καλά, αυτό, ναι. Και βγαίνει και αυτό και προς τα έξω. Δεν το πας. Λοιπόν, θα πάμε στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά θα επιστρέψουμε και θα σας πάμε. Πού?
0: Θα σας πάμε
1: στα σιριζαϊκά.
0: Στην πολιτική. Θα μείνουμε στην πολιτική επικαιρότητα, αλλά από άλλη οπτική γωνιά.
1: Ναι, ναι.
0: Που δεν πολύ ασχολείται πολλοί κόσμος, ρε παιδί μου. Από ναι. κάτι άλλο που δεν ασχολείται πολύ.
1: Έχω αποκλειστικό.
0: Τι?
1: Σήμερα θα έχουμε ανεξαρτοποιήσεις.
0: Να το δούμε.
1: Θα έχουμε.
0: Να το δούμε.
1: Άκου που σου λέω.
0: Να το δούμε.
1: Μία σίγουρα.
0: Να το δούμε, θα το δούμε. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Ερχόμαστε.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Πρεμιέρα σήμερα των πανελλαδικών εξετάσεων για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας. Η εξέταση θα ξεκινήσει στις 8.30 και οι υποψήφοι θα πρέπει να έχουν προσέλθει στις αίθουσες μέχρι τις 8. Η διάρκεια της εξέτασης είναι 3 ώρες. ΗΠΑ και Ιράν συμφώνησαν σε μνημόνιο 60 ημερών, κατά τη διάρκεια των οποίων οι πλευρές θα πραγματοποιήσουν συνομιλίες για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, επιβεβαιώνει ο Λευκός Οίκος. Αναμένεται η έγκριση από τον Ντόναλντ Τραμπ. Για μεγάλη πρόοδο στις διαπραγματεύσεις έκανε λόγο ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Παρατήρησε ωστόσο ότι παραμένει υποσυζήτηση το αν ο Αμερικανός Πρόεδρος θα υπογράψει ένα προσωρινό μνημόνιο κατανόησης με την Τεχεράνη, καθώς παραμένουν σε εκκρεμότητα κρίσιμα ζητήματα σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμά της και το εμπλουτισμένο ουράνιο. Το κείμενο ενός πιθανού μνημονίου κατανόησης δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί, σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων, Τασνίμ. Το μνημόνιο προβλέπει την παράταση της εκεχηρίας για 60 ημέρες, το άνοιγμα των στενών του Ορμούς, την υπόσχεση του Ιράν να απομακρύνει όλες τις νάρκες εντός 30 ημερών και τη δέσμευσή του να μην κατασκευάσει πυρηνικό όπλο. Τα Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μεταδίνουν ότι οι ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν πυραυλική επιχείρηση, ενώ υπάρχουν πληροφορίες για κατάρριψη αμερικανικού μαχητικού στην επαρχία Μπουσέρ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν αλληλοκατηγορούνται για παραβίαση της έφθρας της εκεχηρίας. Ο Εμίρης του Κατάρ φέρεται να ζήτησε από τον Αμερικανό Πρόεδρο να δώσει προτεραιότητα σε πολιτικές και διπλωματικές λύσεις, ώστε να αποφευχθούν περαιτέρω εντάσεις στην περιοχή. Στην Ουάσιγκτον αναμένεται να συναντηθούν σήμερα οι Υπουργοί Εξωτερικών, ΗΠΑ και Πακιστάν, χώρας που μεσολαβεί στις συνομιλίες. Νέο Ισραηλινό σφυροκόπημα στο Λίβανο, τουλάχιστον 17 άνθρωποι σκοτώθηκαν, ενώ για πρώτη φορά μετά την έναρξη της εκεχηρίας σημειώθηκε πλήγμα και στη Βηρυτό. 3 νεκροί και αρκετοί τραυματίες από Ισραηλινή επίθεση με ντρόνς στη Νότια Γάζα, κυρώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε Ισραηλινούς επίκους στην κατεχόμενη δυτική όχθη για άσκηση βίας κατά Παλαιστινίων. Οι Ισραηλινές και Ρωσικές δυνάμεις ασφαλείας προστέθηκαν στη μαύρη λίστα του ΟΗΕ για τη σεξουαλική βία σε συγκρούσεις. Κατηγορίες για 5 κακουργήματα αντιμετωπίζουν τα 17 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης στη Βόρεια Ελλάδα για την απάτη σε βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σήμερα και αύριο θα απολογηθούν οι 22 κατηγορούμενοι που συνελήφθησαν ως μέλη του κυκλώματος στην Κρήτη. Σε περισσότερες από 2.000 περιοχές που βρίσκονται εκτός αντικειμενικού συστήματος προσδιορισμού αξιών των ακινήτων επεκτείνεται από το 2027 η πλατφόρμα MyPropert με στόχο να μπει τέλος στις χειρόγραφες δηλώσεις και τις καθυστερήσεις στις εφορίες. Οι δηλώσεις φόρου μεταβίβασης, δωρεών, γονικών παροχών και κληρονομιών θα μπορούν να υποβάλλονται ηλεκτρονικά. Συναγερμό στα ξημερώματα σε όλη την Ουκρανία λόγω νέων ρωσικών αεροπορικών επιδρομών. Ρώσικα ντρόουνς έπληξαν το λιμάνι Ισμαήλ στην περιοχή της Οδυσσού κοντά στα ρουμανικά σύνορα. Σε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον 40 ετών καταδικάστηκε ένας άνδρας που κρίθηκε ένοχος για τη δολοφονία 4 αστέγων στη Νέα Υόρκη τον Οκτώβριο του 2019.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σε βόρεια, ανατολικά και Πελοπόννησο, άνεμοι βόρειοι στο Αιγαίο 6 Μποφόρ, έως 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 28 στη Θεσσαλονίκη.
2: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
3: Καλημέρα.
4: Και τι καλημέρα.
3: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
4: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
3: Ενημέρωση με χαμόγελο.
4: Ειδήσεις με ρυθμό.
3: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
4: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρρες,
3: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
4: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σχερλίδη
3: και την Ελένη Σταυρίδου.
4: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
3: Κάθε πρωί μαζί σας, λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
4: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.
5: Καλημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι. Μέρα καλή σε όλους σας και... Εντάξει, σήμερα νομίζω ότι πρωί ένα ζακετάκι το χρειαζόμαστε. Εγώ έκανα το λάθος και δεν πήρα. Νωρίτερα είχε 12 βαθμούς, τώρα είχε καμιά 15. Μετά από τα σχετικά μπουρίνε τα χθεσινά και από ό,τι φαίνεται σήμερα δεν θα έχουμε πολύ υψηλή θερμοκρασία όπως ήταν η χθεσινή τουλάχιστον. Σύμφωνα με την πρόβλεψη δεν θα ανέβει πάνω από 26-27 βαθμούς Κελσίου. Από ό,τι βλέπω όμως τα νότια τμήματα όλης της Θράκης και της Ανατολικής Μακεδονίας και των Σερών εκεί στην Κεντρική Μακεδονία η θερμοκρασία είναι υψηλή αυτή την ώρα κοντά στους 19 βαθμούς Κελσίου από την Αλεξανδρούπολη μέχρι και την εδώ, μέχρι την Ασπροβάλτα. Χαμηλές θερμοκρασίες αυτή την ώρα στον Ευρωκόπη γύρω στους 5 βαθμούς Κελσίου παρακαλώ. Στο Παρανέστη της Δράμας 12, μέσα στην πόλη των Σερών έχει 20 βαθμούς, ωραιότατα. Στην Ξάνθη έχει 16 βαθμούς, στην Καβάλα 18, στην Κομωτινή 16, στην Νέα Ορεστίαδα στους 15 βαθμούς Κελσίου. Λοιπόν, αυτά με την πρόβλεψη, κάποιες βροχούλες πιθανά να έχουμε και σήμερα. Γενικότερα από ό,τι φαίνεται και το πρώτο πενθήμερο τουλάχιστον του Ιουνίου θα είναι έτσι σχετικά άστατο. Άκουγα κάποιους μετεωρολόγους που έλεγαν γενικότερο ότι το καλοκαίρι θα έχει άστατο καιρό φέτος, όμως με αρκετά έως πολύ μεγάλη αύξηση της θερμοκρασίας του υδραργύρου. Οπότε καταλαβαίνετε τι θα γίνει σε συνδυασμό με την υγρασία και όλα αυτά. Ελπίζουμε πως όχι. Είναι το δίκτυο 4 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ, Ορεστιάδας, Κομωτινής, Καβάλας και Σερών, που πάμε μαζί κάθε πρωί μέχρι και τις 8, 7 με 8 δηλαδή, σε δικτύωση. Η Ελένη Σταυρίδου λείπει σήμερα, Γιάννης Κερλίδης στο μικρόφωνο και μαζί μου θα έχω στην συντροφιά σε λιγάκι από τις ΕΡΕΣ τη Δέσποινα Γιαννακίδου, από την Καβάλα την Τασούλο Κρητικού και από την Ορεστιάδα την Χρυσούλα Σαμουρίδου για να μας δώσουν τον παλμό της επικαιρότητας της 29ης του αυτομηντός. Η Δώρα Δασκάλου φροντίζει τον ήχο σήμερα. 25-52-022-751-52 αν θέλετε να έρθετε σε επικοινωνία μαζί μας και στους κατατόπους βέβαια σταθμούς. Χρόνια πολλά στον Θεοδόση, στη Θεοδοσία που γιορτάζει σήμερα, στην Υπομονή και, στην Ολιβία. Έχουμε και παγκόσμιες ημέρες, έχουμε και ημέρες διεθνείς και τα λοιπά. Τα δούμε σε λιγάκι αυτά. Προς το παρόν όμως δεν γίνεται να μην ξεκινήσουμε με αυτό το γεγονός που συνέβη το πρωί της 29ης Μαΐου του 1453. Κατά χιλιάδες οι στρατιώτες του Μωάμεθ εφόρμησαν στη σχεδόν ανυπεράσπιστη πόλη της Κωνσταντινούπολης και την κατέλαβαν μέσα σε λίγες ώρες. Ο αυτοκράτορας Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, που νωρίτερα απέκρουσε με υπερηφάνεια τις προτάσεις συνθηκολόγησης του Μωάμεθ, έπεσε ηρωικά μαχόμενος και αφού έσφαξαν τους υπερασπιστές της πόλης, οι Οθωμανοί Τούρκοι προέβησαν σε εκταταμένες λαιλασίες και το βράδυ της ίδιας μέρας ο Μωάμεθ ο προφητής εισήλθε πανηγυρικά στην Αγία Σοφία, προσευχήθηκε στον Αλλάχ αναβάσει επί της Αγίας Τραπέζης, όπως αναφέρουν οι χρονικογράφοι της εποχής εκείνης. Γιατί που λίμδεν κελαϊδείς, πώς κελαϊδείσες πρώτα, ένα τραγούδι που γράφτηκε για τη μέρα τούτη, Χρόνης Αηδονίδης.

0: πικράνει πανά.
1: Αυτός ο θρακιώτικος ύμνος, θρήνος μάλλον, που αναφέρεται στην άλωση της Κωνσταντινούπολης, όπου το πουλί συμβολίζει τους Έλληνες, που σταμάτησε να κελαδεί γιατί οι Οθωμανοί, όπως λέει το τραγούδι, του κόψαν τα φτερούδια και του πήραν τη λαλιά. Δεν γινόταν να μην ξεκινήσουμε την ημέρα μας με τούτο εδώ το τραγούδι. Καλημέρα σε όλους σας. Είναι το δίκτυο των τεσσάρων περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ, από τις Σέρες μέχρι και την Οριστιάδα. Παγκόσμια μέρα και ανόκρανον η σημερινή, καθιερωμένη το 2002 από τον ΟΗΕ, προκειμένου να αποτίσει φόρο τιμής σε όλους τους άνδρες και τις γυναίκες που συμμετέχουν στις ειρηνευτικές αποστολές του Διεθνούς Οργανισμού, αλλά και να τιμήσει τη μνήμη όσων έχουν χάσει τη ζωή τους. 3842 από το 1948 μέχρι το 2019, ανάμεσά τους και τρεις Έλληνες χάσαν τη ζωή τους, υπερασπιζόμενοι στους σκοπούς της ειρήνης. Γι' αυτό λοιπόν και έχει καθιερωθεί η 29η Μαΐου σαν Παγκόσμια Μέρα των Κυανόκρανων. Επίσης, είναι Παγκόσμια Μέρα για την Υγεία του Πεπτικού Συστήματος, πολύ σημαντική. Ήταν μια πρωτοβουλία ενός διεθνού οργανισμού, του Οργανισμού της Γαστρεντερολογίας. Και αυτή εδώ η ημέρα σχετίστηκε με την ίδρυση του Διεθνούς Οργανισμού Γαστρεντερολογίας, που ήταν η 29η Μαΐου του 1958, προκειμένου να γιορτάζεται σαν Παγκόσμια Μέρα Υγείας για το Πεπτικό Σύστημα. Τώρα, κατά τόπους γιορτές υπάρχουν αρκετές. Οι Μπαχαϊστές τιμούν την ανάληψη του προφήτη και ιδρυτή της θρησκείας τους, Μπαχαουλάχ. Ο Μπαχαϊσμός είναι ένα συγκριτιστικό θρήσκευμα με στοιχεία από τον Ιουδαϊσμό, τον Χριστιανισμό και τον Μωαμιθανισμό, και κηρύσσει την παγκόσμια θρησκευτική ενότητα, αριθμού περίπου στα 4 εκατομμύρια πιστοί στη Μέση Ανατολή, στην Ινδία, στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και στην Ευρώπη, οι Μπαχαϊστές. Η μέρα των Κικίδων της Βελανιδιάς στη Μεγάλη Βρετανία. Μια γιορτή, λέει, για τη μοναρχία που έχει καταργηθεί επισήμως από το 1859 και την είναι εκλείψει. Οι όποιοι πάντως πανηγυριστές φορούν φύλλα ή κικίδες, αυτή η ψευτοκαρπή του δέντρου της Βελανιδιάς, έτσι προς τιμή της ημέρας αυτής. Τη δημοκρατία γιορτάζουν στην Νιγηρία, τη δεντροφύτευση, ημέρα δεντροφύτευσης, παρακαλώ, στη Βενεζουέλα, του παιδιού στην Ουγγαρία, του χαλιού, μπράβο, στο Τουρκμενιστάν, και ακούστε τώρα, εθνική ημέρα κρασάτου κόκορα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Αυτό το λέω και τρέχουν τα σάλια μου πραγματικά, οπότε θα πάμε σε ένα τραγούδι και μετά θα οδεύσουμε προς την Καβάλα. Σιγά σιγά να ξεκινήσουμε τη βόλτα μας, να μάθουμε τι συμβαίνει και σε όλη την περιφέρεια. Α, πριν πάμε εκεί, ακούγατε και νωρίτερα ίσως αυτό το θέμα, παιδιά, είναι σοβαρό. Τα κουνούπια, λέει, έμαθαν να συνδέουν τη μυρωδιά έντομο αποθητικού με το γεύμα τους. Δηλαδή μυρίζουν το έντομο αποθητικό, το γνωστό, πώς θα το πω, το DDD, να το πω αυτό, λέει, και έρχονται, λέει, και τσιμπάνε παραπάνω, γιατί ξέρουν, είναι τους έλκυτερ, παιδί μου, σένα τους λέει, ελάτε να φάτε πουλάκια μου, κάπως έτσι, ένα τέτοιο πράγμα. Ερευνητές, παρακαλώ, κατάφεραν να εκπαιδεύσουν τα κουνούπια, χρησιμοποιώντας, λέει, μία μέθοδο παραπλήσια με εκείνο του διάσημου πειράματος του Παυλόφ, όπου σκυλιά έμπαθαν να συνδέουν την άφιξη του φαγητού τους και να τους τρέχουν τα σάλια ακούγοντας τον ήχο ενός κουδουνιού. Κάπως έτσι λοιπόν. Μα τι το χρειαζόσαστε κι εσείς, βρε άνθρωποι ερευνητές, τώρα αυτό το πράγμα? Πείραμα χρειάζεται γι' αυτό? Μαστρών που μαστρώνει έτσι κι αλλιώς όλο το καλοκαίρι. Ξεκίνησε ήδη αυτή η ιστορία. Τώρα να φοβόμαστε, λέει, να βάζουμε και έντομο αποθετικό, γιατί δεν καταλαβαίνω τίποτα αυτά. Ίσα ίσα θα τους ανοίγει η όρεξη. Τέλος πάντων, θα δούμε τι θα κάνουμε. Σαν σήμερα φεύγει από τη ζωή ένας πολύ αγαπημένος ερμηνευτής. Και αναφέρουμε στον, άμα σας πω το όνομά του δεν καταλάβετε, μισό λεπτό όμως θα το βρω ακριβώς, Βρασίδας Χαραλαμπίδης. Σας λέει κάτι? Όχι. Όμως το όνομα Δάκης σας λέει.

Μέχρι να συναντήσουμε την Τασούλα την Κρητικού, θα έλεγα να ακούσουμε ακόμη ένα τραγούδι από το Δάκη, γιατί παιδιά ήταν από εκείνες τις προσωπικότητες από το χώρο του τραγουδιού που άφησε πραγματικά στίγμα πίσω του. Βρασίδας, όπως σας είπα, το πραγματικό το όνομα νωρίτερα. Πάντως αυτό το τραγούδι ήταν κατοπινά ηχογραφημένο, όπως εσείς το ακούσατε. Η πρωτότυπη νομίζω είναι αυτή εδώ, για να δούμε. Ναι, ας τα ακούσουμε και έτσι.

0: Υδρώσαμε λίγο μέχρι να φτάσουμε στην Καβάλα, αλλά δεν πειράζει. Κάνει και ζέστη. Αν και σήμερα, εντάξει, είπαμε είναι λίγο δροσούλα. Τα σούλα είσαι μαζί μας. Καλημέρα.
1: Η δροσούλα και τα σούλα.
0: Ναι.
1: Ναι. Συμβαίνουν πολλά για να υδρώσει κανείς. Πολλά ευτράπελα. Ναι. Έτσι είναι.
0: Κάτι υπονοείς, αλλά δεν καταλαβαίνω.
1: Βρε, δεν λες πάλι καλά που βρεθήκαμε.
0: Α, εκεί το πας. Όχι ότι συνέβη κάτι.
1: Ναι.
0: Όχι.
1: Απλώς άμα ξεχνάς να ανοίξεις το κουμπί και το έχεις στη δόνηση, ναι, μεν το ανοίγεις τον ήχο, ναι. Αλλά είναι δεν το βρεις ποτέ.
0: Ναι.
1: Κάποια υποψία. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους.
0: Καλημέρα.
1: Ξεκινάμε. Εχθές ζήσαμε το απόλυτο. Δηλαδή, εκεί που είχε ζέστη και έλεγες δεν αντέχω, θα πάω στη θάλασσα. Πήγε πάρα πολλοί κόσμος εχθές. Είχε ζέστη.
0: Γιατί να με πάει. Με 32 βαθμούς, 33, 34 πόσο είχαμε, φυσικά. Τι.
1: Ο ήλιος ο φωτεινός λαμπερός, εκεί στα ξαφνικά έριξε μια βροχή, ένα χαλάζι.
0: Α, και χαλάζει. Όλα,
1: και χαλάζει και χαλάζει. Αφού κράζομαι για ζημιές, μέχρι αργά το βράδυ δεν είχε βγει κάτι, αλλά το αφουγκράζουμε λίγο για σήμερα το πρωί, μήπως εμφανιστεί έτσι κάποια περιοχή με ιδιαίτερο πρόβλημα. Και μετά ξαφνικά πάλι ο ήλιος, σαν να μην είχε γίνει το προηγούμενο,
0: ναι.
1: Σαν να μην είχε πέσει τόσο πολύ νερό, τόσο.
0: Εντάξει, και εδώ πήρε μια μπουρινή, αλλά ήταν σύντομο, ξέρεις, και μετά πάρει αυτό που λες, ότι είχαμε ήλιο.
1: Σήμερα είχε ξεκινήσει με αραιή έτσι, συννεφιά. Αλλά τα μηνύματα είναι ότι δεν θα έχουμε βροχές για το Σαββατοκύριακο και θα πάμε έτσι για το τριήμερο γενικότερα.
0: Θα κάνουμε τα μπάνια μας το τριήμερο, όσοι είστε κοντά στη θάλασσα τέλος πάντων.
1: Ναι, για κάνετε. Να δούμε τι θα γίνει, για να δούμε με τις θάλασσες γενικότερα. Ναι, νομίζω οι περισσότεροι θα κάνουν τα μπάνια τους, θα πάρουν και την κρυάδα σήμερα τα παιδιά μας εκεί με τις εξετάσεις. Να, και αυτή βουτιά στα βαθιά.
0: Με το καλό στα παιδιά, μια και τον αφαίρεις.
1: Με το καλό, μωρέ, και να μην αγχώνονται. Και
0: έτσι.
1: Κάθε
0: δεν τελειώνει τίποτα εκεί. Εδώ, έτσι.
1: Κάθε εμπόδιο σε καλό
0: μωρέ,
1: και
0: τώρα, ναι.
1: Κάτι, μια ανώτερη δύναμη ξέρει κάποια πράγματα γιατί τα κάνει και τα καταλαβαίνεις μετά από πολλά χρόνια βέβαια, έτσι, ότι α, τελικά εκείνο μου βγήκε σε καλό.
0: Ναι.
1: Αλλά θέλει υπομονή. Λοιπόν, μια που λέμε για ζέστες και γενικά έτσι για καλοκαιράκι, έχουν ξεκινήσει ξανά αυτά τα άτιμα τα φυδάκια να τρυπώνουν σε σπίτια και αποθήκες.
0: Τα
1: και
0: πια?
1: Τα, κόσμο. Τα φυδάκια. Ναι, ξύπνησαν αυτά.
0: Ναι.
1: Ήδη τα βλέπεις έτσι και στους δρόμους.
0: Τώρα ξύπνησαν. Από τότε που ήρθαν οι πελαργοί, ξύπνησαν αυτά. Ναι.
1: Λοιπόν, αυτά τώρα και έχουν αρχίσει και τρυπώνουν σε αποθηκευτικούς χώρους και σε σπίτια εδώ έτσι στην περιοχή μας, στην Καβάλα. Λοιπόν, και τι γίνεται πέρα από την πυροσβεστική που να ξέρει ο κόσμος ότι μπορεί να καλέσει για να ξετρυπώσουν τα φυδάκια, υπάρχει στην περιοχή της Καβάλας και ο Φιλοζωικός Σύλλογος ΝΟΕ που την κάνει αυτή τη δουλειά και ήδη την περασμένη εβδομάδα είχαν δύο διαφορετικά περιστατικά παρουσίας φιδιών σε αποθηκευτικούς χώρους. Πήγαν, ήταν λαφιάτες, τους απομακρύνανε, τους αφήσανε μετά με ασφάλεια έξω στην φύση. Σου λέει ότι δεν θα πρέπει να επικρατήσει πανικός. Τους αφήσανε μετά με ασφάλεια έξω στην φύση. Σου λέει ότι δεν θα πρέπει να επικρατήσει πανικός.

0: κατάσταση. Αλλά σου λέει ότι και γενικά πρέπει να κλείνουμε, έστω λίγο να είναι ανοιχτή η πόρτα, μπορεί να τρυπώσει και να μην το πάρεις και χαμπάρι. Δεν θα πρέπει να έχεις έξω σκουπίδια ή απορρίμματα, γιατί πάντα τροκτικά και είναι αυτοαλυσίδα, να μην αφήνεις νεράκια, γάλατα. Δηλαδή είναι μια κατάσταση που προσελκύει το φιδάκι να έρθει στην περιοχή σου. Οπότε ένα που ήθελα να πω είναι αυτό. Το φιδάκι, ο διαμαντή. Αχ, το διαμαντή. Λοιπόν, και ένα ήθελα να πω αυτό. Ένα δεύτερο είναι ότι τώρα για τον εορτασμό του Αγίου Πνεύματος έχει πολύ ωραίες εκδηλώσεις και πάνω στον Βόλακα της Δράμας, στο γραφικό χωριό. Αύριο Σάββατο θα έχουν συναυλία στις 10 με την Κέλλη Κελεκίδου. Αυτό γίνεται σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Κάτω Νευροκοπίου. Μετά την Κυριακή θα έχουν τον στολισμό της εικόνας της Αγίας Τριάδας και το απόγευμα γίνονται και εργασίες, έχουν κουρμπάνι για την επόμενη μέρα στο ξοκλήσι του Αγίου Πνεύματος στο Φαλακρό. Και τη Δευτέρα το πρωί μετά τη Θεία Λειτουργία ο παπάς παραδίδει τη στολισμένη εικόνα, έχει εκεί αναβάτες με άλογα, στους αναβάτες για να τη μεταφέρουν στο ξοκλήσι του Αγίου Πνεύματος. Και αυτές οι εκδηλώσεις ολοκληρώνονται 6 το απόγευμα με την επιστροφή της εικόνας στο χωριό, συνοδεία καβαλάριδων, παραδοσιακών τραγουδιών από τις γυναίκες έτσι του χωριού, και είναι πάρα πολύ όμορφα και ξεχωριστά αυτά που ζουν εκεί οι κάτοικοι και μας καλούν να τα ζήσουμε μαζί. Οπότε έχουμε και αυτή την εναλλακτική. Είναι πάρα πολλές προτάσεις για το Σαββατοκύριακο. Και μία ακόμα δράση που θα είναι πολύ ωραία, έχει να κάνει με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Κηπούπολης Καλαμίτσας Καβάλας και την εθελοντική ποδηλατική του ομάδα Wish Wheeling. Την Κυριακή λοιπόν στις 5 καλεί τον κόσμο για μια γνωριμία στα μουσεία της πόλης. Μάλιστα. Τι θα γίνουν? Θα βρεθούν όλοι μπροστά στο ξενοδοχείο Λούση στην Καλαμίτσα, εκεί στα τείχη της Αντισάρας. Θα πορευτούν προς το Ναυτικό Μουσείο, μετά στο Αρχαιολογικό Προσφυγικό, στο Μουσείο Παραμυθιού. Εκεί στα μουσεία θα πρέπει να λύσουν ένα ένιγμα για να προχωρήσουν παρακάτω. Και όλο αυτό θα καταλήξει στο δασάκι της Παναγούδας, όπου θα υπάρχει μουσική, θα υπάρχει φωτογραφική, ζωγραφική και γλυπτική έκθεση, θα δοθούν οι έπαινοι και τα μετάλλια στους συμμετέχοντες. Τώρα σου λέει ότι μπορούν να συμμετέχουν μικροί, μεγάλοι, και να χρησιμοποιήσουν ό,τι μέσο θέλουν. Δηλαδή άλλοι να τρέξουν, άλλοι να περπατηθούν, άλλοι με ποδήλατα, με αυτοκίνητα, ακόμα και με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Είναι ένα τρίωρο που θα είναι η διάρκεια αυτής της πορείας στα μουσεία της πόλης, από τις 5 μέχρι τις 8, οπότε υπάρχει χρόνος για να το κάνουν όλο αυτό και μετά να ανεβούν και στο δασάκι της Παναγούδας. Και όλα τα έσοδα της δράσης, γιατί εθελοντικά μπορείς να δώσεις και να αγοράσεις και κάποιο κουπόνι των 5 ευρώ, θα δοθούν στο Σύλλογο Αυτισμού Καβάλας. Γίνεται όμως τώρα αυτή η ηλεκτρονική εγγραφή αυτές τις ώρες, για να έχουν κάποια ιδέα οι άνθρωποι πόσοι θα μαζευτούμε για αυτή την εκδήλωση. Α, και σήμερα, με αυτό θα κλείσω, έχει εκδήλωση μνήμης για την άλωση της Βασιλίδος των Πόλεων της Κωνσταντινούπολης, στις 8 το βράδυ στο Δημοτικό Οδείο της Δράμας. Θα προβληθεί ένα βίντεο αφιερωμένο στην Αγία Σοφιά, δημιουργία του Διευθυντή της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δράμας του κυρίου Θανάση Διαλεκτόπουλου. Τη συνδιοργανώνουν αυτή την εκδήλωση πολιτιστική σύλλογη της περιοχής και τελεί υπό την αιγίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης και του Δήμου Δράμας. Και θα είναι στην εκδήλωση και ο λυράρης ο Νίκος Αφεντούλης. Με αυτόν θα ξεκινήσει η εκδήλωση και θα κλείσει με απαγγελία θρηνητικού ποίηματος από τη Θρακική Εστία και δύο τραγουδιών από τη χοροδία Παμικρασιατικού Συλλόγου. Μάλιστα. Αυτό στις 8 σήμερα στο Δημοτικό Οδείο της Δράμας.
1: Πολύ ωραία.
0: Ετούτα.
1: Καλό τριήμερο να σε ευχηθώ, να περάσεις όμορφα, να κάνεις καμιά βουτιά αν μπορέσεις.
0: Αχ, θα σας τα πω την Τρίτη με
1: θα
0: το καλό.
1: Θα μας τα πεις την Τρίτη με το καλό. Άντε, καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Να πούμε ότι δόθηκε χθες το απόγευμα στην κυκλοφορία η παράκαμψη στο σημείο καθίζησης του δρόμου Κομωτινής Βουλγαρίας, όπως είχε προαναγγελθεί και από τον Αντιπεριφερειάρχη Ροδόπης, τον Μανώλη τον Ταπατζά. Υπήρχαν διάφορα θέματα, οπότε έγινε η ασφαλτόστρωση, τοποθέτηση τιθέων και τα λοιπά πινακίδων σήμανσης και χθες δόθηκε πια κανονικά στην κυκλοφορία. Υπάρχει και μια χρηματοδότηση ύψους περίπου 9 εκατομμυρίων ευρώ για το Δήμο Κομωτινής μέσω του προγράμματος Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο, που είναι πολύ πολύ ενδιαφέρον και αναφέρεται σε αναβαθμίσεις οδοστρώματος, πεζοδρομίων, ποδηλατόδρομους και τα λοιπά, μέχρι και

για αμαία πεζοδρόμια. Και ένα πολύ ενδιαφέρον, μια δράση μάλλον αύριο θα γίνει, μια εξόρμηση στην παραλία του οικισμού ημέρου της Δημοτικής Ενότητας Μαρόνιας με σκοπό τον καθαρισμό της ακτής από το τρίτο νηπιαγωγείο Κομωτινής, παρακαλώ. Και υπάρχει ένα σχετικό κάλεσμα συμμετοχή στο ευρύ κοινό, με σκοπό βέβαια τι άλλο, την προστασία του περιβάλλοντος, αύριο στις 11 το πρωί με σύνθημα «Μαζί μπορούμε να προστατεύσουμε το περιβάλλον και να διατηρήσουμε τις παραλίες μας καθαρές». Μπράβο στην πρωτοβουλία του τρίτου νηπιαγωγείου της Κομωτινής. Και τώρα σε λιγάκι, σε πολύ λίγο, θα έχουμε μαζί μας την Χρυσούλα Σαμωρίδου να μάθουμε τα νέα του Εύρου.

0: Για τις μεγάλες αγάπες μας μίλησε η Κατερίνα Κούκα μέσα από το τραγούδι αυτό που ακούσατε. Και τώρα είμαστε στην Ορεστιάδα και στη Χρυσούλα Σαμουρίδου. Καλημέρα, Χρυσούλα μας.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Επιλέγω, Γιάννη, να ξεκινήσουμε με πανελλαδικές σήμερα.
0: Γιατί σωστά.
1: Σε μία ώρα τα παιδιά θα είναι ήδη μέσα στις αίθουσες και γύρω στις 9 θα τους δοθεί και το θέμα της έκθεσης. 62 χρόνια μετρούν οι Πανελλήνιες ή αλλιώς οι πανελλαδικές.
0: Πόπο, θυμάμαι τώρα ότι εμείς πηγαίναμε τέτοια ώρα περίπου στις 7.30 και περιμέναμε και περιμέναμε πότε θα έρθουν τα θέματα.
1: Παιδιά, ναι, παιδιά μέχρι τις 8 πρέπει να είναι μέσα στα σχολεία.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, ώρα προσέλευσης εκεί στο προάβλιο είναι 8, μέχρι που να τσεκαριστούν ταυτότητες
0: βέβαια,
1: και αυτές
0: βέβαια,
1: οι κάρτες
0: βέβαια
1: του υποψηφίου.
0: Ναι.
1: Μπαίνουν μέσα στις 8.30, είναι όλοι μέσα στις θέσεις τους. Και μέχρι τις 9 τους δίνουν και το θέμα.
0: Mm-hmm.
1: Τέλος πάντων, 62 χρόνια είναι πολλά βέβαια. Είναι ένα σκληρό δεκαήμερο αυτό τώρα που
0: είναι,
1: θα περάσουν τα παιδιά. Χρονικά μάλιστα αυτό το δεκαήμερο να πούμε ότι επεκτείνεται περισσότερο αν ο υποψήφιος συμμετέχει και στις εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων.
0: Mm-hmm.
1: Είναι σίγουρο ότι δοκιμάζει και τις αντοχές και τα νεύρα τους, όχι μόνο των υποψηφιών όμως και του οικογενειακού περιβάλλοντος. Όσοι το έχουμε βιώσει το ξέρουμε πολύ καλά. Ο θεσμός των πανελλαδικών εξετάσεων, που τότε ονομάζονταν εισιτήριες,
0: mm-hmm,
1: ξεκίνησε το 1964 επί κυβέρνηση Γεωργίου Παπανδρέου. Ήταν το διάδοχο σύστημα των εξετάσεων που μέχρι το 1963 διοργάνωνε ξεχωριστά το κάθε πανεπιστήμιο για τους υποψήφιους. Οι πρώτες εξετάσεις του 1964 έγιναν με τη χρήση του πρώτου ηλεκτρονικού υπολογιστή της Ελλάδας.
0: Oh.
1: Η Δώρα τώρα θα γελάσει. θα σου πω γιατί. Ήταν ένας IBM 1401 με 41 kilobytes. Τον είχε προμηθευτεί η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδας. Και αυτός ο υπολογιστής καταλάμβανε έκταση 200 τετραγωνικών μέτρων.
0: Εντάξει, μια χαρά.
1: Και εκείνη την εποχή, με την τεχνολογία που υπήρχε, τα αποτελέσματα έβγαιναν 3 μήνες μετά. Να σας πω επίσης ότι από τη δεκαετία του 80, που πλέον οι εξετάσεις μετονομάζονται σε πανελλαδικές, έχουν γίνει σίγουρα κάποιες αλλαγές. Θεωρείται όμως μέχρι σήμερα το πιο αδιάβλητο σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
0: Δεν ήταν Πανελλήνιες πριν το πανελλαδικές, εκεί μεταξύ 80-90.
1: Ναι, κάπου εκεί στο 80,
0: ναι, ναι.
1: Αλλά σε κάθε περίπτωση και τα δύο θεωρούνται ορθές.
0: Το ίδιο, σωστά. Ναι,
1: ναι, πανελλαδικές, Πανελλήνιες. Είναι όμως κατά γενική παροδοχή όλη αυτή η διαδικασία και η πιο ψυχοφθόρα για τους μαθητές.
0: Ναι.
1: Εγώ θα συμπληρώσω, Γιάννη, ότι είναι και ίσως και πάρα πολύ δαπανηρή για την
0: είναι
1: προετοιμασία των υποψηφίων.
0: Φυσικά.
1: Τώρα να πούμε ότι το κόστος των Πανελληνίων υπολογίζεται στα 13 εκατομμύρια ευρώ. Για τη διεξαγωγή τους δηλαδή, το κράτος πληρώνει 13 εκατομμύρια ευρώ και φέτος έχουμε 100.000 υποψήφιους για 68.788 θέσεις σε ΑΗ και σώματα ασφαλείας. Όλοι μαζί ευχόμαστε να κάνουν το καλύτερο που μπορούν τα
0: ακριβώς
1: παιδιά σήμερα, το καλύτερο που μπορεί ο καθένας.
0: Και χωρίς άγχος.
1: Αυτό.
0: Θα μου πεις τώρα τι λες, εντάξει,
1: γίνεται.
0: Δεν γίνεται.
1: Το χωρίς άγχος δεν γίνεται. Το θέμα είναι πώς μπορείς να διαχειριστείς καλύτερα το άγχος που ούτως ή άλλως έχεις. Λοιπόν, πάμε τώρα σε άλλα. Περίπου 10 διαμερίσματα σε ένα οικιστικό συγκρότημα που θα κατασκευαστεί εντός της πόλης, στα όρια με τον οικισμό του πύργου, προβλέπει αυτό το σχέδιο που ανακοινώθηκε πριν λίγες ημέρες στο συνέδριο για το δημογραφικό που έγινε στην Αθήνα.
0: Mm-hmm.
1: Ο δήμαρχος της Ορεστιάδας, ο κ. Παπαδόπουλος, χθες έδωσε μια συνέντευξη και μας συμίλησε για αυτό που εξαγγέλθηκε, που μιλήσαν για ένα οικιστικό συγκρότημα. Εκείνος μας είπε ότι θα είναι περίπου 10 αυτά τα διαμερίσματα που θα γίνουν. Είναι στο πλαίσιο μιας τριμερούς σύμπραξης των συναρμόδιων υπουργείων της Eurobank και της τοπικής αυτοδιοίκησης και θα λειτουργήσει, λέει, ως ένα έξτρα κίνητρο για πρωτοδιόριστους εκπαιδευτικούς και γιατρούς για να αποδέχονται ευκολότερα το διορισμό τους στην περιοχή.
0: Mm-hmm.
1: Τώρα, ο κ. Παπαδόπουλος είπε ότι προφανώς δεν είναι αρκετή αυτή η διευκόλυνση από μόνη της, αλλά εκείνο που απαιτείται, και το λένε όλοι, είναι μια ολοκληρωμένη κεντρική πολιτική, η οποία δεν θα είναι υπόθεση μιας κυβέρνησης, αλλά θα έχει χαρακτήρα εθνικής πολιτικής.
0: Ναι.
1: Όσο δε για το άλλο που ακούστηκε στο ίδιο συνέδριο, αυτό το project μαζί με τη ΜΚΟ Νέα Ζωή στο Χωριό, το οποίο δίνει εξασφαλισμένη εργασία και στέγη σε οικογένειες που θα ενδιαφερθούν να ζήσουν σε κάποιο χωριό, ο κ. Παπαδόπουλος είπε ότι μελετάται αυτό το πλάνο, αυτό το σχέδιο, διότι λέει η πρακτική αυτή απέδωσε στην Βρετανία και τη Θεσσαλία όπου ήδη έχει εφαρμοστεί.
0: Mm.
1: Παρά τα αυτά, ναι, μιλάμε πάντα για το μεγάλο πρόβλημα υδροκεφαλισμού Αθήνας και Θεσσαλονίκης, εξαιτίας του οποίου εδώ και πάρα πολλά χρόνια έχει αδειάσει η ελληνική περιφέρεια από τους νέους ανθρώπους. Τώρα, έχουμε τη διαβεβαίωση του εργολάβου που ήδη έχει ξεκινήσει επισκευές σε σημεία της οροφής του 3ου Δημοτικού Σχολείου Ορεστιάδας, ότι οι εργασίες του θα ολοκληρωθούν μέσα στο Σαββατοκύριακο. Αυτό μας είπε ο κύριος Παπαδόπουλος εχθές στην ίδια συνέντευξη που μας έδωσε και τόνισε ότι δεν ελέγχθηκε προφανώς μόνο το επίμαχο σημείο από το οποίο έπεσαν οι σοβάδες, ελέγχθηκε το σύνολο της επιφάνειας των οροφών του σχολείου και στους δύο ρόφους, και στο ισόγειο και στον επανόροφο. Καθαιρέθηκαν, λέει, και όσα σαφρά σημεία επιχρήσματος υπήρχαν και η επιστροφή μαθητών και εκπαιδευτικών θα είναι απολύτως ασφαλής. Εντάξει, αναγνώρισε ότι κατανοώ πλήρως την αγωνία, ζήτησε και συγγνώμη για την αναστάτωση, αλλά διαβεβαίωσε ότι εδώ και 1,5 χρόνο γινόταν και ολοκληρώθηκε και ο προσεισμικός έλεγχος σε όλα τα σχολεία του Δήμου, ενώ έγιναν και νέες μελέτες για να συμπληρωθούν όσα χρειαζόταν να συμπληρωθούν για την πυρασφάλεια όλων των σχολικών μονάδων. Έχουμε τώρα την οικονομική στήριξη της Eurobank που επίσης ανακοινώθηκε πάλι σε αυτό το συνέδριο για την κατασκευή του παιδικού σταθμού στα Δίκαια. Mm-hmm. Τώρα, μέχρι την τελευταία φορά που αυτό το θέμα συζητήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο, υπήρχαν μεν διαβεβαιώσεις ότι γίνεται κάθε προσπάθεια ο παιδικός αυτός σταθμός να λειτουργήσει τον ερχόμενο Σεπτέμβριο. Όμως, καταλαβαίναμε όλοι ακούγοντας αυτές τις κουβέντες, αυτές τις δηλώσεις, ότι από πίσω υπήρχε μια συστολή, μια επιφυλακτικότητα για τα περιθώρια ευόδοσης του στόχου στον χρόνο του, δηλαδή για το Σεπτέμβριο. Διότι από τη μία το σχέδιο μίσθωσης ιδιωτικού ακινήτου καταλάβαμε όλοι ότι έβρισκε εμπόδια. Είναι πολύ αυστηρές οι προϋποθέσεις για να πάρεις έναν χώρο να τον νοικιάσεις και να τον κάνεις παιδικό σταθμό. Mm-hmm. Και, οπότε μάλλον εκεί βρήκε κάποια εμπόδια. Όσον αφορά το άλλο σχέδιο που υπήρχε να αξιοποιηθεί κάποιο ακίνητο του Δήμου, για παράδειγμα είχαν πει πως κλείσουν ένα τμήμα από το κλειστό γυμναστήριο των Δικαίων και εκεί μέσα φτιάξουν τον παιδικό σταθμό, εκεί βρήκαν άλλες εκκρεμότητες που δεν τους επέτρεψαν να το προχωρήσουν. Οπότε μπροστά σε αυτό το αδιέξοδο Δήμος και παιδιά και οι γονείς των μικρών παιδιών αποφάσισαν να δώσουν χρόνο για που θα απαιτηθεί ο χρόνος αυτός για να κατασκευαστεί ένα προκάτ κτίριο mm-hmm. που θα στεγάσει τελικά τον παιδικό σταθμό δίπλα στο πρώην Δημαρχείο των Δικαίων. Και όλα αυτά τα είπε σε χθεσινή συνέντευξή της στο Ραδιο Εύρος η αρμόδια αντιδήμαρχος, η κυρία Γκυλιλούδη.
0: Αυτό το προκάτ αυτή... πόσο χρόνος χρειάζεται για να στηθεί, δεν ξέρουμε, έτσι.
1: Ναι,
0: φαντάζομαι δεν χρειάζεται πολλής, αλλά...
1: Πολλής δεν χρειάζεται σίγουρα, δεν είναι κατασκευή, φτιάχνω από την αρχή θεμέλια κλπ. Έχει άλλη διαδικασία και άλλους χρόνους σίγουρα. Αλλά όλοι βλέπουν ότι ο Σεπτέμβριος δεν μπορεί να είναι ο μήνας που θα ξεκινήσει η λειτουργία. Τώρα, αυτή η λύση, επειδή έχει και άμεση χρηματοδότηση και από τη Eurobank, όπως είπαμε, θα είναι σίγουρα γρήγορη, αλλά ναι, μάλλον αυτός ο αρχικός στόχος...
0: Δεν θα πάει Σεπτέμβρη, θα πάει Οκτώβρη, αντί Νοέμβρη. Κάπως έτσι το βλέπω.
1: Δεν ξέρω, ναι. Θα δούμε. Ναι. Ας μην λέμε μεγάλες κουβέντες, ας ξεκινήσει με το καλό.
0: Έτσι.
1: Σε κάθε περίπτωση, ο Δήμος σε μια συνάντηση που είχε με τους γονείς συμφώνησαν να δοθεί αυτή η προσωρινή ενδιάμεση λύση, η οποία ποια θα είναι. Τα παιδιά θα εγγραφούν στον παιδικό σταθμό των Ριζίων και καθημερινά ένα ειδικό λεωφορείο θα τα μεταφέρει δωρεάν, θα τα παίρνει από το σπίτι, θα τα πηγαίνει στον παιδικό σταθμό των Ρίζιων και το μεσημέρι.
0: Αυτό πρέπει να έχει και προδιαγραφές όμως για τα μικρά παιδιά.
1: Θα έχει, προφανώς. Okay. Δεν μπορεί να μην έχει προδιαγραφές, οι οποίες προφανώς όλες θα τηρούνται και θα πληρούνται. Η αντιδήμαρχος τώρα είπε ότι το θέμα εμείς δεν το παραπέμπουμε για το Σεπτέμβριο του 2027. Δηλαδή θα το τρέξουμε και όσο μόλις τελειώσει θα το ξεκινήσουμε τη λειτουργία του εκεί. Ήδη, λέει, έχουν γίνει και κάποιες επαφές με εταιρείες που μπορούν να αναλάβουν αυτό το έργο. Οπότε θα περιμένουμε να δούμε. Εγώ δεν θέλω να πω κάτι παραπάνω.
0: Ωραία. Τώρα, αυτό εντάξει. Νομίζω ότι έδωσε κάποιες απαντήσεις, τέλος πάντων, η κυρία Γκυλιλούδη.
1: Ναι, γιατί σου λέω, μέχρι και την τελευταία συνεδρίαση καταλαβαίναμε ότι υπάρχουν, βρίσκονται, αντιμετωπίζουν εμπόδια στην προσπάθεια. Mm-hmm. Να υλοποιηθεί αυτή η δέσμευση μέσα από τις πρώτες λύσεις που σκέφτηκαν.
0: Μάλιστα.
1: Αύριο το μεσημέρι, Γιάννη, στη Μία, στο Ναό Αγίου Βασιλείου Αλεξανδρούπολης, θα τελεστεί εξόδους ακολουθία για τον Τάσο Κοντακίδη. Mm-hmm. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 72 ετών, είχε προβλήματα υγείας στο τελευταίο διάστημα. Η είδηση του θανάτου του προκάλεσε θλίψη και στην κοινωνία της Αλεξανδρούπολης και συνολικά του Εύρου. Τον Τάσο Κοντακίδη τον γνωρίζαμε τουλάχιστον από τα μέσα ενημέρωσης.
0: Η πλειοψηφία, ναι.
1: Ναι, γιατί ήταν ο άνθρωπος που πάντα μιλούσαμε μαζί του όταν μιλούσαμε για εθελοντική αιμοδοσία. Ήταν για πάρα πολλά χρόνια πρόεδρος του Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών της Αλεξανδρούπολης και όπως λέει και σε μια ανάρτηση που έκανε ο Σύλλογος, ήταν ο απόλυτος στυλοβάτης της αιμοδοσίας, ακούραστος φάρος προσφοράς και ενέπνευσε γενιές συμπολιτών να αγκαλιάσουν την κορυφαία πράξη αγάπης που είναι η εθελοντική αιμοδοσία. Και το κενό που αφήνει είναι δυσαναπλήρωτο, όμως λέει η παρακαταθήκη του και το παράδειγμά του θα συνεχίσουν να μας οδηγούν. Ξαναλέω, αύριο το μεσημέρι στη μία στο ναό του Αγίου Βασιλείου εξόδιος ακολουθία. Και θα κλείσω με το Final Four της Water Polo League 2 που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κολυμπητήριο Δημοσθένης Μιχαλετζάκης στην Αλεξανδρούπολη στις 6 και 7 Ιουνίου. Ο Ναυταθλητικός Όμιλος Αλεξανδρούπολης, αλλιώς ΝΟΑ. Ο Μήλων, ο Πανετολικός και ο Σύλλογος Κολύμβησης Ροή από το Μαρούσι θα διασταυρωθούν με στόχο την άνοδο στην μεγαλύτερη κατηγορία. Θα προσφέρουν θέαμα στο φιλάθλο κοινό της Αλεξανδρούπολης. Το οποίο φιλάθλο κοινό της Αλεξανδρούπολης, να πούμε ότι πλέον έχοντας παρακολουθήσει και τις προηγούμενες μεγάλες διοργανώσεις υδατοσφαίρισης που φιλοξένησε η πόλη, φαίνεται ότι αποκτά μια πιο στενή σχέση με το πόλο. Η συμμετοχή δε του ΝΟΑ, της τοπικής δηλαδή ομάδας του Πόλο, που για πρώτη φορά μάλιστα συμμετέχει σε τέτοιους αγώνες για άνοδο, προκαλεί ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον προφανώς και ο κόσμος θα πάει στο κολυμπητήριο για να παρακολουθήσει τους αγώνες. Η είσοδος θα είναι ελεύθερη. Και όλοι βέβαια θέλουν το κολυμπητήριο να είναι γεμάτο από κόσμο.
0: Λογικό,
1: αυτά, Γιάννη.
0: Λογικό. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλό τριήμερο, Χρυσούλα.
1: Επίσης, καλημέρα σου.
0: Πάμε και στις Σέρες τώρα. Είναι μαζί μας η Δέσποινα Γιαννακίου. Δέσποινα, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα από τις Σέρες.
0: Έχετε δροσούλα σήμερα ή όχι, εδώ γιατί
2: έχει
0: έχουμε.
2: Έχει,
0: καλύτερα από χθες πάντως, όπως και να το
2: κάνουμε. Να σου πω ότι μάλλον θα έχουμε μια ηλιόλουστη μέρα σήμερα. Με λίγη συννεφιά ξεκινήσαμε, αλλά υπενίκησε τα σύννεφα ο ήλιος και τώρα έτσι είναι ο απόλυτος κυρίαρχος του ουρανού. Ελπίζω να κυλήσει έτσι η μέρα.
0: Με το καλό,
2: με το καλό. Εσείς πώς είστε εκεί?
0: Ναι, έτσι κάπως λίγα σύννεφα έχουμε τέλος πάντων, αλλά καμία σχέση. Χθες είχαμε 20 βαθμούς τέτοια ώρα και τώρα έχει 15, ας πούμε. Έτσι, οι 5 βαθμοί κάνουν τη διαφορά.
2: Χθες είχαμε αποπνικτική ζέστη.
0: Ναι, πολύ, πολύ, πολύ. Ναι, έβλεπα θερμοκρασίες χώρες τώρα, δηλαδή χώρας στη Σύνδο, ας πούμε, και στα Τρίκαλα 36 βαθμοί τέλη Μαΐου. Νομίζω ότι είναι πολύ υψηλή θερμοκρασία, όπως και στα Γενιτσά γύρω στους 36. Έτσι βλέπω.
2: Έχει τεράστιες διακυμάνσεις από τα χαμηλά και πολύ ψηλά. Δεν ξέρω αν θα κυλήσει έτσι. Θα το δούμε.
0: Να πάμε
2: στην ειδησιογραφία, να ξεκινήσουμε με την τραγική υπόθεση θανάτου 10χρονου παιδιού στις Σέρες.
0: Ναι.
2: Να σας πω ότι ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα ευρήματα της ιατροδικαστικής έκθεσης, σύμφωνα με τα οποία διαπιστώθηκαν ενδείξεις τόσο ηλεκτροπληξίας όσο και πνιγμού και διερευνάται ποιο από τα δύο προηγήθηκε. Εν τω μεταξύ, ελεύθερη με την επιβολή περιοριστικών όρων, αφέθηκε η 43χρονη γυναίκα που συνελήφθη για την υπόθεση του θανάτου του μικρού παιδιού. Σε βάρος ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία από αμέλεια πλημμυληματικού χαρακτήρα, ενώ μετά την απολογία της αποφασίστηκε να αφαιθεί ελεύθερη υπό όρους. Συγκεκριμένα της επιβλήθηκε απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, καθώς και υποχρέωση να δίνει το παρόν 2 φορές κάθε μήνα στο αστυνομικό τμήμα της Ηράκλειας. Την ίδια ώρα, ελεύθερη αφέθηκε η 28χρονη μητέρα του παιδιού, η οποία κρατούνταν στο πλαίσιο της προανάκρισης για την υπόθεση. Να θυμίσουμε λίγο πως η 43χρονη γυναίκα, ιδιοκτήτρια σπιτιού δίπλα ακριβώς στο κανάλι, συνελήφθη το απόγευμα της Τετάρτης για ρευματοκλοπή. Εξεταζόταν το σενάριο, μήπως το ρεύμα χτύπησε το παιδί, αφού το καλώδιο περνούσε πάνω από το κανάλι. Στη μάχη των πανελλαδικών εξετάσεων μπαίνουν συνολικά 1.364 μαθητές και μαθήτριες από την Περιφερειακή Ενότητα Σερών. Σύμφωνα με τα στοιχεία παρουσίασε ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ο κύριος Σωτηριάδης. Όλα είναι έτοιμα για να ξεκινήσουν σε λίγο οι πανελλαδικές εξετάσεις και στις Σέρες. Από τους 1.364 μαθητές, 962 υποψήφοι προέρχονται από τα γενικά ηλικία, ενώ 402 θα διαγωνιστούν μέσω των επαγγελματικών ηλικίων. Η αυλαία, όπως όλοι γνωρίζουμε, ανοίγει σε λίγη ώρα για τα γενικά ηλικία με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας, ενώ για τους υποψηφίους στο Νεπάλ οι εξετάσεις ξεκινούν το Σάββατο 30 Μαΐου με το μάθημα των νέων ελληνικών.
0: Ναι.
2: Πούμε καλή επιτυχία από καρδιάς σε όλα τα παιδιά σε αυτή τη σκληρή δοκιμασία. Όσο για μας, για τους υπόλοιπους, αν μου επιτραπεί μια προτροπή, να σεβαστούμε πολύ όλο τον αγώνα με τη συμπεριφορά μας. Δηλαδή λίγο πιο χαμηλά οι τηλεοράσεις, οι κουβέντες στα μπαλκόνια. Γενικά, να βοηθήσουμε όσο μπορεί ο καθένας προκειμένου είναι πιο ομαλή αυτή η διαδικασία. Να σας πω ότι συνεχίζονται και σήμερα οι εκδηλώσεις εβδομάδας γιορτής επιστήμης και δράσης που διοργανώνει το Τμήμα Επιστήμης και Αγωγής και Αθλητισμού, το ΤΕΦΑΣ ΕΡΟΝ. Χθες μας μίλησε η πρόεδρος του ΤΕΦΑΣ ΕΡΟΝ, η κυρία Φωτεινή Αρμπατζή, η οποία μας είπε ότι η συμμετοχή του κόσμου είναι πραγματικά πάρα πολύ μεγάλη και τόσο η συμμετοχή όσο και η επιτυχία του συνεδρίου ξεπέρασε και τις προσδοκίες τους. Σήμερα ολοκληρώνεται με την εκδήλωση που σας είπα, τη συνάντηση δηλαδή των τελειοφύτων των 40 χρόνων, είτε διαζώσει είτε μέσω του διαδικτύου, και αναμένεται να έχει πραγματικά πολύ μεγάλο ενδιαφέρον μέσα σε ένα έντονα συγκινησιακό κλίμα η όλη εκδήλωση. Να σας πάω στο Ομαλό Θρακικό, όπου ο Πολιστικός Σύλλογος, το Μπέλης, σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Συντικής, απευθύνει μια πρόσκληση σε όλους για μια ξεχωριστή βραδιά γεμάτη παιχνίδι, μουσική και διασκέδαση. Μέσα από την εκδήλωση «Παιδιά, ελάτε να παίξουμε όπως παλιά». Mm-hmm. Είναι προγραμματισμένη για την Κυριακή 31 Μαΐου στις 8 η ώρα στον αύριο χώρο του Δημοτικού Σχολείου, και από τον τίτλο και μόνο καταλαβαίνει κανείς πως οι νεότεροι θα μάθουν για τα παιχνίδια που παίζαν οι παλαιότεροι, που τώρα δυστυχώς δεν τα πολυπαίζουν, δεν θα πω εντελώς, αλλά δεν τα πολυπαίζουν. Mm-hmm. Και θα έχουν και την ευκαιρία τα μικρά παιδιά να παίξουν. Θα κλείσει η όλη εκδήλωση με disco party.
0: Να, μια χαρά.
2: Μια χαρά. Μια ξεχωριστή βραδιά με τίτλο «Ήλιος», αφιερωμένη στην αρχαία λυρική ποίηση, τα ομηρικά έπη και τη θεογονία του Ισιώδου, με τον Λευκόνα Λιράρη και συνθέτη Παντελή Παυλίδη και τους εκλεκτούς συνεργάτες του, συνδιοργανώνει η Περιφερειακή Ενότητα Σερών και η Εφορία Αρχαιοτήτων Σερών. Η πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί αύριο Σάββατο στις 8 το βράδυ στο Ζερλί Τζαμί με είσοδο ελεύθερη για το κοινό.
0: Μάλιστα.
2: Το Σάββατο 30 Μαΐου, αύριο δηλαδή, θα πραγματοποιηθεί, όπως σας είπα, η τέταρτη γιορτή Σαρμά, Πίτας και Χασλαμά, που διοργανώνεται από κοινού, από την τοπική κοινότητα Ροδολίβους και τους 5 συλλόγους της περιοχής, στην κεντρική πλατεία Ροδολίβους, στις 8 το βράδυ. Εν τω μεταξύ, χθες Πέμπτη στις 5 η ώρα, οι χρυσοχέρες κυρίες στην περιοχή, 100 τουλάχιστον, μαζεύτηκαν για να τυλίξουν το Σαρμά.
0: Να, αυτά
2: και
0: είναι.
2: Όπως είπαν οι κυρίες, τυλίχθηκαν πάνω από 12.000 Σαρμά.
0: Τι λες τώρα!
2: Δέσμο, και βέβαια το υπέροχο γλυκό τους, το οποίο θα μπαίνει σε ειδικά κουτάκια και θα διανέμεται βεβαίως δωρεάν. Και να σας πω ότι την τρίτη ατομική έκσταση με τίτλο «Κέλυφος Κυψέλη» παρουσιάζει η οικαστικός Ανθιμίδου Αγγελική έως τις 5 Ιουνίου στον οικαστικό χώρο Αρμός στην πόλη των Σερών. Και βεβαίως πριν σας αποχαιρετήσω να σας πω ότι έχουμε σε πάρα πολλές περιοχές του νομού Σερών ειδικές εκδηλώσεις, διήμερες, τριήμερες για τον εορτασμό του Αγίου Πνεύματος.
0: Μάλιστα. Ωραία, να είσαι καλά. Καλό τριήμερο σου εύχομαι.
2: Καλό τριήμερο, με υγεία και χαρά εύχομαι. Αυτό. Με το καλό να τα ξαναπούμε το πρωί της Τρίτης.
0: Έτσι ακριβώς. Καλημέρα, καλημέρα. Να είσαι καλά, Δεσποινά. Καλημέρα και στους φίλους μας εκεί στις Σέρες. Είπαμε για τα όσα είχαν συμβεί σαν σήμερα το 1453. Πάμε στο 1824. Ισχυρός Αιγυπτιακός στόλος υπό τον Χουσεΐν, έπειτα από πολιορκία 2 ημερών της Κάσο, που επιβιβάζει 4.000 Αλβανούς στην Αντιπέρατο και προσβάλλει από τα νότα τους υπερασπιστές. Σφαγές, λέει, λασίες και εχμαλωσίες καταστρέφουν το ηρωικό νησί. Ήταν 1924 σαν σήμερα όταν ανήμερα της ιστορικής επετείου της άλωσης της πόλης έγινε η ιδρυτική συνέλευση της ΑΕΚ. Εκκίνηση του πρώτου ράλι Ακρόπολης το 1953 σαν σήμερα με 26 πληρώματα εκ των οποίων 7 διεθνή. Το 56 συμπληρώνεται και το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, ενώ το 73 μπαίνει το Ράλι Ακρόπολης και στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλι. 1985, ο τραγικός τελικός του Χέζελτον Βρυξελών, η Γιουβέντους νικά τη Λίβερπουλ 1-0, κατακτά το 30ο κύπελο πρωταθλητριών Ευρώπης στο ποδόσφαιρο. Λίγο πριν από την έναρξη του αγώνα όμως, 39 φιλάθλοι χάνουν τη ζωή τους σε συγκρούσεις οπαδών των δύο ομάδων στις εξέδρες του γηπέδου. Ήταν 1996 όταν εκατοντάδες Ισλαμιστές διαδήλωσαν στην Κωνσταντινούπολη ζητώντας τη μετατροπή της Αγίας Σοφιάς σε τζαμί, πράγμα που έγινε αργότερα. Το 1919 σαν σήμερα γεννήθηκε ο Τζον Φιτζέραλντ Κένεντι, ο 305ος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, ενώ το 1922 ο Ιάννης Ξενάκης είχε γεννηθεί, ο σπουδαίος αυτός Έλληνας συνθέτης πρωτοποριακής μουσικής. ο Κώστας Καζάκος, ο σπουδαίος αυτός ηθοποιός και πολιτικός. Το 1935 είχε γεννηθεί σαν σήμερα. Ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, ο ενδέκατος σαν σήμερα, πέφτει το 1453 κατά την άλωση της Κωνσταντινούπολης. Ο Ντένις Χόπερ, ο ηθοποιός και σκηνοθέτης, πεθαίνει το 2010. Και τέλος, σαν σήμερα το 2017, πεθαίνει και ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, πρωθυπουργός κατά την περίοδο 1990-93 και επίτιμος πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Κάπως έτσι έχουν και τα γεγονότα στο πέρασμα του χρόνου, μεταξύ άλλων βέβαια πολλών. Νομίζω ότι φτάνουμε προς το τέλος τώρα, αφού κάναμε έτσι μια βόλτα στην περιφέρειά μας μέχρι και τις Σέρες, και θα τα ξαναπούμε το πρωί της Τρίτης πια. Η Δώρα Δασκάλου ήταν στον ήχο, ο Γιάννης Κερλίδης στο μικρόφωνο, μαζί μου ήταν η Τασούλα Κρητικού, η Χρυσούλα Σαμπορίδου και η Δέσποινα Γιαννακίδου. Καλημέρα σε όλους σας, και πάλι στα παιδιά ό,τι καλύτερα, στα παιδιά που ξεκινούν τη μεγάλη τους πορεία σε λίγη ώρα με τις πανελλαδικές εξετάσεις.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Αρχίζει σήμερα ο μαραθώνιος των πανελλαδικών εξετάσεων με τους υποψηφίους των γενικών λυκείων να κόβουν πρώτη το νήμα της εξεταστικής διαδικασίας με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας. Η εξέταση ξεκινά στις 8.30 και διαρκεί 3 ώρες. Αύριο σειρά έχουν οι μαθητές των επαγγελματικών λυκείων που ξεκινούν με το μάθημα των νέων ελληνικών. Κοντά σε συμφωνία για δίμηνη παράταση της εκεχηρίας φέρονται να βρίσκονται οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, σύμφωνα με αμερικανικές πηγές, αναμένεται η έγκριση του Ντόναλντ Τραμπ. Η συμφωνία φέρεται να περιλαμβάνει τη δέσμευση της Τεχεράνης να απομακρύνει από τα στενά του Ορμούς όλες τις νάρκες εντός 30 ημερών και τη δέσμευσή της να μην κατασκευάσει πυρηνικό όπλο, αλλά και την αναστολή των επιθετικών ενεργειών. Για μεγάλη πρόοδο στις διαπραγματεύσεις έκανε λόγο ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Το κείμενο ενός πιθανού μνημονίου κατανόησης δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμη, σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Τασνί. Την ίδια ώρα η ένταση στην περιοχή δεν υποχωρεί, καθώς το Ιράν ανακοίνωσε εκτόξευση πυράβλων και αναχέτηση εχθρικού αεροσκάφους στην επαρχία Μπουσέρ, ισχυρισμούς που η Ουάσιγκτον διέψευσε. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν αλληλοκατηγορούνται για παραβίαση της εύθραυστης εκεχηρίας. Πτώσεις στις τιμές του πετρελαίου μετά την είδηση για δίμηνη εκεχηρία, είπε η Ιράν. Το Brent υποχώρησε στα 91 δολάρια το βαρέλι, το αμερικανικό αργό κάτω από τα 88 δολάρια. Στο μέτωπο του Λιβάνου συνεχίζονται οι πολύ νεκρές Ισραηλινές επιχειρήσεις. Τουλάχιστον 17 άνθρωποι σκοτώθηκαν στα νότια της χώρας, ενώ για πρώτη φορά μετά την έναρξη της εκεχηρίας σημειώθηκε πλήγμα στη Βηρυτό. Κατηγορίες για 5 κακουργήματα αντιμετωπίζουν τα 17 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης στη Βόρεια Ελλάδα για την απάτη σε βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σήμερα και αύριο απολογούνται οι 22 κατηγορούμενοι που συνελήφθησαν ως μέλη του κυκλώματος στην Κρήτη. Ψηφιακά οι δηλώσεις φόρου μεταβίβασης ακινήτων, δωρεών, γονικών παροχών και κληρονομιών και για τις περιοχές εκτός αντικειμενικού συστήματος. Σε περισσότερες από 2.000 περιοχές επεκτείνεται από το 2027 η πλατφόρμα MyProperty με στόχο να μπει τέλος στις χειρόγραφες δηλώσεις και τις καθυστερήσεις στις εφορίες. Το Υπουργείο Άμυνας της Ρουμανίας έκανε γνωστό σήμερα ότι ρωσικό μη επανδρομένο αεροσκάφος έπληξε πολυκατοικία με αποτέλεσμα 2 άνθρωποι να τραυματιστούν ελαφρά στην πόλη Γκαλάτσι κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία στο Δούναβι. Συναγερμός στα ξημερώματα σε όλη την Ουκρανία λόγω νέων ρωσικών αεροπορικών επιδρομών. Σε ποινή φυλάξης τουλάχιστον 40 ετών καταδικάστηκε ένας άνδρας που κρίθηκε ένοχος για τη δολοφονία 4 αστέγων στη Νέα Υόρκη τον Οκτώβριο του 2019.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σε βόρεια, ανατολικά και Πελοπόννησο. Άνεμοι βόρειοι στο Αιγαίο 6 Μποφόρ έως 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 28 στη Θεσσαλονίκη.

0: Bert Cavallas. 96,3 στα FM.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

6 ακριβώς λεπτά μετά τις 8. Καλημέρα σε όλους. Είναι Παρασκευή σήμερα, 29 Μαΐου. Ξεκινάμε τα ανατολικά και πρωινά της ΕΡΤ Καβάλας και μαζί μέχρι και τις 9 θα γνωρίσουμε τον παλμό της επικαιρότητας στην Ανατολική Μακεδονία. Ο Μάκης Μητάκος είναι στην επιμέλεια των ήχων, η Τασούλα Κρητικού στο μικρόφωνο. Εάν θελήσετε να μας μιλήσετε, σας περιμένουμε στο 2510 24 25 49.

πριν περάσουμε στους καλεσμένους του σημερινού μας προγράμματος, να δούμε κάποιες έτσι από τις ειδήσεις που διαμορφώνουν την τοπική επικαιρότητα. Αρχικά να πούμε καλή επιτυχία σε όλους τους τελειόφοιτους των ηλικίων που ξεκινούν σήμερα τις πανελλαδικές τους εξετάσεις. Από εκεί και πέρα, στο νησί της Θάσου πραγματοποιείται από σήμερα έως και την Κυριακή η 58η Γενική Συνέλευση του Επιμελητηριακού Ομίλου Ανάπτυξης Ελληνικών Νησιών για το 2026 σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Καβάλας, με συμμετέχοντες εκπροσώπους του επιχειρηματικού και νησιωτικού κόσμου. Το παρόν στις εργασίες θα δώσουν 21 επιμελητήρια από όλη την Ελλάδα. Θα γίνουν ομιλίες μεταξύ άλλων για την τοπική ανάπτυξη και τις υποδομές για τον ελληνικό επιμελητηριακό επιχειρηματικό σύνδεσμο μεταφορών και τις ακτοπλοϊκές συνδέσεις, για την αξιοποίηση των νέων προσκλήσεων του προγράμματος Leader Cup 2023-2027 για τα νησιά, καθώς και για τη Θάσο, τη Σαμοθράκη, την Αμολιανή, το παρόν και το μέλλον των νησιών. Η συνέλευση αυτή θα διεξαχθεί στην μακρία μου. Σήμερα επίσης ξεκινά η πρώτη περιφερειακή συνάντηση του Δικτύου Ζώσας Πολιτιστικής Κληρονομιάς με τίτλο «Η Εγνατία του Λαϊκού Πολιτισμού από την Ήπειρο έως τη Θράκη», που θα πραγματοποιηθεί έως την Κυριακή στο Συνεδριακό Κέντρο των Πηγών του Δήμου Δοξάτου Δράμας. Αναλυτικά στο θέμα αυτό θα σταθούμε λίγο αργότερα στο πρόγραμμά μας. Επίσης να πούμε πως στο Δοξάτο έχει ξεκινήσει η κατασκευή του δικτύου αποχέτευσης στην επέκταση του σχεδίου πόλεως. Πρόκειται για ένα έργο ιδιαίτερης σημασίας, καθώς συμβάλλει ουσιαστικά στην προστασία του περιβάλλοντος, στη διασφάλιση της δημόσιας υγείας και στη δημιουργία καλύτερων συνθήκων διαβίωσης για τους κατοίκους της περιοχής. Και με την ολοκλήρωση του έργου, όλα τα οικόπεδα της συγκεκριμένης περιοχής του Δοξάτου θα έχουν πλέον τη δυνατότητα σύνδεσης με το δίκτυο αποχέτευσης. Αυτό το έργο το έχει αναλάβει η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυψης και Αποχέτευσης Δοξάτου. Στη Δράμα επίσης από σήμερα θα φιλοξενηθεί ο προκριματικός αγώνας ρυθμικής γυμναστικής κατηγορίας Πανκορασίδων. Στο πλαίσιο της διοργάνωσης στο γήπεδο Κραχτίδη θα εμφανιστούν όλες οι ομάδες της Βόρειας Ελλάδας με τη συμμετοχή αθλητριών ηλικίας 8 έως 10 ετών, οι οποίες θα αγωνιστούν σε ατομικά αγωνίσματα προσφέροντας ένα ξεχωριστό θέαμα. Και η Ακαδημία Γυμναστικής Δράμας, η οποία έχει και την διοργάνωση, συμμετέχει με 13 αθλήτριες, οι οποίες θα αγωνιστούν σε όλες αυτές τις κατηγορίες του προκριματικού αγώνα. Θα έχουμε όμως και επισκέψεις στην περιοχή μας. Σήμερα και αύριο θα βρίσκεται στην Καβάλα ο πρόεδρος του κόμματος Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο, ο κύριος Στέφανος Κασελάκης. Θα πραγματοποιήσει περιοδεία όχι μόνο στην Καβάλα αλλά και στην Ξάνθη, στο πλαίσιο των επαφών του με τους πολίτες, τοπικούς φορείς για τα προβλήματα της περιοχής. Το απόγευμα θα φτάσει στην Ελευθερούπολη της Καβάλας. Στις 6 παρατέταρτο θα έχει συνάντηση με αντιπροσώπους του πρωτογενούς τομέα και θα πραγματοποιήσει και μία επίσκεψη στα Τενάγια των Φιλίππων. 7 και 4 θα φτάσει στην Καβάλα, θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου και τα εγκαίνια των γραφείων του είναι προγραμματισμένα για τις 8 παρουσία και του κυρίου Κασελάκη. Αύριο στις 9 το πρωί θα έχει συνάντηση με εκπροσώπους του Συλλόγου Πρωτοβουλία για το σχεδιαζόμενο έργο της αποθήκευσης ρήπων του διοξιδίου του άνθρακα στον κόλπο της Καβάλας. Θα περιηγηθεί στην Λαϊκή Αγορά, στην παραλία, και αμέσως μετά θα φύγει για Ξάνθη, που θα έχει και εκεί μια περιήγηση στην αγορά της πόλης.

0: Πρώτος μας καλεσμένος για σήμερα είναι ο Αντιδήμαρχος Τουρισμού Καβάλας, ο κύριος Τάκης Αγγελίδης, ο οποίος μίλησε στην ΕΡΤ Καβάλας για το πρόγραμμα της τουριστικής προβολής του Δήμου Καβάλας, το οποίο παρουσιάστηκε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου και αναμένεται να εγκριθεί από τον ΕΟΤ. Ο κύριος Αγγελίδης μίλησε στην πρωινή διαδρομή και τον Σάκη Ασβεστάκη για το πρώτο φεστιβάλ μπύρας που ετοιμάζεται να υποδεχθεί η πόλη της Καβάλας 25 με 26 Ιουλίου, με στόχο να αναδείξει το δροσιστικό και πλούσιο κόσμο της μπύρας, τα τοπικά προϊόντα κάθε είδους, όπως επίσης την ιστορία, την ταυτότητα και την πολιτιστική κουλτούρα της πόλης. Για να πάμε να τον ακούσουμε.
1: Προηγούμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου τηρήθηκε η προβλεπόμενη διαδικασία, δηλαδή εισήχθη το σχέδιο τουριστικής προβολής της Καβάλας μετά την εισαγωγή του στην Τουριστική Επιτροπή πριν από μερικές εβδομάδες. Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία, ενώ στην Τουριστική Επιτροπή, την οποία ξέρουμε ότι εκεί συμμετέχουν άνθρωποι καθήλυνα αρμόδιοι, είτε άμεσα είτε έμεσα με τον τουρισμό, και όλοι οι κοινωνικοί φορείς της πόλης και πολίτες και εκπρόσωποι όλων των παρατάξεων, εκεί εγκρίθηκε ομόφωνα στο Δημοτικό Συμβούλιο κατά πλειοψηφία. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα τώρα είναι να περάσει, να γίνει και η τυπική διαδικασία του να σταλεί στον ΕΟΤ, να εγκριθεί και από τον ΕΟΤ, ούτως ώστε να είμαστε έτοιμοι να προγραμματίσουμε ή να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε σε ένα βαθμό τις προϋπολογιζόμενες δράσεις του σχεδίου τουριστικής προβολής. Προϋπολογιστικά το ποσό είναι γύρω στους 140.000, το οποίο βέβαια θα εξαρτηθεί αν θα μπορέσουμε να υλοποιήσουμε οικονομικά όλο το πρόγραμμα το τουριστικό, το οποίο αφορά διάφορες δράσεις, οι οποίες δεν έχουν να κάνουν μόνο με την προβολή της πόλης, εκθέσεις ή συναντήσεις ή B2B ή με δημοσιογράφους, έχουν να κάνουν και με την γενικότερη προβολή της πόλης όσον αφορά στον τύπο, στα ραδιόφωνα, τη δημιουργία νέων εντύπων, στα media, στην αξιοποίηση τεχνολογιών ψηφιακών που είναι αυτή τη στιγμή όλοι οι προορισμοί διαφημίζονται από αυτά τα κανάλια. Είναι πολλά τα οποία θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα μπορέσουμε σε ένα μεγάλο μέρος να τα υλοποιήσουμε. Πιστεύω ότι για μένα το στοίχημα, επειδή πραγματικά είναι ένα προσωπικό στοίχημα, είναι όχι μόνο να πετύχει αλλά να καθιερωθεί ο σταθμός, γιατί θα είναι κάτι το οποίο θα ωφελήσει την πόλη μας και στην επισκεψιμότητά της αλλά και στην αναγνωρισιμότητά της. Έρχεται για πολλωστή φορά ένα κλιμάκιο της διοργανώτριας εταιρείας, της Forum ΑΕ, για την οποία έχω μιλήσει πολλές φορές. Είναι η μεγαλύτερη εταιρεία εκδηλώσεων και εκθέσεων στην Ελλάδα, η οποία έχει σχέση με την Ερεβέρ και με την αδελφοποιημένη πόλη που μας βοηθάει σε αυτή την εκδήλωση, έτσι ώστε να δούμε και τις τελευταίες τυπικές λεπτομέρειες και μαζί μου, αλλά και με τεχνικούς του Δήμου και με διαδικαστικά θέματα αδειών και όλα τα άλλα τα οποία θα είναι αρμόδιοι κάποιοι άλλοι υπάλληλοι του Δήμου, έτσι ώστε να βάλουμε όλες τις λεπτομέρειες ή όλες τις εκκρεμότητες σε μία βάση, διότι θα υπάρξει και συνεργασία και από το επιμελητήριο, θα υπάρχει εκπροσώπηση και από την περιφέρεια. Οπότε νομίζω πως θα είναι κάτι το οποίο θα αγκαλιάσουν όλοι οι φορείς της πόλης και φαντάζομαι ότι θα αγκαλιάσει και η κοινωνία της Καβάλας.
0: Λοιπόν, ήταν ο Αντιδήμαρχος Τουρισμού Καβάλας, ο κύριος Τάκης Αγγελίδης, για το πρόγραμμα, συγγνώμη, της τουριστικής προβολής του Δήμου Καβάλας, το οποίο παρουσιάστηκε στη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου και αναμένεται να εγκριθεί από τον ΕΟΤ, αλλά και για το πρώτο φεστιβάλ μπύρας που ετοιμάζεται να υποδεχθεί η πόλη της Καβάλας 25 και 26 Ιουλίου. Να θυμίσουμε, μένοντας στην Καβάλα, πως έχουμε δράσεις με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα κατά του καπνίσματος από το Κέντρο Υγείας της πόλης, το οποίο καλεί στις εγκαταστάσεις του πολίτες, αυτό μέχρι και την Τετάρτη 3 Ιουνίου 9 το πρωί με 1 το μεσημέρι, προκειμένου να ενημερωθούν για τις βλαβερές συνέπειες που προκαλεί η χρήση καπνού και καπνικών προϊόντων, καθώς και για τη λειτουργία του Ιατρείου Διακοπής του Καπνίσματος του Κέντρου Υγείας Καβάλας. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, η χρήση καπνού και καπνικών προϊόντων ευθύνεται παγκοσμίως για περισσότερο από 7 εκατομμύρια θανάτους ετησίως, καθώς και για πολλές μακροχρόνιες επιπτώσεις στην υγεία του πληθυσμού.

0: Είπαμε και στο ξεκίνημα της εκπομπής μας, φίλες και φίλοι, πως σήμερα ξεκινά η πρώτη περιφερειακή συνάντηση του Δικτύου Ζώσας Πολιτιστικής Κληρονομιάς με τίτλο «Η Εγνατία του Λαϊκού Πολιτισμού από την Ήπειρο έως τη Θράκη». Αυτό θα γίνει στο Συνεδριακό Κέντρο των Πηγών του Δήμου Δοξάτου Δράμας. Για τη διοργάνωση του τριημέρου συνεργάζονται το Δίκτυο Ζώσας Πολιτιστικής Κληρονομιάς, ο Δήμος Δοξάτου, η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης και η Διεύθυνση Νεότερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Υπουργείου Πολιτισμού. Πάμε να ακούσουμε τα όσα δήλωσε για το πρόγραμμα του τριημέρου και τους στόχους του στην ΕΡΤ Καβάλας και την εκπομπή Χάρτης Επικαιρότητας με την Ρένα Παταζόγλου και τον Κώστα Λουκούμη, η κυρία Αθανασία Θεοδωρίδου, η οποία μεταξύ άλλων είναι και πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Καλαμπακίου Δράμας.
1: Το Δήμος Δοξάτου είναι από τους Δήμους που έχει πάρα πολλά στοιχεία ενταγμένα στο Εθνικό Ευρετήριο και στην περιοχή μας υπάρχει πλούσιο πολιτιστικό απόθεμα. Όχι ότι δεν υπάρχει σε άλλες περιοχές, αλλά δεν έχει βγει προς τα πάνω. Αυτό ήταν και ο στόχος όλης της διοργάνωσης αυτής. Γιατί η περιοχή της Βόρειας Ελλάδας διαθέτει ένα πλούσιο πολιτιστικό απόθεμα, το οποίο όμως δεν βγαίνει προς τα πάνω. Δεν είναι γνωστό. Και αποφασίσαμε στην Συντονιστική Επιτροπή του Δικτύου Ζώσας Πολιτιστικής Κληρονομιάς, μετά από δύο πολύ ωραίες συναντήσεις που έγιναν σε συνεργασία με την ΕΠΟΚ στην Αθήνα, να γίνει για πρώτη φορά μια περιφερειακή συνάντηση στην επαρχία που θα δώσει και θα δώσει άλλο αέρα, να το πω έτσι, σε όλους εμάς που ασχολούμαστε με τον πολιτισμό. Η περιφέρεια έχει ανάγκη να πέσουν λίγο τα φώτα επάνω της και νομίζω ότι στο τριήμερο αυτό, που έχει ένα πολύ πλούσιο πρόγραμμα, πρόκειται για μια πολύ μεγάλη διοργάνωση. Θα πρέπει να πούμε εδώ ότι η διοργάνωση γίνεται με το Δήμο Δοξάτου αλλά και την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Υποστηρίζεται και από το Υπουργείο Πολιτισμού, από το οποίο έχουμε και την αιγίδα, και συμμετέχουν φορείς από όλη την Ελλάδα αλλά ιδιαίτερα από την περιοχή που αναφερόμαστε, την Εγνατία του Λαϊκού Πολιτισμού. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι, πάρα πολλοί φορείς, οι οποίοι θα έρθουν και θα συμμετέχουν τρεις μέρες με κάθε τρόπο. Είτε με εισηγήσεις, είτε συζητώντας σε στρογγυλά τραπέζια, είτε με βιωματικά εργαστήρια που θα είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι για όλους όσους έρθουν να την παρακολουθήσουν τη συνάντηση. Στρογγυλά τραπέζια, είτε με βιωματικά εργαστήρια που θα είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι για όλους όσους έρθουν να την παρακολουθήσουν.

συνάντησης είναι και η δικτύωση. Είναι ένας από τους πιο σημαντικούς στόχους. Το δίκτυο ζώσας κληρονομιάς δημιουργήθηκε για αυτό το λόγο και δημιουργήθηκε από τα κάτω, από τους φορείς. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να μιλήσουμε για τον εαυτό μας και πώς μπορούμε να συνεργαζόμαστε, να δικτυωνόμαστε για να βγάζουμε ένα καλύτερο αποτέλεσμα. Βέβαια την Παρασκευή θα έχουμε, γιατί είμαστε φορείς πολιτισμού, θα έχουμε και ένα παραδοσιακό γελέντι και θα έχουμε και μια έκθεση φωτογραφίας με τα στοιχεία της Άιλης που υπάρχουν στον ομοδρά μας. Στον ομοδρά μας έχουμε κάνει ήδη ένα τοπικό δίκτυο από το 2023 και νομίζω ότι αυτό ήταν και μια καλή πρακτική που όθησε πολλούς συλλόγους και πολλούς φορείς να καταθέσουν δελτίο στο Εθνικό Ευρετήριο. Το Σάββατο θα ξεκινήσει από νωρίς το πρωί. Θα έχουμε μια σειρά εισηγήσεων που θα αφορούν όλες παρουσιάσεις στοιχείων, καλές πρακτικές, επιστημονικές προσεγγίσεις, γιατί και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο ζητούμενο, η συνεργασία μας με την επιστημονική κοινότητα όλων των φορέων. Και θα έχει ένα στρογγυλό τραπέζι το πρωί που θα είναι αφιερωμένο στη διαδικασία εγγραφής στο Εθνικό Ευρετήριο, με ανθρώπους οι οποίοι θα το συντονίσει το Υπουργείο Πολιτισμού, η ΔΝΕΠΟΚ, και βέβαια θα δώσει και όλα τα στοιχεία τα απαραίτητα που χρειάζονται και θα συμμετέχουν και άνθρωποι οι οποίοι είτε έχουν εγγράψει αρκετά στοιχεία είτε έχουν μια πολύ άμεση σχέση με το Εθνικό Ευρετήριο. Και βέβαια κάθε στρογγυλό τραπέζι είναι ανοιχτό και ο στόχος αυτός είναι για συζήτηση και όχι απλά για ανακοινώσεις, να το πω έτσι. Θα συνεχίσουμε μετά πάλι με μια σειρά εισηγήσεων και θα έχουμε το μεσημέρι, θα έχουμε ένα πολύ καλό εργαστήριο, στρογγυλό τραπέζι πρακτικός, που θα έχει σχέση με την αποτύπωση και καταγραφή της ζώσας παράδοσης, δηλαδή το πώς αποτυπώνουμε και πώς καταγράφουμε, πώς χρησιμοποιούμε δηλαδή και με ποιους τρόπους μπορούμε να καταγράφουμε τη ζώσα παράδοση, ούτως ώστε να γίνεται σωστά και να μπορεί να μην αλλοιώνει το χαρακτήρα της. Εκεί θα συμμετέχουν άνθρωποι που ασχολούνται με την καταγραφή της ζώσας παράδοσης, σκηνοθέτες, μοντέρ, φωτογράφοι, που είναι πολύ σημαντικό να μας μιλήσουν και να μας δείξουν πώς μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Θα συνεχίσουμε με μία σειρά πάλι παρουσιάσεων και θα έχουμε μία πολύ ωραία στρογγυλή τράπεζα που θα αφορά το μέλλον του δικτύου. Εκεί θέλουμε να συζητήσουμε με όλους τους φορείς στην Συντονιστική Επιτροπή που θα συμμετέχουν και ασχολούνται το πώς βλέπουμε τον εαυτό μας στο δίκτυο, πώς μπορούμε να εξελιχθούμε, τι μπορούμε να κάνουμε παραπάνω, πώς το φανταζόμαστε. Και νομίζω ότι αυτό είναι επίσης πολύ σημαντικό. Θα κλείσουμε το Σάββατο με τρία παράλληλα εργαστήρια, επίσης πολύ σημαντικά. Το ένα είναι η σειροτροφία του σουφλίου, την τέχνη της γιαννιώτικης αργυλοτεχνίας και την τέχνη του σταθερού χτενιού, που είναι η φαντική. Και θα κλείσουμε τη βραδιά μας με το πολυφωνικό καραβάνι, που θα μας τραγουδήσει από την Ήπειρο το Βόλακα και από διάφορες περιοχές της Μακεδονίας, θα μας τραγουδήσει τις πολυφωνίες. Το τραγούδι δηλαδή που υπάρχει σε όλα τα χωριά και τραγουδιέται και θα είναι μια πολύ όμορφη βραδιά, νομίζω και αυτή, που θα τελειώσει αμέσως μετά με τους ρυθμούς των δρόμενων της δράμας. Δηλαδή, στη δράμα, ξέρετε, υπάρχουν στα δρόμενα του δεκαημέρου, αλλά και σε όλη τη χρονιά, υπάρχουν μουσικές που ακούγονται συγκεκριμένα. Θα έχουμε τη μεγάλη χαρά λοιπόν να ακούσουμε αυτές τις μουσικές και να περάσουμε, να κλείσουμε όμορφα τη βραδιά μας. Κλείσουμε την Κυριακή, θα έχουμε δύο συζητήσεις στρογγυλής τράπεζας. Η μία είναι για τις καλές πρακτικές για την ανάδειξη και διαφύλαξη της ζώσης πολιτιστικής κληρονομιάς στο ένα τραπέζι και το άλλο είναι οι εκπαιδευτικές διαδικασίες. Επίσης ένα πολύ σημαντικό θέμα που η σχέση της ζώσας παράδοσης και η συνέχισή της μέσα από εκπαιδευτικές διαδικασίες και μέσα από τη συνεργασία με την εκπαιδευτική κοινότητα είναι νομίζω πολύ σημαντική. Κυριακή λοιπόν θα έχουμε και

0: πολύ μεγάλη, αποφασίσαμε να μην είναι τόσο πολύ μία μέρα ομιλιών και παρουσιάσεων, αλλά είναι πιο βιωματική. Έτσι λοιπόν από το μεσημέρι θα έχουμε σχεδόν 15 παράλληλα εργαστήρια που αφορούν και παρουσίαση συνδρόμενων και στοιχείων, αλλά αφορούν και γεύσεις τις οποίες έχουμε στην περιοχή, που επίσης είναι πολύ σημαντικό. Θα έχουμε λοιπόν, για παράδειγμα, τη σκουρόπιτα από την Πετρούσα Δράμας, το κουσκούς από το Καλαμπάκι, την Παρασκευή δηλαδή του κουσκούς, την ασμάπιτα από το Μοναστηράκι. Θα έχουμε την τοπική ομάδα από το Ορμένιο του Εύρου που θα μας δείξει το ψωμί της Θράκης. Και παράλληλα θα υπάρχουν και εργαστήρια που θα αφορούν και την τέχνη της αφήγησης, και την υφαντική και την παρασκευή διάφορων εθνοβοτανικών προϊόντων όπως το σπαθόλαδο.
1: Mm-hmm. Και τι θα από είναι... όλα αυτά είναι ανοιχτό για το κοινό?
0: Τα πάντα είναι ανοιχτά για το
1: μάλιστα.
0: κοινό. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Οποιοδήποτε μπορεί να έρθει και να το παρακολουθήσει, γιατί θα εξελιχθεί για όλο τον κόσμο. Να πω που ξέχασα μία κάτι πολύ σημαντικό επίσης, ότι το μεσημέρι του Σαββάτου θα έχουμε και την μεγάλη χαρά να υποδεχθούμε τον Ιππικό Σύλλογο Δοξάτου, που θα μας παρουσιάσει το δρόμενο των υποδρομιών και θα μας έρθει στο χώρο εκείνο με τα άλογα. Θα κλείσουμε λοιπόν με κάποιες παρουσιάσεις την Κυριακή μας, φυσικά όπως κλείνει παραδοσιακά, δηλαδή με καφέ και γλυκό του κουταλιού που θα μας φέρει ο Αγροτουριστικός Συνεταιρισμός Γυναικών του Τριγώνου Εύρου.
1: Τέλεια. Από σήμερα λοιπόν ξεκινά η πρώτη περιφερειακή συνάντηση του δικτύου Ζώσας Πολιτιστικής Κληρονομιάς με τίτλο «Η Εγνατία του Λαϊκού Πολιτισμού από την Ήπειρο έως τη Θράκη» στο Συνεδριακό Κέντρο των Πηγών του Δήμου Δοξάτου Δράμας. Ακούσαμε τη δήλωση σχετικά η πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Καλαμπακίου Δράμας, η κυρία Αθανασία Θεοδωρίδου. Μένοντας στην περιοχή της Δράμας, αυτή τη φορά στην πόλη, να θυμίσουμε ότι σήμερα θα γίνει μια εκδήλωση μνήμης για την άλωση της Βασιλίδος των Πόλεων της Κωνσταντινούπολης. Αυτή θα γίνει στις 8 το βράδυ στο Δημοτικό Οδείο της Πόλης και στο πλαίσιο της θα προβληθεί βίντεο αφιερωμένο στην Αγία Σοφιά, δημιουργία του Διευθυντή της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δράμας του κυρίου Θανάση Διαλεκτόπουλου. Την εκδήλωση συνδιοργανώνουν πολιτιστικοί σύλλογοι της περιοχής, ενώ τελεί υπό την αιγίδα της Ιεράς Μητροπόλεως της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και του Δήμου Δράμας.

0: Είναι πραγματικά πάρα πολλές οι εκδηλώσεις και οι δράσεις που θα έχουμε τώρα το τριήμερο μπροστά μας. Μία από τις καλύτερες και είναι και εγγυημένο το αποτέλεσμα στην οποία μπορείτε να παρευρεθείτε είναι η ημέρα του Σαρμά του Πολιτιστικού Μορφωτικού Συλλόγου Νικήσιανης ο Αράπης. Είναι μαζί μας ο πρόεδρος του Συλλόγου, ο κύριος Πρόδρομος Μπρούσας. Κύριε Μπρούσα, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
0: Λοιπόν, και πραγματικά μου φαίνεται απίστευτο πώς φτάσαμε στη 13η ημέρα του Σαρμά, πόσο γρήγορα περνάουν τα χρόνια, και έχουμε τηλεφωνήσει για να δώσουμε έτσι μια εικόνα στον κόσμο για τη γιορτή που θα γίνει φέτος το βράδυ της Κυριακής, για την προετοιμασία που είναι στο κόκκινο όλες αυτές τις ημέρες. Τι έχετε ετοιμάσει, τι μπορούμε να πούμε και πρέπει να γνωρίζουμε για την ημέρα του Σαρμά?
1: Τις τελευταίες 10 ημέρες, ίσως και παραπάνω, η περιοχή της Νικήσιανης βρίσκεται σε έναν δημιουργικό ουσιαστικά αναβρασμό παρασκευής Σαρμά, παραδοσιακού Σαρμά. Την Κυριακή το βράδυ στις 8.30 ώρα σας περιμένουμε όλους στο Δημοτικό Σχολείο Νικήσιανης για να σας προσφέρουμε το συγκεκριμένο τοπικό έδεσμα, το οποίο είναι σήμα κατά τεθέν του χωριού μας και ταυτόχρονα διακρίνεται, ας το πω έτσι, για την μοναδικότητά του και τον ξεχωριστό του χαρακτήρα. Γιατί πέρα από τα υλικά, αυτό το οποίο κάνει ξεχωριστό το Σαρμά της Νικήσιανης είναι το μεράκι που βάζουν μέσα οι γυναίκες και κυρίως οι μνήμες των προγόνων μας.
0: Μνήμες των προγόνων, οι οποίες είναι συνεχώς ταυτισμένες με την ζωή των κατοίκων της Νικήσιανης, και το βλέπουμε αυτό και με το έθιμο των Αράπη, αλλά και γενικότερα με την κάθε ευκαιρία που υπάρχει, πως το χωριό γίνεται ένα και όλες οι ηλικίες συμμετέχουν στα δρόμενα. Να σας ρωτήσω για το τι ακριβώς θα γίνει την Κυριακή. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό. Πώς θα κυλήσει η βραδιά?
1: Πριν σας πω για τη βραδιά, αυτό που θέλω να καταθέσω σαν μόνιμος κάτοικος της Νικήσιανης αλλά και πρόεδρος του Πολιτιστικού και Μορφωτικού Συλλόγου Νικήσιανης ο Αράπης, είναι πως η παράδοση στην Νικήσιανη δεν είναι μια απλή αναπαράσταση, είναι στην πραγματικότητα βίωμα και καθημερινότητα. Τώρα, όσον αφορά την εκδήλωση, η εκδήλωση είναι στις 31 Μαΐου, την Κυριακή δηλαδή, στις 8.30 η ώρα, είναι ελεύθερη για το κοινό. Περιμένουμε όλους και όλες να έρθετε, να σας φιλοξενήσουμε, να σας προσφέρουμε σαρμαδάκια, πλούσιο παραδοσιακό γλέντι, σε συνεργασία με το μουσικό σχήμα «Τα παιδιά της παράδοσης» και φυσικά και άλλες εκπλήξεις, τις οποίες θα μου επιτρέψετε να μην σας αποσκαλύψω.
0: Έχουμε μια απορία που θέλουμε να μας λύσετε και συζητάμε αυτές τις ημέρες, γιατί είναι στα δελτία ειδήσεων εδώ στην Έρτα Καβάλα, στο γεγονός της ημέρας του Σαρμά. Τα μπάμπαλα τι είναι?
1: Τα μπάμπαλα είναι ένα μείγμα κρεάτων. Θα μου επιτρέψετε να μην σας αποκαλύψω ακριβώς το είδος των κρεάτων. Επεξεργασμένα με ένα συγκεκριμένο παραδοσιακό τρόπο, τέτοιο που τον έχουμε μάθει από τους προγόνους μας.
0: Οπότε γι' αυτό είναι τα νικησιανιώτικα σαρμαδάκια με μπάμπαλα. Αν θα έρθουμε εκεί, όλο και κάποιος θα μας πει, κάποιες από τις νοικοκυρές, τι ακριβώς κρύβει η συνταγή.
1: Θα σας αποκαλύψουν.
0: Ναι, έτσι νομίζω.
1: Θα σας το αποκαλύψουμε.
0: Να σας ρωτήσω κάτι τελευταίο, κύριε Μπρούσα, για το πώς θα κυλήσει το καλοκαίρι, αν περιμένουμε κάτι από τον Σύλλογο ακόμα.
1: Ο Σύλλογος έχει προγραμματίσει αρκετές δράσεις και εκδηλώσεις για το καλοκαίρι. Είναι η τελική μας παράσταση στα τέλη του Ιουνίου και από εκεί και πέρα συμμετοχή σε διάφορα φεστιβάλ, όπως επίσης και παραδοσιακές εκδηλώσεις, όχι μόνο της περιοχής του Δήμου, αλλά και άλλων περιοχών της Ελλάδος.
0: Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας.
1: Να είστε καλά. Σας περιμένουμε όλους την Κυριακή στις 8.30 στην Νικήσιανη για να σας μαγεύσουμε γευστικά.
0: Να, και όχι μόνο. Θα είμαστε όλοι εκεί, αυτό είναι αλήθεια. Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστούμε. Ευχαριστώ, να είστε καλά. Καλή
0: λοιπόν,
1: συνέχεια.
0: Ήταν ο κύριος Πρόδρομος Μπρούσας, ο πρόεδρος του Πολιτιστικού Μορφωτικού Συλλόγου Νικήσιανης ο Αράπης. Την Κυριακή το βράδυ στις 8.30 στο προάβλιο του Δημοτικού Σχολείου, η 13η ημέρα του Σαρμά, μια βραδιά βουτυγμένη στην παράδοση και στην χαρά που φέρνουν οι κάτοικοι σε όλους εμάς τους επισκέπτες κάθε φορά που κάτι μας διοργανώνουν. Από εκεί και πέρα, να σταθούμε λιγάκι και στη Δημοτική Βιβλιοθήκη της Καβάλας, η οποία μαζί με το Σύλλογο Οι Φίλοι της Δημοτικής Βιβλιοθήκης και τον Ιατρικό Σύλλογο και το Βιβλιοπωλείο Μερτζιανίδη μας προσκαλούν στην παρουσίαση της νέας ποιητικής συλλογής του Νίκου Παπάνα με τίτλο «Στρογγυλές γωνίες». Αυτό θα γίνει με το καλό την Τετάρτη 3 Ιουνίου στις 7.30 το απόγευμα στην αίθουσα εκδηλώσεων της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Καβάλας. Για το βιβλίο και το έργο του ποιητή θα μιλήσουν η Γεωργία Τριανταφυλλίδου, ποιήτρια, και Θεοπούλα Τσαπάνη, φιλολόγος. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ο ποιητής θα συνομιλήσει με το κοινό και θα υπογράψει αντίτυπα του βιβλίου του, ενώ η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη.
2: Επίσης, απαγορεύεται η χρήση κάθε είδους ηλεκτρονικής συσκευής κατά την απογείωση και προσγείωση. Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια της πίεσης και αφήνει να χρησιμοποιήσετε μία από αυτές τις συσκευές, παρακαλούμε να ενημερώσετε το πλήρωμα. Σε περίπτωση αποσυμπίεσης, μάσκες αναφέρουν σε δείγματα, θα πέσουν αυτόματα πάνω από το κάθισμά σας. Τραβήξτε τη μάσκα προς τα κάτω για να αρχίσει η ροή του οξυγόνου. Το κάπνισμα απαγορεύεται μέχρι να φτάσετε στο κτίριο του αεροσταθμού. Νήσιμα και το αεροδρόμιο.

Μένοντας σε πολιτιστικές ειδήσεις, να έρθουμε στην πόλη της Καβάλας. Σήμερα στις 8 το βράδυ στην πλατεία Καραολή και Δημητρίου θα γίνουν τα εγγένεια της έκθεσης φωτογραφίας του 35ου Σεμιναρίου για νέους και νέες φωτογράφους, το TESARTS. Μία έκθεση η οποία θα διαρκέσει μέχρι και τις 7 Ιουνίου. Θα παρουσιαστούν φωτογραφίες που δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο του σεμιναρίου μέσα από θεματικές ασκήσεις, προσωπικά project και ομαδικές εξορμήσεις. Συμμετέχουν 18 νέοι και νέες φωτογράφοι, εκθέτοντας δείγματα της πρώτης τους φωτογραφικής δουλειάς, εικόνες που αποτυπώνουν την πορεία τους από τη θεωρία στην πράξη και την εξερεύνηση της φωτογραφίας μέσα από διαφορετικές προσεγγίσεις. Επίσης, να θυμίσουμε πως ο Σύλλογος Εθελοντών κατά του Καρκίνου, ευαισθητοποιημένου σε θέματα υγείας, θα βρεθεί τώρα την Κυριακή 11 το πρωί στην πλατεία Πελικανίδης στις Κρινίδες. Εκεί θα υπάρχει γιατρός πνευμονολόγος που θα κάνει σπυρομετρήσεις εντελώς δωρεάν στο ιατρείο του σε όσους το επιθυμούν. Οι ενδιαφερόμενοι χρειάζεται απλώς να έχουν μαζί τους το ΆΜΚΑ, ενώ το μεσημέρι τα παιδάκια του Δεύτερου Δημοτικού Σχολείου Κρινίδων θα αφήσουν στον ουρανό τα μπαλόνια των ευχών. Για όλους όσοι θέλουν να γράψουν επάνω σε αυτά τα ονόματα των δικών τους ανθρώπους που έφυγαν από τον καρκίνο, κάνοντας μία ευχή για την ψυχή τους. Να θυμίσουμε ακόμη πως την Κυριακή η εθελοντική ποδηλατική ομάδα Wish Willing του Πολιτιστικού Συλλόγου Κηπού Πολυκαλαμίτσας Καβάλας έχει ετοιμάσει για τις 5 το απόγευμα μία γνωριμία με τα μουσεία της πόλης με ποδήλατο και όχι μόνο. Θα ξεκινήσουν από τα τείχη της Αντισάρας μπροστά από το ξενοδοχείο Λούση στην Καλαμίτσα, θα συνεχίσουν στο Ναυτικό Μουσείο, στο Αρχαιολογικό, Προσφυγικό, στο Μουσείο Παραμυθιού και όλοι μαζί μετά θα συμμετέχουν σε μια γιορτή που θα γίνει στο δασάκι της Παναγούδας. Εκεί θα υπάρχει βράβευση των συμμετοχόντων με μετάλλιο και έπαινο, καθώς και πολλή μουσική με φωτογραφική, ζωγραφική και γλυπτική έκθεση.

Κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε κιόλας. Ήταν η εκπομπή Ανατολικά και Πρωινά της ΕΡΤ Καβάλας. Είμαστε μαζί από τις 8 το πρωί. Στο μικρόφωνο ήταν η Τάσουλα Κρητικού, στην επιμέλεια του ήχου ο Μάκης Αμητάκος. Και για τη συνέχεια παραμείνετε συντονισμένοι στην ΕΡΤ Καβάλας. Ακολουθεί στις 9 ακριβώς το τοπικό δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά πρωινή διαδρομή με τον Σάκη Ασβεστά. Ενώ στις 10 χάρτης επικαιρότητας με τη Ρένα Παταζόγλου και τον Κώστα Λουκούμη. Φυσικά πολύ ενδιαφέρουσες και όμορφες εκπομπές, μουσικές και ενημερωτικές μέχρι αργά το απόγευμα σε συνεργασία με την ΕΡΤ Ορεστιάδας και την ΕΡΤ Κομωτινής. Θα τα ξαναπούμε την Τρίτη στις 8 ακριβώς. Να έχετε ένα όμορφο τριήμερο, να είστε προσεκτικοί στους δρόμους, να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.

0: Ερτ Καβάλας, 96,3 στα FM.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, θα ακούσετε δελτίο τοπικών ειδήσεων. Στο μικρόφωνο η Τασούλα Κριτικού, στην επιμέλεια του ήχου ο Μάκης Μητάκος. Στο νησί της Θάσου πραγματοποιείται από σήμερα έως την Κυριακή η 58η Γενική Συνέλευση του Επιμελητηριακού Ομίλου Ανάπτυξης Ελληνικών Νησιών για το 2026 σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Καβάλας με συμμετέχοντες εκπροσώπους του επιχειρηματικού και νησιωτικού κόσμου. Το παρόν στις εργασίες θα δώσουν 21 επιμελητήρια από όλη την Ελλάδα. Ξεκινά σήμερα η πρώτη περιφερειακή συνάντηση του Δικτύου Ζώσας Πολιτιστικής Κληρονομιάς με τίτλο «Η Εγνατία του Λαϊκού Πολιτισμού από την Ήπειρο έως τη Θράκη», που θα πραγματοποιηθεί έως την Κυριακή στο Συνεδριακό Κέντρο των Πηγών του Δήμου Δοξάτου Δράμας. Μέσα από θεματικές συζητήσεις σε ανοιχτά τραπέζια διαλόγου, επιδιώκεται η ουσιαστική ανταλλαγή γνώσεων, εμπειριών και προβληματισμών για κομβικά ζητήματα του χώρου. Επιπλέον, οι παράλληλες εκδηλώσεις και τα βιωματικά εργαστήρια στοχεύουν στο να φωτίσουν επιμέρους πτυχές τη ζώσας κληρονομιάς, όπως αυτές βιώνονται και επαναπροσδιορίζονται στο σύγχρονο περιβάλλον, προσφέροντας τους συμμετέχοντες τη δυνατότητα να παρουσιάσουν το έργο τους και να θέσουν τις βάσεις για μελλοντικές συνεργίες και συνεργασίες. Με ανακοίνωση, το Εμπορικό Σύλλογο Καβάλας ενημερώνει ότι τη Δευτέρα, ημέρα εορτής του Αγίου Πνεύματος, η αγορά της πόλης θα είναι κλειστή, όπως ισχύει να είναι τα τελευταία χρόνια κατ' έθιμο αργία. Ο πρόεδρος του Συλλόγου Γιάννης Κελγιώργης υπογράμμισε ότι την τελευταία δεκαετία η αγορά της Καβάλας συμβαδίζει με τις αποφάσεις του κλάδου τους πανελλαδικά και η αγορά θα επαναλειτουργήσει την Τρίτη κανονικά, πρωί και απόγευμα. Στην πόλη της Καβάλας θα πραγματοποιηθεί για πρώτη φορά το 44ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κρεοπολών την Κυριακή, 31 Μαΐου. Ο πρόεδρος Σωματείου Κρεοπολών Καβάλας Κώστας Κιχαγιάς υπογράμμισε ότι στη διάρκεια του συνεδρίου θα γίνει ένας απολογισμός του έτους, ενώ θα εξεταστούν και όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος και θα αναζητηθούν οι σχετικές λύσεις. Ο κ. Κιχαγιάς σημείωσε ότι τα κυριότερα προβλήματα του κλάδου είναι η ακρίβεια στις τιμές των κρεάτων, η έλλειψη του μοσχαρίσιου κρέατος, επίσης το θέμα με την καραντίνα λόγω της ευλογιάς που εδώ και 2 χρόνια τους ταλανίζει. Κάθετα αντίθετη με την πρόταση που κατέθεσε πρόσφατα η Δημοτική Αρχή για την κατάργηση της τάσης για υπεραστικά και αστικά λεωφορεία επί της οδού Κουντουριώτου, είναι η διοίκηση του αστικού κτέλ Καβάλας. Ο πρόεδρος του Στράτους Μακρογιαννίδης υπογράμμισε ότι μια τέτοια πρόταση τους βρίσκει εντελώς αντίθετους, γιατί είναι μια κεντρική στάση για το φορέα τους που εξυπηρετεί όλους τους επιβάτες από τη συγκεκριμένη περιοχή. Εκδήλωση μνήμης για την άλωση της Βασιλίδος των Πόλεων της Κωνσταντινούπολης θα πραγματοποιηθεί σήμερα στη Δράμα. Στις 8 το βράδυ στο Δημοτικό Οδείο της Πόλης θα προβληθεί βίντεο αφιερωμένο στην Αγία Σοφία, δημιουργία του Διευθυντή της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δράμας Αθανασίου Διαλεκτόπουλου. Την εκδήλωση συνδιοργανώνουν πολιτιστικοί σύλλογοι της περιοχής, ενώ τελεί υπό την αιγίδα της Ιεράς Μητροπόλεως της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης και του Δήμου Δράμας. Ο Πολιτιστικός Μορφωτικός Σύλλογος Νικής Γιάννης Σουαράπης διοργανώνει την 13η ημέρα του Σαρμά σε μια βραδιά γεμάτη γεύσης, μουσική και αυθεντικό παραδοσιακό γλέντι. Την Κυριακή στις 8.30 το βράδυ στο προάβλιο του Δημοτικού Σχολείου Νικής Γιάννης με ελεύθερη είσοδο, μικροί μεγάλοι θα βρουν πλούσια παραδοσιακά εδέσματα, ζεστή φιλοξενία και μια ατμόσφαιρα γεμάτη κέφι και παράδοση. Στη Δράμα θα φιλοξενηθεί από σήμερα ο προκριματικός αγώνας ρυθμικής γυμναστικής κατηγορίας Παγκορασίδων έως και την Κυριακή με διοργανώτρια την Ακαδημία Γυμναστικής της περιοχής. Στο πλαίσιο της διοργάνωσης στο γήπεδο Κραχτίδη θα εμφανιστούν όλες οι ομάδες της Βόρειας Ελλάδας με τη συμμετοχή αθλητριών ηλικίας 8 έως 10 ετών, οι οποίες θα αγωνιστούν σε ατομικά αγωνίσματα προσφέροντας ένα ξεχωριστό θέαμα. Ο καιρός με ηλιοφάνεια θα κυλήσει σήμερα στην Ανατολική Μακεδονία και τη θερμοκρασία σε Καβάλα και Δράμα να κυμαίνεται από 18 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Η ηλιοφάνεια αναμένεται και για αύριο στην περιοχή. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε δελτίο τοπικών ειδήσεων. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο στο earthnews.gr.

0: Ερτ Καβάλας, 96,3 στα FM.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

0: Φίλες και φίλοι, καλή σας ημέρα. Σήμερα Παρασκευή, 29 Μαΐου, και εμείς εδώ, πρωινή διαδρομή, Μάκης Μπιτάκος, τεχνική επιμέλεια του ήχου, σε εξαίρεσά στην επιμέλεια της εκπομπής, και 251-024-2549, για όσους θέλουν να έχουν μια επικοινωνία μαζί μας, να ξεκινήσουμε την ημέρα μας με τον Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού, τον κύριο Παναγιώτη Αρχοντή, να μας δώσει μια ενημέρωση αναφορικά με μια σύσκεψη που έγινε για τους σταθμούς στα σύνορα. Κύριε Αρχοντή, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας, αγαπητούς ακροατές.
0: Ενημερώστε μας λίγο, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το θέμα.
1: Η σύσκεψη έγινε χθες με πρωτοβουλία του Υπουργού, του κ. Γιουλέκα, και αφορούσε κυρίως τους σταθμούς των Ευζώνων και των Κήπων, οι οποίοι είναι οι βασικοί σταθμοί όπου θα εισέρχονται επισκέπτες κυρίως εκτός Σέγγεν στη χώρα μας. Και ο λόγος ήταν για το μέτρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που πλέον ισχύει σε όλους τους συνοριακούς σταθμούς για την λήψη βιομετρικών στοιχείων για τους επισκέπτες αυτούς που δεν ανήκουν οι χώρες στις συνθήκες Σέγγεν. Όπως καταλαβαίνετε, ο επιπλέον έλεγχος και η λήψη αυτών των βιομετρικών στοιχείων προσθέτει στο χώρο αναμονής, και σίγουρα όταν υπάρχει μεγάλη αιχμή, γιατί ας μην ξεχνάμε ότι κυρίως από τους Ευζώνους τις έρχονται και άνθρωποι οι οποίοι στην ουσία είναι υπήκοοι Τουρκίας και έρχονται από τη Γερμανία για να πάνε διερχόμενοι από τη χώρα μας στην Τουρκία. Κάθε καλοκαίρι έχουμε τα καραβάνια που λέμε των Τούρκων, οι οποίοι κατεβαίνουν από τη Γερμανία, κυρίως από τη Γερμανία, αλλά από εκεί τη Γαλλία και από άλλες Αυστρία, χώρες της κεντρικής Ευρώπης, για να πάνε στη χώρα τους να δουν τους δικούς τους και να περάσουν το καλοκαίρι. Αυτό λοιπόν προσθέτει στον αριθμό των επισκεπτών που περνάνε από τη χώρα μας. Και σίγουρα θα δημιουργηθεί μια αναστάτωση και μια επιπλέον επιβάρυνση στον χρόνο στους ανθρώπους οι οποίοι θα μπορούσαν να μπουν να εισέλθουν ελεύθερα από τα σύνορα. Η λήψη των βιομετρικών στοιχείων είναι κάτι το οποίο είναι οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν παραγράφεται ούτε ακυρώνεται. Τέθηκε όμως χθες από τον Υπουργό η πληροφορία ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έδωσε την δυνατότητα σε κάθε χώρα, όταν κρίνει ότι υπάρχει ανάγκη, να αναιρείται αυτό το μέτρο για ένα μικρό χρονικό διάστημα, προκειμένου να αποσυμφορηθεί, ας πούμε, ο χώρος. Οπότε καταλαβαίνετε ότι αυτό βοηθάει πάρα πολύ την όλη, ας πούμε, κατάσταση που θα δημιουργείται στους σταθμούς, προκειμένου να μην έχουμε ουρές ή ακόμα και φρακάρισμα συνόρων. Συζητήθηκε βέβαια και για το θέμα της κατάστασης των τελωνειακών σταθμών, ότι για μας τουλάχιστον που μας ενδιαφέρει εδώ, ο σταθμός των Κήπων ήδη έχουν ξεκινήσει και γίνονται έργα, ο ανάδοχος βρίσκεται εκεί και για να αναπλαστεί εκεί πέρα ο χώρος και να γίνει κάτι αντάξιο της χώρας και της εισόδου προς την Ευρώπη. Και βέβαια αντίστοιχα δόθηκαν οδηγίες και στους ανθρώπους της κεντρικής Μακεδονίας που είναι υπεύθυνοι για τον σταθμό των Ευζώνων. Νομίζω ότι υπάρχουν πιέσεις από όλους, υπάρχουν πιέσεις και από την περιφέρεια. Η περιφέρεια με τις πιέσεις που είχε προς το κεντρικό κράτος κατάφερε να ενεργοποιηθεί γρήγορα ο μηχανισμός της Εγνατίας Οδού και της εταιρείας, δηλαδή, και να γίνει η παράκαμψη στην Ιμφαία. Είναι ένας μεθοριακός σταθμός που μας ενδιαφέρει άμεσα εμάς, γιατί αποτελεί κάθε το άξονα των ανθρώπων αυτών που επιλέγουν να έρθουν στην περιοχή μας, και την Ροδόπη και την Αλεξανδρούπολη και στην Καβάλα, όπως επίσης και στον Προμαχώνα. Από μεριάς μου τέθηκαν και τα θέματα της κατάστασης του οδικού δικτύου. Δεν είναι μόνο οι μεθοριακοί σταθμοί, θα πρέπει να αντιληφθούμε ότι το οδικό δίκτυο δεν είναι αντάξιο της περίστασης, ειδικά αυτό που κατεβαίνει από τον Προμαχώνα. Και ο Υπουργός συμφώνησε και θα κάνουμε πολύ γρήγορα ακόμα μια σύσκεψη. Σήμερα η οδηγία ήταν ότι θα πάνε κλιμάκια και από την αποκεντρωμένη και από το Υπουργείο, αλλά και από την περιφέρεια, και στους δύο μεθοριακούς σταθμούς, στο ΕΣΕΒ Ζώνος και τους Κήπους, για να συζητήσουν τις περαιτέρω εξελίξεις και για το πώς θα μπορεί να βελτιωθεί η κατάσταση με περισσότερες λουρίδες, με περισσότερο προσωπικό, με κιόσκια τα οποία θα εκτονώνουν την πίεση των επισκεπτών παντού. Υπάρχει κινητοποίηση λοιπόν και από τον κεντρικό μηχανισμό αλλά και από την τοπική αυτοδιοίκηση για να γίνουν τα πράγματα όσο δυνατόν καλύτερα για τους επισκέπτες.
0: Πάρα πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε Αρχοντή.
1: Να είστε καλά.
0: Καλή σας ημέρα. Ήταν ο κύριος Παναγιώτης Αρχοντής, αντιπεριφερειάρχης τουρισμού.

0: καλοκαίρι έρχεται σε λίγες ημέρες και ως εκ τούτου κάνουμε πάρα πολύ χρήση των ταξί. Στη τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον πρόεδρο του Eurotaxi, τον κύριο Τερλάκη, να μας ενημερώσει για μια νέα πρακτική εφαρμογή, να το πούμε όπως θέλετε, αναφορικά με την εξέβερση ταξί. Κύριε Τερλάκη, καλημέρα σας καταρχήν.
1: Καλημέρα σας. Δεν είναι κάτι καινούριο, είναι όμως η μετεξέλιξη της πανελλήνιας εφαρμογής της οποίας είχαμε ιδρύσει. Mm-hmm. Είχαμε δημιουργήσει το 2012 τότε τα κλασικά ραδιοταξί της Ελλάδος. Η ταξί 18300 μετονομάζεται και αναβαθμίζεται, λέγεται πλέον Way Up. Mm-hmm. Η εφαρμογή έβρεση ταξί. Και το θετικό είναι ότι πάντα θα βρίσκεις ταξί, όχι μόνο στην Καβάλα, αλλά και γενικά και σε όλη την Ελλάδα. Αφού 25 πόλεις έχουν την ίδια εφαρμογή μαζί με εμάς, οπότε όλοι μαζί ενώνουμε τις δυνάμεις μας ώστε ο επιβάτης, ο πελάτης να μπορεί να βρίσκει εύκολα ταξί σε όλες τις πόλεις της Ελλάδας, κυρίως στις μεγάλες, όπως και σε εμάς και σε δωρεστικά μέρη. Είναι μια προσπάθεια την οποία την κάναμε για να μπορέσουμε να εξυπηρετήσουμε το επιβατικό κοινό πέραν της τηλεφωνικής γραμμής. Είχαμε εμείς και από πριν εφαρμογή, ωστόσο θελήσαμε να δώσουμε όλες τις απαραίτητες αναβαθμίσεις και όλα τα απαραίτητα εργαλεία στη συγκεκριμένη εφαρμογή, ώστε να μπορεί να εξυπηρετείται ακόμα καλύτερα. Το θετικό της υπόθεσης με τη συγκεκριμένη τη δική μας εφαρμογή είναι το ότι πάντα θα βρίσκει ταξί ο πελάτης και πίσω από αυτή την εφαρμογή δεν είναι μια απρόσωπη εφαρμογή, είναι μια εφαρμογή την οποία την έχουν τα ραδιοταξί της Ελλάδος, mm-hmm. με ό,τι αυτό συνεπάγεται γύρω από τις διοικήσεις, πειθαρχικά συμβούλια, αλλά και οτιδήποτε χρειαστεί στην επίλυση μικρών προβλημάτων της καθημερινότητας, καθώς πάντα θα υπάρχει μια επικοινωνία με ένα τηλεφωνικό κέντρο από πίσω. Αυτά είναι τα θετικά της όλης του όλου εγχειρήματος, καθώς μόνο θετικά έχει να μετρήσει το συγκεκριμένο application.
0: Μάλιστα. Τώρα, μια που μιλάμε για την κίνηση, πώς πάει η κίνηση των ταξί αυτή την περίοδο στην Καβάλα?
1: Εμείς κινούμαστε όπως κινείται όλη η αγορά. Θα λέγαμε ότι είναι νοχελική η κίνηση, ότι έχει επηρεαστεί από όλες τις εξελίξεις, τις διεθνείς εξελίξεις, αλλά και από την ακρίβεια την οποία έχει συνεπάρει την αγορά της χώρας μας, και βλέπουμε ότι ο κόσμος είναι μαγκωμένος.
0: Μάλιστα. Λοιπόν,
1: σας ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Ήταν ο κύριος Γεράσιμος Τερλάκης, ο πρόεδρος του Eurotaxi.

0: Συνεχίζουμε να πάμε στις λαϊκές αγορές στον κύριο Σωτήρη Ιωαννίδη να μας ενημερώσει για τη λαϊκή αγορά εκεί στις Κρινίδες, για την οποία και πάλι γίνεται πολλή συζήτηση. Κύριε Ιωαννίδη, καλημέρα σας καταρχήν.
1: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Δεστά, εσάς και στους ακροάτες.
0: Για πείτε μας λίγο.
1: Τι να πω, το θέμα είναι χρόνιο, έτσι. Αναμοχλεύεται κατά τα διαστήματα. Οι αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων όμως είναι ίδιες. Έχω αποφάσεις Γενικών Συνελεύσεων εδώ και μια δεκαετία για εκείνο το θέμα. Και σε κάθε Γενική Συνέλευση το τοποθετώ, το βάζω ως θέμα. Οι αποφάσεις των μελών μου είναι ατόητες. Πρέπει να μείνουμε εκεί που είμαστε, γιατί εκεί πολύ απλά βολεύει όχι μόνο εμάς, βολεύει και τους καταναλωτές. Έχει πάρκινγκ άφθονο, έχει δύο κεντρικούς δρόμους αριστερά από πάνω και από κάτω που εξυπηρετεί πάρα πολύ, ώστε να μπορεί να εισέρθει ο κόσμος με τη λαϊκή, γιατί εκεί είναι το βασικό. Αντιλαμβάνεστε ότι η λαϊκή αγορά είναι ένα μεγάλο πολυκατάστημα, κύριε Ζεστά. Τα μεγάλα πολυκαταστήματα, αυτό το οποίο χρειάζονται σε πρώτη φάση πριν κάνουν τα μαγαζιά τους είναι το πάρκινγκ. Για μας λοιπόν είναι βασικό το ότι εκεί που βρίσκεται έχει πολλούς παράλληλους δρόμους να μπορεί να εισέρθει ο κόσμος. Είναι στην άκρη του χωριού, μπορεί ο κόσμος να έρθει πάρα πολύ εύκολα και να ψωνίσει και να κάνει τα ψώνια του. Δεν βρίσκουμε λόγο για τον οποίο πρέπει να φύγει από εκεί η λαϊκή. Τώρα, στην προκειμένη περίπτωση υπάρχει μια πρόταση να ξεκινήσει από εκεί που είναι οι καφετέριες, να πάει προς κάτω, προς το Αλαλούμ, προς εκεί που είναι το πρωτότοπος και προς τη γέφυρα. Mm-hmm. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι αυτοί οι πάγκοι που θα είναι απάνω θα δουλέψουν, αλλά οι πάγκοι οι οποίοι θα είναι κάτω, επειδή δεν υπάρχουν προσβάσεις και δεν θα έχει προσβάσεις από εκεί του κόσμου. Εκείνοι οι άνθρωποι, οι επαγγελματίες και η παραγωγή, θεωρώ, θα έχουν ένα τεράστιο πρόβλημα. Γιατί να πούμε σε αυτή τη διαδικασία, όταν μιλάμε για αποστάσεις ουσιαστικά 200 και 300 μέτρων από εκεί που είναι τώρα η λαϊκή, η οποία είναι ένας μεγάλος δρόμος, φαρδής δρόμος, εξυπηρετεί όλους τους επαγγελματίες, μπαίνει άνετα ο κόσμος μέσα, δεξιά-αριστερά, μια ευθεία καταρχήν, έτσι, να βλέπει τα εμπορέματα, αυτό είναι το βασικό για μας, όλα τα εμπορέματα και να κρίνει. Ανάλογα με αυτά που θα δει, τι θα ψωνίσει και τι θα πάρει και να κάνει μια έρευνα αγορά. Για ποιο λόγο λοιπόν να μπούμε σε μια διαδικασία να φύγει από εκεί πέρα η λαϊκή αγορά? Δεν το θεωρούμε σωστό και θα επιμείνουμε στις απόψεις μας, στις χρόνιες απόψεις μας που είναι να παραμείνει η λαϊκή αγορά εκεί όσο έχει. Είναι το καλύτερο θεωρώ σημείο. Το μόνο πράγμα το οποίο είπαμε, εφόσον λοιπόν μας είχαν βγάλει τότε από τον παλιό το κομμάτι, γιατί από εκεί μας σηκώσαν έτσι. Τότε και τα χρόνια για να κάνουν ένα έργο. Και μας είχαν πει ότι, κοιτάξτε να δείτε, εφόσον σηκωθείτε, όταν θα τελειώσει το έργο, θα πείτε. Τώρα είναι αδύνατο να πούμε εκεί πέρα μέσα. Οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι το καλύτερο σημείο είναι εκείνο. Δεν θεωρώ ότι είναι μακριά για τον κόσμο, γιατί αυτό επικαλείται ο Εμπορικός Σύλλογος των Κρινίδων. Από εκεί που ήταν η λαϊκή, δηλαδή από το Γουτζίδι, για να πάρετε έτσι μια εικόνα, είναι μετρημένα 200 μέτρα. Δεν θεωρώ λοιπόν ότι κάποιο ο οποίο κατέβαινε στη λαϊκή δεν θα κάνει άλλα 200 μέτρα να πάει λίγο παρακάτω. Όταν ο ίδιος ο κόσμος που κατεβαίνει στη λαϊκή, και η λαϊκή είναι 150-200 μέτρα μήκος, ο χώρος της λαϊκής, το που ήταν να το κατεβαίνει δύο φορές. Δηλαδή, αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι το επιχείρημα σοβαρό για εμένα να φύγει η λαϊκή και να πάει κάπου αλλού, μόνο και μόνο για να φύγει πιο κοντά στον κόσμο. Ο κόσμος είναι κοντά ήδη. Δεν είναι το χωριό των Κρινίδων δεν είναι καμία πόλη, είναι ένα χωριό. Ο κόσμος πετάγεται, ευθεία είναι, ακόμα και με τα ποδήλατά του κατεβαίνει ο κόσμος. Είναι τόσο εύκολο και προσβάσιμο το κομμάτι.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Μένουμε σε αυτά. Σας ευχαριστούμε θερμά.
1: Να είστε καλά και εγώ.
0: Καλή σας ημέρα.
1: Γεια σας. Καλημέρα.
0: Ήταν ο κύριος Σωτήρης Ιωαννίδης. Είναι ο πρόεδρος του Σωματείου Μικροπολιτών.

0: Να πάμε τώρα στην Ελευθερούπολη, εκεί στον κύριο του Φεξή, τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Ελευθερούπολης, να μας δώσει λίγο μια εικόνα της κίνησης, καθώς δεν είναι λίγοι οι επαγγελματίες της Ελευθερούπολης που δηλώνουν πως όλο αυτό το θέμα που έχει προκύψει με τα πλημμυρισμένα τενάγη έχει αρνητικό αντίκτυπο και στην εμπορική κίνηση της περιοχής. Και του Φεξή, καλημέρα σας καταρχήν.
1: Καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Θέλουμε την άποψή σας.
1: Για το θέμα των τεναγών.
0: Και για τον τεναγών και γενικά τι γίνεται.
1: Αυτό το θέμα θα δημιουργήσει στο μέλλον μεγαλύτερο πρόβλημα από ό,τι αυτή τη στιγμή. Γιατί συνήθως αυτά που δεν σπάρθηκαν τα χωράφια, τα οποία είναι το 1 τρίτο, πληρώνονται περίπου Σεπτέμβριο με Οκτώβριο. Οπότε καταλαβαίνετε εκείνη την περίοδο είναι όλοι οι πελάτες μας αυτοί που είναι. Που έχουν το πρόβλημα, τι θα συμβεί, δεν θα έχουν εισόδημα καθόλου και για να συνεχίσουν την εργασία τους και για να καταναλώσουν διάφορα πράγματα που χρειάζονται. Οπότε θα έχουμε μεγαλύτερο πρόβλημα από ό,τι τώρα στην αγορά εδώ. Πρέπει κάτι να γίνει άμεσα και να αποζημιωθούν και άμεση αποξήρανση έστω με ένα πρόγραμμα σύντομο. Δεν μιλάμε βέβαια ότι πρέπει κάποιος να ασχοληθεί σοβαρά για το μέλλον να ξανακάνει στην ουσία αυτό που έγινε το 35 εδώ πέρα, αποξήρανση δηλαδή. Γιατί από την εγκατάλειψη έχει συμβεί αυτό το πράγμα και από την διάλυση της ΙΕΒ, της υπηρεσίας που υπήρχε που καθάριζε κάθε χρόνο τα κανάλια.
0: Μάλιστα. Τώρα γενικά αυτό... πώς... Ναι, σας ακούμε.
1: Γενικά η κατάσταση στην αγορά δεν είναι καλή. Ευτυχώς άρχισαν να έρχονται και οι Βαλκάνιοι τουρίστες στην περιοχή να εμφανίζονται και περιμένουμε από εκεί.
0: Μάλιστα.
1: Επίσης υπάρχει μια κίνηση σχετική το πρώτο δεκαήμερο κάθε μήνα.
0: Είναι τα χρήματα των συνταξιούχων.
1: Των συνταξιούχων και αυτών που παίρνουν και των μισθωτών. Mm-hmm.
0: Ναι. Μάλιστα. Κλασικό πρόβλημα δηλαδή.
1: Κλασικό και δεν διορθώνεται.
0: Με αυτή την ακρίβεια κύριε του Φεξή, τι να διορθωθεί έτσι που σε έγινε
1: ναι,
0: η κατάσταση.
1: Έτσι, ναι, έτσι που τα λέτε είναι, αλλά το αποτέλεσμα είναι αυτό. Πάντως στα τενάγη θα δημιουργηθεί και μεγάλο πρόβλημα σε σχέση με την υγεία στην περιοχή, γιατί ήδη έχει γεμίσει κουνούπια κάθε βράδυ. Άρχισε να δημιουργείται ένα πρόβλημα τύπου Χρυσούπολης και Κεραμουτής.
0: Τόσο καλά.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί αυτά δεν θα γίνουν λίμνη, θα γίνουν έλος.
0: Έτσι.
1: Αν τα αφήσουν έτσι. Στάσιμα θα είναι τα νερά και θα γεμίσει και θα αναπαραχθεί ο πληθυσμός των κουνουπιών με μεγάλη ταχύτητα.
0: Μάλιστα. Να μείνουμε σε αυτά λοιπόν. Παρακολουθούμε στενότατα το θέμα. Σας ευχαριστούμε θερμά.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Ήταν ο κύριος του Φεξής, ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Ελευθερούπολης.

0: Συνεχίζουμε να πάμε τώρα στον κύριο Αλέξη Πολίτη, τον Περιφερειακό Σύμβουλο, να μας δώσει λίγο την άποψή του για το κυκλοφοριακό πρόβλημα της Καβάλας. Κύριε Πολίτη, καλημέρα σας καταρχήν.
1: Καλημέρα. Κοιτάξτε, το κυκλοφοριακό της Καβάλας είναι ένα πρόβλημα που σίγουρα δεν είναι του Ιουλίου ή του Αυγούστου, είναι ένα πρόβλημα ολόκληρου του χρόνου, mm-hmm. που απλώς το καλοκαίρι τα τελευταία χρόνια γίνεται όλο ένα και πιο αφόρητο, θα έλεγα. Ανησυχητικό το φαινόμενο ότι φέτος βλέπουμε τέτοιες εικόνες κυκλοφοριακής ασφυξίας ήδη από τον Μάιο, ίσως και από τον Απρίλιο, θα έλεγα. Δηλαδή, πριν ακόμα ξεκινήσει η κορύφωση της τουριστικής περίοδου που αναμένεται να γίνει και αυτό τις επόμενες ημέρες ή και εβδομάδες. Σίγουρα δεν το ανακαλύψαμε φέτος, έτσι, το πρόβλημα. Και σίγουρα δεν εμφανίστηκε ως διαμαγείας. Το κουβαλάει χρόνια αυτή η πόλη. Και δυστυχώς, έχοντας τη δίκηση, νομίζω ότι, και μιλώ και σαν περιφερειακός σύμβουλος της αντιπολίτευσης, αλλά και σαν ενεργός πολίτης, νομίζω ότι έχοντας τη δίκηση είτε στο Δήμο είτε στην περιφέρεια, αυτή τη στιγμή αυτό που κάνουν είναι να διαπιστώνουν το πρόβλημα, χωρίς όμως να προχωρούν σε επίλυση αυτού. Είναι πολύ πολύ σημαντικό. Ακούμε συνεχώς για μελέτες, ακόμη για επικαιροποιήσεις μελετών, για άλλες μελέτες, για νέες μελέτες, για νέους σχεδιασμούς, αν θέλετε. Mm-hmm. Καλές οι μελέτες, χρήσιμες, ναι, φυσικά. Αλλά κάποια στιγμή οι πολίτες περιμένουμε, γιατί και εγώ σε αυτούς ανήκω, περιμένουμε να δούμε αποτέλεσμα στο δρόμο. Καλές οι διαπιστώσεις αλλά και οι μελέτες, αλλά η απάντηση είναι στο δρόμο. Και σίγουρα η απάντηση δεν μπορεί να είναι στο κυκλοφοριακό μια επόμενη μελέτη. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Κοιτάξτε να δείτε, κυρία Σβηστά, το κακό είναι ότι ζούμε τη μέρα της μαρμότας. Δηλαδή κάθε χρόνο συζητάμε τα ίδια πράγματα. Συσκέψεις επί συσκέψεων, διαπιστώσεις, είπαμε μελέτες, εξαγγελίες. Αλλά οι πολίτες δεν κινούμαστε μέσα στις μελέτες. Κινούμαστε μέσα στους δρόμους της Καβάλας. Η κατάσταση είναι χειρότερη από ποτέ. Η Δημοτική Αρχή σαφώς έχει ευθύνη, δεν το συζητάμε. Δεν μπορεί να επικαλείται τις δυσκολίες ή να μεταθέτει, ας πούμε, τις όποιες λύσεις στο μέλλον. Διότι η κρίσιμη στιγμή είναι τώρα και δεν βλέπουμε λύσεις. Όταν το Μάιο του 2026 μιλάμε για μία μελέτη η οποία θα έρθει, η οποία έρχεται, η οποία θα επικαιροποιηθεί, αυτό είναι, δεν είναι, δεν μπορεί να γιατρέψει τις πληγές. Η περιφέρεια, επειδή είμαι και σας άλλο και ενεργός περιφερειακός σύμβουλος, και αυτή έχει τις ευθύνες της. Γιατί μπορεί να είναι έμεσες, ενίοτε, αλλά σίγουρα η περιφέρεια μπορεί μέσω των δράσεων, μέσω των χρηματοδοτήσεων που προσφέρει στους Δήμους, μπορεί να επιλύσει ή να βοηθήσει την επιλύση, έστω και κατάτι του προβλήματος. Γιατί, ξέρετε, δεν είναι τοπικό το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι και τουριστικού προϊόντος, αν θέλετε, για όλη την περιφέρεια. Ο δικός τουρισμός που έρχεται από τα Βαλκάνια, συσταγωγικά, τρώει πόρτα με το που μπαίνει στην πόλη.
0: Έχετε δει.
1: Ναι, η σημερινή διοίκηση δεν βλέπω να κάνει κάτι. Δεν είναι μια άλλη περιοχή. Όταν πλήττει η εικόνα της Καβάλας, πλήττει συνολικά ο τουρισμός της Ανατολικής Μακεδονίας. Και νομίζω ότι σίγουρα με τα χρηματοδοτικά της εργαλεία έπρεπε να έχει ήδη δράσει προκειμένου να βοηθήσει το Δήμο, τους Δήμους, όχι μόνο το Δήμο της Καβάλας, τους Δήμους γενικότερα, να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα. Πάντως, το ανησυχητικό που χρειάζεται για να κλείσω είναι ότι νομίζω ότι η Καβάλα έχει κυκλοφοριακό, αλλά δεν είναι αυτό το ανησυχητικό. Το ανησυχητικό είναι ότι μετά από τόσα χρόνια. Το ανησυχητικό που χρειάζεται για να κλείσω είναι ότι νομίζω ότι η Καβάλα έχει κυκλοφοριακό, αλλά δεν είναι αυτό το ανησυχητικό. Το ανησυχητικό είναι ότι

0: Χθες στην Ελευθερούπολη είχαμε μια κινητοποίηση των αγροτών για τα πλημμυρισμένα τενάγια. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον κύριο Γρηγόρη Γρουζίδη, τον πρόεδρο του Αγροτικού Συλλόγου Παγκαίου, να μας ενημερώσει για το τι έγινε και το τι θα γίνει. Κύριε Γρουζίδη, καλημέρα σας καταρχήν.
1: Καλημέρα σε όλους. Έγινε η κινητοποίηση όπως είχε προγραμματιστεί. Mm-hmm. Αναμένουμε τώρα να δούμε τι εξελίξεις θα υπάρξουν όσον αφορά για αυτά που ζητάμε από το αρμόδιο Υπουργείο. Δεν το οργανώσαν οι Αγροτικοί Σύλλογοι, αλλά ήταν μαζί και οι Δήμοι Καβάλας και Παγκαίου και η Περιφέρεια. Ήταν και ο αντιπεριφερειάρχης εκεί. Mm-hmm. Οι ίδιοι τώρα είπαν ότι θα πιέσουν ώστε να δοθούν κάποιες απαντήσεις. Θα δούμε, αναμένουμε, να δούμε τις εξελίξεις. Πρέπει μέσα στην επόμενη εβδομάδα να μας απαντήσουν στα δύο ερωτήματα που υπάρχουν από όλο τον αγροτικό κόσμο. Πρώτον είναι οι αποζημιώσεις, mm-hmm. το ύψος και πότε θα δοθούν, και δεύτερον πότε θα ξεκινήσει το έργο ώστε να μην ξαναέχουμε την πλημμύρα και φυσικά να αποσυμφορηθεί και η πλημμύρα αυτή τη στιγμή στο μέγεθος που είναι, ώστε να μπορέσουν οι καλλιεργητές τα αγροτεμάχια τους να τα τακτοποιήσουν για την επόμενη χρονιά, γιατί η φετινή χάθηκε. Mm-hmm. Αυτά περιμένουμε, αναμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Ό,τι νεότερο υπάρχει θα το ξαναδούμε.
0: Εννοείται. Το θέμα έχει να κάνει όμως και με το υγειονομικό. Δηλαδή, πριν λίγο μιλούσαμε με τον κύριο Τουφεξή, τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου της Ελευθερούπολης, και μας είπε ότι υπάρχει πλέον πρόβλημα και με τα κουνούπια. Η γίνει έλος, λέει.
1: Φυσικά, αυτό θα έχει και υγειονομικές συνέπειες στις περιοχές, αν δεν γίνει γρήγορα κάτι. Τώρα με αυτά που κάνει η περιφέρεια όσον αφορά τις απευθείας αναθέσεις ώστε να λίγο να αποσυμφορηθεί η κατάσταση, πιστεύω ότι δεν επαρκούν στην κατάσταση που επικρατεί στην περιοχή. Αλλά και οι ίδιοι πιέζουν ώστε να δοθούν λύσεις, να μπουν και άλλα μηχανήματα. Ό,τι πρέπει να γίνει από καθαρισμός να γίνει. Mm-hmm. Φυσικά να είναι και σύμμαχος ο καιρός τον επόμενο μήνα. Γιατί αν έχουμε πάλι έντονες βροχοπτώσεις, καταιγίδες ξαφνικές με πολλά νερά στους ορεινούς όγκους, όπως καταλαβαίνετε δεν θα μπορέσει εύκολα να γίνει, και γιατί δεν μπορούν να δουλέψουν και τα μηχανήματα.
0: Σωστά, πολύ σωστά. Μάλιστα.
1: Θα θέλει και πλωτά μηχανήματα να μπουν μέσα ώστε να μπορέσουν εκεί να κάνουν τους καθαρισμούς και τα νερά να διοχετεύονται άνετα προς τον αγκή του ποταμού. Δηλαδή είναι πολύπλοκο το θέμα, δεν είναι έτσι εύκολο.
0: Έτσι,
1: από τη στιγμή που έχει φτάσει σε μια τέτοια τεράστια λίμνη και σε μια τέτοια έκταση, η οποία είναι, ξεπερνάει τα 30.000 στρέμματα, όπως καταλαβαίνουμε, είναι εκατομμύρια τα κυβικά νερού που είναι μέσα εγκλωβισμένα. Mm.
0: Λοιπόν.
1: Δυστυχώς.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Αυτή λοιπόν, είναι η κατάσταση.
0: Δυστυχώς, όπως το είπατε, αυτή είναι η κατάσταση. Σας ευχαριστούμε θερμά.
1: Να είστε καλά.
0: Καλή σας ημέρα. Ήταν ο κύριος Γρηγόρης Γρουζίδης, ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Παγκαίου.

Το θέμα του πάρκινγκ στην Καβάλα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Λίγο πολύ το ξέρουμε όλοι μας, το ζούμε καθημερινά. Φτύνουμε αίμα πολλές φορές για να βρούμε μια θέση, μαλώνουμε με τον καθέναν και πολύ πιθανό να καταλήξουμε και με μια κλίση από κάποιον τροχονόμο. Στη τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον κύριο Αρβανιτόπουλο, τον πρώην εκπαιδευτικό, να μας ενημερώσει λίγο για αυτό το θέμα. Έχει κάνει μια ανάρτηση πολύ ενδιαφέρουσα, γι' αυτό και τον τηλεφωνήσαμε. Κύριε Αρβανιτόπουλε, καλημέρα σας καταρχήν. Μας ακούει ο κύριος Αρβανιτόπουλος? Μάλλον δεν μας ακούει, θα επιχειρήσουμε εκ νέου.

0: Κύριε Βανιτόπουλε, καλημέρα σας καταρχήν.
1: Καλημέρα κύριε Σωστά.
0: Δώστε μας λίγο την άποψή σας για το θέμα του πάρκινγκ, της έβρεσης χώρου στάθμισης των οχημάτων στην Καβάλα.
1: Η ανάλυση που έκανα είχε να κάνει με συζητήσεις που κάνουμε στην παρέα σχετικά κατά πόσο τα πάρκινγκ μέσα στην πόλη μπορούν να βοηθήσουν γενικά την πόλη, την κυκλοφορία. Και είναι γεγονός ότι οι απόψεις δίστανται. Υπάρχει ένα ποσοστό αρκετά αυξημένο που λέει ότι ναι, θέλουμε περισσότερα πάρκινγκ στην πόλη, θα βοηθήσουν. Και υπάρχει, μπορώ να πω, μια άποψη των άλλων, όπως και δικά μου, ότι δεν χρειάζονται τόσα πάρκινγκ στην Καβάλα, διότι αυτό θα επιβαρύνει την κίνηση μέσα στην πόλη. Όλοι θα θέλουν να κατέβουν με τα αυτοκίνητά τους, όλοι θέλουν να παρκάρουν στο κέντρο της Καβάλας, να μην ταλαιπωρηθούν. Είναι και το γεωμορφολογικό στοιχείο της πόλης με τις ανηχώρες. Και η άποψή μου είναι ότι αυτό θα επιβάρυνε περισσότερο την κίνηση του κέντρου της Καβάλας. Κατά αναλογία, αν δούμε την πόλη μας, έχει αρκετά πάρκινγκ, έχει πάνω από 10 πάρκινγκ. Νομίζω δεν υπάρχει άλλη πόλη, τουλάχιστον Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, που να έχει τόσα πάρκινγκ κατά αναλογία πληθυσμού. Δεν μπορεί κανείς να πει ότι είναι τουριστική πόλη, ότι δέχεται κύμα τουριστών από Τουρκία, Βουλγαρία, Ρουμανία τους καλοκαιρινούς μήνες, 2-3 μήνες. Και όλοι αυτοί οι άνθρωποι θα πρέπει να παρκάρουν. Κατά συνέπεια, πρέπει να βρούμε τρόπους που θα διευκολύνουν το παρκάρισμα, το πάρκινγκ και γενικά την κίνηση μέσα στην πόλη της Καβάλας. Και βέβαια η πρότασή μου ήταν ότι σίγουρα κάποια πράγματα μέσα στην πόλη δεν χρειάζονται, όπως είναι το τελωνείο, το οποίο επιβαραίνει πάρα πολύ την κίνηση μέσα στην πόλη της Καβάλας με τα φορτηγά, ίσως το κτέλ Καβάλας με τα λεωφορεία, ίσως και το λιμάνι το νευματικό, γενικά με τα πλοία που δέχονται και φορτηγά, δέχονται και πάρα πολλά αυτοκίνητα, ειδικά από τους καλοκαιρινούς μήνες. Η λύση θα πρέπει να ήταν κάπου εκεί, η μεταφορά αυτών των υπηρεσιών κάπου έξω από την Καβάλα, είτε στο νέο λιμάνι, είτε κάπου έξω σε άλλες περιοχές. Όπως επίσης θα μπορούσαν να γίνουν και δύο μεγάλα πάρκινγκ ανατολικά και δυτικά της πόλης και κάποιοι να αφήνουν τα αυτοκίνητά τους εκεί με δημόσια συγκοινωνία να μεταφέρονται στο κέντρο της πόλης, όπως γίνεται και σε πολλές ευρωπαϊκές πόλεις. Και βέβαια θα χρειαστεί αστυνόμευση μέσα στην πόλη, το βλέπουμε όλοι, ακόμα και τις μέρες που δεν έχει τουρισμό, ειδικά τις ώρες που ανοίγει και κλείνει η αγορά, η αστυνόμευση θα ήταν απαραίτητη. Εγώ έκανα κάποιες προτάσεις και το συζητήσαμε στην παρέα. Βέβαια δεν είμαι ειδικός συγκοινωνιολόγος για να σας απαντήσω, απλά κατέθεσα τις δικές μου απόψεις σύμφωνα με αυτά που βλέπω στην πόλη και σύμφωνα με αυτά που βλέπω τα ταξίδια τα διάφορα που έχω κάνει στο εξωτερικό.
0: Μάλιστα. Κύριε Βανιτόπουλε, να μείνουμε σε αυτά. Σας ευχαριστούμε θερμά.
1: Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι και σε εσάς. Ήταν ο κύριος Χρήστος Αρβανιτόπουλος, πρώην εκπαιδευτικός.

0: Συνεχίζουμε να πάμε στον κύριο Κώστα Στεφανίδη, τον πρόεδρο του Αγροτικού Συλλόγου Δήμου Καβάλας, να μας ενημερώσει για την σύσκεψη, να μας δώσει και αυτό στη δική του άποψη για το τι θα δούμε από εδώ και στο εξής. Κύριε Στεφανίδη, καλημέρα σας καταρχήν.
1: Καλημέρα σας και στους ακροατές σας. Έγινε μία... Να ξεκινήσω?
0: Ναι, ναι, βεβαίως, σας ακούμε.
1: Έγινε μία προαόρτια σύσκεψη τη Δετάρτη στον Αμυγδαλώνα. Εκεί καλέστηκαν όλοι οι φορείς, πολιτιστικοί σύλλογοι, ό,τι σύλλογοι υπάρχουν, ποδοσφαιρικοί, σύλλογοι γονέων και δαιμόνων, με πρωτοβουλία του Δήμου Καβάλας. Δυστυχώς η ανταπόκριση από όλους τους συλλόγους δεν ήταν καθόλου ικανοποιητική. Ελάχιστοι ήρθαν να ενημερωθούν, να δουν, να ακούσουν και να δούμε πώς θα πάμε από εδώ και στο εξής όλοι μαζί για να αντιμετωπίσουμε αυτό το σοβαρότατο πρόβλημα το οποίο υπάρχει κάτω από τα πόδια μας και είναι μέσα στη ζωή μας. Προφανώς δεν έχουν αντιληφθεί το τι μελιονέστε και αυτό θα το δούμε πάρα πολύ σύντομα, όχι μόνο στο κομμάτι, αυτό που έχει να κάνει με τον οικονομικό παράγοντα, είναι ταυτόχρονα και μια υγειονομική βόμβα, η οποία το καλοκαίρι με τα πολλά κουνούπια θα έχουμε σοβαρότατο πρόβλημα. Και ξέρετε πολύ καλά και όλοι το γνωρίζουμε ότι πλέον τα κουνούπια δεν είναι απλά σε τσιμπάκι. Ενδεχομένως μεταφέρουν πάρα πολλές ασθένειες.
0: Βεβαίως.
1: Και πολλές φορές είναι και θανατηφόρες αυτές, όπως ο ιός του Νείλου κτλ. Και θα είναι πιο έντονο διότι δεν θα έχεις νερά τα οποία θα κινούνται. Είναι στάσιμο, ενώ ουσιαστικά θα είναι έλος. Είναι έλος. Υπό αυτή την έννοια το λέω ότι θα πρέπει να, τουλάχιστον το βασικό, πρέπει να ενημερωνόμαστε για το πώς θα κινηθούμε από εδώ και στο εξής. Εν πάση περιπτώσει, έγινε αυτή η σύσκεψη, συμμετείχαν αυτοί που συμμετείχαν, βγήκε ένα συμπέρασμα και αποφασίσαμε όσοι ήμασταν και όσοι ασχολούμαστε και όλοι οι υπόλοιποι θα κινητοποιηθούμε για την επόμενη μέρα της Πέμπτης χθες, η οποία έγινε στην Ελευθερούπολη. Στις 11 η ώρα το πρωί έξω από το Δημαρχείο έγινε ένας συμβολικός αποκλεισμός με τρακτέρ για, αν θυμάμαι καλά, για 3/4. Έγιναν κάποιες κεντρικές ομιλίες και είπαμε εκεί ότι αν εντός λίγων αμερών, δηλαδή άμεσα, δεν έχουμε κάποιο αποτέλεσμα, θα προβούμε σε άλλου τύπου κινητοποιήσεις πολύ πιο δυναμικής. Αυτή είναι η περιγραφή. Όπως επίσης θέλω να τονίσω ότι ακριβώς στην Ελευθερούπολη χθες η απουσία του κόσμου ήταν αισθητή, θα έλεγα. Δεν ξέρω τι μπορεί να κινητοποιήσει πλέον τον κόσμο, αλλά εκτιμώ ότι πρέπει να κατανοήσουμε ότι συμμετέχω σημαίνει ότι είναι υποχρέωσή μου, δεν είναι προαιρετικό όταν ζω μέσα σε ένα κοινωνικό σύνολο. Είναι υποχρέωσή μου να συμμετέχω στα κοινά. Είναι υποχρέωσή μου να συμμετέχω στον τρόπο με το, και να αποφασίζω για τον τρόπο με τον οποίο θα ζήσω, οπουδήποτε βρίσκομαι.
0: Μάλιστα. Μένουμε σε αυτά. Σας ευχαριστούμε θερμά.
1: Να είστε καλά και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας μέρα.
0: Καλή σας μέρα. Ήταν ο κύριος Κώστας Στεφανίδης, ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Δήμου Καβάλας.

0: Συνεχίζουμε, παραμένουμε στο θέμα. Πάμε στην κυρία Αγγελική Δηλικάρη, την βουλευτή της Καβάλας, να μας δώσει τη δική της άποψη, γιατί κατέθεσε και ερώτηση στην Βουλή, αν δεν κάνω λάθος, για τα τενάγη των Φιλίππων. Κυρία Δηλικάρη, καλημέρα σας καταρχήν.
1: Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας. Έχουμε το μεγάλο και δύσκολο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε στα τενάγη των Φιλίππων, που αντιμετωπίζουν κυρίως οι καλλιεργητές, οι γεωργοί μας, και βλέπουμε τα χωράφια να είναι πλημμυρισμένα, οι σοδιές να καταστρέφονται, έτσι αυτό συνέβη πέρυσι, και πλέον είναι ένα ζήτημα επιβίωσης τόσο για τους γεωργούς όσο και για τις οικογένειές τους. Είχε πραγματοποιηθεί μια συνάντηση φορέων στην Αθήνα πριν από λίγο καιρό, που ήταν παρόντες οι αρμόδιοι του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, και είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε το πώς θα πρέπει να αντιμετωπιστεί αυτή η κατάσταση. Παρόντες φυσικά ήταν και όλοι οι θεσμικοί παράγοντες της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, όλοι οι βουλευτές φυσικά της Περιφερειακής Ενότητας, ο Περιφερειάρχης μας, ο Αντιπεριφερειάρχης, ο κύριος Μαρκόπουλος, ο Δήμαρχος Παγκαίου, ο Πρόεδρος του ΤΟΕΒ Φιλίππων και πολλοί άλλοι. Και φυσικά και από το Δήμο Καβάλας. Προχθές είχε γίνει μια συνάντηση στον Αμυγδαλαιώνα με πρωτοβουλία του Δημάρχου Καβάλας, του κυρίου Μουριάδη, όπου συζητήθηκε το θέμα, και χθες είχε γίνει κινητοποίηση στην Ελευθερούπολη, στο Δημαρχείο του Δήμου Παγκαίου. Πλέον αυτό που επήγει είναι να αποζημιωθούν πλήρως οι αγρότες καλλιεργητές των τεναγών των Φιλίππων. Πρόκειται για μια έκταση πάνω από 38.000 στρέμματα που είναι πλημμυρισμένα, και αυτή τη στιγμή με ανυπολόγιστες συνέπειες, έτσι, τόσο σε οικονομικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο. Πέρα όμως από την ανάγκη αποζημίωσης που είναι άμεση, η πολιτεία οφείλει να διασφαλίσει ότι οι συμπολίτες μας που πλήττονται, έτσι, από αυτό το φυσικό φαινόμενο, δεν είναι οι ίδιοι που δεν καλλιεργούνται αυτή τη στιγμή τα χωράφια, δεν θα αντιμετωπίζουν προβλήματα αναφορικά με τις δηλώσεις ΟΣΔΕ και την εφαρμογή της κοινή αγροτικής πολιτικής, καθώς και με άλλες δράσεις, έτσι όπως είναι τα σχέδια βελτίωσης, οι ενισχύσεις για τους νέους αγρότες. Υπάρχει αδυναμία να καλλιεργήσουν. Δεν οφείλεται στο ίδιο, οφείλεται στις πλημμύρες που έγιναν. Και η πίεση από δική μας πλευράς πρέπει να είναι συντονισμένη απέναντι σε κάθε υπεύθυνο, έτσι καθώς το διακύβευμα είναι η στήριξη και η επιβίωση του αγροτικού τομέα της περιοχής μας. Οπότε καταρχήν, έτσι, ζητάμε όλοι να είναι γρήγορες οι αποζημιώσεις. Το Υπουργείο μας υποσχέθηκε ότι θα προσπαθήσει να βρει με ποιον τρόπο θα δοθούν οι αποζημιώσεις. Την παρούσα στιγμή δεν μπορούσε να απαντήσει το Υπουργείο. Απλά είπε ότι θα προσπαθήσει να βρει τον τρόπο που θα δοθούν οι αποζημιώσεις. Υπολογίσαμε ένα ποσό γύρω στα 7 εκατομμύρια ευρώ. Από εκεί και πέρα όμως θα εξεταστεί, πιστεύω, πολύ σοβαρά η δυνατότητα δημιουργίας ενός φορέα διαχείρισης των υδάτων των τεναγών, που ίσως είναι ανάλογος με το φορέα διαχείρισης υδάτων στη Θεσσαλία. Γιατί είχαμε το προηγούμενο, έτσι, ζήτημα που είχε δημιουργηθεί σε εκείνη την περιοχή. Νομίζω ότι αυτό θα είναι το σημαντικότερο, γιατί το πρόβλημα μπορεί να επανέρχεται κάθε χρονιά. Δεν είναι δυνατόν, έτσι, να αφήσουμε στην τύχη τους 40.000 στρέμματα, πολλούς καλλιεργητές που πραγματικά αυτή τη στιγμή έχουν ζήτημα επιβίωσης.
0: Μάλιστα. Μένουμε σε αυτά, κυρία Δηλικάρη. Σας ευχαριστούμε θερμά.
1: Να είστε καλά. Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Καλή σας μέρα και πάλι. Ήταν η κυρία Δηλικάρη, Αγγελική, βουλευτής Καβάλας.

0: Να ολοκληρώσουμε με τους γιατρούς του κόσμου, με την κυρία Άννα Γιωβανίου, την εκπρόσωπό τους στην Καβάλα, καθώς είχαν μία ακόμη δράση για την οποία θα μας ενημερώσει η κυρία Γιωβανίου. Κυρία Γιωβανίου, καλημέρα σας καταρχήν.
1: Καλή σας μέρα, κυρία Σβεστά, και εσάς και στους ακροατές σας.
0: Ενημερώστε μας λίγο.
1: Όπως είπατε κι εσείς, μία ακόμη δράση, μία ακόμη ενημέρωση σε μικρά παιδιά. Γιατί από εκεί πρέπει να γίνονται οι ενημερώσεις, από μικρά παιδιά πρέπει να μάθουν να φροντίζουν για σωστή σωματική υγιεινή και για σωστή διατροφή. Επισκεφθήκαμε το ΚΔΑΠ Δέντρο με δύο γιατρούς, ενημερώσαμε τα παιδιά μέσω διαδραστικών παιχνιδιών και βίντεο και στο τέλος της εκδήλωσης μοιράσαμε δώρα ατομικής υγιεινής. Οι δράσεις αυτές θα συνεχιστούν και σε άλλα κέντρα δημιουργικής απασχόλησης το επόμενο χρονικό διάστημα. Mm-hmm. Και στο τέλος Ιουνίου, αρχές Ιουλίου, έχουμε τους εμβολιασμούς στο Δήμο Νέστου, στο Χρυσοχώρι και τις Πηγές, όπως γίνεται κάθε χρόνο. Είναι έτοιμα τα εμβόλια σε λίγο καιρό από την περιφέρεια. Αμέσως ενημέρωσε ο Διευθυντής Δημόσιας Υγείας. Οπότε θα επισκεφθούμε και αυτές τις δύο δημοτικές κοινότητες για να εμβολιάσουμε τα παιδιά Ρωμά όπου βρίσκονται εκεί και κάποια παιδιά τα οποία δεν διαθέτουν άμκα. Και τον Αύγουστο συνήθως θα κλείσουμε κύριε Σβεστά για να πάρουμε κι εμείς σαν εθελόντρες μια ανάσα.
0: Έτσι, να κάνετε και κανένα μπάνιο δηλαδή, έλεος. Λοιπόν, πολύ ωραία. Να μείνουμε σε αυτά, σας ευχαριστούμε θερμότατα.
1: Να ευχηθώ καλό Σαββατοκύριακο, όχι μόνο, καλό τριήμερο σε όλους.
0: Έτσι.
1: Με υγεία. Καλή συνέχεια σας εύχομαι.
0: Καλή συνέχεια και σε εσάς. Καλό Σαββατοκύριακο. Με την κυρία Άννα Γιουβανιού ολοκληρώσαμε σήμερα την πρωινή μας διαδρομή. Εμείς σε λίγα λεπτά στις 10 θα έχουμε μια σύνδεση με την Αθήνα για ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε να συνεχίσουμε το πρόγραμμά μας με τους συναδέλφους τη Ρένα, την Πανταζόγλου και τον Κώστα του Λουκούμη. Από όλους εμάς ευχές για καλό Σαββατοκύριακο, καλό τριήμερο, μαζί σας και πάλι την Τρίτη. Ωστότε να περνάτε καλά.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Τα βλέμματα στραμμένα στην απόφαση του Προεδρού των ΗΠΑ για τη Συμφωνία Επέκτασης της Εκεχηρίας ΗΠΑ-Ιράν. Μέση Ανατολή, Τεχεράνη και Ουάσιγκτον ανταλλάσσουν πλήγματα και απειλές. Κοντά σε συμφωνία για δίμηνη παράταση της Εκεχηρίας φέρονται να βρίσκονται οι ΗΠΑ και Ιράν, σύμφωνα με αμερικανικές πηγές. Αναμένεται η έγκριση του Ντόναλντ Τραμπ. Η συμφωνία φέρεται να περιλαμβάνει τη δέσμευση της Τεχεράνης να απομακρύνει από τα στενά του Ορμούζ όλες τις νάρκες εντός 30 ημερών και τη δέσμευσή της να μην κατασκευάσει πυρηνικό όπλο αλλά και την αναστολή των επιθετικών ενεργειών. Για μεγάλη πρόοδο στις διαπραγματεύσεις κάνει λόγο ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Το κείμενο ενός πιθανού μνημονίου κατανόησης δεν έχει ακόμα οριστικοποιηθεί, σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Τασνίμ. Την ίδια ώρα η ένταση στην περιοχή δεν υποχωρεί, καθώς το Ιράν ανακοίνωσε εκτόξευση πυράβλων και αναχέτηση εχθρικού αεροσκάφου στην επαρχία Μπουσέρ, ισχυρισμούς που η Ουάσιγκτον διέψευσε. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν αλληλοκατηγορούνται για παραβίαση της εύθρας της Εκεχηρίας. Πτώσεις στις τιμές του πετρελαίου μετά την είδηση για δίμηνη εκεχηρία ΗΠΑ και Ιράν. Το Brent υποχώρησε 91 δολάρια το βαρέλι, το αμερικανικό αργό κάτω από τα 88. Στο μέτωπο του Λιβάνου συνεχίζονται οι πολύ νεκρές Ισραηλινές επιχειρήσεις. Τουλάχιστον 17 άνθρωποι σκοτώθηκαν στα νότια της χώρας, ενώ για πρώτη φορά μετά την έναρξη της εκεχηρίας σημειώθηκε πλήγμα στη Βηρυτό. Πτώση ρωσικού ντρόουν σε πολυκατοικία στη Ρουμανία είναι η πρώτη φορά από την εισβολή στην Ουκρανία που ανακοινώνεται ότι επλήγει κατοικημένο κτίριο στη χώρα. Το Υπουργείο Άμυνας της Ρουμανίας, χώρας μέλους του ΝΑΤΟ, έκανε γνωστό σήμερα ότι ρωσικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπληξε πολυκατοικία στην πόλη Γκαλάτσι, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, στο Δούναβι, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 2 άνθρωποι. Το γεγονός προκάλεσε την άμεση αντίδραση του ΝΑΤΟ, το οποίο καταδίκασε την απερισκεψία της Ρωσίας. Η συμμαχία θα συνεχίσει να ενισχύει την άμυνά της έναντι όλων των απειλών, συμπεριλαμβανομένων των ντρόουνς, ανέφερε σε ανάρτησή του εκπρόσωπος του ΝΑΤΟ. Η Υπουργός Εξωτερικών της Ρουμανίας καταδίκασε τη σοβαρή και ανεύθυνη κλιμάκωση από πλευράς της Ρωσίας. Το Βουκουρέστι ενημέρωσε τους συμμάχους και το Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ και ζήτησε να ληφθούν μέτρα. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ursula von der Leyen, δήλωσε ότι η Ρωσία πέρασε άλλη μία γραμμή, εξέφρασε την πλήρη αλληλεγγύη στη Ρουμανία και το λαό της. Συνεχίζουμε να ενισχύουμε την ασφάλεια, ειδικά στα ανατολικά μας σύνορα, θα συνεχίσουμε να αυξάνουμε την πίεση στη Ρωσία, τόνισε. Με τεμποδίων εκείνη στο λιμάνι του Πειραιά εν όψη του τριμέρου του Αγίου Πνεύματος, με 90% πληρώτα φεύγουν τα πλοία. Μέχρι τις 9.30 έχουν προγραμματιστεί 7 δρομολόγια προς τις Κυκλάδες και άλλους νησιωτικούς προορισμούς, ενώ το απόγευμα αναμένεται να ξεκινήσουν 12 δρομολόγια για Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και άλλα νησιά. Ξεκίνησε η δοκιμασία των πανελλαδικών εξετάσεων για τους υποψηφίους των γενικών ηλικίων με την εξέταση του μαθήματος της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας. Αύριο σειρά έχουν μαθητές στο Νεπάλ που ξεκινούν με το μάθημα των νέων ελληνικών. Ψηφιακά μέσω My Property μεταβιβάσεις ακινήτων σε πάνω από 2.100 περιοχές. Το νέο ψηφιακό βήμα αναμένεται να ενεργοποιηθεί εντός του 2027 και έρχεται να καλύψει ένα σημαντικό κενό που εξακολουθεί να ταλαιπωρεί χιλιάδες φορολογούμενους. Ανοιχτή σε νέες αιτήσεις είναι και πάλι από σήμερα η ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα για το επίδομα παιδιού. Όσοι δικαιούχοι δεν πρόλαβαν να υποβάλουν τη σχετική αίτηση μπορούν να το κάνουν τώρα και να διεκδικήσουν τόσο την τρίτη δόση όσο και αναδρομικά την πρώτη και τη δεύτερη δόση. Στο λιμάνι της Γάβδου μεταφέρθηκαν με ασφάλεια 36 μετανάστες, οι οποίοι εντοπίστηκαν σε Λέμβο, στη θαλάσσια περιοχή 10 ναυτικά μίλια νότια του νησιού. Το νέο περιστατικό έρχεται μία ημέρα μετά τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης που πραγματοποιήθηκαν νότια της Κρήτη και της Γάβδου, κατά τις οποίες περισυνελέγησαν τουλάχιστον 610 μετανάστες.
0: Ο καιρός.
1: Άστατος ο καιρός, τοπικές βροχές και καταιγίδες σε βόρεια και ανατολικά τμήματα αλλά και στην Πελοπόννησο, 29 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, 28 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ερτ Καβάλας, 96,3 στα FM.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

0: Καλή σας ημέρα, είναι 7 λεπτά μετά τις 10 και εμείς είμαστε εδώ μαζί σας για να ξεκινήσουμε τον χάρτη της επικαιρότητας, να ανοίξουμε το χάρτη της επικαιρότητας, Κώστα, έτσι, και να δούμε τι έχει επικαιρότητα σήμερα, τις επόμενες ημέρες και τι συνέβη και ποια πράγματα εξελίσσονται στην περιοχή μας, στην Ανατολική Μακεδονία.
1: Καλημέρα, Ρένα Πανταζόγλου.
0: Καλημέρα, Κώστα Λουκούμη. Έχουμε... μαζί μας και σήμερα ο Κώστας.
1: Πολλά να δούμε, τόσο σε επίπεδο καβάλας, δράμας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, αλλά και σε επίπεδο κεντρικής πολιτικής κοινής.
0: Κλεφτές ματιές, όλη την επικαιρότητα, όπως το λέω εγώ. Αλλά η αλήθεια είναι ότι έχουμε θέματα.
1: Τριήμερο,
0: με πρώτο
1: έρχεται.
0: Και καλύτερο, το ότι εμείς μπορεί να βλέπουμε μπροστά μας ένα τριήμερο, αλλά τα παιδιά που δίνουν τις πανελλαδικές σήμερα ξεκινούν το δικό τους αγώνα. Έναν αγώνα του, ο οποίος θα τους οδηγήσει ενδεχομένως στις πόρτες της τρίτοβάθμιας εκπαίδευσης.
1: Κάθε χρόνο τέτοια μέρα δεν σου έρχεται ένας κόμπος στο λαιμό. Ναι. Είτε εσύ που έδινες πανελλήνιες, εμείς που δίναμε πανελλήνιες, είτε τα παιδιά σου που δίναν πανελλήνιες, που το έχει ζήσει εκεί, δηλαδή, και από τις δύο πλευρές.
0: Εκεί έχει ακόμα περισσότερο άγχος και πολύ περισσότερο ενδιαφέρον, γιατί εκεί το έχεις επιδείο το άγχος και που προσπαθείς και να το κρατήσεις εσύ και να βλέπεις συγχρόνως συμπεριφορές οι οποίες είναι πρώτη φορά από παιδιά τα οποία δεν το περιμένεις.
1: Ναι.
0: Η τρίτη λυκείου είναι μια δύσκολη τάξη για τα παιδιά, ακριβώς λόγω του άγχους των πανελλαδικών εξετάσεων.
1: Και από πριν, γιατί η προετοιμασία αρχίζει νωρίτερα.
0: Η προετοιμασία μπορεί να αρχίζει νωρίτερα, αλλά η τρίτη λυκείου είναι όταν το παιδί αλλάζει εντελώς συμπεριφορά και προσπαθεί να διαχειριστεί το άγχος του. Γιατί αλλάζει από εκεί και πέρα, πηγαίνει στο επόμενο πεδίο της ζωής που είναι η τριτοβάθμια εκπαίδευση, εφόσον τα καταφέρει, ναι, ή με ποιον τρόπο θα οδηγηθεί εκεί. Είναι κάποιες στιγμές ορόσημος στη ζωή του ανθρώπου, όπως είναι η πρώτη φορά στο σχολείο. Είναι η πρώτη φορά στο σχολείο.
1: Mm-hmm.
0: Η πρώτη φορά ενός μικρού παιδιού,
1: ναι,
0: στο σχολείο.
1: Που φεύγει, υπογαλακτίζεται,
0: ναι,
1: στην ουσία.
0: Η πρώτη φορά στο γυμνάσιο, από την ασφάλεια του δημοτικού σχολείου σε ένα άλλο πλαίσιο λειτουργίας εκπαιδευτικό. Mm-hmm. Και η πρώτη φορά το τέλος του λυκείου, 18 χρονών, ενηλικίωση, αλλά και πάλι προστατευμένη λόγω των σπουδών, και το τέλος των σπουδών που είναι μια άλλη περίοδος που είναι επίσης σημαντική για καθέναν, γιατί εκεί είναι πλέον το άνοιγμα στην ζωή και ξεφεύγουμε, ανοίγει σιγά σιγά το κουκούλι της προστασίας από την οικογένεια στο επίπεδο που ήταν μέχρι το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Έτσι τα έχω δει εγώ μέχρι στιγμής και φαντάζομαι υπάρχουν και άλλα κομβικά σημεία. Τώρα λοιπόν σήμερα τα παιδιά μας βρίσκονται σε ένα κομβικό σημείο, τα παιδιά των γενικών λυκείων, αύριο μπαίνουν στη μάχη και τα παιδιά των ΕΠΑΛ. Νεοελληνική γλώσσα, έκθεση και νεοελληνική γλώσσα.
1: Κλασικά πρώτο μάθημα.
0: Κλασικά είναι πρώτο μάθημα. Είναι το πρώτο μάθημα που τα παιδιά μέσες άκρες βγαίνουν ευχαριστημένα, θεωρώντας, επειδή στη συνέχεια καταλαβαίνεις, δεν μπορείς, ναι, ακριβώς, ναι, να δεις τι έχεις κάνει. Οπότε είναι και μία πρώτη δοκιμή λίγο πιο ανάλαφρη σε σχέση με τα μαθήματα που ακολουθούν.
1: Ναι, που είναι και τη επιλογή, είναι η κατεύθυνση, η δέσμη που ακολουθούν. Αυτή είναι η πρώτη μεγάλη πρόκληση, αλλά σίγουρα όχι μοναδική και δεν καθορίζεται το μέλλον τους. Αυτό που χρειάζεται είναι τώρα καθαρό μυαλό, ψυχραιμία, εμπιστοσύνη στην προετοιμασία τους, γιατί δεν γίνεται να διαβάσουν τώρα. Ό,τι έμαθαν, έμαθαν.
0: Ναι. Να πούμε ότι μιλάμε για...
1: Και στους γονείς, ναι, επίσης να πούμε, να, ναι, θυμάστε ότι όποιο και αν είναι το αποτέλεσμα, το μέλλον τους είναι γεμάτο επιλογές. Η δική σας αγκαλιά είναι το πιο σημαντικό στήριγμα. Καλή αρχή, καλά αποτελέσματα και μην αγχώνετε περισσότερο τα παιδιά.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι ήδη αγχωμένα.
0: Νομίζω ότι οι μεγαλύτεροι γνωρίζουν πάρα πολύ καλά ότι η ζωή έχει πάρα πολλές προκλήσεις. Εντάξει, είναι ένας αγώνας αυτός που καλό είναι το παιδί να δικαιωθεί, αλλά υπάρχουν και άλλοι αγώνες στη ζωή και άλλα μονοπάτια και άλλες διαδρομές που ο καθένας μπορεί να φτάσει στο στόχο του με διαφορετικούς τρόπους. Mm-hmm. Δεν χρειάζεται να δείχνουμε έναν τρόπο μόνο στα παιδιά για να φτάνουν στους στόχους τους. 68.788 οι θέσεις της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για το ερχόμενο ακαδημαϊκό έτος 26-27. Η εξέταση ξεκίνησε στις 8.30, η διάρκεια είναι 3 ώρες.
1: Δεν έχουν βγει ακόμα τα θέματα.
0: Τα θέματα και οι λύσεις των πανελλαδικών εξετάσεων ανακοινώνται σε συνεργασία με την ΟΕΦΕ, με την Ομοσπονδία Εκπαιδευτικών, mm-hmm, Φροντιστών Ελλάδας. Να το πούμε ότι θα είναι διαθέσιμα στην ειδική σελίδα του ERT News Πανελλαδικές Εξετάσεις 2026. μήνυμα του Πρωθυπουργού, πιστέψτε στον εαυτό σας, μπείτε στην τάξη με καθαρό μυαλό και ψυχραιμία, με γενικότερα μηνύματα του πολιτικού κόσμου και εδώ των εκπροσώπων της αυτοδιοίκησης, τοπικής αυτοδιοίκησης. Δεν έχουμε κάτι νεότερο αυτή τη στιγμή, οπότε περιμένουμε να δούμε. Δεν έχουμε και κάποια πληροφόρηση για το πώς ξεκίνησαν οι πανελλαδικές εξετάσεις. Θα το έχουμε όμως σε λίγο. Μια πρώτη επικοινωνία που προσπαθήσαμε να κάνουμε με τους προϊσταμένους της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε Καβάλα και Δράμα είναι ακριβώς αυτή τη στιγμή των πανελλαδικών εξετάσεων.
1: Δύσκολη ώρα, ναι.
0: Που είναι δύσκολη ώρα, καλούνται να επιλύουν ζητήματα. Οπότε θα συνομιλήσουμε ενδεχομένως αργότερα μαζί τους. Λοιπόν, εμείς να πούμε ότι θα είμαστε μέχρι τις 12 μαζί που δεν τα είπαμε αυτά. Γιώτα Δημούδη και Μάκης Μητάκου στην επιμέλεια του ήχου. Οι συνάδελφοι Σάκης Ασβεστάς και Τασούλα Κριτικού μας υποστηρίζουν και αυτοί με τα ρεπορτάζ τους. Το 2510-24-25-49 στη διάθεσή σας για να επικοινωνείτε μαζί μας. Και σας υπενθυμίζουμε 96 και 3 στα FM και erteco.gr, η πλατφόρμα της ΕΡΤ όπου μας ακούτε διαδικτυακά, για να ξεκινήσουμε. Ήταν

Εντάξει, αυτό το τραγούδι μου θύμισε την χθεσινή μέρα όπου χθες το απόγευμα άνοιξαν οι ουρανοί εδώ στην περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας, σε Καβάλα. Έγινε ένα μπουρίνι και με το μπουρίνι αυτό είχαμε αρκετά έτσι, φαινόμενα, γέμισαν οι δρόμοι με νερά, είχαμε βίντεο που είχαμε και χαλάζει σε αρκετές περιπτώσεις, είχαμε βίντεο που ανεβάσατε στο διαδίκτυο κυρίως από την περιοχή της Καλαμίτσας. Ήμασταν προετοιμασμένοι για αυτά τα καιρικά φαινόμενα, η πτώση της θερμοκρασίας και η ενισχυμένη ποριά της κυρίως στο Αιγαίο είναι τα χαρακτηριστικά της σημερινής ημέρας σύμφωνα με την μετεωρολόγο της ΕΡΤ Όλγα Παπαβούλη. Ωστόσο η βελτίωση του καιρού αναμένεται σταδιακά από το Σάββατο με το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος να διαμορφώνεται ιδιαίτερα ευνοϊκό για τις μετακινήσεις και τις εξορμήσεις. Χθες ήταν μια ιδιαίτερα θερμή ημέρα με τη μέγιστη θερμοκρασία να αγγίζει τους 36 βαθμούς Κελσίου στην περιοχή των Τρικάλων και σε πολλές περιοχές της Μακεδονίας να πλησιάζει τους 35. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, σε 156 μετεωρολογικούς σταθμούς στη χώρα, ο υδράργυρος ξεπέρασε τους 30 βαθμούς. Δεν έλειψαν τα φαινόμενα βέβαια αστάθειας, με χαλαζοπτώσεις και τοπικά προβλήματα που διαπιστώσαμε. Σήμερα η Παρασκευή ξεκίνησε με νεφώσεις στα ανατολικά τμήματα της χώρας και κάποιες ψυχάλες. Όσο προχωρά η μέρα, η αστάθεια θα περιορίζεται σε έκταση και θα πηγαίνει κυρίως προς Πελοπόννησο και Κρήτη, Ήπειρο, αλλά και σε κάποια τμήματα της Μακεδονίας αναμένονται τοπικές βροχές. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειοι 4-6 και τοπικά έως και 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, κυρίως στα ανατολικά βόρεια μας, λέει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, φτάνοντας στους 27 με 31 βαθμούς. Θα υπάρξουν κάποια φαινόμενα εδώ στην περιοχή μας, κυρίως στα ορεινά τμήματα και στην Χαλκιδική. Ωστόσο, η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει στους 28 βαθμούς Κελσίου. Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα, έθριος σε γενικές γραμμές καιρός. Θερμοκρασίες από 27 έως 31 με 32 βαθμούς Κελσίου. Τη Δευτέρα θα γίνει πιο αισθητή η ζέστη, καθώς τοπικά θα φτάσει σε περιοχές ο υδράργυρος και τους 34 βαθμούς. Και συνολικά όμως το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος αναμένεται ιδιαίτερα ευνοϊκό για ταξίδια και εξορμήσεις με ήπιους ανέμους, καλοτάξιτες θάλασσες και φαινόμενα που θα περιορίζονται κυρίως στους ορεινούς όγκους της ηπειρωτικής χώρας. Αυτά για τις καιρικές συνθήκες και τα λέω εγώ και δεν τα λέει ο Κώστας, γιατί ήδη ο Κώστας εκτάκτος έχει βγει για ένα ρεπορτάζ για την τηλεόραση, οπότε συνεχίζουμε μαζί και συνεχίζουμε με το σαν σήμερα να δούμε κάποια από τα γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, 29 Μαΐου. Μία μέρα σαν την σημερινή. Ο Κώστας ήταν έτοιμος να πει ένα αθλητικό. Θα τα δούμε όμως. Θα σας τα πω εγώ, γιατί το είπε φεύγοντας. Λέω πες το μου για να το πω εγώ στον κόσμο. Σαν σήμερα το 1824 έχουν την καταστροφή της Κάσου, που σημειώνεται κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Επανάστασης, όταν οι Αιγυπτιακές δυνάμεις υπό τον Χουσέιν Μπέι αποβιβάζονται στο νησί, ακολουθούν σφαγές, λαιλισίες και αιχμαλωσίες, με την Κάσο να πληρώνει βαρύ τίμημα για την ναυτική και οικονομική στήριξη που προσφέρει στον αγώνα. 1886, ο φαρμακοποιός John Stith Pemberton δημοσιεύει μια πρώτη διαφήμιση για ένα αναψυκτικό τύπου κόλλα στην εφημερίδα Atlanta Journal. Το ρόφημα που ξεκινά ως ιατρικό σκεύασμα αρχίζει την πορεία του για να γίνει ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα brands στον κόσμο, όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά. 1914 βυθίζεται το καναδικό υπεροκεάνιο αυτοκράτηρα της Ιρλανδίας ύστερα από σύγκρουση με το νορβηγικό ατμόπλιο SS Torstad στον κόλπο του Σεν Λόρετς. 1012 άτομα χάνουν τη ζωή τους από τους 1477 επιβάτες. 1919, κατά τη διάρκεια έκλειψης ηλίου, αποστολές με επικεφαλής τον Άρθουρ Έντικτον πραγματοποιούν παρατηρήσεις και επιβεβαιώνουν την πρόβλεψη της γενικής θεωρίας της σχετικότητας του Άλμπερτ Άινστον
Αϊνστάιν για την καμπύλωση του φωτός από τη βαρύτητα. Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων λίγους μήνες αργότερα κάνει τον Αϊνστάιν διεθνώς γνωστό. 1924, ανήμερα της άλωσης, ιδρύεται η ΑΕΚ, η Αθλητική Ένωση Κωνσταντινούπολης, από πρόσφυγες στην Αθήνα για να διατηρήσουν ζωντανή την πολιτιστική τους ταυτότητα και να τιμήσουν τις χαμένες πατρίδες. 1953 πραγματοποιείται η κίνηση του πρώτου ράλι Ακρόπολης με 26 πληρώματα. Από το 1973 αποτελεί και σταθερό σταθμό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ράλι. 1953, την ίδια χρονιά, ο Νεοζηλανδός Έντμουντ Χίλαρη και ο Νεπαλέζος Τένζικ Νοργκάι, εμείς βέβαια θυμόμαστε πάντα τον Έντμουντ Χίλαρη, φτάνουν πρώτοι στην κορυφή του Έβερεστ, στα 8.848 μέτρα. Η ανάβασή τους αποτελεί ορόσημο στην ιστορία της ορειβασίας και συνδέεται με τη Βρετανική αποστολή του 1953 στα Ιμαλάια. 1985, τραγωδία στο στάδιο Χέιζελ των Βρυξελών, πριν τον τελικό του κυπέλου πρωταθλητριών μεταξύ Γιουβέντους και Λίβερπουλ. Κατά τη διάρκεια επεισοδίων μεταξύ Ιταλών και Βρετανών οπαδών, 39 άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους, εκατοντάδες τραυματίζονται. Παρά το σοκ, ο αγώνας διεξάγεται και η Γιουβέντους κατακτά το τρόπαιο με 1-0 σε μια από τις πιο σκοτεινές βραδιές στην ιστορία του ποδοσφαίρου. Να πάμε 1996, εκατοντάδες Ισλαμιστές διαδηλώνουν στην Κωνσταντινούπολη ζητώντας τη μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί, και είναι μια κινητοποίηση που προαναγγέλει τις μετέπειτα εξελίξεις που θα οδηγήσουν πολύ αργότερα στην αλλαγή του καθεστώτος του ιστορικού ναού. Είχαμε το 1999 την κατάληψη ενός λεωφορείου του κτέλ στο κάτω σχολάρι Θεσσαλονίκης από έναν 25χρονο, τον Φλαμούρ Πίστη, ο οποίος κρατώντας όμοιρους επιβάτες και ζητώντας χρήματα, όπλα και ασφαλή μετάβαση στην Αλβανία, προχωράει σε αυτή την κίνηση. Η υπόθεση καταλήγει αιματηρά στο Ελμπασάν, όπου σκοτώνεται ο δράστης, ενώ πέφτει νεκρός και ένας 28χρονος όμοιρος, ο Γιώργος Κουλούρης, είχε μείνει μες στο λεωφορείο για τις διαπραγματεύσεις. Σαν σήμερα, το 2008, η Ελλάδα αναδεικνύεται πρώτη παγκοσμίως σε κατανάλωση τσιγάρων ανακάτοικο. Σύμφωνα με έρευνα του Economist, ο μέσος Έλληνας καπνίζει 2 πακέτα τη μέρα το 2018, σύμφωνα με την έρευνα ήδη από την ηλικία των 14 ετών. Να θυμίσουμε ότι σαν σήμερα το 2017 έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 99 ετών ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, πατέρας του νυν πρωθυπουργού, πρώην πρωθυπουργός και πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, μία από τις κεντρικές πολιτικές μορφές της μεταπολεμικής Ελλάδας, με διαδρομή που ξεκίνησε από την Ένωση Κέντρου και κορυφώθηκε με την πρωθυπουργία του στην περίοδο 90-93. Έχουμε το 2020 τον αστυνομικό Ντέρεκ Σόβιν να συλλαμβάνεται για τη δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ, τα λέγαμε χθες, η οποία πυροδότησε παγκόσμιο κύμα διαμαρτυριών κατά του ρατσισμού και της αστυνομικής βίας. Και να πούμε και αυτό που θα σας έλεγε ο Κώστας για το 2024, όταν ο Ολυμπιακός γράφει ιστορία κατακτώντας το UEFA Europa Conference League, επικρατώντας 1-0 της Φιωρεντίνα στην παράταση. Είναι ο πρώτος ευρωπαϊκός τίτλος στην ιστορία του συλλόγου και ο πρώτος που κατακτά ελληνική ομάδα σε ευρωπαϊκή διοργάνωση ανδρών. Να αναφερθούμε και φυσικά στη βασική ημερομηνία για την οποία ξεκίνησαμε όλες τις υπόλοιπες, για να φτάσω σε αυτήν την ιστορική ημερομηνία για μας, την άλωση της Κωνσταντινούπολης που έλαβε χώρα στις 29 Μαΐου το 1453, μία από τις πιο συγκλονιστικές και σημαδιακές στιγμές στην ιστορία της Ελλάδας και του ευρύτερου ελληνισμού. Σαν σήμερα, οι δυνάμεις του Οθωμανού Μουσουλμάνου Μωάμεθ Β' κατέλαβαν την πρωτεύουσα της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας μετά από 50 μέρες πολιορκίας. Η πόλη Εάλλο βγαίνει από τα χείλη των Ελλήνων, σηματοδοτώντας το τέλος μιας περιόδου που σημάδεψε τον ελληνικό πολιτισμό και την Ορθοδοξία. Η άλωση της Κωνσταντινούπολης ήταν αποτέλεσμα μιας σειράς πολιτικών, στρατιωτικών και οικονομικών παραγόντων που συνέβαλαν στην κατάρρευση φυσικά της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Είχαμε μεν την στρατιωτική υπεροχή των Οθωμανών, είχαμε όμως και την αποδυνάμωση της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας μετά τις συνεχείς συγκρούσεις. Ήταν η σκιά του εαυτού της η βασιλεύουσα. Οι οικονομικές δυσκολίες της εποχής, η έλλειψη στρατιωτικής βοήθειας από τη κυρίως λόγω διαφορών μεταξύ Ανατολικής Ορθόδοξης και Δυτικής Καθολικής Εκκλησίας,
Η άλωση της Κωνσταντινούπολης δεν σήμανε μόνο το τέλος μιας αυτοκρατορίας, αλλά και την αρχή μιας μακράς περίοδου οθωμανικής κυριαρχίας για τον ελληνικό λαό της Τουρκοκρατίας. Η Κωνσταντινούπολη, γνωστή και ως βασιλεύουσα, αποτελούσε το σύμβολο της Βυζαντινής κληρονομιάς και της πολιτικιστικής και ακμής και της θρησκευτικής ευλάβειας των Ελλήνων. Η τραγική μέρα της άλωσης αποτελεί μία από τις πιο θλιβερές για το ελληνικό έθνος και είναι χαραγμένη στη συνείδησή του. Λέγεται ότι η Τρίτη και 13 που θεωρείται γρουσούζικη για την Ελλάδα είναι λόγω του αθροίσματος της χρονολογίας της άλωσης που βγάζει 13, δηλαδή 1 συν 4 συν 5 συν 3 ίσον 13. Είναι μία από τις βασικές ημερομηνίες φυσικά που κάθε χρόνο φορείς και σύλλογοι θυμούνται, τιμούν, δεν ξεχνούν και αναδεικνύουν στη διάρκεια των χρόνων και των αιώνων. Βλέπω το εορτολόγιο Θεοδοσία, Υπομονή, Ολιβιανός, Ολιβία, είναι τα ονόματα που γράφει το εορτολόγιο σήμερα.

Ναι, και ενώ εμείς ξεκινούσαμε και λέγαμε για τις πανελλαδικές εξετάσεις και για την εξέταση στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας, εκείνη την ώρα ανακοινώντα και τα θέματα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας, για τα οποία ο σχολιασμός της ΟΕΦΕ είναι κατανοητά και βατά τα ερωτήματα. Υπάρχει αυτή τη στιγμή στο ΕΡΤ News συνέντευξη του Υφυπουργού Παιδείας του κυρίου Νίκου Παπαϊωάννου για την πρεμιέρα. Υπάρχει αυτή τη στιγμή στο ΕΡΤ News συνέντευξη του Υφυπουργού Παιδείας του κυρίου Νίκου Παπαϊωάννου

γεγονότος ότι σύμφωνα λοιπόν με την Ομοσπονδία Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδας, σχολιάζει ότι το θέμα στο οποίο κλήθηκαν να απαντήσουν οι υποψήφοι των φετινών πανελλαδικών εξετάσεων αφορά τα αίτια αύξησης της μοναξιάς στην εποχή μας και τους τρόπους συνεργασίας των νέων με τους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας. Δόθηκαν δύο κείμενα αναφοράς, το ένα δημοσιευμένο στον Τύπο μόλις λίγες μέρες πριν και το δεύτερο από το έργο του Ευαγγέλου Παπανούτσου. Και τα δύο κείμενα είναι κατανοητά, ενώ οι μαθητές είναι εξοικειμένοι με τα δοκίμια του Παπανούτσου, αποσπάσματα των οποίων περιλαμβάνονται και στα σχολικά βιβλία. Το λογοτεχνικό κείμενο ανήκει στον Ανδρέα Μπυρίκο και συνδέει τη χαρά στη ζωή με την αγωνιστικότητα. Τα ερωτήματα στο σύνολό τους είναι απολύτως κατανοητά και βατά για τον υποψήφιο που προετοιμάζεται στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και, και λογοτεχνίας από την πρώτη ηλικίου, λέει η Ομοσπονδία Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδας. Αυτός δηλαδή που προετοιμάζεται από την πρώτη ηλικίου μπορεί να απαντήσει. Αυτός που προετοιμάζεται από τη δεύτερη ηλικίου, αυτός που προετοιμάζεται στην τρίτη ηλικίου. Πάντως να πούμε ότι βλέπουμε, επειδή έχουν ανακοινωθεί τα θέματα, βλέπουμε το κείμενο «Μια παγκόσμια σύγχρονη κρίση μοναξιάς», έτσι λέγεται, Μαργαρίτα Βεργολιά, εφημερίδα «Τα Νέα», ελαφρώς συντομευμένο και διασκευασμένο το κείμενο αυτό. Δεύτερο κείμενο «Τα νιάτα και τα γεράματα» από το «Πρακτική φιλοσοφία» του Παπανούτσου, απόσπασμα «Τα γυρατιά». Τρίτο κείμενο «Ο Ανδρέας Εμπειρίκος και το ποίημά του «Ποιος ζει και ποιος πεθαίνει» που συνδέει τη ζωή με τη χαρά και την αγωνιστικότητα, αρκεί, χτύπα τη θλίψη κατά γης και πέταξε το μαράζι στα σκουπίδια. Πρέπει να πολεμήσεις να χαρείς και ακόμα να χαρείς και όχι να πίνεις ξύδι, όποιος και αν στο δίνει. Τώρα σου πρέπει μέλι και ένα ποτήρι γιωμάτο δεν με μέλι. Ορθό κοφτό σαν βλύσμα, κραυγής γλάρου, πρέπει να γυμνωθείς και αν στολιστείς να στολιστείς με αχάτη, πρέπει να νιώσεις όλες τις ειδονές που σε τραβάνε, μα πρώτα πρέπει να ανασάνεις μπροστά στον ήλιο. Και αφού λυτρώσεις την ψυχή σου στον ίστρο του βαρβάρου, έβγα στο δρόμο και εκεί προπάντων μην φοβηθείς το πάτημά σου. Αυτό είναι το ποίημα του Ανδρέα Εμπειρίκου, ποιος ζει και ποιος πεθαίνει, και από εκεί και πέρα υπάρχουν τα ερωτήματα που έχουν να κάνουν με αυτά τα τρία κείμενα, τα οποία είτε ζητάει μια πρόχειρη 70-80 λέξεις να συνοψίσουν τους λόγους για τους οποίους, σύμφωνα με το πρώτο κείμενο, στους οποίους οφείλεται η υπογεννητικότητα. Στο δεύτερο θέμα, με δύο στήλεις αντιστοιχούν την ορθή απάντηση τα παιδιά σε σχέση με αυτά που ρωτάει στο πρώτο και το δεύτερο κείμενο, και από εκεί και πέρα αναφέρεται και στις προτροπές του ποιητικού υποκειμένου προς τον αναγνώστη, την αναγνώστρια. Τεκμηριώστε την απάντησή σας με τρεις διαφορετικούς μεταξύ τους κειμενικούς δείκτες από το ποίημα. Πώς θα ανταποκριώσουν εσείς στο κάλεσμα αυτού του ποιητικού υποκειμένου, 150 με 200 λέξεις το κείμενο. Είναι η πρώτη μέρα των πανελλαδικών εξετάσεων και είναι τα θέματα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας, για τα οποία, όπως είπαμε, η Ομοσπονδία Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδας λέει ότι είναι κατανοητά και βατά τα ερωτήματα.

Θέλω καρδιά μου να κλαις για όσα πέρασαμε χτες. Δάνεισου κι εσύ μια φορά και βρες μονοπάτι ξανά. Κι αν χάνεις αυτό που σε ζει, δεν έφταιξες μόνον εσύ. Αξίζει να ζουν σαν παιδιά.

0: Λοιπόν, χθες είχαμε την κινητοποίηση που έγινε στην Ελευθερούπολη από τους αγρότες της Καβάλας και του Παγκαίου με την υποστήριξη του Δήμου Καβάλας και του Δήμου Παγκαίου για τα τενάγη των Φιλίππων, τα πλημμυρισμένα τενάγη των Φιλίππων, το εισόδημα των αγροτών το οποίο δεν υπάρχει, δεν μπορούν να μπουν στα χωράφια τους στα 30 περίπου χιλιάδες πλημμυρισμένα στρέμματα εκεί στην περιοχή των τεναγών Φιλίππων και πλέον έχουν χάνουν την καλλιεργητική, τη φετινή καλλιεργητική περίοδο και τις λύσεις που πρέπει να είναι δυναμικές και ουσιαστικά σύνθετες για να επιλύουν όσο το δυνατόν περισσότερα προβλήματα μιας κατάστασης που έχει αφαιθεί τα τελευταία χρόνια και έχει φτάσει στο μη περαιτέρω εκεί στα τενάγη των Φιλίππων. Χθες κατά τη διάρκεια αυτής της κινητοποίησης εκεί ήταν ο συνάδελφος ο Κώστας Λουκούμης και να ακούσουμε τις δηλώσεις αρχικά την δήλωση του Κώστα Στεφανίδη, του Προέδρου του Αγροτικού Συλλόγου Καβάλας.
1: Στα πλαίσια των πολλών κινητοποιήσεων που έχει γίνει το τελευταίο χρονικό διάστημα, αυτό είναι μία από τις κορυφαίες εκδηλώσεις οι οποίες γίνεται σήμερα. Βρισκόμαστε στο δρόμο, βγήκαμε έξω από τις αίθουσες των Γενικών Συνελεύσεων, ούτως ώστε θα είναι η αρχή για να πιέσουμε ακόμη περισσότερο για να επιτευχθεί ο στόχος. Ένας είναι ο στόχος. Να γίνει μια ολοκληρωμένη μελέτη και ένα ολοκληρωμένο έργο στα τενάγη των Φιλίππων για να μπορεί να έχει συνέχεια ο τόπος, ο κόσμος και όσοι κινούνται γύρω από αυτόν.
2: Πόσες είναι οι αγροτικές οικογένειες που ζουν από τα τενάγη?
1: Δεν είναι μόνο οι αγροτικές οικογένειες, είναι πάμπολες, γιατί ξέρετε ότι είμαστε αγροτική περιοχή, όλος ο Δήμος Παγκαίου και όλος ένα κομμάτι του Δήμου Καβάλας. Αλλά πιάνει και την Δράμα και ένα κομμάτι των Σερών. Δεν είναι μόνο οι αγρότες οι οποίοι ασχολούνται δηλαδή άμεσα και κατά αποκλειστική εργασία με τον κάμπο. Έχει να κάνει και με τον γύρω-γύρω κόσμο, ο οποίος ζει, αναπνέει και αναπτύσσεται σε αυτή την περιοχή. Είναι πάρα πολύ ο κόσμος. Όσα είναι τα στρέμματα, τα 100.000 στρέμματα των τεναγών Φιλίππων, άλλωστε όσο είναι και ο κόσμος ο οποίος είναι γύρω-γύρω από αυτό το κάμπο. Τα πράγματα, παιδιά, είναι πάρα πολύ δύσκολα. Για να έχουμε αποτέλεσμα όχι μόνο εδώ, οπουδήποτε, σε οποιαδήποτε κοινωνική διεκδίκηση, θα πρέπει να υπάρχει κόσμος, πρέπει να υπάρχει συμμετοχή, πρέπει να υπάρχει συνεργασία με όλους τους φορείς, να πηγαίνουμε όλοι μαζί για να μπορούμε να έχουμε ένα σοβαρό αποτέλεσμα. Αν ο καθένας πάει μόνος, δεν θα είχε κανένα απολύτως αποτέλεσμα.
0: Αυτό ήταν ο Κώστας Στεφανίδης, ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Καβάλας. Πάμε στον πρόεδρο του Αγροτικού Συλλόγου Παγκαίου, τον Γρηγόρη Γρουζίπη.
3: Η κατάσταση είναι απελπιστική. Είναι πάνω από 30.000 στρέμματα πλημμυρισμένα εδώ και πάρα πολύ καιρό. Δεν μπορούν να καλλιεργήσουν οι συνάδελφοι αγρότες. Οι απαντήσεις που ζητήσαμε από το Υπουργείο και η συνάντηση που έγινε με τους φορείς και με εκπροσώπους των αγροτών δεν ήταν οι απαντήσεις που δόθηκαν στην ώρα τους, ούτε μέχρι αυτή τη στιγμή γνωρίζουμε από αυτά που ζητάμε, και αυτά είναι γρήγορες αποζημιώσεις και έργο ώστε να αποσυμφορηθεί όλη η πλημμυρισμένη περιοχή. Οπότε κινητοποιούμαστε και διεκδικούμε αυτά τα δύο αιτήματα που καίνε αυτή τη στιγμή όλο τον αγροτικό κόσμο και όλη την περιοχή, γιατί είναι μια υγειονομική βόμβα εκεί με αυτά τα νερά σε τέτοια μεγάλη έκταση σταματημένα.
2: Φέτος δεν μπορείτε να καλλιεργήσετε.
3: Τελείωσε η χρονιά, έκλεισε ο κύκλος της. Ο σκοπός είναι γι' αυτό ζητάμε γρήγορες αποζημιώσεις και αποσυμφόρεση με έργο της περιοχής για να μπορέσουν οι αγρότες του χρόνου να καλλιεργήσουν.
2: Επιγραμματικά τι έργα πρέπει να γίνουν για να αποσυμφορηθεί?
3: Αυτά τα ξέρουν οι τεχνικοί, μας τα έχουν πει πάρα πολλές φορές. Εγώ θα τα αναφέρω κάποια επιγραμματικά. Είναι καθαρισμός της κεντρικής Σταύρου που είναι πάνω από 25 χιλιόμετρα. Είναι φράγματα μικρά ανάσχησης στους ορεινούς όγκους που κατεβαίνουν τα ύδατα στον τελικό αποδέκτη που είναι η κύρια Διόρυγα. Τα κάθετα κανάλια να καθαριστούν. Τέτοια έργα πρέπει να γίνουν, γιατί το έργο είναι εδώ και 100 χρόνια που έχει υλοποιηθεί και οι παρεμβάσεις είναι ελάχιστες που γίνονται, με αποτέλεσμα να έχει φτάσει στο απροχώρητο η κατάσταση. Γιατί αυτό το έργο έγινε για να υποαρδεύει και να μπορεί να εξυπηρετεί τις ανάγκες της περιοχής εκεί των παραγωγών και φυσικά να ξεστραγγίζουν τα νερά και να διοχετεύονται στον ποταμό Αγκίτη.
2: Υπάρχει ενδεχόμενο νέων κινητοποιήσεων το επόμενο διάστημα?
3: Ναι, υπάρχει. Φυσικά αυτό θα εξαρτηθεί τις επόμενες μέρες από τις απαντήσεις που θα δοθούν και τι εξέλιξη θα υπάρχει.
0: Ήταν ο Γρηγόρης Χρουσίδης, ο πρόεδρος των αγροτών του Παγκαίου, και πάμε τώρα στον αντιπεριφερειάρχη Καβάλας, τον κύριο Θεόδωρο Μαρκόπουλο.
4: Τα Τενάγη έχουν εξελιχθεί σε μία λίμνη. Παρακολουθούμε ότι εδώ και ένα μήνα δεν υποχωρεί καθόλου η στάθμη, ούτε μειώνεται η έκταση της λίμνης. Παρακολουθούμε επίσης το γεγονός ότι δεν έχουμε καμία απάντηση από το Υπουργείο και από την κυβέρνηση για τα τρία θέματα που επήγουν. Το ένα είναι η χορήγηση και καταβολή των αποζημιώσεων στους ανθρώπους οι οποίοι χωρίς δική τους υπαιτιότητα δεν μπορούν να σπείρουν τα χωράφια τους. Το δεύτερο είναι τα χρήματα που χρειαζόμαστε για τα έργα για να μπορέσουν να φύγουν τα νερά μέχρι την επόμενη καλλιεργητική περίοδο τουλάχιστον. Και το τρίτο είναι να ρυθμιστούν τα θέματα με τις δηλώσεις ΟΣΔΕ, με τις σχέδια βελτίωσης, αγρανάπαυσης, οικολογικά σχήματα, σχέδια δράσης και οτιδήποτε άλλες νομικές δεσμεύσεις έχουν στα πλαίσια των εφαρμογών της ΚΑΠΗ άνθρωποι. Μακροπρόθεσμα χρειαζόμαστε έναν φορέα διαχείρισης. Δυστυχώς δεν έχουμε κάποια απάντηση από την κυβέρνηση. Σαν περιφέρεια, ο Περιφερειάρχης και όλοι μας στηρίζουμε αυτά τα θέματα τα οποία έχουν θέσει οι αγρότες της περιοχής. Έχει στείλει ήδη ο Περιφερειάρχης επιστολή, στην οποία δεν έχουμε πάρει καμία απάντηση και θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε την προσπάθεια μέχρι ότου να επιτευχθούν τουλάχιστον αυτά τα 1, 2, 3 τα οποία είναι αναγκαία να υλοποιηθούν βραχυπρόθεσμα και άμεσα.
0: Ήταν ο Αντιπεριφερειάρχης Καβάλας ο κ. Θόδωρος Μαρκόπουλος. Όπως είπαμε, υποστηρίχθηκε όλη αυτή η κινητοποίηση και από τους Δήμους Καβάλας και Παγκαίου. Ήταν να ακούσουμε τον Δήμαρχο Καβάλας τώρα, τον κ. Θόδωρο Μουριάτη.
5: Είμαστε σήμερα εδώ στην Ελευθερούπολη, γιατί καταρχήν είναι ένα θέμα που απασχολεί όλη την Καβάλα. Όλο τον νομό Καβάλας, για να μην λέω την Καβάλα. Διότι αφενός μεν οι αγρότες κινδυνεύουν πλέον με οικονομικό κράχ, διότι δεν μπορούν να καλλιεργήσουν οι άνθρωποι τα χωράφια τους. Και το δεύτερο, και μάλιστα δεν είναι ότι μόνο φέτος δεν θα τα καλλιεργήσουν, το θέμα είναι ότι αυτό που φαίνεται ότι θα έχει προεκτάσεις και στο μέλλον. Και το άλλο είναι επίσης η ποιότητα ζωής των κατοίκων, διότι φανταστείτε τα Τενάγη να ξαναγίνουν πάλι έλλη. Τι σημαίνει για την ποιότητα ζωής από αρρώστιας κτλ. Άρα είναι, τα Τενάγη είναι ένα θέμα που αφορούν όλους τους κατοίκους και κακώς δεν είναι εδώ σήμερα περισσότερος κόσμος. Διότι όταν θα προκύψει το πρόβλημα, τότε θα κλαίμε στο χυμένο γάλα. Αυτό λοιπόν που ζητάνε οι αγρότες και ζητάμε όλοι, τοπική αυτοδιοίκηση και αγρότες, είναι αφενός μεν οι αποζημιώσεις των αγροτών και αφετέρου όμως η λήψη και εκτέλεση τεχνικών έργων, ούτως ώστε να μην κινδυνεύουν τα Τενάγη να αφανιστούν.
0: Άρα περιμέναν οι διοργανωτές περισσότερο κόσμο και είναι λογικό να περιμέναν περισσότερο κόσμο, όπως ακούσατε από τον Δήμαρχο Καβάλας, τον κύριο Θόδωρο Μουριάδη, γιατί είναι ένα πρόβλημα το οποίο είναι σύνθετο, γιατί δεν αφορά μόνο τους αγρότες, αφορά γενικότερα την περιοχή, αφορά την κοινωνία, αφορά την τοπική οικονομία και είναι το συνηθισμένο ζήτημα των κοινωνιών που δεν αντιλαμβάνονται πόσο ακουμπά και στους ίδιους το πρόβλημα αυτό, παρά μόνο πως το υποδήμαρχος θα κλαίμε πάνω από το χυμένο γάλα. Κακώς δεν είναι περισσότερος κόσμος εδώ. Η στήριξη των αγροτών για να βρεθεί λύση για την περιοχή των Τεναγών των Φιλίππων πρέπει να είναι πάνδημη. Πρέπει να είμαστε όλοι εκεί μαζί τους να διεκδικούμε και να διεκδικούμε επιτακτικά, πιεστικά, για να δοθούν απαντήσεις και να βρεθούν λύσεις. Διαφορετικά, αν τα πράγματα χειροτερέψουν, αυτό θα φανεί και στον καθένα από εμάς εδώ, στην τοπική οικονομία και στην τοπική μας κοινωνία. Κακά τα ψέματα. Το είπε πολύ εύστοχα ο κύριος Θόδωρος Μουριάδης, ο Δήμαρχος Καβάλας. Και πάμε να ακούσουμε και τον κύριο Φίλιππο Αναστασιάδη, τον Δήμαρχο Παγκαίου.
6: Καταρχήν θέλω να δηλώσω ικανοποιημένος από τη συνάντηση, γιατί δίνεται η δυνατότητα έτσι να παρουσιαστεί ουσιαστικά και να κοινοποιηθεί το πρόβλημα στα μέτρα λήψης, στα κέντρα λήψης αποφάσεων και δει περισσότερο στην κυβέρνηση, ώστε να καταλάβουν το πόσο σημαντικό είναι το πρόβλημα, γιατί σε αυτή τη συνάντηση δεν ήταν μόνο αγρότες, σε αυτή τη συνάντηση συμμετείχαν και πάρα πολλοί κοινωνικοί φορείς, πολιτιστικοί σύλλογοι, αλλά και άλλοι επαγγελματικοί φορείς, για να αναδείξουν το σημαντικό πρόβλημα που έχει η τοπική κοινωνία. Ο Δήμος Παγκαίος είναι από την πρώτη στιγμή κοντά στους αγρότες. Δυστυχώς, παρόλο που με τις υπηρεσίες του συνεισφέρει, δεν έχει την απόλυτη αρμοδιότητα ώστε να μπορέσει να υλοποιήσει έργα στα Τενάγη των Φιλίππων. Είναι σε απόλυτη συνεργασία με τον Αγροτικό Σύλλογο, με το ΤΟΕΒ Τεναγών, και νομίζω ότι το επόμενο βήμα είναι να διεκδικήσουμε ακόμη περισσότερο, να οργανωθούμε περισσότερο, να συνεισφέρουμε με την τεχνική υπηρεσία του Δήμου που έχει απόλυτη επάρκεια, ώστε να μπορούμε να γίνουμε πιο διεκδικητικοί και να πάμε σε απτές λύσεις, οι οποίες πραγματικά δεν θα θεραπεύσουν αυτό απλώς το πρόβλημα, αλλά νομίζω ότι θα δημιουργήσουν τις κατάλληλες προϋποθέσεις ώστε να αποστραγγίζει τα όμβρια ύδατα, να αποστραγγίζουν τα όμβρια ύδατα προς τον Αγκίτη και τον Στριμώνα ποταμό.
0: Αυτά λοιπόν και από τον Δήμαρχο, τον κύριο Φίλιππο Αναστασιάδη, στο συνολικό ρεπορτάζ που έκανε για τις ανάγκες και του τηλεοπτικού και του ραδιοφωνικού ρεπορτάζ ο συνάδελφος ο Κώστας Λουκούμης, ο οποίος έφυγε σπασμένα, είναι κάτω στην πόλη για ένα ρεπορτάζ σχετικά με τα καύσιμα εν ώψη του τριημέρου και της μετακίνησης του κόσμου με τα αυτοκίνητα. Αν το δείτε, πείτε του αυτό που θέλει να μάθει για να ολοκληρώσει το ρεπορτάζ. Τενάγη Φιλίππων, σοβαρό θέμα, θα το βλέπουμε και στην συνέχεια, δεν θα τα αφήσουμε έτσι.

Λοιπόν, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί ακριβώς βλέπω τώρα μια σελίδα που έχει να κάνει με θέματα εκπαιδευτικά. Αν αγνόησε τις ή θέλησε να ξεπεράσει την κρίση της ομοσπονδίας φροντιστών Ελλάδα σχετικά με τα θέματα των πανελληνίων εξετάσεων και πήγε κατευθείαν στην τεχνητή νοημοσύνη να τη ρωτήσει πώς της φάνηκαν τα σημερινά θέματα, αν ήταν εύκολα ή δύσκολα. Η τεχνητή νοημοσύνη που τα ξέρει όλα έτσι όπως τα ξέρει τέλος πάντων είπε ότι συνολικά τα θέματα δεν μπορούν να θεωρηθούν ιδιαίτερα δύσκολα, ήταν προσιτά, σύγχρονα, εντός της λογικής του μαθήματος, αλλά απαιτούσαν ψυχραιμία, καθαρή σκέψη και όχι επιφανειακές απαντήσεις. Για έναν καλά διαβασμένο υποψήφιο ήταν διαχειρίσιμο, για ένα μαθητή με κενά στη θεωρία ή δυσκολία στην παραγωγή οργανωμένου λόγου μπορούν σαν να φανούν απαιτητικά. Για να πάρουμε και μία άποψη ακόμη, τις απόψεις που παίρνει όλος ο κόσμος πλέον με ένα κινητό στο χέρι μπροστά στον υπολογιστή, από θέματα εκπαίδευσης, θέματα καθημερινότητας μέχρι θέματα ιατρικά ή οτιδήποτε άλλο μπορεί να φανταστεί ο καθένας. Να πούμε ότι σήμερα έχουμε την παρουσία του Στέφανου Κασελάκη στην Καβάλα, μία συνέντευξη τύπου που θα δοθεί σήμερα στα γραφεία που έχει νοικιάσει ο πολιτικός σχηματισμός Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο του Στέφανου Κασελάκη, με αφορμή τα επικείμενα εγκαίνια του πολιτικού γραφείου που θα πραγματοποιηθούν παρουσία του Στέφανου Κασελάκη στις 8 η ώρα το βράδυ. Την εκδήλωση διοργανώνει η Γραμματεία της Δημοτικής Οργάνωσης στο πλαίσιο της προετοιμασίας των εγγενείων και της παρουσίασης των δράσεων και των στόχων της τοπικής οργάνωσης. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου αναμένεται να παρουσιαστούν οργανωτικά και πολιτικά ζητήματα που αφορούν την λειτουργία του γραφείου και θα έχουμε 8 η ώρα και τα εγγένεια του γραφείου. Ο Στέφανος Κασελάκης, ο οποίος βρίσκεται στην περιοχή μας, βρίσκεται στην περιοχή μας αυτές τις ημέρες, θα συνεχίσει στην ευρύτερη περιοχή. Σήμερα στις 8 το βράδυ υπάρχουν τα εγγένεια του πολιτικού του γραφείου εδώ στην Καβάλα.

Και εμείς σε λίγο θα συνδεθούμε στις 11, θα συνδεθούμε με το πρώτο πρόγραμμα, Earth News Radio, να το πούμε, για ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων από την Ελλάδα και το εξωτερικό, οι εξελίξεις, διακόπτοντας, ολοκληρώνοντας το πρώτο μέρος της εκπομπής. Τι ήθελα να σας πω, αυτό που δεν σας είπα για τους υποψηφίους, μια και μιλάμε για τις πανελλαδικές εξετάσεις, 833 υποψηφίες σε Καβάλα Θάσο, 787 σε Δράμα. Πάνω από 1.600 παιδιά σε Ανατολική Μακεδονία δοκιμάζονται σήμερα στις πανελλαδικές εξετάσεις. Δοκιμάζονται στις πανελλαδικές εξετάσεις φέτος. Στο σημείο αυτό λοιπόν κλείνουμε το πρώτο μέρος της εκπομπής. 11 η ώρα συνδεόμαστε με το Earth News Radio για ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων και στη συνέχεια επιστρέφουμε για το δεύτερο μέρος της εκπομπής. Μέχρι τις 12 θα είμαστε μαζί σας και θα δούμε και τι φέρνουν οι επόμενες μέρες, τι προτάσεις έχουμε για το τριήμερο

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Στη δημοσιότητα δόθηκαν τα θέματα στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας, με το οποίο άνοιξε σήμερα η αυλαία των πανελλαδικών εξετάσεων για τους υποψηφίους των γενικών λυκαίων. Το πρώτο στα θέματα κείμενο αφορούσε την παγκόσμια σύγχρονη κρίση μοναξιά, το δεύτερο τα νιάτα και τα γεράματα, ενώ στο τρίτο κείμενο οι εξεταζόμενοι κλήθηκαν να σχολιάσουν το ποίημα του Ανδρέα Εμπειρίκου «Ποιο ζει και ποιο πεθαίνει». Ο Πρωθυπουργός κάλεσε τους μαθητές να εμπιστευτούν τις δυνάμεις τους, να μπουν στις αίθουσες με καθαρό μυαλό και ψυχραιμία, υπογραμμίζοντας τη σημασία της νυφαλιότητας σε αυτή τη σημαντική δοκιμασία. Υπενθύμησε τη λειτουργία της δωρεάν 24ωρης γραμμής στήριξης 1550, μέσω της οποίας, όπως σημείωσε, ψυχολόγοι και ειδικοί μπορούν να βρεθούν δίπλα σε όσους αισθάνονται άγχος, πίεση ή την ανάγκη να μιλήσουν με κάποιον. Να αντιμετωπίσουν τη δοκιμασία με ψυχραιμία, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνάμεις τους, καλεί τους υποψηφίους ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας. Την προώθηση μιας εθνικής κοινωνικής συμφωνίας για τη μείωση τιμών σε βασικά αγαθά προανήγγειλε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θοδωρικάκος, μιλώντας στο Earth News. Όπως ανακοίνωσε, μέσα στον επόμενο μήνα θα κατατεθεί το νομοσχέδιο για την καταναλωτική πίστη, με το οποίο η κυβέρνηση βάζει τέλος στα ψηλά γράμματα και στις καταχρηστικές πρακτικές των τραπεζών. Θα τεθεί άμεσα σε δημόσια διαβούλευση και θα προβλέπει ανώτατο όριο συνολικών επιβαρύνσεων μεταξύ 30 και 50% για δάνειο 100.000 ευρώ, με στόχο, όπως είπε, την προστασία των καταναλωτών. Το Σεπτέμβριο θα λειτουργήσει ξανά ο φορέας επανεμίσθωσης, σε κοινή τον ανακοίνωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης. Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο πλαίσιο του συνεδρίου που διοργανώνουν το powergame.gr και το Economist, ο Υπουργός ανέδειξε τις πολιτικές της κυβέρνησης για την προστασία της κοινωνίας απέναντι στην ενεργειακή και τη στεγαστική κρίση. Ο φορέας βρίσκεται στην τελική ευθεία ενεργοποίηση, με τις δεσμευτικές προσφορές να αναμένονται άμεσα. Λιγότερο από 10% των πληστηριασμών αφορά κατοικίες συμπεριλαμβανομένων δευτερευουσών και εξοχικών, σύμφωνα με τον Υπουργό. Ο φορέας θα αποκτά το ακίνητο ευάλωτων πολιτών που αδυνατούν να εξυπηρετήσουν τις ρυθμίσεις τους. Οι δικαιούχοι θα πληρώνουν επιδοτούμενο ενίκιο για να παραμένουν στο σπίτι τους, με δυνατότητα επανάκτησής τους αργότερα. Τα βλέμματα στραμμένα στην απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ για τη συμφωνία επέκτασης της εκεχερίας ΗΠΑ, Ιράν, Τεχεράν και Ουάσιγκτον να ανταλλάσσουν πλήγματα και απειλές. Σύμφωνα με αμερικανικές πηγές, οι δύο πλευρές βρίσκονται κοντά σε συμφωνία για δίμηνη παράταση της εκεχερίας. Η συμφωνία φέρεται να περιλαμβάνει τη δέσμευση της Τεχεράνης να απομακρύνει από τα στενά του Ορμούζ όλες τις νάρκες εντός 30 ημερών και τη δέσμευσή της να μην κατασκευάσει πυρηνικό όπλο, αλλά και την αναστολή των επιθετικών ενεργειών. Για μεγάλη πρόοδο στις διαπραγματεύσεις έκανε λόγο ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Το κείμενο ενός πιθανού μνημονίου κατανόησης δεν έχει ακόμα οριστικοποιηθεί, σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων, τα ΣΝΙΜ. Η ένταση στην περιοχή πάντως δεν υποχωρεί, καθώς το Ιράν ανακοίνωσε εκτόξευση πυράβλων και αναχέτηση εχθρικού αεροσκάφου στην επαρχία Μπουσέρ, ισχυρισμούς που η Ουάσιγκτον διέψευσε. Πτώση ρωσικού ντρόουν σε πολυκατοικία στη Ρουμανία είναι η πρώτη φορά από την εισβολή στην Ουκρανία που ανακοινώνεται ότι επλήγει κατοικημένο κτίριο στη χώρα. Το Υπουργείο Άμυνας της Ρουμανίας, χώρας μέλους του ΝΑΤΟ, έκανε γνωστό σήμερα ότι ρωσικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπληξε πολυκατοικία στην πόλη Γκαλάτσι, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, στο Δούναβι, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο άνθρωποι. Το γεγονός προκάλεσε την άμεση αντίδραση του ΝΑΤΟ, το οποίο καταδίκασε την απερισκεψία της Ρωσίας. Η Υπουργός Εξωτερικών της Ρουμανίας καταδίκασε τη σοβαρή και ανεύθυνη κλιμάκωση από πλευράς της Ρωσίας. Το Βουκουρέστι ενημέρωσε τους συμμάχους και τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ και ζήτησε να ληφθούν μέτρα. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δήλωσε ότι η Ρωσία πέρασε άλλη μία γραμμή. Συνεχίζουμε να ενισχύουμε την ασφάλεια, ειδικά στα ανατολικά μας σύνορα. Θα συνεχίσουμε να αυξάνουμε την πίεση στη Ρωσία, τονίζει η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη επιτέθηκαν σε τρία εμπορικά πλοία με ξένη σημαία κατά τη διάρκεια της νύχτας, καθώς κινούνταν κατά μήκος του θαλάσσιου διαδρόμου εξαγωγών της Ουκρανίας στη Μαύρη Θάλασσα, όπως δήλωσε ο αναπληρωτής πρωθυπουργός ο Λέξη Κουλέμπα. Ανοιχτή σε νέες αιτήσεις είναι και πάλι από σήμερα η ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα για το επίδομα παιδού. Όσοι δικαιούχοι δεν πρόλαβαν να υποβάλουν τη σχετική αίτηση μπορούν να το κάνουν τώρα και να διεκδικήσουν τόσο την τρίτη δόση όσο και αναδρομικά την πρώτη και τη δεύτερη. Με τεμποδίων η κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά εν όψη του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος, με 90% πληρότητα φεύγουν τα πλοία.
0: Ο καιρός.
1: Άστατος καιρός, τοπικές βροχές και καταιγίδες σε βόρεια ανατολικά τμήματα αλλά και στην Πελοπόννησο, 29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, 28 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ερτ Καβάλας, 96,3 στα FM.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Καλημέρα.
3: Και τι καλημέρα.
2: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Τράκης και των Σερών
3: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
2: Ενημέρωση με χαμόγελο,
3: ειδήσεις με ρυθμό
2: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
3: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες
2: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
3: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σκερλίδη
2: και την Ελένη Σταυρίδου.
3: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών.
2: Κάθε πρωί μαζί σας, λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
3: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

Λοιπόν, είναι 8 λεπτά μετά τις 11. Έχετε και έχουμε όλοι επιστρέψει στην εκπομπή μας. Πάντα είμαστε στη συχνότητα της ΕΡΤ Καβάλα, στους 96.3 στα FM και από το ΕΡΤΕΚΟ στο διαδίκτυο, ερτέκο.gr. Είναι η Ρένα Πανταζόγλου στο μικρόφωνο, είναι ο Μάκης Μητάκος στην επιμέλεια του ήχου και είναι το 2510-24-25-49 στη διάθεσή σας για να επικοινωνείτε μαζί μας. Δεύτερο μέρος εκπομπής, έχουμε ενδιαφέροντα θέματα και συγχρόνως θα ρίξουμε μία ματιά σε κάποιες προτάσεις που υπάρχουν αυτές τις ημέρες και για κάποιους από εσάς μπορεί να είναι αρκετά θελκτικές να τις ακολουθήσετε. Όμως πάντα ξεκινάμε παίρνοντας μία βαθιά μουσική ανάσα.

0: Λοιπόν, χάρη στην περιοχή μας, ένας πολύ καλός πρεσβευτής της περιοχής μας, ο Κωνσταντίνος Διαλεκτόπουλος, ο αθλητής τένις με αναξίδιο, παρουσιάστηκε μέσα από την εκπομπή Περίμετρος της R3 σε ένα ρεπορτάζ του συνάδελφου του Κώστα Γλυκούμη, δίνοντας το μήνυμα ότι η αναπηρία είναι μια ιδιαιτερότητα αλλά όχι ένα ενυπέρβλητο πρόβλημα. Τα χωρικά όρια διευρύνονται και ο χρόνος αποκτά νέα διάσταση. Αυτά δείχνει και μετέφερε μέσω της εκπομπής της R3 Περίμετρος ο αθλητής τένις με αναξίδιο της Καβάλας, ο Κωνσταντίνος Διαλεκτόπουλος. Όλα είναι θέμα μυαλού, όλα και θελήσεως. Ένα πολύ ενδιαφέρον ζωντανό ρεπορτάζ, το οποίο αξίζει τον κόπο να το μεταδώσουμε και να το ακούσετε για όσους δεν είδατε την εκπομπή.
1: Και πάμε Καβάλα τώρα, Κώστας Λουκούμης, και πάμε να μας γνωρίσει έναν εξαιρετικό αθλητή, έναν πρωταθλητή, μέλος της Εθνικής, που περνάει και ένα πολύ σημαντικό μήνυμα για το πώς πρέπει να αντιμετωπίζουμε τη ζωή μας. Γεια σας, έλα Κώστα.
2: Μέσα από τις καθημερινές του προπονήσεις αλλά και τις διακρίσεις του Κατερίνα, ο Ντίνος Διαλεκτόπουλος, αθλητής τένις με αμαξίδιο εδώ στην Καβάλα, μας στέλνει το μήνυμα ότι η αναπηρία είναι μία απλή ιδιαιτερότητα και όχι ένα ανυπέρβλητο πρόβλημα. Βέβαια, αυτό αποτυπώνεται και από τις ομιλίες που κάνει σε σχολεία της Καβάλας και όχι μόνο, και μεταφέρει στους μαθητές αυτό το μήνυμα μέσα από ένα βιωματικό τρόπο. Κάθονται μαζί του, παίζουν τένις, δέχεται ερωτήσεις. Μαζί μας και ο προπονητής του, ο κύριος Ελιμνιούδης. Να ξεκινήσουμε όμως με τον Ντίνο. Κύριε Διαλεκτόπουλε, πώς γεννήθηκε αυτή η ιδέα να ασχοληθείτε με το τένις με αμαξίδιο και αν αποτελεί για εσάς μία απόδραση για την καθημερινότητα?
3: Καλησπέρα και από μένα.
1: Γεια σας.
3: Λέγομαι Διαλεκτόπουλος Κωνσταντίνος. Είμαι αθλητής τένις με αμαξίδιο. Η προτροπή έγινε από τον προπονητή μου. Μία μέρα τελείωσε τυχαία. Ενώ μιλούσαμε, λέει, πάμε στο γήπεδο να κάτσουμε στο αμαξίδιο και να μάθουμε τένις. Και έτσι τώρα 10 χρόνια είμαστε μαζί και προχωράμε παντού μαζί.
2: Είναι μια διέξοδος για έκφραση το τένις, κύριε Διαλεκτόπουλο?
3: Είναι μεγάλη διέξοδος. Θα ήθελα να προτρέψω όσα παιδιά έχουν κάποια αναπηρία να βγουν από το σπίτι, είτε για το τένις, είτε για το οτιδήποτε άλλο άθλημα. Σίγουρα είναι μεγάλη διέξοδος το να είσαι όλη μέρα στο σπίτι, στον καναπέ, στο κινητό.
1: Και αυτό που φαίνεται ίσως ανυπέρβλητο εμπόδιο στην αρχή, για έναν άνθρωπο που ψυχολογικά το γνωρίζετε καλύτερα, μπορεί να βρεθεί από τη μια στιγμή στην άλλη σε ένα αμαξίδιο και να νομίζει ότι τελείωσε η ζωή του. Εσείς το κάνατε κάτι πάρα πολύ όμορφο, κάτι πολύ σημαντικό και πολύ καλά κάνετε και βγαίνετε και μιλάτε και για αυτό. Και θα ήθελα να σας ρωτήσω, γιατί μου είπε ο Κώστας ότι πηγαίνετε σε σχολεία και μιλάτε σε παιδιά. Λίγο τι σας ρωτάνε, τι σας λένε, τι καταλαβαίνουν από αυτά που τους λέτε?
3: Βασικά στα σχολεία που πάω... Έχω πάει μέχρι στιγμής σε πάρα πολλά σχολεία στο νομό Καβάλας, από νηπιαγωγείο μέχρι τρίτη λυκείου. Οι ερωτήσεις είναι, ανάλογα την ηλικία, είναι και πιο δύσκολες. Οι πιο δύσκολες είναι από μικρά παιδιά, να είμαι ειλικρινής, όχι από μεγάλα.
1: Γιατί για πείτε καμιά δύσκολη ερώτηση που σας έκανα.
3: Π.χ. Στο σπίτι, αν φοράω το προσθετικό μέλος. Αν πηγαίνω για μπάνιο στη θάλασσα. Αν κάνω μπάνιο στη θάλασσα. Δύο ερωτήσεις αυτές είναι πολύ σημαντικές. Αν έχω οικογένεια, αν ήταν σημαντικό γεγονός η αναπηρία, αν μπόρεσα να κάνω οικογένεια, αν προχώρησα, πώς προχώρησα.
1: Τα παιδιά μπορούν να ρωτήσουν με τον πιο απλό τρόπο τα πιο σκληρά πράγματα, αλλά είναι αλήθειες που πρέπει να λέγονται. Στο τένις είστε και σε πολύ ψηλό επίπεδο, έτσι. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, δεν είναι απλά μια απασχόληση.
3: Φέτος δεν μπορέσαμε να μπούμε στην Εθνική, είμαι τέταρτος στην Ελλάδα. Είμαι νούμερο 220 στον κόσμο, λόγω της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας. Προσπαθούμε να ανεβαίνουμε συνέχεια. Πάμε σε αγώνες, εξωτερικό, συν το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα φυσικά, που είναι ο πρωταρχικός στόχος να είμαστε μέλος της Εθνικής.
1: Ας ακούσουμε μια κουβέντα και από τον προπονητή,
2: είναι ο μοναδικός
1: Κώστα.
2: Αθλητής τένις με αμαξίδιο από τον Εύρο μέχρι και τη Λάρισα. Έτσι. Και εδώ μπορούμε να ρωτήσουμε και τον κύριο Λιμνιούδη, τον προπονητή του Ντίνου, πόσο δύσκολο είναι και τι καλείται να διαχειριστεί διαφορετικά σε σχέση με τους όρθιους παίκτες που ασχολούνται με το τένις, κύριε Λιμνιούδη.
4: Αυτό, καταρχήν, αυτό το οποίο εμείς προσπαθούμε, και το λέω εμείς όχι μόνο σαν προσωπικά, σαν προπονητής, αλλά πλέον υπάρχει μια συλλογική προσπάθεια και μεταξύ των ομοσπονδιών, γιατί ξέρετε είναι η διαφορετική ομοσπονδία της αντισφαίρησης και η διαφορετική η ομοσπονδία των ΕΟΠΑΜΕΑ. Αυτό λοιπόν που λέμε και προσπαθούμε να βγάλουμε προς τα έξω, ότι ακριβώς δεν είναι δύσκολο, είναι πάρα πολύ εύκολο. Η μετάβαση ενός προπονητή σε προπονητή ο οποίος ασχολείται με το αμαξίδιο, τουλάχιστον στο κομμάτι της αρχικής εκμάθησης, είναι μια διαδικασία μιας εκπαίδευσης 2 ημερών. Αυτό λοιπόν είναι ένας από τους ποτραχικούς τρόχους και των 2 ομοσπονδιών, που για πρώτη φορά φέτος έχουν καταφέρει να υπάρχει ένα συγκεκριμένο πλάνο στρατηγικό, ναι, για το πώς ακριβώς θα το καταφέρουμε.
1: Πολύ ωραία. Κώστα, πρέπει να σας ευχαριστήσουμε. Εμείς κρατάμε το μήνυμα έτσι από τον αθλητή, που είναι πάρα πολύ σημαντικό να συνεχίσετε έτσι και να πηγαίνετε σε σχολεία να μιλάτε. Είναι εξαιρετικά σημαντικό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Αυτό ήταν λοιπόν το ζωντανό ρεπορτάζ, ζωντανά, της παρουσίασης του Καβαλιώτη αθλητή, έτσι όπως παρουσιάστηκε μέσα από την εκπομπή Περίμετρο στις R3. Μιλάμε για τον Κωνσταντίνο Διαλεκτόπουλο, τον αθλητή τένις με αμαξίδιο.

0: Να σας δώσω λίγο το πρόγραμμα της περιοδίας του Στέφανο Κασαλάκη σε Καβάλη και Ελευθερούπολη, που θα εγκαινιάσει τα νέα γραφεία του κόμματος. Θα επισκεφθεί και τα κτενάγη των Φιλιππών, που θα έχει συνάντηση με τους αγρότες. Είναι μια επίσκεψη που θα γίνει σήμερα και αύριο από τον πρόεδρο του κόμματος Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο σε Καβάλα και Ξάνθη. Θα φτάσει το απόγευμα. Νωρίς το απόγευμα στην Ελευθερούπολη, και όπου θα γίνει υποδοχή του Πρόεδρου και των συνεργατών από μέλη της Γραμματείας της Δημοτικής Οργάνωσης Καβάλας. Εκεί στις 6 παρατέταρτο θα έχει συνάντηση με αντιπροσώπους του πρωτογενής τομέα, των Αγροτικών Συλλόγων Παγκαιωνές του Καβάλας, τον Πρόεδρο του Κτηνοτροφικού Συλλόγου, σε καφέ και της Ελευθερούπολης, και θα επισκεφθεί και τα πτενάγη των Φιλίππων. 7 και 4 αναμένεται στην Καβάλα, θα περάσει από την πλατεία Καπνεργάτη, θα συνομιλήσει με πολίτες και επαγγελματίες καταστημάτων στο πεζόδρομο επί της οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου. 7.30 τελικά είναι η προγραμματισμένη συνέντευξη τύπου και 8 θα γίνουν τα εγγένεια των γραφείων εκεί στην οδό Ερμού, με την παρουσία του Στέφανου Κασελάκη. Το Σάββατο στις 9 το πρωί θα έχει συνάντηση με εκπροσώπους του Συλλόγου Πρωτοβουλία για το σχεδιαζόμενο έργο της αποθήκευσης ρήπων του διοξιδίου του άνθρακα στον κόλπο της Καβάλας στην Ηρακλίτσα. Στις 10 η ώρα θα κάνει περιήγηση στη Λαϊκή Αγορά, στην Παραλία και την Εθνική Αντίσταση. Και μετά το πρόγραμμα στις 11 η ώρα έχει περιήγηση στην Αγορά της Ξάνθης. Άρα φεύγει από Καβάλα και πηγαίνει στην Ξάνθη. Αυτό είναι το πρόγραμμα του Στέφανου Κασελάκη σήμερα από νωρίς το απόγευμα μέχρι και αύριο το πρωί στην περιοχή της Καβάλας πριν βρεθεί στην Ξάνθη. Λοιπόν, τώρα να πάμε λίγο σε μια πρόταση σύντομη, πρόταση η οποία μας έρχεται από τον Σύλλογο Planet, μια πρόταση για να περπατήσουμε το βράδυ του Σαββάτου παρέα σε περιοχή της Καβάλας, οργανωμένα, όμορφα, να ακούσουμε για την πρόταση αυτή τι είπε στην Τασούλα Κρητικού, πρόεδρος του Συλλόγου, ο κύριος Παλικαράς.
1: Αυτό το Σάββατο που μας έρχεται, 30 του μήνα, έχουμε μια βραδινή διαδρομή, η οποία ξεκινάει 7.30 ώρα το απόγευμα από το σανατόριο στην Καβάλα. Είναι μια πολύ όμορφη διαδρομή, εύκολη, μόνο 5,5 χιλιόμετρα, κυκλική. Και ο σκοπός αυτής της διαδρομής είναι να απολαύσουμε όλοι μαζί την Πανσέλινο και να κάνουμε μια όμορφη και ασφαλής βολτίτσα πάνω στο βουνό. Από το σανατόριο θα ξεκινήσουμε. Και η διαδρομή είναι κυκλική, όταν λέμε κυκλική, δηλαδή από εκεί που θα ξεκινήσουμε, εκεί θα καταλήξουμε κιόλας. Δηλαδή εκεί θα αφήσουμε τα αυτοκίνητα και θα σταματήσουμε πάλι εκεί στο ίδιο σημείο. Άμα θέλει κάποιος να δηλώσει, πρέπει να δηλώσει συμμετοχή στα τηλέφωνα πάλι του συλλόγου. Και μετά θα δεν έχει τίποτα άλλο από το να απολαύσει μετά τη βόλτα μαζί μας. Έχουμε στις 14 Ιουνίου έχουμε μια διαδρομή στο Λιβαδίτη, που εκεί πέρα πραγματικά πρέπει να μας δηλώσουν συμμετοχή, γιατί θα πάμε με λεωφορείο. Έχουν μείνει πάρα πολλοί στη συγκεκριμένη διαδρομή, γύρω στις 10 θέσεις μόνο. Και καλό θα ήταν οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνήσουν άμεσα με τα τηλέφωνα του Συλλόγου. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που φέτος ο Σύλλογος με τις διαδρομές που κάνει είναι πάρα πολύ πετυχημένες. Έχουμε φτάσει συσταγωγικά να κάνουμε τα ρεκόρ στην περιοχή μας, να κάνουμε διαδρομές με 150 και 200 άτομα. Αυτό δείχνει ότι ο κόσμος άρχισε να αγαπάει, θέλει να κάνει να περπατήσει, θέλει να χτίσει επαφή με το βουνό. Γινόμαστε μια πολύ όμορφη παρέα και περνάμε πολύ όμορφα, γνωρίζοντας καινούργια και διαφορετικά μέρη. Θα κρατήσουν μέχρι όλο τον Ιούνιο και μετά θα κάνουμε για ένα διάλειμμα Ιούλιο-Αύγουστο και μετά με το καλό το Σεπτέμβριο να ξεκινήσουμε πάλι πολύ δυναμικά.
0: Αυτό ήταν λοιπόν ο κύριος Χρήστος Παλικαράς και οι δύο προτάσεις για αυτό το Σάββατο για την Πανσέλινο, εκεί με ραντεβού στις 7.30 στο σανατόριο και με συμμετοχή στις 14 Ιουνίου μια εκδρομή στο Λιβαδίτη.

0: περνώ.
1: Λίγο τώρα στο πολιτιστικό σύλλογο Κηπούπολης Καλαμίτσας με μια θράση που ετοιμάζει η εθελοντική υποδηλητική ομάδα Wish Will Win του πολιτιστικού συλλόγου για μικρούς και μεγάλους. Λέγεται «Γνώρισε την ιστορία της πόλης για καλό σκοπό, Μουσεία 2». Πρόκειται για μια γνωριμία με 4 μουσεία της Καβάλας που θα γίνει την Κυριακή, αυτή την Κυριακή, 31 Μαΐου. Το ξεκίνημα στις 5 η ώρα το απόγευμα από τα τείχη της Αντισάρας μπροστά στο ξενοδοχείο Λούση στην Καλαμίτσα και θα συνεχίσει σε Ναυτικό Μουσείο, Αρχαιολογικό Μουσείο, Προσφυγικό Μουσείο και το Μουσείο Παραμυθιού. Σε όλα τα μουσεία πρέπει να ληφθεί ένα ένιγμα, να βρεθεί ένα αντικείμενο, να φωτογραφηθούν οι συμμετέχοντες μαζί του και να το ανεβάσουν στη σελίδα του Πολιτιστικού Συλλόγου Κηπούπολης Καλαμίτσας, πάντα με την βοήθεια των εθελοντών και των υπευθύνων. Όλη η παρέα θα καταλήξει δίπλα στα γραφεία του Συλλόγου στο Δασάκι της Παναγούδας, όπου υπάρχει η βράβευση των συμμετεχόντων με μετάλλιο και έπαινο, καθώς και πολλή μουσική με φωτογραφική, ζωγραφική και εκλειπτική έκθεση. Όλοι μπορούν να συμμετέχουν, μικροί και μεγάλοι, και μπορούν μάλιστα να συμμετέχουν με όποιον τρόπο θέλουν: τρέξιμο, πεζοπορία, ποδήλατο, αυτοκίνητο, μέσα μαζικής μεταφοράς. Η απόσταση είναι μόλις 10 χιλιόμετρα, αρκεί να τηρείται ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας αυστηρά και ο χρόνος είναι αρκετός, είναι 3 ώρες στη διάθεση όλων, από τις 5 έως τις 8. Υπάρχει και μια εθελοντική δυνατότητα, αν κάποιος θέλει, με το ποσό των 5 ευρώ να ενισχύσει το Σύλλογο Αυτισμού Καβάλες, και να ακούσουμε τις λεπτομέρειες που συζήτησε με την Τασούλα Κρητικού, πρόεδρος του Συλλόγου, κύριος Νίκος Μωυσίδης.
2: Λοιπόν, την Κυριακή θα πραγματοποιηθεί η δράση Μουσεία 2. Είναι η δεύτερη χρονιά που πραγματοποιείται. Δειλά-δειλά ξεκινήσαμε πέρσι τη σύσταση αυτής της δράσης. Περιλαμβάνει για φέτος 4 σημεία, 4 μουσεία. Κάθε χρόνο προστίθενται και κάποια μουσεία. Ξεκινήσαμε πέρσι με 3. Φέτος είναι 4, είναι το Ναυτικό Μουσείο, είναι το Αρχαιολογικό Μουσείο, είναι το Μουσείο Προσφυγικού Πληθυσμού και το Μουσείο Παραμυθιού. Και όλα αυτά ξεκινάνε φυσικά στις 5 ώρα το απόγευμα από το ξενοδοχείο Λούση μπροστά, όπου θα δοθεί η εκκίνηση. Ο κόσμος μπορεί να συμμετέχει με οποιοδήποτε μέσο, είτε με τα ποδήλατα, είτε με το αυτοκίνητό του, είτε με τα πόδια. Δεν υπάρχει κάποιος περιορισμός, ο χρόνος είναι άφθονος, είναι 3 ώρες. Από εκεί λοιπόν θα ξεκινήσουμε, εκεί που είναι στην ουσία και τα τείχη από την αρχαία Αντισάρα. Θα πάμε στο Ναυτικό Μουσείο, εκεί θα πρέπει να βρούμε ένα ένιγμα, το οποίο θα δοθεί σε μορφή χάρτη στους διαγωνιζόμενους, στους ανθρώπους που συμμετέχουν. Θα πρέπει να βρούμε το αντικείμενο, θα βγάλουν μια φωτογραφία με το αντικείμενο. Φυσικά υπάρχει και χρόνος για ξενάγηση, γιατί μιλάμε για 3 ώρες. Ακόμα και περπατώντας 3 ώρες, 10 χιλιόμετρα σε 3 ώρες, καταλαβαίνουμε όλοι ότι υπάρχει άφθονος χρόνος. Θα πάμε στο Ναυτικό Μουσείο, θα βρούμε το πρώτο αντικείμενο, θα πάρουμε ένα κομμάτι από το παζλ. Θα συνεχίσουμε, θα πάμε στο Αρχαιολογικό Μουσείο, είναι η ίδια διαδικασία. Θα προχωρήσουμε στο Προσφυγικό Μουσείο, το οποίο βρίσκεται, για όσους το γνωρίζουν, στις Καμάρες. Από εκεί, εφόσον βρούμε το έριγμα και πάρουμε και από εκεί πέρα το αντίστοιχο παζλ, θα προχωρήσουμε στο Μουσείο Παραμυθιού και όλη αυτή η όμορφη δράση θα τελειώσει στο δίπλα από το γραφείο του Συλλόγου, στο όριο, στο δασάκι της Παναγούδας. Εκεί πέρα θα έχουμε διαμορφώσει το χώρο κατάλληλα, έτσι ώστε να υποδεχτεί τον κόσμο, να υπάρχει

0: σχεδιασμοί απονομή επένων, μεταλλίων. Θα υπάρχει έκθεση ζωγραφικής, έκθεση γλυπτικής, έκθεση φωτογραφίας, μουσική. Θα μπορέσει ο κόσμος να έρθει να το απολαύσει. Είναι μια πολύ όμορφη δράση που πέρσι πραγματικά όταν το ξεκινήσαμε δηλαδή ήταν με αρκετά μεγάλη συμμετοχή από οικογένειες, από αθλητές, από ποδηλάτες. Βασική προϋπόθεση είναι ότι όλος αυτός ο κόσμος θα ξεκινήσει ένα γκρουπ. Επομένως υπολογίζουμε ότι από στις 5 ώρα θα ξεκινήσουμε την εκκίνηση, 5 και 10 θα έχει ολοκληρωθεί. Φυσικά συμμορφωνόμαστε με τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, δεν είναι αγώνες, είναι μια βόλτα, ένας περίπατος, μια εκδρομή όπως τα λέγαμε. Είναι μια πάρα πραγματικά μια διαφορετική δράση που η οποία δημιουργήσαμε με σκοπό να δώσουμε την ευκαιρία στον κόσμο να περάσει ευχάριστα το απόγευμα της Κυριακής του και φυσικά να γνωρίσει και την ιστορία της Καβάλας. Γιατί υπάρχει κόσμος που δεν γνωρίζει καν τα μουσεία μας. Έχει πολύ μεγάλο ρόλο και το κόστος. Γιατί κακά τα ψέματα όλοι γνωρίζουμε ότι υπάρχει κάποια είσοδο σε όλα τα μουσεία. Μπορεί να ξεκινάει ενδεικτικά από 2-3 ευρώ και να φτάνει μέχρι τα 10-12, αν θυμάμαι καλά. Οπότε δίνεται η ευκαιρία για εκείνη τη μέρα στους ανθρώπους που συμμετέχουν να είναι δωρεάν είσοδος. Εμείς κάναμε ένα προγραμματισμό, έχουμε βγάλει μια ηλεκτρονική φόρμα στη σελίδα του Πολιτιστικού Συλλόγου αλλά και στην ομάδα Δυτική Καβάλα, έτσι ώστε ηλεκτρονική φόρμα, έτσι ώστε να μπορεί ο κόσμος να εγγραφεί, να μπορέσει να δηλώσει συμμετοχή για να υπάρξει και ένας σωστός προγραμματισμός από τη δικιά μας την πλευρά. Από εκεί και πέρα όμως φυσικά δεν υπάρχει περιορισμός. Θα μπορεί να έρθει την Κυριακή ακόμα και αν δεν έχει δηλώσει την ηλεκτρονική φόρμα ή ακόμα και αν δεν έχει πάρει κάποιο τηλέφωνο για να ενημερώσει, να έρθει, να συμμετέχει. Πάντως είναι πάρα πολύ ενθαρρυντικό, πάρα πολλοί κόσμοι δηλώνει συμμετοχή. Ενδεικτικά θα πω ότι είχαμε ένα τηλέφωνο από μια ομάδα γυναικών, οι οποίες δεν λάβουν μέρος με τα καρότσια και με τα μωρά μαζί.
1: Α, τι ωραία, ναι.
0: Ναι, είναι μια ευχάριστη και όπως είπα και κυριακάτικη απογευματινή βόλτα. Μας χαροποιεί πάρα πολύ που ο κόσμος ανταποκρίνεται. Απλά προσπαθούμε κάθε χρόνο να το μάθει ακόμα περισσότερος κόσμος. Είναι κάτι το οποίο δεν το έχουμε συναντήσει, τουλάχιστον εμείς δεν το γνωρίζουμε ότι υπάρχει τέτοια δράση σε άλλες πόλεις. Επομένως, είναι μια ιδανική ευκαιρία να δημιουργήσουμε κάτι καινούργιο, κάτι διαφορετικό στην πόλη μας.
2: Ήταν ο κύριος Νίκος Μαϊσίδης, είναι ο πρόεδρος του Συλλόγου Κηπού Πόλης Καλαμίτσας, για αυτή την πολύ ωραία δράση.

πολύχρωμες ζακέτες, πολύ ξένη Καρακόγλου, Γρηγόρης Πολύζος, Αθηνά Σπανού, με την Αθηνά Σπανού στην ερμηνεία. Και να πούμε και για την εκδήλωση με τίτλο «Η Εγνατία του Λαϊκού Πολιτισμού από την Ήπειρο στη Θράκη», η οποία ξεκινά σήμερα το απόγευμα στο Συνεδριακό Κέντρο Πηγών του Δημοτοξάτου Δράμας. Μιλάμε για την πρώτη περιφερειακή συνάντηση φορέων της ζωντανής παράδοσης. Για πρώτη φορά, φορείς που διατηρούν στις περιοχές τους παραδόσεις και έθιμα, πολλά από τα οποία έχουν εγγραφεί στον Εθνικό Κατάλογο Άειλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς, συναντώνται στη Δράμα, μια περιοχή επίσης με πολλά έθιμα και παραδόσεις, για να γνωριστούν, να συνθέσουν ιδέες, να χτίσουν σχέσεις και να αναζητήσουν δίκτυα συνεργασίας. Φορείς από τον Εύρο έως την Ήπειρο για τρεις ημέρες θα παρουσιάσουν έθιμά τους με εισηγήσεις, με εργαστήρια και στρογγυλά τραπέζια. Ενδεικτικά θα γίνουν αναφορές για την τέχνη της πέτρας σε περιοχές που συνδέει η Εγνατία Οδός, σε Πυρσόγεννη Ιωαννίνων, Πεντάλοφο Κοζάνης, Μεταξάδες Εύρου, τη σειροτροφία του σουφλίου και πώς υφαίνονται οι δεσμοί της κοινότητας, την τέχνη της γενιώτικης αργυροτεχνίας, την τέχνη του σταθερού χτενιού. Θα γίνει βιωματικό εργαστήριο για την τέχνη της αφήγησης, θα παρουσιαστεί η κατασκευή της προσωπίδας των μπαμπούγερων Καλής Βρύσης Δράμας, ενδεικτικά σας λέω κάποια, ενώ σε εξωτερικό χώρο η ομάδα γυναικών του Ορμενίου Εύρου θα δείξει τα ψωμιά της Θράκης, από το Σύλλογο Δοξάτου πώς παρασκευάζονται και πώς χρησιμοποιούνται το σπαθουράκι και το σπαθόλαβο, από το Καλαμπάκι πώς παρασκευάζεται το παραδοσιακό κουσκούς και πώς γίνεται η σκουρόπιτα στην Πετρούσα της Δράμας. Πρόκειται για ένα τριήμερο, είναι ενδεικτικά κάποια. Πάρα πολλά πράγματα θα συμβούν αυτό το τριήμερο στις πηγές του Δοξάτου, σε εκείνο το χώρο όπου είναι εκπληκτικό το φυσικό περιβάλλον, με πολύ πράσινο και νερά. Και το πιο σημαντικό για αυτή τη διοργάνωση, είναι ανοιχτό για το κοινό από σήμερα το απόγευμα έως και την Κυριακή.

Και να σας πληροφορήσουμε ότι η καθημερινή θα είναι κίνηση στο λιμάνι της Καβάλας από την 3η 2 Ιουνίου, ενώ το πρόγραμμα των δρομολογίων προς τα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου και άλλους δημοφιλείς προορισμούς θα τεθεί σε πλήρη ανάπτυξη μέχρι τις 18 Ιουνίου και θα διαρκέσει έως το τέλος της θερινής περίοδου. Από Δευτέρα, 1 Ιουνίου, τα δρομολόγια στην γραμμή Καβάλα Πρίνος ενισχύονται, γίνονται 5 την ημέρα. Στο νέο θερινό πρόγραμμα των δρομολογίων από το λιμάνι της Καβάλας προς τα νησιά του Αιγαίου θα εκτελούνται με τα πλοία τα δρομολόγια Aqua Blue με 4 δρομολόγια την εβδομάδα, το Μύκονος με 2 δρομολόγια μέχρι τις 18 Ιουνίου, οπότε θα αντικατασταθεί από το Διαγόρας με 3 δρομολόγια την εβδομάδα. Από τις 12 Ιουλίου ως το τέλος του καλοκαιριού στην κίνηση θα προσθεθεί και το νήσος Σάμος με ένα δρομολόγιο κάθε Κυριακή. Μιλάμε για προορισμούς από το λιμάνι της Καβάλας όχι μόνο για τη Θάσο, αλλά και για τα νησιά του, για αρκετά νησιά του Αιγαίου και συγκεκριμένα θα έχουμε Λίμνο, Άγιο Ευστράτιο, Χίο, Μυτιλίνη, Φούρνους, Πάτμο, Λέρο, Ινούσες, Ψαρά, Ικαρία. Μπορείτε να μπείτε και να δείτε και να αναζητήσετε από πού μπορείτε να ταξιδέψετε μέσω του λιμανιού της Καβάλας. Προστίθενται από ό,τι βλέπω τώρα και κάποιοι ακόμη προορισμοί που δεν θυμάμαι, Πάτμος, Λέρος, Ινούσες, Ψαρά, αν ήταν και την προηγούμενη περίοδο. Όμως καθημερινές θα είναι οι αφίξεις και οι αναχωρήσεις από το λιμάνι της Καβάλας από τον Ιούνιο, όχι μόνο πλέον με το ferryboat που συνδέει την Καβάλα με τον Πρίνο και θα έχει 5 δρομολόγιο την ημέρα, αλλά και για τα μεγαλύτερα πλοία τα οποία πηγαίνουν στα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου.

0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Λοιπόν, κάπως έτσι και εμείς πρέπει να κλείσουμε με χειροκροτήματα και το ευχαριστούμε πολύ, καθώς κλείνει και η εβδομάδα μας και εμείς πλέον θα σας αποχαιρετήσουμε. Θα σας πω ότι αυτό που βλέπω και εγώ, ότι ανακοινώθηκε το Cosmopolis Festival που επιστρέφει δυναμικά στην παλιά πόλη της Καβάλας με 3 ημέρες αυτή τη φορά, γεμάτες μουσική, πολιτισμό και διεθνείς ήχους, 3 με 5 Ιουλίου στην Καβάλα το Φεστιβάλ Cosmopolis. Στη φετινή διοργάνωση συμμετέχουν καλλιτέχνες διεθνούς εμβέλειας όπως η Αμπαρανόια από την Ισπανία, την Κενιάζ Φάκολη από την Ακτή Ελφαντουστούν και Asian Dub Foundation από το Ηνωμένο Βασίλειο, δημιουργώντας ένα πολυπολιτισμικό μουσικό σκηνικό στην καρδιά της Καβάλας. 3 θα είναι οι μέρες, ωστόσο θα είναι γεμάτες, καθώς θα έχουμε παράλληλα με τις συναυλίες, παιδικά εργαστήρια, εκθέσεις, μουσικοχορευτικές performances, street events, street food, υπαίνθριο κινήμα. Θα μετατραπεί για ακόμη μια φορά η παλιά πόλη της Καβάλας σε ένα ζωντανό χώρο πολιτιστικής εμπειρίας για μικρούς και μεγάλους. Τώρα, τα εισιτήρια για τις 3 αυτές συναυλίες είναι ήδη διαθέσιμα μέσω της πλατφόρμας Ticket Services και περιλαμβάνουν ημερήσιο εισιτήριο στα 10 ευρώ και τριήμερο πάσο στα 25 ευρώ. Είναι το Cosmopolis, το οποίο με τον ένα με τον άλλον τρόπο γνωρίζουμε ότι έχει γίνεται όλα αυτά τα χρόνια. Ψάχνει να βρει το ρυθμό του, αλλάζουν τα πράγματα, αλλάζουν τα δεδομένα, αλλάζει και το ρυθμός. Αλλά πέρυσι δεν είχαμε καθόλου Cosmopolis, φέτος 3 με 5 Ιουλίου θα έχουμε με αυτά τα δεδομένα, με έτσι όπως το ξέρουμε σε γενικές γραμμές και με 3 δυναμικές συναυλίες.

στο σημείο αυτό εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε. Η Ρένα Παντασόγλου ήταν στο μικρόφωνο, ο Μάκης Μητάκος επιμελήθηκε τον ήχο. Στις 12 η ώρα ακριβώς συνδεόμαστε με το Earth News Radio, ένα ακόμη δελτίο ειδήσεων για να μάθουμε τις εξέλιξεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό, και επιστρέφουμε με την περιφερειακή μας εκπομπή. Να έχετε ένα ευχάριστο τριήμερο, να ευχηθούμε.

0: Sport News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας άνοιξε σήμερα η αυλαία των πανελλαδικών εξετάσεων για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Τα θέματα αφορούσαν την παγκόσμια σύγχρονη κρίση μοναξιάς, τις ανθρώπινες σχέσεις και τη σύνδεση νέων και ηλικιωμένων. Οι εξεταζόμενοι κλήθηκαν να σχολιάσουν το ποίημα του Ανδρέα Εμπειρίκου «Ποιος ζει και ποιος πεθαίνει», που συνδέει τη ζωή με τη χαρά και την αγωνιστικότητα. Οι εκπαιδευτικοί εκτιμούν ότι τα ερωτήματα στο σύνολό τους είναι απολύτως κατανοητά και βατά τα θέματα, επίκαιρα και προσβάσιμα. Ο Πρωθυπουργός κάλεσε τους μαθητές να εμπιστευτούν τις δυνάμεις τους, να μπουν στις αίθουσες με καθαρό μυαλό και ψυχραιμία, υπογραμμίζοντας τη σημασία της νυφαλιότητας σε αυτή τη σημαντική δοκιμασία. Υπενθύμησε τη λειτουργία της δωρεάν 24ωρης γραμμής στήριξης 1550, μέσω της οποίας, όπως σημείωσε, ψυχολόγοι και ειδικοί μπορούν να βρεθούν δίπλα σε όσους αισθάνονται άγχος, πίεση ή την ανάγκη να μιλήσουν με κάποιον. Χωρίς προβλήματα ξεκίνησαν οι πανελλαδικές εξετάσεις, ανέφερε στο Earth News ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου. Εμφανίστηκε καθησυχαστικός για τη διαδικασία και έστειλε μήνυμα ψυχραιμίας σε μαθητές και γονείς. Τόνισε πως οι εξετάσεις δεν είναι ούτε η αρχή ούτε το τέλος της ζωής. Οι εξετάσεις αυτές δεν είναι η μοναδική μάχη ούτε το μοναδικό μέτρο αξίας, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Το μέλλον δεν γράφεται σε μια κόλλα εξετάσεων. Να αντιμετωπίσουν τη δοκιμασία με ψυχραιμία και αυτοπεποίθηση καλεί τους υποψηφίους ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας. Ξεκίνησε η μαζική έξοδος των εκδρομέων για το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος. Αυξημένη κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά, με 90% πληρώτα φεύγουν τα πλοία. Για τις επόμενες ώρες έχουν προγραμματιστεί ακόμα 12 δρομολόγια προς τις Κυκλάδες, τα 12 άνισα και άλλους νησιωτικούς προορισμούς της χώρας. Η τροχιά λαμβάνει αυξημένα μέτρα και θα πραγματοποιεί εντατικούς ελέγχους προκειμένου η έξοδος να πραγματοποιηθεί με ασφάλεια. Με υψηλές θερμοκρασίες και φαινόμενα αστάθειας αναμένεται να κυλήσει ο καιρός στις επόμενες ημέρες, καθώς δεν θα λείψουν οι τοπικές μπόρες και καταιγίδες, κυρίως στα υπηρετικά. Την προώθηση μιας εθνικής κοινωνικής συμφωνίας για τη μείωση τιμών σε βασικά αγαθά προανήγγειλε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θοδωρικάκος, μιλώντας στο Earth News. Ανακοίνωσε μέσα στον επόμενο μήνα ότι θα κατατεθεί το νομοσχέδιο για την καταναλωτική πίστη, με το οποίο η κυβέρνηση βάζει τέλος στα ψηλά γράμματα και στις καταχρηστικές πρακτικές των τραπεζών. Θα τεθεί άμεσα σε διαβούλευση και θα προβλέπει ανώτατο όριο συνολικών επιβαρύνσεων μεταξύ 30 και 50% για δάνειο σε 100.000 ευρώ, με στόχο, όπως είπε, την προστασία των καταναλωτών. Μέχρι τα τέλη φθινοπόρου θα λειτουργήσει ξανά ο φορέας επανεμίσθωσης ακινήτων, ανακοίνωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης. Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο πλαίσιο του συνεδρίου που διοργανώνουν το powergame.gr και το Economist, ο Υπουργός ανέδειξε τις πολιτικές της κυβέρνησης για την προστασία της κοινωνίας απέναντι στην ενεργειακή και στεγαστική κρίση. Ο φορέας βρίσκεται στην τελική ευθεία ενεργοποίησης, με τις δεσμευτικές προσφορές να αναμένονται άμεσα. Λιγότερο από 10% των πληστηριασμών αφορά κατοικίες δευτερεύουσες και εξοχικές, σύμφωνα με τον Υπουργό. Ο φορέας θα αποκτά το ακίνητο ευάλωτων πολιτών που αδυνατούν να εξυπηρετήσουν τις ρυθμίσεις τους, θα πληρώνουν επιδοτούμενο ενίκιο για να παραμένουν στο σπίτι τους με δυνατότητα επανάκτησής τους αργότερα. Τα βλέμματα στραμμένα στην απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ για τη Συμφωνία Επέκτασης της Εκεχηρίας ΗΠΑ και Ιράν, Τεχεράνη και Ουάσιγκτον ανταλλάζουν πλήγματα και απειλές. Σύμφωνα με αμερικανικές πηγές, οι δύο πλευρές βρίσκονται κοντά σε συμφωνία για δίμηνη παράτηση εκεχηρίας. Πτώση ρωσικού ντρόουν σε πολυκατοικία στη Ρουμανία είναι η πρώτη φορά από την εισβολή στην Ουκρανία που ανακοινώνεται ότι επλήγει κατοικημένο κτίριο στη χώρα. Το Υπουργείο Άμυνας της Ρουμανίας, χώρας μέλους του ΝΑΤΟ, έκανε γνωστό σήμερα ότι ρωσικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπληξε πολυκατοικία στην πόλη Γκαλάτσι, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία στο Δούναβι, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο άνθρωποι. Το γεγονός προκάλεσε την άμεση αντίδραση του ΝΑΤΟ, το οποίο καταδίκασε την απερισκεψία της Ρωσίας. Ανοιχτή σε νέες αιτήσεις είναι και πάλι από σήμερα ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα για το επίδομα παιδιού. Στο νοσοκομείο 12χρονος μαθητής μετά από σοβαρό περιστατικό ενδοσχολικής βίας σε δημοτικό σχολείο στην Κέρκυρα. Σοβαρό τροχαίο με ηλεκτρικό πατίνι στην Παιανία, 12χρονος ανήλικος νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας έπειτα από σύγκρουση με αυτοκίνητο. Απολογείται ο 60χρονος ιδιοκτήτης του Λούνα Πάρκ Πευκοχωρίου στα Γιάννητσα, όπου τον Αύγουστο του 2024 έχασε τη ζωή του 19χρονος Γιάννης Καμπαϊλής.
0: ο καιρός.
1: Άστατος καιρός, τοπικές βροχές και καταιγίδες σε βόρεια και ανατολικά τμήματα, αλλά και στην Πελοπόννησο, έως 29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 28 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ερτ Καβάλας, 96,3 στα FM.
1: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

0: Καλό μεσημέρι κύριες και κύριοι, 21η μέρα του Μάη, Παρασκευή σήμερα, τέλος της εβδομάδας, με ένα τριήμερο που θα ακολουθήσει για όλους έχουν σκοπό, για όλους όσους έχουν σκοπό να ξεκουραστούν. Εδώ είμαστε, του Μωτινής, του Καβάλας, του Ρεσιάδος Ατσέρων, για να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα σε όλες αυτές τις περιφερειακές ενότητες μέχρι αυτή την ώρα που μιλάμε, στα μικρόφωνα της ελληνικής ραδιοφωνίας, εδώ στο Άδειο Θάλαμο της Κομωτινής, ο Σαμί Καραμπολιούκολου, στην τράπεζα του ήχου, ο Γιώργος Εφερμίδης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους τεχνικούς μας, την ΕΡΤ Καβάλας, την ΕΡΤ Ρεσιάδας και στην Ευσταρών για την εξαιρετική δουλειά που κάνουν. Και λίγο πριν πάμε να συναντήσουμε τους συναδέλφους μας, να κάνουμε ένα μικρό γύρο με τίτλους και να ξεκινήσουμε από τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Αν το καταγράφουν οι μετοχές στο ξεκίνημα των συναλλαγών, τουλάχιστον στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, έχουμε ένα θεράστιο θέμα στη Ρουμανία. Διεθνής καταδίκη μετά το περιστατικό με ρώσικο ντρόν που έπεσε πάνω σε πολυκατοικία ρουμάνικης πόλης, ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζουν την αλληλεγγύη τους πως το Βουκουρέστι και περιμένουμε και άλλες ανακοινώσεις κατά τη διάρκεια της ημέρας. Ένα στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, η Ρωσία και το Ισραήλ προσθέθηκαν στο κατάλογο του Οργανισμού για τη χρήση σεξουαλικής βίας στη διάρκεια των συγκρούσεων που ακολουθούν. Στη χώρα μας, ο Πρωθυπουργός της χώρας, ο κ. Μητσοτάκης, για τους υποψηφίους των πανελλαδικών που έχουν ξεκινήσει από σήμερα, πιστέψτε στον εαυτό σας, το 1550 είναι η 24η γάμη ψυχολογικής υποστήριξης των μαθητών, ήταν το μήνυμά του. Θυμίζουμε ότι σήμερα είχαμε την πρώτη μέρα στην ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία με θέματα που μπήκαν και ήταν υπογεννητικότητα και η μοναξιά και τα δύο πολύ μεγάλα θέματα. Στην πολιτική σκηνή έχουμε εξελίξεις και έχουμε και τις δηλώσεις από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, του κ. Φάμελου, η δυτική διακήρυξη της Ελλάδας του καινούριου κόμματος του πρώην Πρωθυπουργού του κ. Τσίπρα δημιουργεί την βάση για μια νοτική προοπτική, ενώ στη δική μας περιοχή θα επισκεφθεί σήμερα ο πρόεδρος των Δημοκρατών, Προοδευτικό Κέντρο Στέφανος Κασελάκης, σήμερα το βράδυ στην Καβάλα, αύριο το πρωί επίσης στην Περιφερειακή Ένωτα της Καβάλας, ενώ το μεσημέρι θα είναι στο παζάρι της Ξάνθης, όπου θα κάνει μια βόλτα και θα συναντήσει κόσμο. Στη δική μας την περιοχή τώρα, εδώ στην Ροδόπη, δόθηκε χθες το απόγευμα στην κυκλοφορία η παράκαμψη επιτέλους στο σημείο καθίδρυσης του δρόμου Κομωτινής Βουλγαρίας. Η ολοκλήρωση της αποκατάστασης της καθίδρυσης στη βασική οδική αρτηρία τοποθετείται στα τέλη του έτους, δηλαδή στα τέλη του 2026. Και αυτό που φάνηκε για μια φορά ακόμα ήταν η απουσία υποδομών στα ελληνοτουρκικά σύνορα και κυρίως στο τελωνείο των κήπων Εύρου, με αποτέλεσμα η μισή από αυτούς που ήθελαν να περάσουν αυτές τις μέρες στη χώρα μας και ήθελαν να αφήσουν τα χρήματά τους να επιστρέψουν πίσω. Θα ακούσουμε τα σχετικά υποφτάσεις γύρω από αυτά τα θέματα. Θα πάμε τώρα εμείς αμέσως στην Περιφερειακή Ενότητα της Καβάλας. Εκεί μας περιμένει με πάρα πολύ υπομονή η Τασούλα Κρητικού. Τασούλα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Σαμί. Καλό μεσημέρι σε όλους. Πάμε να δούμε και τις ειδήσεις της περιοχής πριν αυτό το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος που αναμένεται και μεγάλη επισκεψιμότητα στην περιοχή μας. Γιατί έχουν ανεβεί και οι θερμοκρασίες, καλυτερεύει και ο καιρός και πολλοί θα θελήσουν να κάνουν τις πρώτες τους βουτιές. Να πούμε λοιπόν για εχθές την κινητοποίηση των αγροτών που είχαμε στην Ελευθερούπολη Καβάλας για τα πλημμυρισμένα τενάγια των Φιλίππων, ότι ήταν μια κινητοποίηση με παλμό και πλέον περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η αντίδραση και αν θα υπάρξουν κάποιες εξελίξεις από πλευράς Υπουργείου. Να αναφέρουμε επίσης πως από σήμερα στο νησί της Θάσου μέχρι και την Κυριακή θα είναι σε εξέλιξη η 58η Γενική Συνέλευση του Επιμελητηριακού Ομίλου Ανάπτυξης Ελληνικών Νησιών για το 2026. Γίνεται σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Καβάλας και θα δώσουν το παρόν στις εργασίες 21 επιμελητήρια από όλη την Ελλάδα. Σήμερα επίσης και μέχρι την Κυριακή στο κέντρο των πηγών του Δήμου Δοξάτου Δράμας ξεκινά η πρώτη περιφερειακή συνάντηση του δικτύου Ζώσας Πολιτιστικής Κληρονομιάς με τίτλο «Η Εγνατία του Λαϊκού Πολιτισμού από την Ήπειρο έως τη Θράκη», μια σπουδαία διοργάνωση, ένα σπουδαίο τριήμερο για το οποίο συνεργάζονται το δίκτυο Ζώσας Πολιτιστικής Κληρονομιάς, ο Δήμος Δοξάτου, η Περιφέρεια και η Διεύθυνση Νεότερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Υπουργείου Πολιτισμού, και μέσα από θεματικές συζητήσεις, ανοιχτά τραπέζια διαλόγου επιδιώκεται η ουσιαστική ανταλλαγή γνώσεων, εμπειριών και προβληματισμών για κομβικά ζητήματα του χώρου. Βέβαια, δεν θα είναι μόνο οι θεματικές συζητήσεις και τα τραπέζια διαλόγου. Υπάρχουν και παράλληλες δράσεις, υπάρχουν και βιωματικά εργαστήρια, υπάρχουν και μουσικές βραδιές. Ανοιχτά όλα αυτά σε όποιον ενδιαφέρεται να τα παρακολουθήσει. Μην ξεγελαστεί κανείς και πει τη Δευτέρα κατεβαίνω στην αγορά της Καβάλας ή την επισκέπτομαι, θα είναι κλειστή, δεν θα λειτουργήσουν τα εμπορικά καταστήματα όπως συμβαίνει άλλωστε και την τελευταία δεκαετία. Ενώ να αναφέρουμε επίσης πως τώρα το βράδυ στις 8 έχουμε στην δράμα στο Δημοτικό Οδείο της πόλης την εκδήλωση μνήμης για την άλωση της Βασιλίδος των Πόλεων της Κωνσταντινούπολης. Θα προβληθεί βίντεο αφιερωμένο στην Αγία Σοφιά και είναι μια εκδήλωση την οποία συνδιοργανώνουν πολιτιστικοί σύλλογοι της περιοχής και τελεί υπό την αιγίδα της Ιεράς Μητροπόλεως, της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης και του Δήμου της Δράμας.
0: Πολύ κινητικότατα, Σούλα. Εμείς να σε ευχαριστήσουμε και ευχόμαστε να πας ένα τριήμερο καλό και να βρεις και χρόνο να ξεκουραστείς λίγο.
1: Να είστε καλά, επίσης το ίδιο.
0: Και εμείς λέμε να μεταφερθούμε, μια και είμαστε στην Περιφερειακή Ενότητα της Καβάλας, να μεταφερθούμε δίπλα στην Περιφερειακή Ενότητα των Σερών. Εκεί μας περιμένει με πολύ υπομονή και χαρά η Δέσποινα Γιαννακίδου. Δέσποινα, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι από την ηλιόλουστη πόλη των Σερών.
0: Επιτέλους ήλιος.
2: Επιτέλους θα πούμε, περιμέναμε πώς και πώς το Μάιο και η αλήθεια είναι θα τον αποχαιρετούσαμε με βαριά καρδιά. Αλλά τέλος πάντων έχει γλυκάνει τώρα προς το τέλος και λέμε έτσι να τον αποχαιρετήσουμε λίγο καλύτερα. Ξεκινάμε την περιήγησή μας στο χώρο της ενημέρωσης με αυτή την τραγική υπόθεση του θανάτου 10χρονου παιδιού. Να σας πω πως ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν στα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης, σύμφωνα με τα οποία διαπιστώθηκαν ενδείξεις τόσο ηλεκτροπληξίας όσο και πνιγμού και διερευνάται ποιο από τα δύο προηγήθηκε. Εν τω μεταξύ, οι τελευταίες εξελίξεις είναι ότι ελεύθερη με την επιβολή περιοριστικών όρων αφέθηκε 43χρονη γυναίκα που συνελήφθη για την υπόθεση, η τραγική αυτή υπόθεση. Σε βάρος ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία από αμέλεια πλημεληματικού χαρακτήρα, ενώ μετά την απολογία της αποφασίστηκε να αφαιθεί ελεύθερη πόρους. Συγκεκριμένα της επιβλήθηκε απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, καθώς και η υποχρέωση να δίνει το παρόν δύο φορές κάθε μήνα στο αστυνομικό τμήμα της Ηράκλειας. Υπενθυμίζω σαμί πως 43χρονη γυναίκα, ιδιοκτήτρια σπιτιού δίπλα ακριβώς στο κανάλι, όπου πνίγηκε το παιδάκι, συνελήφθη το απόγευμα της Τετάρτης για ρευματοκλοπή. Εξεταζόταν και εξετάζει το σενάριο, μήπως το ρεύμα χτύπησε το παιδί, αφού το καλώδιο περνούσε πάνω από το κανάλι. Την ίδια ώρα, ελεύθερη αφέθηκε και η 28χρονη μητέρα του παιδιού, η οποία κρατούνται στο πλαίσιο της προανάκρισης για την υπόθεση. Σήμερα, στη μάχη των πανελλαδικών εξετάσεων, μπαίνουν 1.364 μαθητές και μαθήτριες από την Περιφερειακή Ενότητα των Σερών. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ο κ. Σωτηριάδης, λέγοντας πως όλα ήταν έτοιμα και είναι έτοιμα για τις πανελλαδικές εξετάσεις όλες οι μέρες που θα διαρκέσουν. Από τους 1.364 μαθητές, οι 962 προέρχονται από τα γενικά λύκεια, ενώ 402 θα εξεταστούν μέσω των επαγγελματικών λυκείων. Η αυλή άνοιξε σήμερα για τα ΓΕΛ με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας, ενώ για τους υποψηφίους στο Νεπάλ αύριο με το καλό οι εξετάσεις με το μάθημα των νέων ελληνικών. Ο Συνεταιρισμός Φαρμακοποιών Σερών και η Ομοσπονδία Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος με τη στήριξη του Δήμου σήμερα και αυτή την ώρα στο κέντρο της πόλης των Σερών πραγματοποιούν μια πολύ ενδιαφέρουσα δράση. Καλούν όλους τους Σεραίους να πάνε τα λιγμένα ή αχρησιμοποίητα φάρμακα και να τα απορρίψουν εκεί με ασφάλεια στους ειδικούς κάδους συλλογής. Έτσι με τον τρόπο αυτό και το περιβάλλον προστατεύουμε, αλλά προστατεύουμε και τη δημόσια υγεία. Η ανταπόκριση είναι πάρα πολύ καλή, πριν από λίγο μιλήσαμε και οι Σεραίοι ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα. Να σας πω ότι μέχρι και σήμερα συνεχίζονται οι εκδηλώσεις εβδομάδας γιορτής επιστήμης και δράσης που διοργανώνει το ΤΕΦΑ Σερών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με τη συμπλήρωση των 40 χρόνων αδιάλειπτης λειτουργίας έρευνας και κοινωνικής προσφοράς. Σήμερα έχουμε το μεγάλο αντάμωμα, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, των αποφύτων του ΤΕΦΑ Σερών τα τελευταία 40 χρόνια. Είτε διαζώσεις είτε μέσω του διαδικτύου. Απόφυτοι λοιπόν από το ΤΕΦΑ πρόκειται να συναντηθούν σήμερα το μεσημέρι και όπως καταλαβαίνεις είναι μια ιδιαίτερη ώρα, μια ιδιαίτερη γιορτή και πολύ συγκινησιακά φορτισμένη. Έχουμε πάρα πολλές εκδηλώσεις μέσα στο Σαββατοκύριακο που μας έρχεται. Καταρχάς θα σου πω ότι λόγω του Αγίου Πνεύματος έχουμε πάρα πολλές εκδηλώσεις σε κάθε σχεδόν γωνιά της Περιφερειακής Ενότητας Σερών. Στο Δήμο Συντικής έχουμε μία εκδήλωση που καλούν παιδιά αλλά και μεγαλύτερους σε μία δράση που λέγεται «Παιδιά, έλατε να παίξουμε όπως παλιά». Συγκεκριμένα το διοργανώνει ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ομαλού Θρακικού, το Μπέλες, μαζί με το Δήμο Συντικής, προκειμένου τα παιδιά να μάθουν για τα παιχνίδια που έπαιζαν οι γονείς τους ή και οι παππούδες τους, αλλά και οι παλαιότεροι να θυμηθούν πώς ήταν τα χρόνια της Ξερινιασιάς. Μια ξεχωριστή βραδιά με τον τίτλο «Ήλιος», αφιερωμένη στην αρχαία λυρική ποίηση, τα ομηρικά έπη και τη θεογονία του Ισιώδου, με τον εκλευκό Λιράρη και συνθέτη Παντελή Παυλίδη και τους εκλεκτούς συνεργάτες του, συνδιοργανώνει η Περιφερειακή Ενότητα Σερών και η Φορεία Αρχαιοτήτων. Η ενδιαφέρουσα εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί αύριο στις 8 η ώρα το βράδυ, στον υπέροχο χώρο, στο Ζιρλί Τζαμί, με είσοδο ελεύθερη για το κοινό. Να σας πάω τώρα σε μια πολύ ωραία και άκρως χορταστική εκδήλωση, γιατί το λέω αυτό. Μιλάμε για την τέταρτη γιορτή Σαρμά, Πίτας και Χασλαμά, που διοργανώνουν από κοινού η τοπική κοινότητα Ροδολίβους και πέντε σύλλογοι της περιοχής στην κεντρική πλατεία Ροδολίβους στις 8 το βράδυ. Την Πέμπτη που μας πέρασε, οι χρυσοχέρες κυρίες της περιοχής τήληξαν σταμί 12.000 σαρμάδες που θα προσφερθούν σε όσους θα συμμετέχουν και πάρα πολλά κουπάκια με χασλαμά, το υπέροχο αυτό γλύκισμα. Και τέλος να σου πω ότι μέχρι τις 5 Ιουνίου στον εικαστικό χώρο Αρμό συνεχίζεται η ατομική έκθεση με τίτλο «Κέλυφος Κυψέλη» της εικαστικού Ανθυμίδου Αγγελικής.
0: Πολύ ελκυστικές υποτάσεις που κάνεις, Δεσποινά, από την πλευρά, από την περιοχή των Σερών. Νομίζω ότι κάποιοι θα αποκύψουν στο πιάσμα και θα έρθουν. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό τριήμερο και ευχόμαστε να βρεις λίγο χρόνο να ξεκουραστείς.
2: Μακάρι και σε εσάς το ίδιο. Να είστε καλά.
0: Καλή δύναμη να έχουμε. Γεια σας. Και εμείς λέμε να πάμε προς την Περιφερειακή Ενότητα του ΕΒΟ. Εκεί στην Ορεσφιάδα μας περιμένει η Μαρία Μανάκα. Μαρία, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Τι άκουσα, 12.000 αρμάδες τη λήξανε.
0: Και αυτό είναι, από μόνη της είναι η υπόταση ελκυστική.
3: Μα ελκυστική, εντυπωσιακή για την τηλεόραση. Δηλαδή να παίρνεις πλάνα από ανθρώπους που τυλίγουν 12.000 αρμάδες.
0: Και όσοι έχουν τυλίξει αρμάδες ξέρουν τι σημαίνει αυτό.
3: Ακριβώς αυτό. Ηλιόλουστη η περιοχή, ηλιόλουστρος ο Εύρος. Αν και το βράδυ και νωρίς τα ξημερώματα είχαμε πάλι την καταιγίδα μας, για να μην μείνουμε παραπονεμένοι. Παρ' όλα αυτά συνεχίζουμε. Σήμερα, επειδή είναι και η έναρξη των Πανελληνίων, σας λέμε ότι από τον Εύρο και από το γενικό, από τα γενικά λύκια, 850 είναι τελειόφοιτοι οι οποίοι συμμετείχαν μάλλον στο μάθημα της έκθεσης σήμερα. Έχουμε πάνε καλά τα παιδιά όλα, και των γενικών και των επαγγελματικών λυκείων. Προχωρώντας, σας λέμε ότι αυτή η υπόθεση με την ίδρυση και λειτουργία παιδικού σταθμού στα δίκαια επάνω ψηλά στο τρίγωνο εξελίσσεται πώς. Το νέο πλάνο προβλέπει την κατασκευή τελικά προκάτ κτηρίου. Αυτό ανακοινώθηκε σε ιδιωτικό ραδιοφωνικό σταθμό από την αρμόδια αντιδήμαρχο την κυρία Γκυλιλούδη, δίπλα στο πρώην Δήμαρχείο Δικαίων, καθώς οι προηγούμενοι σχεδιασμοί είτε για την εκμίσθωση ιδιωτικού ακινήτου είτε για την αξιοποίηση δημοτικού ακινήτου βρήκαν σοβαρά εμπόδια. Τα παιδιά έτσι θα μπουν σε νέους χώρους, θα πληρούν τις προϋποθέσεις τις ιδανικές που ορίζει ο νόμος για τους παιδικούς σταθμούς. Είναι γεγονός ότι στο Δημότικο πλέον ξεκινά αυτό το έργο που αναμένεται να αναδείξει την πλούσια ιστορική και πολιτιστική ταυτότητα της πόλης με αναπλάσεις, αναβαθμίσεις και σημάνσεις διαδρομών που θα συνδέουν τους αρχαιολογικούς χώρους, τα μνημεία και τα σημεία πολιτιστικού ενδιαφέροντος. Αφορμίζοντας στήσεις από τη σύμβαση που υπογράφηκε από τον Δήμαρχο Δημοτήχου και τον ανάδοχο του έργου, προϋπολογισμού 1.100.000 ευρώ το έργο αυτό, μέσω του ΕΣΠΑ και του Επιχειρησιακού Προγράμματος Μακεδονία Θράκη. Παραμένουμε λίγο στην Ορεστιάδα που ήμασταν και πριν. Περίπου 10 διαμερίσματα σε οικιστικό συγκρότημα που θα κατασκευαστεί μέσα στη Νέα Ορεστιάδα, στα όρια με τον οικισμό πύργου, προβλέπει το σχέδιο που ανακοινώθηκε στο συνέδριο για το δημογραφικό που διεξήχθη στην Αθήνα. Αυτό τόνισε σε συνέντευξη του στην Ορεστιάδα ο Δήμαρχος της πόλης Διαμαντής Παπαδόπουλου, ο οποίος συμμετείχε και στο συνέδριο. Και θα αποτελέσει αυτό ένα έξτρα κίνητρο σίγουρα για πρωτοδιόριστους εκπαιδευτικούς και γιατρούς, ώστε να αποδέχονται ευκολότερα τον διορισμό τους στην περιοχή. Έχουμε σε εξέλιξη αυτή την προκήρυξη για θέσεις 4 γιατρών, ειδικοτήτων παθολόγων, 2 παθολόγοι και 2 ορθοπαιδικοί. Να δούμε τι κατάληξη θα έχουν αυτές οι προκήρυξεις, γιατί συνήθως από τις προηγούμενες τουλάχιστον, οι προηγούμενες έβγαιναν άγονες, δεν υπάρχει το ενδιαφέρον, φαίνεται ότι οι νέοι γιατροί επιλέγουν το εξωτερικό ή ιδιωτικά νοσοκομεία, ποιος ξέρει. Είχαμε αναφερθεί, μάλλον ίσως να είχατε αναφερθεί, εμείς από, το λέμε από χθες, το θάνατο για του Τάσου Κοντακίδη, ο οποίος η ζωή του, το έργο του στιγματίστηκε γύρω από την εθελοντική αιμοδοσία. Ο Τάσου Κοντακίδης έφυγε στα 72 του χρόνια μετά από μια περίοδο κατά την οποία αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας. Αύριο στη 1 το μεσημέρι στο Ναό του Αγίου Βασιλείου θα τελεστεί η εξόδιος ακολουθία του Τάσου Κοντακίδη. Έχουμε σήμερα μια εκδήλωση στο Μελητήριο Εύρου, εκδήλωση παρουσίασης του έργου με τίτλο «Παροχή προηγμένων και απομακρυσμένων ψηφιακών υπογραφών για επιχειρήσεις». Σήμερα στις 6.30 το απόγευμα στην αίθουσα Νίκος Δαστερίδης. Αφορά φυσικά πρόσωπα, ελεύθερους επαγγελματίες και επιχειρήσεις όλων των νομικών μορφών. Να πούμε ότι σήμερα έχουμε τις εορτές των παλαιολογίων που διοργανώνει η Μητρόπολη, τη Δημοτή, Χωριστιάδας και Σουφλίου με αφορμή την επέτειο της άλωσης της Κωνσταντινούπολης το 1453. Σήμερα έχουμε, πέρα από το τελετουργικό της ημέρας, έχουμε και μία πολιτιστική εκδήλωση το απόγευμα στις 8.30 επάνω στο κάστρο, μπροστά από τον Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Θανασίου. Το θέμα της: «Άντες αυτοπροαιρέτως αποθανούμεν που φυσόμεθα τη ζωή ημών», με ομιλητή τον Σταύρο Παπαθανάκη, δημοσιογράφο, και τη συμμετοχή της χοροδίας παραδοσιακής μουσικής και της Ιεράς Μητροπόλεως Δημοτή Χωριστιάδας και Σουφλίου, καθώς και της χοροδίας του Πολιτιστικού Συλλόγου «Το Κάστρο» και της Φιλαρμονικής 16ης Μοναρχίας Πεζικού. Και στο Δημοτικό Κολυμπητήριο Δημοσθένης Μιχαλιδάκης της Αλεξανδρούπολης θα διεξαχθεί το Final Four της Water Polo League στις 2 και 6 και 7 Ιουνίου. Ναυταθλητικός όμιλος Αλεξανδρούπολης, Μήλων, Πανετολικός και ο Σύλλογος Κολύμβησης ΡΟΗ από το Μαρούσι θα διασταυρωθούν με στόχο την άνοδο και θα προσφέρουν θέαμα στο φίλαθλο κοινό της Αλεξανδρούπολης.
0: Πολύ κινητικότητα και εκεί, Μαρία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα όσα έχει μεταφέρει. Ευχόμαστε ένα καλό τριήμερο και λίγο δημιουργικό χρόνο για να ξεκουραστείς.
3: Ευχαριστώ, και κλείνοντας να πω ότι η 50η γιορτές στο κάστρο επάνω ψηλά, για όσους επιθυμούν μέχρι και τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος, είναι πολλές και ποικίλες εκδηλώσεις. Εγώ έχω επιλέξει την παρουσίαση, μάλλον μια εκδήλωση τιμής και παρουσίασης βιβλίου του γνωστού δημοσιογράφου της ΕΡΤ, παλέμαχου δημοσιογράφου της ΕΡΤ, Παντελή Αθανασιάδη. Το γνωρίζουν οι περισσότεροι από το κοινοβουλευτικό ρεπορτάζ που έκανε στην τηλεόραση. «Για το διδημότυχο τον Εύρο τη Θράκη» είναι ο τίτλος του βιβλίου του. «Άγνωστες πτυχές της ιστορίας μας», είναι και συγγραφέας ο Παντελής Αθανασιάδης, και θα μας κάνει την τιμή να βρίσκεται εδώ αυτές τις μέρες, αφού κατάγεται και από το διδημότυχο.
0: Α, το κατάμω ως πρόταση για όλους μας.
3: Ναι, ναι.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, να έχεις ένα καλό τριήμερο, και εμείς λέμε να μεταφερθούμε πρώτα στην περιφερειακή ενότητα της δράμας. Η πολιτική έχει αποκτήσει, έχει ενδιαφέρον, έτσι κι αλλιώς είχε. Έχει ενδιαφέρον όμως, έχουμε τα καινούργια κόμματα που ανακοινώνονται σιγά σιγά. Ανακοίνωσε και το καινούριο του κόμμα ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κ. Τσίπρας, στην Ελλάς. Πάμε τώρα να συναντήσουμε τον Ανθρώπουλο Ξανθρώπουλο, ο οποίος είναι βουλευτής δράμας του ΣΥΡΙΖΑ και ο τομέας εσωτερικών του ΣΥΡΙΖΑ, και για το κόμμα του κ. Τσίπρα, για το αν μπορεί να υπάρξει μια συνεργασία ή όχι την επόμενη περίοδο, αλλά μιλάει και για το κόμμα της κυρίας Καβιστιανού.
4: Πρέπει ο νέος φορέας να μην είναι ένα σχήμα απολύτως πρόσωπο παγιές, έτσι ώστε να δούμε ποια πρόσωπα θα το πλαισιώσουν, θα το στελεχώσουν, για να μπορέσει να υπάρξει και μια συζήτηση πιο πολύ επί της ουσίας και όχι μόνον επικεντρωμένη στα αναμφισβήτητα ηγετικά χαρακτηριστικά του Αλέξη Τσίπρα.
0: Και έχω την αίσθηση ότι 6 του μηνός είναι η συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ για το τι θα γίνει.
4: Υπάρχει προσδιορισμένη συνεδρίαση το Σάββατο 6 του μήνα, 10.30 το πρωί. Θα προηγηθεί κατά μερικές μέρες συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας, η οποία θα καταλήξει στην εισήγηση προς την Κεντρική Επιτροπή. Άρα και ο ΣΥΡΙΖΑ ξαναμπαίνει στην διαδικασία της πολιτικής συζήτησης πια, γιατί μέχρι τώρα οι τοποθετήσεις μας ήταν σε επίπεδο στελεχών και προσωπικών απόψεων. Θα συνέλθει λοιπόν θεσμικά η Κεντρική Επιτροπή και θα κανονίσει, θα ρυθμίσει μάλλον τον οδικό χάρτη της επόμενης περίοδου, που πολύ σωστά είπατε, θα είναι μια πολύ πυκνή και ενδεχομένως και καθοριστική πολιτική περίοδος.
0: Εσείς όλες αυτές τις μέρες έχετε πει ότι δεν θέλουμε ούτε ενσωμάτωση ούτε απορρόφηση. Πώς αλλιώς μπορεί να γίνει μια συνεργασία, αν προχωρήσουν τα πράγματα με τον κύριο Τσίπρα? Τη δική σας εκτίμηση θέλω.
4: Όχι μόνο με τον Αλέξη Τσίπρα. Εμείς έχουμε τη μόνη πρόταση που υπάρχει στο τραπέζι που είναι ικανή να συσπυρώσει τον προοδευτικό κόσμο και να κερδίσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία. Και αυτή την πρόταση την έχουμε καταθέσει εδώ και καιρό. Είναι η πρόταση του συνεδρίου μας. Είναι η πρόταση που επιβεβαιώθηκε από την τελευταία Κεντρική Επιτροπή. Είναι η πρόταση για τη συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων. Και είπαμε εξ αρχής ότι σε αυτήν συμμετέχει βεβαίως και ο Αλέξης Τσίπρας. Άλλωστε θα ήταν σχιζοφρενικό να λέγαμε ότι την απευθύνουμε σε όλους πλην του Αλέξη. Ο Αλέξης είναι ένας από εμάς, είναι ο άνθρωπος που πήρε ένα κόμμα από τα όρια της κοινοβουλευτικής επιβίωσης και το έκανε κυβέρνηση. Είμαστε περήφανοι για την κληρονομιά της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ 15-19 και εξορισμού έχει θέση στη συζήτηση και μάλιστα με ένα ρόλο εξαιρετικά σημαντικό, διότι είναι πρώην πρωθυπουργός. Τώρα, εάν ο Αλέξης θα επιλέξει να διανύσει την απόσταση για να βρεθούμε στο κοινό τραπέζι, είναι κάτι που αφορά αυτόν. Εμείς θα εξακολουθήσουμε να αναδεικνύουμε την πρότασή μας ως τη μόνη πρόταση που μπορεί να αποτελέσει το αντίπαλο δέος της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Από εκεί και μετά θα κριθούμε όλοι από τον ελληνικό λαό και για τις πράξεις μας. Και για Καϊσιανού έχει τοποθετήσει αυτήν και τον κομματικό της σχηματισμό στα δεξιά του φάσματος. Θα έλεγα πιο δεξιά, όχι θα έλεγα, πιο δεξιά από τη Νέα Δημοκρατία. Με αυτήν την έννοια νομίζω η δημιουργία αυτού του κόμματος προβληματίζει κυρίως το δεξιό άκρο του πολιτικού φάσματος και όχι εμάς τους υπόλοιπους.
0: Αυτός που ακούσαμε ήταν και ο Θεόφιλος Ξανθρώπος, ο βουλευτής της δράμας του ΣΥΡΙΖΑ και τομέα εξωτερικών του ΣΥΡΙΖΑ για την κινητικότητα που υπάρχει στην πολιτική σκηνή και θα έχουμε περισσότερη κινητικότητα και την επόμενη περίοδο. Πάμε τώρα να πάμε προς την περιοχή του Εύρου. Εκεί θα συναντήσουμε με τον Αντιδήμαρχο Τουρισμού της Αλεξανδρόπολης, τον κύριο Πέτρο Κυριακίδη. Εμφανίσει άποψη υποδομέ στα ελληνοτουρκικά σύνορα και κυρίως στο Λονδίνο των Κήπων του Εύρου, όπου τις τελευταίες μέρες είχαμε πολλούς ανθρώπους που ενώ είχαν πάρει την βίζα, ενώ είχαν κάνει τις κρατήσεις, αναγκάστηκαν λόγω της πολυώρης παραμονής να γυρίσουν πίσω. Γύρω από αυτό το θέμα είχαμε και έτσι μια συνεδρίαση στο Δημοτικό Συμβούλιο του Εύρου με όλους τους ανθρώπους να συμμετέχουν σε αυτό και να δούνε τι μπορούν να κάνουν.
5: Δεν έχει σταματήσει η κινητικότητα από τους γείτονες.
6: Ναι.
5: Όλη την περίοδο από τον Φεβρουάριο και έπειτα. Τώρα το δεκαήμερο αυτό εδώ που διανύουμε τον Μπαϊράμι, που γιορτάζουν τον Μπαϊράμι οι γείτονες Τούρκοι, επισκέπτονται την Αλεξανδρούπολη μαζικά.
6: Ναι.
5: Οι κλίνες είναι 100% σε όλα τα ξενοδοχεία μας, τα τουριστικά καταλήματα. Βλέπουμε ότι υπάρχει μια εικόνα στην αγορά όπου φαίνεται ο κόσμος, mm-hmm. έχει πλημμυρίσει η αγορά και το κέντρο της Αλεξανδρούπολης από επισκέπτες,
6: ναι.
5: όπου φυσικά γεύονται τα φαγητά, την τοπική κουζίνα, πηγαίνουν στην αγορά τα εμπορικά μαγαζιά μας και όλο αυτό είναι πάρα πολύ θετικό,
6: mm-hmm.
5: Γιατί κινείται το χρήμα στην τοπική αγορά, στην τοπική κοινωνία.
6: Ναι.
5: Είναι πάρα πολύ σημαντικά όλα αυτά, αλλά να πούμε λίγο και τα αρνητικά, γιατί ναι. πλέον είμαστε πάρα πολύ δυσαρεστημένοι με όλο αυτό που συμβαίνει με το Τελωνείο.
6: Μάλιστα.
5: Πάει 15-20 χρόνια όλη αυτή η ιστορία, mm-hmm. και εγώ σαν επαγγελματίας του τουρισμού, χθες κάναμε μια συνάντηση στο γραφείο του Δημάρχου με όλους τους φορείς του τουρισμού, τον κύριο Παλακίδη που είναι πρόεδρος ξενοδόχων, την κυρία...
6: Τον εμπορικό σύλλογο, να υποθέσω.
5: Τον εμπορικό σύλλογο, τα τουριστικά γραφεία, mm-hmm. το λιμάνι, το αεροδρόμιο και γενικότερα όλοι οι φορείς. Εστιάσαμε πάνω σε αυτό το τεράστιο πρόβλημα πλέον.
6: Mm-hmm.
5: Οι άνθρωποι που έρχονται από την Τουρκία στην ουσία είναι σαν να τους ταλαιπωρούμε και να τους λέμε μην έρθετε πλέον, δεν σας θέλουμε.
6: Mm-hmm.
5: Όταν κάθεται στην αναμονή μέχρι 12 ώρες.
6: Mm-hmm.
5: Προσωπικά εγώ χάνω κάθε μέρα πελάτες που μου λένε ότι δυστυχώς δεν μπορούμε να έρθουμε, έχουμε μικρά παιδιά, θα επιστρέψουμε πίσω. Η ταλαιπωρία είναι αφάνταστη.
6: Μάλιστα.
5: Μπήκανε και επιπλέον βιομετρικοί έλεγχοι από την Ευρωπαϊκή Ένωση που καθυστερούν ακόμη περισσότερο
6: mm-hmm.
5: Τους ελέγχους
6: mm-hmm.
5: και όλο αυτό νομίζω ότι θα γυρίσει μπούμεραγκ. Δεν ξέρω για ποιο λόγο έρχονται αυτοί οι άνθρωποι και ταλαιπωρούνται και συνεχίζουν να έρχονται.
6: Uh-huh.
5: Εγώ προσωπικά περισσότερο
6: mm-hmm.
5: Τους ελέγχους
6: mm-hmm.
5: και όλο αυτό νομίζω ότι θα γυρίσει μπούμεραγκ. Δεν ξέρω για ποιο λόγο έρχονται αυτοί οι άνθρωποι και ταλαιπωρούνται και συνεχίζουν να έρχονται.

0: Έτσι. Και εστιάζουμε πάνω σε αυτό όλοι οι φορείς. Το έχουμε θέσει εννοείται και στους βουλευτές του τόπου μας και στους υπουργούς. Τι να πω, κάνουμε το σταυρό μας. Τώρα... Οι αποφάσεις είναι αυτές που παίρνονται κάθε φορά. Δηλαδή στέλνουμε αιτήματα όλοι οι φορείς, ο κάθε ένας ξεχωριστά και ως Δήμος Αλεξανδρούπολης και ως Περιφέρεια να διεκδικήσουμε αυτά που μας αναλογούν έτσι ώστε να περνάνε όλες αυτές οι χιλιάδες ροές των επισκεπτών από την Τουρκία σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Γιατί δεν επωφελούμαστε μόνο η Αλεξανδρούπολη. Και η Οριστιάδα και το Δημότικο και το Σουφλί και η Φέρες και η Καβάλα και, και όλη η περιφέρεια δηλαδή έχει όφελος από όλη αυτή την κινητικότητα. Οπότε και ο Περιφερειάρχης το γνωρίζει το θέμα, έχει κάνει τις αντίστοιχες κινήσεις έτσι ώστε να λυθεί αυτό το πρόβλημα.
1: Να λυθεί το πρόβλημα αυτό, το ακούμε πολλά χρόνια. Έχουμε μεγαλώσει πλέον, έχουμε σχεδόν γεράσει με αυτό το πρόβλημα και ακόμα προσπαθούμε να δούμε αν μπορεί να επιληθεί. Η ελάχιστη έτσι, αναμονή είναι από 2 ώρες ξεκινάει και μπορεί να πάει έως 15 ώρες ή 24 ώρες, κυρίως τον Αύγουστο, τους καλοκαιρινούς μήνες. Τα πράγματα φαίνεται ότι δεν διορθώνονται και μιλάμε για 2 χώρες, την Ελλάδα και την Τουρκία, που και οι 2 λένε ότι η βαριά βιομηχανία αυτών των χωρών είναι ο τουρισμός. Κανείς όμως δεν θέλει να φύγει όταν περιμένει στα σύνορα 12 ώρες, είτε από εδώ είτε από εκεί. Και πολλοί άνθρωποι και από τη δική μας περιοχή έχουν πάψει να πηγαίνουν από την Τουρκία ακριβώς για αυτούς τους λόγους, για τις ώρες αναμονής. Και πολλοί από εκεί που θέλουν να έρθουν πλέον δεν θέλουν να έρθουν, γιατί περνάνε τη μισή μέρα τους στα σύνορα. Πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα θέματα που έχουν σχέση με το τελειονείο των κήπων και το πέρασμα των ανθρώπων από τη μια πλευρά στην άλλη πλευρά για να αφήσουν τα χρήματά τους. Στο Δημοκρατίο Πανεπιστήμιο Θράκης θα συναντήσουμε τον πρίτανη του Δημοκρατίου Πανεπιστήμιου Θράκης, τον Φώτη Μάρη, καθώς παρουσιάζεται στις 30 Μαΐου, αύριο δηλαδή το Σάββατο, στο Παλαιό Δημαρχείο Ξάνθης, το μονοθέσιο ηλεκτρικό όχημα δημιουργία του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης. Πάμε να τον ακούσουμε τι ακριβώς περί τίνος πρόκειται και τι ακριβώς είναι αυτό.
2: Πώς έτσι, πριν από χρόνια ξεκίνησε η προσπάθεια με την Racing Team, η οποία φέτος, όπως είπατε, τις επόμενες μέρες θα παρουσιάσει το καινούργιο της μονοθέσιο, το οποίο είναι και ηλεκτρικό, εισάγοντας κάθε χρονιά βελτιώσεις, καινοτομίες. Ένα πολύ όμορφο χώρο, το οποίο μας παραχωρεί ο Δήμος Ξάνθης, τον οποίο ευχαριστούμε, και μια βραδιά που όλη αυτή η ομάδα παρουσιάζει την προσπάθεια την οποία κάνει υπό την καθοδήγηση του Παντελή του Μπότσαρη, του συναδέλφου, του καθηγητή από το Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης. Αυτή έρχεται και συμπληρώνεται από μια νεότερη ομάδα, αυτή της αεροδιαστημικής από το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, με συνάδελφο επικεφαλής και συντονιστή τον Παπαδόπουλο Φιλελή. Είναι πολύ μεγάλη χαρά για μας, μιας και φέρνουν αποτέλεσμα, παρουσίασαν το πρώτο όχημα και πραγματικά προσέλκυσαν τα φώτα της δημοσιότητας και κάνουμε πράξη το όνειρο το οποίο έχει το Πανεπιστήμιο, το όραμά του να πετύχουμε μια εμπειρία στις σπουδές στο Πανεπιστήμιό μας που συνδέεται με συγκεκριμένα projects, συγκεκριμένες πρωτοβουλίες όπου συμμετέχουν όλοι και πραγματικά μας κάνουν να χαιρόμαστε αλλά και να πετυχαίνουμε διακρίσεις. Αυτά είναι τα βασικά χαρακτηριστικά τα οποία πρέπει να έχει και κάθε όχημα πρέπει να απαντάει σε αυτά τα ερωτήματα, σε αυτές τις προκλήσεις. Να είναι καλά σχεδιασμένα, να έχουν χαμηλό κόστος παραγωγής και να αξιοποιούν το σύνολο της σύγχρονης τεχνολογίας με τη δυνατότητα να αναβαθμίζεται συνεχώς σε πραγματικό χρόνο. Και όλο αυτό είναι πολύ σημαντικό, μιας και αφορά τη σύνδεση με την αγορά μετά. Και δεν έρχεται αποσπασματικά. Να θυμίσω ότι το Πανεπιστήμιο μας είναι πρωτοπόρο και έχει διακριθεί, να θυμίσω, την προηγούμενη χρονιά είχαμε την εκτόξευση του πρώτου νανοδορυφόρου από ελληνικό πανεπιστήμιο και είμαστε στο διάστημα εδώ και 10 μήνες και

0: συνεχίζεται το project πάρα πολύ καλά και να πω και μια πληροφορία ότι είμαστε ήδη έτοιμοι για το. Η ομάδα του Δημοκρατίου συμμετέχει με πολύ κομβικό ρόλο στην ανάπτυξη και του ντρόνα αρχίτας αλλά και του ντρόνα γρήπατς.
1: Ναι.
0: Οπότε καταλαβαίνετε ότι όλο αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο project στο οποίο συμμετέχουν όλοι σε όλα τα επίπεδα, από τους φοιτητές μας που με την καθοδήγηση των αγαπητών συναδέλφων παρουσίασαν αυτές τις μέρες τα αποτελέσματα της δουλειάς τους, μέχρι και πιο απαιτητικά projects τα οποία γίνονται με χρηματοδοτήσεις από το ελληνικό κράτος, με ισχυρές χρηματοδοτήσεις από το ελληνικό κράτος και διεθνείς οργανισμούς. Οπότε νομίζω ότι μπαίνουμε για τα καλά στην μικρή αυτή ομάδα των πανεπιστημίων που ασχολούνται με μεγάλη ένταση για αυτά τα θέματα.
2: Αυτός που ακούσαμε ήταν ο κ. Φώτιος Μάρης, ο πρίτανης του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου, για όλες τις τεχνολογικές εξελίξεις που τρέχουν στο Δημοκρατίο Πανεπιστήμιο. Και από εκεί λέμε να πάμε να πούμε καταρχήν ότι έχουμε και μια συνεδρίαση των νησιωτικών επιμελητηρίων στο τριήμερο από σήμερα έως 31 Μαΐου στην Θάσο, όπου θα βρεθούν 21 επιμελητήρια για να συνεδριάσουν για τα θέματα που έχουν. Και επίσης δεν θα πάμε όμως σε αυτό, θα πάμε ηχητικά όμως στο συνέδριο το Πανελλήνιο Συνέδριο των Κρεοπολών, που για πρώτη φορά γίνεται στην Περιφερειακή Ενότητα της Καβάλας. Θα πάμε να συναντήσουμε τον Νίκο Χεχαγιά, ο οποίος είναι ο πρόεδρος των Κρεοπολών Καβάλας, για αυτό το συνέδριο και τα προβλήματα που έχουν οι άνθρωποι.
3: 31 Μαΐου, Κυριακή, το Πανελλήνιο Συνέδριο Κρεοπολών, για πρώτη φορά στην Καβάλα. Να έρθουν οι συνάδελφοι από όλη την Ελλάδα να κάνουμε τον απολογισμό μας και να δούμε τα προβλήματά μας μέσα από το συνέδριο και να βρούμε τις λύσεις. Θα έρθουν όλοι σχεδόν, έχουμε ενημερωθεί, τους περιμένουμε με το πρόγραμμά μας και να περάσουμε καλά και όμορφα. Πρώτη φορά είναι βέβαια το 44ο συνέδριο και φανταστείτε το κάνουμε πρώτη φορά στην πόλη μας και πιστεύουμε να έχει μεγάλη απήχηση και μεγάλη επιτυχία. Γιατί όλοι οι συνάδελφοι δήλωσαν ενδιαφέρον και να έρθουν. Υπάρχουν πολλά θέματα, σοβαρά, η ακρίβεια, η έλλειψη για τα μοσχάρια, οι τιμές, με τα αρνοκάτσικα που έχουμε θέμα ακόμα που είμαστε εδώ στην καραντίνα στην Καβάλα, που δεν λένε τελειώσει εδώ και 2 χρόνια. Θα δούμε, έχουμε τεράστια προβλήματα, έχουμε καλεσμένους και από τον κτηνοτροφικό κόσμο εννοείται και από την υπηρεσία. Την κτηνιατρική έχουμε καλεσμένους να έρθουν και εκεί να μας ενημερώσουν το τι μέλη γενέστε και για το ΣΥΛΟ είναι ένα δύσκολο θέμα, να δούμε τώρα τι λύση θα βρούμε. Σε πολύ δυσχερή θέση η κατάστασή μας, κλείνουν συνέχεια μαγαζιά, συνάδελφοι πηγαίνουν στα μάρκετ να δουλέψουν και να βιοποριστούν, τα χωριά ερημώνουν από θέμα και κόσμου και δυναμικής, δηλαδή να μπορεί να στηρίξει ένα κρεοπολείο η τοπική αγορά εκεί πέρα και όλοι έρχονται και γίνονται υπάλληλοι με την έννοια ότι δεν μπορούν να κρατήσουν το μαγαζί και πάνε σε ένα μάρκετ για να διαφορεστούν οι άνθρωποι.
2: Αυτά λοιπόν για το Πανελλήνιο Συνέδριο Κρεοπολών που θα γίνει για πρώτη φορά στην Καβάλα, ξεκινάνε στις 31 Μαΐου. Ο Παναγιώτης Γιώργας ετοιμάζεται για την περιφερειακή αθλητική ενημέρωση. Αύριο έχουμε το μεγάλο μάτς για το Champions League, Paris Saint-Germain, Arsenal, ένα πολύ πολύ μεγάλο μάτς για τους φίλους του ποδοσφαίρου. Οι ημέρες αυτές είναι γιορτινές, έχουμε τριήμερο, καλό τριήμερο σε όλους και αφού είναι γιορτινές να κλείσουμε με ένα τραγούδι που είναι γιορτινό. Γιορτή λοιπόν από τους τρύπες και την φωνή του Γιάννα Αγγελάκα. Να είστε καλά.

προσευχή. Κουρνιάζουν έξω από το κλεισμένο σου παράθυρο. Κι αν τ' άφηνες θα ανοίγαν μια ρογμή από το μικρό κελί σου ως το άπειρο. Μα σιωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω από τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω από τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν διψασμένοι ανοιχτοί.

σβησμένα φώτα μέσα στο άχαρο δωμάτιο. Κι αν τ' άφηνες, θα καίγαν τη σιωπή και θα διαλύαν το κρυμμένο σου παράπονο. Μα εσύ σωπαίνεις και θρύνεις σαν τον κατάδικο πάνω απ' τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω απ' τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν, διψασμένοι ανοιχτοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από γιορτή σε γιορτή. Ζήσε μαζί μου στον αέρα, στη φωτιά, στη βροχή. Μας περιμένουν άδειες μέρες, ραγισμένοι ουρανοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από πληγή σε πληγή. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ'

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η ώρα για την αθλητική σας ενημέρωση για την Ανατολική Μακεδονία, Θράκη και όχι μόνο, μέσα από τις συχνότητες της ΕΡΤ, όπως γίνεται καθημερινά. Δευτέρα με Παρασκευή, ενημέρωση που θα είναι μέχρι και τη μία περίπου. Εντάξει, μπορεί να πιάνουμε να φτάνουμε στο καλοκαίρι, αλλά ακόμη έχουμε αγωνιστική δράση και μετά έχουμε βέβαια και το σχεδιασμό των ομάδων για την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Θα έχουμε και τα σπορ τα οποία είναι κυρίως το καλοκαίρι, όπως το beach volley και τα διάφορα τουρνά τα οποία γίνονται και τους αγώνες δρόμου τους οποίους θα έχουμε. Τώρα έχουμε και τις φιέστες οι οποίες γίνονται, αλλά έχουμε και τις αποφάσεις των δικαστηρίων για να δούμε ποιες ομάδες τελικά θα παίζουν στις κατηγορίες και μιλάμε για την Super League 2. Τέσσερις σταθμοί της ΕΡΤ συνδεδεμένοι, ΕΡΤ Αρρωστιάδος, ΕΡΤ Κομωτινής, ΕΡΤ Καβάλας και ΕΡΤ Σερών. Και να πούμε ότι η εκπομπή γίνεται από το στούντιο της ΕΡΤ Κομωτινής με τον Γιώργο Εφρεμίδη να είναι μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου, ο Φώτης Ζάντζας μουσικές επιλογές, ο Παναγιώτης Γιώγας στο μικρόφωνο, που όπως είπαμε μαζί θα τα πούμε μέχρι και τη μία. Και βέβαια έχουμε αύριο το μεγάλο τελικό, 7 η ώρα για τηλεοπτικούς λόγους, του Champions League μεταξύ Paris Saint-Germain και Arsenal. Ακούσαμε πριν και το Σαμίνια αναφέρεται. Να πούμε ότι η Paris Saint-Germain, η οποία μέχρι πριν από λίγα χρόνια ήταν ανέκδοτο λόγω των ακριβών μεταγραφών που έκανε τα μεγάλα αστέρια, αλλά δεν είχε ποτέ ομάδα, τώρα έχει φτιάξει μια καταπληκτική ομάδα. Απέκλεισε την Bayern κατά γενική ομολογία, οι δύο καλύτερες ομάδες. Και τώρα θα παίξει απέναντι στην Arsenal. Μια Arsenal η οποία με τον Αρτέτα επανήλθε σε ευρωπαϊκό τελικό μετά το 2006, όταν είχε πάει με τον Αρσέν Βενγκέρ και είχε χάσει τότε 2-1 από την Μπαρτσελόνα, αν και προηγήθηκε, είχε βρεθεί όμως νωρίς με 10 παίκτες και στο τέλος δεν μπόρεσε να κρατήσει το υπέρ της σκορ, ιτήθηκε με 2-1. Τώρα είναι η δεύτερη απόπειρα και θα προσπαθήσει να γίνει η ομάδα η οποία θα κάνει το 3-3 για τους Άγγλους στα ευρωπαϊκά κύπελα φέτος. Καθώς είχαμε την Aston Villa πρώτη να κερδίζει το Europa League, είχαμε την Crystal Palace να παίρνει το Conference και τώρα η Arsenal, η οποία δεν είναι το φαβορή απέναντι στην Paris Saint-Germain, θέλει να πάρει τον τίτλο, τον πρώτο της τίτλο και να κάνει το 3-3 για τις αγγλικές ομάδες. 7 η ώρα στη Βουδαπέστη και από ό,τι διάβαζα πιο πριν, πολύ μεγάλη κινητοποίηση των αστυνομικών δυνάμεων, αφού 100.000 οπαδοί θα παρακολουθήσουν το συγκεκριμένο παιχνίδι στο Ferenc Puskas. Μια Arsenal η οποία στον ημιτελικό, δεν είπαμε, απέκλεισε την Sporting και τώρα θα παίξει απέναντι σε ένα βαρύ όνομα όπως είναι πλέον η Paris Saint-Germain, η οποία με τον Luis Enrique έχει γίνει ομάδα υπολογίσιμη από τις καλύτερες ομάδες της Ευρώπης, χωρίς βέβαια να έχει ανταγωνισμό μέσα στην Γαλλία, όπου παίρνει περίπατο τα πρωταθλήματα. Λοιπόν, να συνεχίσουμε εμείς με τα δικά μας. Όπως είπαμε και χθες, τέλος τα σενάρια για αναδιάρθρωση, τουλάχιστον για φέτος. Οπότε οι ομάδες κάνουν τον προγραμματισμό τους για την Super League 2. Εκεί όπου στον Πανθρακικό είχαμε την Γενική Συνέλευση, την οποία έγινε, ορίστηκε πενταμελής επιτροπή. Την Τρίτη θα ανοίξει ένας λογαριασμός σε τράπεζα, γιατί έτσι πρέπει να γίνει, ώστε να κατατεθούν τα χρήματα, 350.000 που είναι το μεταδοτικό κεφάλαιο, για να γίνει ΠΑΕ. Και στην συνέχεια θα ξεκινήσει ο σχεδιασμός, θα δούμε ποιος θα είναι ο προπονητής. Σε μια εβδομάδα περίπου θα ξέρουμε, περιμένουμε την απάντηση του Δήμου Παξεβανίδη, ο οποίος έχει και κάποιες συζητήσεις με μεγάλη ομάδα της Αθήνας, αν θα αναλάβει την θέση του team manager της ομάδος. Και στη συνέχεια θα πρέπει να γίνουν και τα έργα στο γήπεδο, στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Κομωτινής, και μεταγραφές. Μεταγραφές που, όπως είπε ο μεγαλομέτοχος ο κύριος Παχούμης, που μάλλον θα είναι μεγαλομέτοχος όπως όλα δείχνουν, χοντρικά γύρω στους 15 παίκτες θα ανανεώσουν και περίπου 10 μεταγραφές πρώτης γραμμής, έτσι ώστε να μπορέσει η ομάδα να κρατηθεί στην Super League 2, καθώς ο στόχος, όπως είπε, είναι να σωθούμε αν γίνεται από τον πρώτο γύρο, να έχουμε μια καλή πορεία στην πρώτη μας χρονιά στην επιστροφή του Πανθρακικού. Αυτά λοιπόν για τον Παθρακτικό και περιμένουμε να δούμε τις εξελίξεις στο θέμα του προπονητή, στο θέμα των μεταγραφών και στο θέμα βέβαια των έργων που πρέπει να γίνουν και να δούμε τι γίνεται και με τα παλιά χρέη, αν θα υπάρξει κάποιο μέρος το οποίο θα επανέλθει και πώς θα το διαχειριστεί αυτό ο Παθρακτικός, όπου όπως είπε και ο κύριος Παχούμης είναι ανοιχτός στο να έρθουν και άλλοι άνθρωποι για να ενισχύσουν οικονομικά και διοικητικά, όσο περισσότερες συνδράμουν, τόσο το καλύτερο. Αυτά λοιπόν για τον Παθρακτικό. Στην Ξάνθη τώρα, εκεί όπου ο Κώστας Ανεφαντάκης και επίσημα προπονητής της Ξάνθης, και δεν ξέρω αν ήταν και προφητικές δηλώσεις που είχε κάνει, μας είχε μιλήσει για τις ομάδες της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, καθώς έχει δουλέψει σχεδόν σε όλες, στην Καβάλα περισσότερο καιρό, στον Παθρακτικό, στην Ξάνθη, στην Δόξα Δράμας. Μας είχε μιλήσει ο κ. Ανεφαντάκης για την πορεία που κάνει η ομάδα. Ήταν τότε λίγο πριν ξεκινήσουν τα play-off του Παθρακτικού, αλλά και για την Ξάνθη, την Καβάλα και την Δόξα Δράμας. Πάμε να ακούσουμε τον νέο προπονητή της Ξάνθης, τι μας είχε πει τότε στις αρχές Απριλίου.
1: Καταγωγή από Κρήτη, αλλά θα λέγαμε ότι είστε και πλέον και μέλος Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Έχετε περάσει σχεδόν από όλες τις ομάδες.
2: Προπονητικά, ναι, όντως. Η αλήθεια είναι ότι έχω περάσει πολύ μεγάλο μέρος της προπονητικής μου πορείας. Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, στην Καβάλα, στη Δόξα Δράμα, στην Ξάνθη, εδώ στο Παθρακτικό. Και πάντα είναι έτσι ένα ωραίο συνέστημα όταν επισκέφτομαι εδώ την περιοχή.
1: Σήμερα ήρθατε στην Κομωτινή εδώ που είχατε κάνει ένα πολύ καλό πέρασμα από την ομάδα. Τι έχετε να πείτε για το Παθρακτικό φέτος?
2: Βλέπω ότι προχωράει. Πέρυσι δεν κατάφερε για λόγους εξαγωνιστικούς να καταφέρει, δεν πήγε την άνοδο. Φέτος βλέπω ότι έχει μια ομάδα με πολύ ποιότητα, με καλούς παίχτες και έχει δείξει μια σταθερότητα. Μπαίνει πρώτος στην τελική φάση των play-off. Και βέβαια είναι μια δύσκολη διαδικασία στην οποία δεν τελειώνει τίποτα, γιατί υπάρχει play-off για τον πρωταθλητή, αλλά υπάρχουν και μετά τα μπαράζ για τους επόμενους πρωταθλητές. Πολύ δύσκολη, πολύ επίπονη διαδικασία. Πιστεύω ότι θα πρέπει να είναι συγκεντρωμένος, προσιλωμένος στο στόχο, ώστε να καταφέρει ο Παθρακτικός να βγει μετά από χρόνια πάλι στην επαγγελματική κατηγορία.
1: Ένα σχόλιο για άλλες δύο ομάδες που έχετε πάει, Δόξα Δράμας και Καβάλα, που αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα. Στην Καβάλα περάσατε σε μια πολύ δύσκολη περίοδο με πάρα πολλά προβλήματα και στο ρόστερ και διοικητικά με αλλαγές. Πώς σας βλέπετε?
2: Έχω περάσει από τη Δόξα Δράμας, είναι και ο φίλος μου ο Γιώργος Αγγελής, είναι και πάρα πολλά παιδιά εκεί, παλιοί συνεργάτες, και πάντα εκτιμάω και σέβομαι πάρα πολύ τη Δόξα Δράμας. Προφανώς και την Καβάλα πέρασα το περισσότερο μέρος, αλλά ακόμη και την Ξάνθη που πέρασα λίγο, αλλά είναι πολύ μεγάλη ομάδα, σπουδαία ομάδα. Με πραγματικά και οι τρεις ομάδες, ο Παθρακτικός μαζί, είναι ομάδες οι οποίες έχουν τη δικιά τους πολύ μεγάλη ιστορία στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Πιστεύω ότι αργά ή γρήγορα θα βρουν τον δρόμο τους, αρκεί να διδαχθούν από τα λάθη του παρελθόντος, ώστε να επανέλθουν δυνατοί, και το έχουμε μέσα από την καρδιά μου για όλες τις ομάδες αυτές. Να μπορέσουν να πετύχουν τους στόχους.
1: Παλιότερα βλέπαμε όλες αυτές τις ομάδες, περισσότερες από αυτές να είναι στη μεγάλη κατηγορία. Τώρα τις βλέπουμε σε γάμα, το πολύ στη Super League 2. Αυτό για το ποδόσφαιρο της Βόρειας Ελλάδας δεν είναι το καλύτερο, έτσι?
2: Ναι, και πραγματικά είναι κάτι το οποίο δυστυχώς, αλλά βλέπουμε πάρα πολλές ομάδες που έχουν χάσει τον δρόμο τους. Αυτό που είναι πολύ σημαντικό όμως είναι ότι βλέπω ότι επανέρχονται. Βλέπω ότι γίνονται πολύ μεγάλες προσπάθειες, ο Παθρακτικός, η Δόξα Δράμας, η Ξάνθη, και πραγματικά αυτές οι ομάδες λείπουν από το ελληνικό ποδόσφαιρο, γιατί είναι ομάδες πραγματικά και πολύ ιστορία και πολύ κόσμο, και πολύ συνέστημα, και ομάδες παραδοσιακές. Όμως, ξαναλέω, έχουν γίνει λάθη, τα οποία νομίζω ότι θα πρέπει σε αυτά τα λάθη πάνω να πατήσουν οι άνθρωποι που διοικούν τους συλλόγους αυτούς, ώστε να μην επαναληφθούν, για να μπορέσουν να υπάρξει μια σταθερότητα όταν θα ανέβουν με το καλό στις επόμενες κατηγορίες.
1: Μας πείτε για δύο λόγια για το ποδόσφαιρο της Κρήτης που δεν έχουμε εικόνα. Είναι σε καλύτερη κατάσταση από την περιοχή, πιστεύετε?
2: Λοιπόν, το ποδόσφαιρο της Κρήτης έχει αυτή τη στιγμή μια πτώση. Ενώ είχαμε πάρα πολλές ομάδες στην Β' Εθνική, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει τίποτα στην Β' Εθνική. Υπάρχουν τα Χανιά που παλεύουν τη σωτηρία τους. Στη Γ' Εθνική είναι μόνο τρεις ομάδες. Όχι, δεν είναι off, είναι πάντα off, είναι η δυνατή ομάδα της Κρήτης. Όμως υπάρχει μια πτώση στο ποδόσφαιρο της Κρήτης και ελπίζω και εύχομαι η επόμενη χρονιά που λένε ότι θα κάνουν όμιλο, κριτικό όμιλο στη Γ' Εθνική, θα αυξηθούν οι όμιλοι. Αυτός ο όμιλος να είναι η ευκαιρία ώστε να μπορέσει να πάει λίγο παραπάνω το κριτικό ποδόσφαιρο, διότι πραγματικά στερείται ομάδα. Ενώ είχαμε πάρα πολλές επαγγελματικές ομάδες τα προηγούμενα χρόνια, αυτή τη στιγμή οι ομάδες αυτές δεν υπάρχουν, και εύχομαι και εκεί αυτός ο όμιλος να είναι το πάτημα ώστε να γίνει καλύτερος και αυτός ο όμιλος.
0: προφητικές δηλώσεις του κ. Νιφαντάκη. Βλέπω ότι οι ομάδες προσπαθούν να βρουν τον δρόμο τους και πρέπει να διδαχθούν από τα λάθη του παρελθόντος. Και δύο μήνες μετά είναι ο νέος προπονητής της Ξάνθης. Μια κίνηση που δείχνει ξεκάθαρα ότι ο στόχος του ΑΟΚ είναι η άνοδος στην Super League 2 και από την επόμενη χρονιά να κυνηγήσει δηλαδή το πρωτάθλημα και στη συνέχεια τα μπαράζ. Τώρα, στη Super League 2 που δεν ξέρουμε ποια θα είναι η 16η ομάδα. Σε κλίμα έντασης έγινε εκδίκαση της υπόθεσης για τη διακοπή του αγώνα Πασπύργος Ζάκυνθος. Θυμίζουμε ότι το 78 η Ζάκυνθος σοφάρισε με πέναλτι στους πανηγυρισμούς των παιχτών. Δέχτηκαν αντικείμενα, ένας παίκτης τραυματίστηκε, ο διαιτής διέκοψε το παιχνίδι. Εάν συνεχιστεί το παιχνίδι και λήξει ισόπαλο, μένει εκτός ο Άρης Πετρούπολης, καθώς είναι ισόβαθμες στις τρεις ομάδες, με τον Πύργο και τη Ζάκυνθο να έχουν παιχνίδι λιγότερο. Εάν και εφόσον υπάρξει νικητής είτε στα χαρτιά είτε συνεχιστεί και κερδίσει κάποια ομάδα, τότε ανεβαίνει μαζί με τον Άρη Πετρούπολης. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε ποια θα είναι η κατάληξη. Τώρα, η απόφαση της Πειθαρχικής Επιτροπής αναμένεται στις 4 Ιουνίου. Μεγάλο ενδιαφέρον για τις συνέπειες στη μάχη της Ανόδου και βέβαια δεν θα ξεκαθαρίσει οριστικά, θα είναι η πρώτη απόφαση, αφού μετά θα έχουμε και τις ενστάσεις, θα εκδικαστεί σε δεύτερο βαθμό. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε πότε θα έχουμε την συγκεκριμένη απόφαση οριστικά. Η πρώτη απόφαση πάντως θα είναι στις 4 του μηνός. Τώρα, στο Νεμό Ροδόπης θα έχουμε την Φιέστα για τη Δόξα Νέου Σιδηροχωρίου, την πρωταθλήτρια ομάδα της Επιστράκης, η οποία ήταν και η τελευταία νομίζω χρονικά που ανέβηκε στην Γάμα Εθνική. Το απόγευμα του Σαββάτου στις 5 θα δοθεί ένα φιλικό παιχνίδι μικρής διάρκειας βέβαια, με την ΚΑΠΑ 17 του Πανθρακικού και στη συνεχεία θα γίνει και απονομή του κυπέλου. Μη φαντάζεστε ότι θα κρατήσει όσο ένας κανονικός αγώνας, αφού σε 7 η ώρα υπάρχει ο τελικός του Champions League και ήδη οι παίχτες θα θέλουν να πάνε να τον δούνε. Θα έχουμε την απονομή του πρωταθλήματος λοιπόν και θα έχουμε και τα ρεπορτάζ από εβδομάδα για την Δόξα Νέου Σιδηροχωρίου και τι σχεδιάζει για την επόμενη χρονιά. Από εκεί και πέρα, το 16ο Δημοτικό Καβάλας υπάρχει στον προαύλιο χώρο. Υπήρχε μια εκδήλωση για το μπάσκετ, όπου παρευρέθηκε ο Αντιδήμαρχος Αυλισμού Κώστας Χατζηαναστασίου, ο Αντιδήμαρχος Παιδείας Χριστόβουλος Μιχαλάκης, αλλά και είχαμε τον παλέμαχο μπασκετμπολίστα, τον Λάζαρο Παπαδόπουλο, πρωταθλητής Ευρώπης με την Εθνική και πρωταθλητής Ευρώπης και με τον Ολυμπιακό στην Κωνσταντινούπολη. Και να πούμε τέλος ότι έχουμε και τα κλασικά αυτοκίνητα για όσους θέλουν να δουν, 30 κλασικά αυτοκίνητα τα οποία θα βρεθούν στην Θάσο αυτό το τριήμερο σε μια εκδήλωση. Όσους θέλουν να δουν αυτοκίνητα από παλιές εποχές, καλό είναι και βρίσκονται εκεί στο νησί, καλό είναι να πάνε. Είναι μια εκδήλωση λοιπόν που διοργανώνει ο Πανελλήνιος Αυτοκινητιστικός Σύλλογος Χαλκιδικής. Από το Σάββατο 30 Μαΐου μέχρι και τη Δευτέρα 1 Ιουνίου θα μπορεί το κοινό να τα θαυμάσει. Την Κυριακή θα έχουμε την πομπή των κλασικών.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στην υποστήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Τάσος Τριανταφύλου. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ.

Παρασκευή σήμερα 29 Μαΐου και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Άρχισε η έξοδος του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος, γεμάτα αναχωρούν τα πλοία, έκτακτα δρομολόγια στα κτέλ, μέτρα στις εθνικές οδούς. Στο νοσοκομείο νοσηλεύεται ο 12χρονος μαθητής μετά από σοβαρό περιστατικό ενδοσχολικής βίας σε δημοτικό σχολείο της Κέρκυρας. Στη σύλληψη 25 μελών κυκλώματος που φέρεται να εμπλέκεται σε οργανωμένες κλοπές μετασχηματιστών του ΔΔΕ, προχώρησε χθες η αστυνομία. Στην τελική ευθεία βρίσκεται η δίκη για το θάνατο του 19χρονου στο Λούνα Πάρκ του Πευκοχωρίου Χαλκιδικής τον Αύγουστο του 2024. Συνεχίζονται με αμύωτο ρυθμό οι αφίξεις μεταναστών στην Κρήτη και τη Γάβδο. Περισσότεροι από 100 περιφερειάρχες και δήμαρχοι από όλη την Ευρώπη βρίσκονται στη Ρόδο.

0: Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και σήμερα, Παρασκευή, είναι η πρώτη έξοδος του καλοκαιριού, θα λέγαμε, καθώς σήμερα για χιλιάδες εκδρομείς θα πρόκειται να εκμεταλλευτούν το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Πολλοί είναι οι τουρίστες που βρισκόνται ήδη στη Θεσσαλονίκη, ενώ αυξημένες μάλιστα είναι και οι ροές οχημάτων προς τη χώρα μας μέσω των τελωνιακών σταθμών Ευζώνων, Δοϊράνης και Νίκης. Βέβαια τα πλοία αναχωρούν γεμάτα, ενώ έκτακτα δρομολόγια έχουν μπει ήδη από τα ΚΤΕΛ, έτσι ώστε να εξυπηρετήσουν όλους όσους θέλουν να επισκεφθούν κάποιο μέρος ανά την Ελλάδα το τριήμερο που μας ανοίγεται, το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Ωστόσο, πολλοί κάτοικοι μάλιστα και της Βόρειας Ελλάδας προγραμμάτισαν και αποθράσεις προς Χαλκιδική, Πιερία αλλά και Καβάλα. Η φετινή σεζόν μάλιστα, όπως είπε ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Πιερίας, Ηρακλής Τσιτλακίδης, μιλώντας στον 102FM της ΕΡΤ3, ξεκίνησε πάρα πολύ καλά, με θετικά μηνύματα. Ας τον ακούσουμε.
1: Δεν είναι αυτό που λέμε μια φυσιολογική κατάσταση, η οποία να βοηθάει να εξελιχθεί μια φυσιολογική θερινή τουριστική περίοδο. Η φετινή σεζόν είχε ξεκινήσει έτσι πάρα πολύ καλά, με πάρα πολύ καλά μηνύματα. Βέβαια, οι εξελίξεις στον Περσικό και αυτό το οποίο συνεχίζεται ακόμα, αυτή η ανασφάλεια όσον αφορά το κόστος του πετρελαίου, την επάρκεια, την ενεργειακή και όλη αυτή η ανασφάλεια όσον αφορά το ουσιαστικό, σε αυτό το οποίο μεταφράζεται διαθέσιμο εισόδημα των πιθανών επισκεπτών της χώρας μας, δίνει μια ανησυχία, μια στάση αναμονής, ας πούμε, στην αγορά, την οποία βιώνουμε ως επιχειρήση. Ταυτόχρονα, η ελπίδα, όλες αυτές οι δυσχέρειες τις οποίες έχουμε, τόσο όσον αφορά τις εργασίες στην ΠΑΘΕ, οι οποίες εμείς σαν Ένωση Ξενοδόχων Πιερίας έχουμε τονίσει πανελλημένα ότι πρέπει να γίνονται σε εύλογο χρόνο. Δηλαδή, ποια είναι η διαφορά, ας πούμε, του Μαΐου με τον Απρίλιο ή τον Μάρτιο, εννοώ οι συνθήκες του εργοταξίου. Και θα πρέπει να γίνονται με τον κατάλληλο προγραμματισμό. Βλέπουμε ότι συνεχίζονται αυτές οι αριθμίες. Το αναδείξαμε και εμείς, σαν Ένωση Ξενοδόχων Πιερίας. Συγκαλέσαμε μια συνάντηση, στην οποία παρευρέθηκε και η πρόξενος της Σερβίας και εκπρόσωποι των βουλευτών, μαζί με τους υπόλοιπους τουριστικούς φορείς και του πρώτου και δευτέρου βαθμού τοπικής αυτοδιοίκησης. Αναδείξαμε τις δυσχέρειες οι οποίες υπάρχουν με το Entry-Exit System, αυτό το σύστημα με τη λήψη βιομετρικών δεδομένων στις πύλες της χώρας. Φαίνεται ότι δεν είμαστε ακόμα έτοιμοι για να το υιοθετήσουμε. Ήδη με αριθμούς αφίξεων του Απριλίου και είχαν δημιουργηθεί στις χερσαίες πύλες της χώρας μας εικόνες οι οποίες δεν είναι διόλου κολακευτικές για το ευρωπαϊκό προφίλ της χώρας μας.
0: Βέβαια, όπως είπαμε, κατά τη διάρκεια της εκπομπής θα πούμε και περισσότερα όσον αφορά στην κίνηση γενικότερα που έχουμε στους δρόμους λόγω της εξόδου των εκδρομέων. Εμείς όμως να πάμε να δούμε τελικά πώς θα κυλήσει ο καιρός το τρίμερο που μας ανοίγεται. Έχουμε μαζί μας τον μετεωρολόγο της ΕΡΤ3, τον Χρυσόστομο Παρανό. Χρυσόστομε, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη.
0: Πώς θα κυλήσει το τριήμερο? Πάντως με υψηλές θερμοκρασίες θα αναχωρήσουμε. Έχει λίγο αεράκι, αλλά είναι καλός ο καιρός.
2: Ναι, είναι πάρα πολύ καλός ο καιρός. Αν εξαιρέσεις βέβαια κάποια αστάθεια που θα εκδηλωθεί σήμερα στην Πελοπόννησο, ήδη ξεκίνησαν εκεί κάποιες τοπικές καταιγίδες. Γενικά είναι καλός ο καιρός. Έχει πέσει η θερμοκρασία βέβαια, ιδιαίτερα σε σχέση με τη χθεσινή ημέρα που φτάσαμε ακόμα και τους 35-36 βαθμούς και εδώ στην κεντρική Μακεδονία. Ο καιρός δεν θα αποτελέσει πρόβλημα για όσους επιλέξουν να φύγουν από τις πόλεις, να πάνε προς την εξοχή κατά τη διάρκεια του τριημέρου. Να δούμε όμως λιγάκι τι περιμένουμε. Το Σάββατο θα έχουμε κάποια τοπικά φαινόμενα κατά μήκος της Πίνδου, δηλαδή όσοι επισκεφθούν την Ήπειρο, τα Γιάννενα, την Πελοπόννησο και το ξημέρωμα το Ιόνιο, τοπικά φαινόμενα θα έχουμε και εμπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα είναι στα ίδια επίπεδα με σήμερα, δηλαδή 28-29 το πολύ 30 βαθμοί το μεσημέρι. Όσοι είναι να πάνε προς τα πιο ορεινά, ημιορεινά, λίγο σε πιο μεγάλα υψόμετρα, θα χρειαστούν ένα καλύτερο ντύσιμο γιατί το βράδυ θα έχει κρύο. Για παράδειγμα, στη Δυτική Μακεδονία θα πέσουμε και κάτω από τους 10 βαθμούς. Στη Φλόρινα, στην Κοζάνη, γύρω στους 8 με 9 βαθμούς μέσα στη νύχτα. Οπότε θα το χαρακτήριζα σαν κρύο. την Κυριακή παρόμοια κατάσταση, δηλαδή στην Πίνδο, την Πελοπόννησο, αλλά και σε Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, μεσημέρι-απόγευμα θα έχουμε τοπικά φαινόμενα. Θα αρχίσει όμως να ανεβαίνει η θερμοκρασία, θα φτάσουμε και τους 33 βαθμούς. Στα παραθαλάσσια τμήματα, βέβαια, λόγω και της θαλάσσιας άβρας, της μπουκαδούρας που λέμε, η θερμοκρασία θα είναι λιγάκι χαμηλότερη, μέχρι 30 βαθμούς. Όσον αφορά την Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος, τοπικά φαινόμενα περιμένουμε σε Θεσσαλία και Μακεδονία και στην Κεντρική Μακεδονία. Φαίνεται πύρος προς τα ορεινά τμήματα της Χαλκιδικής, των Σερών και του Κιλκής το μεσημέρι απόγευμα να έχουμε έτσι λίγα τοπικά φαινόμενα, όχι όμως έντονα φαινόμενα ή ικανά να προκαλέσουν προβλήματα. Θα ανέβει και άλλο θερμοκρασία στους 33 με 34 βαθμούς, δηλαδή θα θυμίζει αρκετά την χθεσινή ημέρα. Παρόμοια εικόνα και για την Τρίτη μετά, δηλαδή κάπως έτσι φαίνεται να κυλάει ο καιρός και από εβδομάδα. Με τους ανέμους δεν έχω να πω κάτι, δεν θα δημιουργήσουν προβλήματα στις αυτοπλοϊκές συγκοινωνίες όλο αυτό το τριήμερο. Και κυλάμε έτσι δίκη μέχρι τουλάχιστον και την Πέμπτη. Αφήνω ένα παράθυρο για το τριήμερο, το επόμενο Παρασκευής και Σαββατοκύριακου, όπου φαίνεται ότι ενδέχεται να έχουμε ένα πρώτο καλό κύμα, γερό κύμα ζέστη στη χώρα. Θα δούμε αν θα επαληθευτεί. Πάντως προγνωστικά αυτή τη στιγμή φαίνεται κάτι τέτοιο.
0: Πάντως, Χρυσόστομε, δεν θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για το θερμικό θόλο, τον οποίο έχουμε δει και έχει πλήξει ευρωπαϊκές χώρες τις προηγούμενες ημέρες, με τις πολύ ψηλές θερμοκρασίες, έτσι δεν είναι? Υπάρχει κάποια πρόγνωση γι' αυτό? Θα πρέπει να περιμένουμε κάτι τέτοιο και εδώ?
2: Ενδέχεται να έχουμε και εμείς αρκετά υψηλές θερμοκρασίες εκείνο το τριήμερο. Ωστόσο, η διαφορά με τον θερμικό θόλο που ανέφερες είναι ότι αυτός είχε μεγάλη διάρκεια και ήταν και αρκετά πρόημος και χτύπησε και χώρες οι οποίες δεν είναι και συνηθισμένες.
0: Ναι, σίγουρα, γι' αυτό είδαμε και νεκρούς άλλωστε.
2: Ακριβώς. Δεν υπάρχουν και συστήματα ψύξης εκεί. Στην ουσία πρόκειται για υψηλές πιέσεις αντικυκλώνα, ο οποίος έκαξε, να το πούμε έτσι απλά, πάνω από εκείνες τις περιοχές. Σε αυτές τις περιπτώσεις έχουμε έθριο καιρό. Ο αέρας κατέρχεται προς την επιφάνεια και καθώς κατέρχεται θερμαίνεται ακόμα περισσότερο η θερμοκρασία κοντά στην επιφάνεια. Και ήταν αυτά τα συστήματα, οι αντικυκλώνες έχουν μεγάλη διάρκεια ζωής. Επομένως ήταν αρκετές οι ημέρες με τις υψηλές θερμοκρασίες. Αυτός υποχωρεί σιγά σιγά και από την Δευτέρα η Δυτική, η Κεντρική Ευρώπη με εξαίρεση την Ισπανία και την Πορτογαλία θα επανέλθουν σε μια κανονικότητα γύρω στους 10-15 βαθμούς κάτω σε σχέση με τις θερμοκρασίες που έχουν σήμερα και θα έρθουν και κάποιες βροχές εκεί σιγά σιγά από εβδομάδα.
0: Μάλιστα, και ας ευχηθούμε τουλάχιστον να μην ζήσουμε κι εμείς ένα θερμικό θόλο εδώ, να μην μας έρθει. Να σε ευχαριστήσουμε, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χρυσόστομε. Τώρα, μιλούμε για αυτούς οι οποίοι θα ταξιδέψουν το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Ωστόσο, από όσο φαίνεται, το μειωμένο διαθέσιμο εισόδημα οδηγεί τους Έλληνες σε περικοπές και στις διακοπές τους, αφού σύμφωνα με έρευνα του Ινστιτούτου Λιανεμπορίου, ένας στους δύο δεν θα πάει καθόλου διακοπές το καλοκαίρι, ενώ όσοι πάνε θα λείψουν το πολύ για μία εβδομάδα. Οι περισσότεροι μάλιστα επιλέγουν αναγκαστικά εξοχικά δικά τους ή φίλων και μόνο το 14% έχει τη δυνατότητα να πληρώσει για ξενοδοχείο. Να πάμε στη Βίκη Καλιάκου για να μας δώσει περισσότερα στοιχεία από αυτή την έρευνα. Βίκη, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Staycation φαίνεται ότι θα κάνουν οι μισοί Έλληνες, δηλαδή διακοπές στην πόλη, αφού δεν έχουν χρήματα για κανονικές διακοπές. Η έρευνα του ΙΕΛΚΑ κατέγραψε μειωμένο διαθέσιμο εισόδημα και αυξημένο κόστος μετακίνησης, διαμονής και διατροφής για τους 700 ρωτησέντες, με αποτέλεσμα ακόμα και από το 50% που σκοπεύει να κάνουν διακοπές, αυτές θα είναι κουτσουρεμένες. Το 34% θα κάνει λιγότερες μέρες, 14% θα ταξιδέψει όπως κάθε χρόνο και μόνο 2% θα κάνει διακοπές περισσότερες μέρες. 40% από αυτούς που θα κάνουν διακοπές θα λείψουν 4 με 7 μέρες, μία εβδομάδα δηλαδή, και το 30% 8 με 14 μέρες. Η πλειοψηφία πάνω από το 50% επιλέγει εξοχικές κατοικίες, είτε τη δική του είτε φίλων, το 35% ενοικιαζόμενα δωμάτια και μόνο 14% κάποιο ξενοδοχείο. Ακόμη λιγότεροι, 8% επιλέγουν κάμπινγκ ή ένα ταξίδι στο εξωτερικό. Σε γενικές γραμμές έχουμε μια στροφή σε πιο οικονομικές λύσεις, είτε για να μην κοπούν εντελώς οι διακοπές, είτε για να πάνε έστω για λίγες μέρες. οι πιο κοστοβόρες επιλογές, όπως τα all inclusive ξενοδοχεία και οι κρουαζιέρες, είναι σε σχεδόν μηδαμινά ποσοστά. 6 στους 10 πάντως θα πάνε σε παραλίες στην υπηρετική Ελλάδα, 4 στους 10 σε νησιά, 1 στους 10 προτιμάει τη δροσιά του βουνού και 9% εξωτερικό. Είναι ενδεικτικό ότι οι ταβέρνες και οι παραγγελίες που κάποτε περίσευαν στα τραπέζια θα έχουν κοπεί. 4 στους 10 μαγειρεύουν για να φάνε στις διακοπές και 7 στους 10 πάνε οπωσδήποτε σούπερ μάρκετ και φούρνο. Οι λόγοι είναι αυτοί που αναφέραμε επιγραμματικά, δηλαδή το αυξημένο κόστος εισιτηρίων, εστίασης και της διαμονής που πάντως έρχεται τελευταίο, Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βίκη. Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Στο νοσοκομείο νοσηλεύεται 12χρονος μαθητής μετά από σοβαρό περιστατικό ενδοσχολικής βίας σε δημοτικό σχολείο της Κέρκυρας κατά τη διάρκεια του διαλύματος. Μήνυση τόσο κατά των εκπαιδευτικών όσο και κατά των γονέων των άλλων παιδιών κατέθεσε ο πατέρας του 12χρονου. Να πάμε στη Μαργαρίτα Βάρθη από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Μαργαρίτα.
4: Καλό μεσημέρι από την Κέρκυρα. Σύμφωνα με καταγγελία του πατέρα ενός 12χρονου μαθητή, το παιδί φέρεται να δέχτηκε άγρια σωματική επίθεση από συμμαθητές του μέσα στο σχολικό περιβάλλον, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί και να μεταφερθεί στο Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας. Το περιστατικό φέρεται να σημειώθηκε τη Δευτέρα 25 Μαΐου και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτελήθηκε διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές. Ο 12χρονος εξακολουθεί να νοσηλεύεται προληπτικά, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες αναμένεται σήμερα να πάρει εξιτήριο. Την Τρίτη, ο πατέρας του μαθητή κατήγγειλε το περιστατικό στην αστυνομία, υποβάλλοντας μήνυση, όπως είπες και εσύ, Βίκη, τόσο κατά των εκπαιδευτικών, όσο και κατά των γονέων των άλλων παιδιών. Στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας, συνελήφθησαν η διευθύντρια και ο υποδιευθυντής του σχολείου και οι δύο αφέθηκαν ελεύθεροι λίγο αργότερα με προφορική εντολή του εισαγγελέα. Τέλος, οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν όλα τα στοιχεία της υπόθεσης, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στο εάν υπήρξε έγκαιρη και επαρκής παρέμβαση από το σχολικό προσωπικό. Για το συμβάν έχουν ήδη λάβει γνώση η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κέρκυρας, η οποία έχει διατάξει ΕΔΕ για το περιστατικό, καθώς και ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Λίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαργαρίτα. Και να πάμε τώρα μέχρι τα Γιάννητσά, καθώς στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο Γιάννητσών βρίσκεται στην τελική ευθεία η δίκη για το θάνατο του 19χρονου Γιάννη Καμπαϊλή στο Λούνα Πάρκ του Πευκοχωρίου Χαλκιδικής τον Αύγουστο του 2024. Εκεί βρίσκεται ο Κώστας Καντούρης για να μας ενημερώσει. Κώστα.
5: Καλό μεσημέρι. Είναι σε εξέλιξη, μάλλον ολοκληρώνονται οι απολογίες αυτή την ώρα στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο Γιάννητσών. Αυτή την ώρα απολογείται ο τέταρτος εκ των κατηγορουμένων, ο μηχανικός δηλαδή που πιστοποίησε το φωνικό μηχάνημα και ο οποίος και στην απολογία του τώρα επέμεινε ότι στην εξέταση που το έκανε ένα χρόνο νωρίτερα δεν βρήκε κανένα απολύτως πρόβλημα. Όπως είπε, δεν είμαι Θεός, μπορεί κάτι να μου ξέφυγε, αλλά ίσως κάτι έγινε μεταξύ 23 και 24. Όσον αφορά τις υπεύθυνες δηλώσεις που έδωσε και για τις οποίες είναι κατηγορούμενος σήμερα, ισχυρίστηκε ότι ήταν μια βλακεία που το έκανε, έτσι ακριβώς είπε, ότι ήταν βλακεία του, καθώς αυτές οι δηλώσεις, όπως είπε, δεν χρειάζονται πουθενά. Κατά τα άλλα, οι απολογίες των υπολείπων ήταν αντιφατικές. Μεταξύ τους, ο ιδιοκτήτης του Λούνα Πάρκ υποστήριξε, καταρχήν είπε ότι δεν μπορούσε να πιστέψει ότι μπορούσε να χαθεί μέσα ένα παιδί μέσα από το Λούνα Πάρκ και ήταν αντιφωτικός όσον αφορά την ταχύτητα που μπορούσε να αναπτύξει το παιχνίδι. Είπε στην αρχή ότι είναι ένα extreme μηχάνημα, επομένως δεν είναι παράλογο να φτάσει στο τέρμα, δεν είναι μεγάλη ταχύτητα του τέρματος. Από την άλλη όμως ο ίδιος δεν άφηνε να πάει παραπάνω από το όριο 70, είναι κάποιοι δείκτες συγκεκριμένοι του μηχανήματος, καθώς φοβόταν μην φύγει κανένας από πάνω. Mm-hmm. Από την άλλη επιβεβαίωσε ότι το μηχάνημα το συγκεκριμένο ήταν ιδιοκατασκευή, λέγοντας ότι όλη η Ελλάδα έχει ιδιοκατασκευές στα Λούνα Πάρκ. Η σύζυγό του είπε ότι δεν γνωρίζει τίποτα για το Λούνα Πάρκ, καθώς είναι τυπικά συνειδιοκτήτρια, αλλά όταν έγινε ήταν εκεί, έπαθα σοκ, έκλαιγα και οριόμουν, ήθελα να μπει φωτιά σε όλο αυτό που γινόταν. Ο χειριστής από την πλευρά του, το δικό του μήκος, επέμεινε ότι ποτέ δεν άφησε την ταχύτητα στο τέρμα και ότι ακολουθούσε κατά γράμμα τις εντολές του ιδιοκτήτη όσον αφορά την ταχύτητα του μηχανήματος, για τις οποίες όμως ήταν διαφορετικές αυτές που είπε από αυτές που περιέγραψε ο ιδιοκτήτης. Περιμένουμε την ολοκλήρωση των απολογιών. Θα διακόψει το δικαστήριο για να επανέλθει σε άλλη ημερομηνία προκειμένου να αγορεύσει εισαγγελές.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κώστα. Στη σύλληψη τώρα 25 μελών κυκλώματος που φέρεται να εμπλέκεται σε οργανωμένες κλοπές μετασχηματιστών του ΔΕΒΙΕ, προχώρησε χθες η αστυνομία. Το κύκλωμα αυτό είχε ρημάξει περιοχές σε Λάρισα, Καρδίτσα και Μαγνησία, καταστρέφοντας 600 περίπου μετασχηματιστές. Γιάννης Γιάτσιος από την ΕΡΤ Λάρισας έχει περισσότερα. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Μέσα σε 1,5 χρόνο από το Δεκέμβριο του 2024 μέχρι και χθες που έγιναν οι συλλήψεις, μετά από μια συντονισμένη επιχείρηση μεταξύ αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος σε συνεργασία με το Τμήμα Δίωξης και Εξυγνίας Εγκλημάτων Καρδίτσας, έφτασαν στην έλυσαν το νήμα αυτής της υπόθεσης, στην οποία εμπλέκονται περί τα 28 άτομα. Είχαμε 25 συλλήψεις και, όπως είπες και εσύ, είχαν κυριολεκτικά ρημάξει τον Θεσσαλικό κάμπο. Μέσα σε 1,5 χρόνο είχαν λαϊλατίσει περί τους 600 μετασχηματιστές, παίρνοντας βεβαίως τον χαλκό και προωθώντας τον μετά, τον διοχέτευαν τακτοποιημένα σε επιχείρηση ανακύκλωσης μετάλλων σκράπ εδώ στην Θεσσαλική περιφέρεια. Χθες είχαμε αυτή την επιχείρηση, είχαμε τις συλλήψεις βεβαίως και, όπως αντιλαμβάνεσαι και εσύ, επειδή κάθε καλοκαίρι, ιδιαίτερα όταν ξεκινάει η ρευστική περίοδος, είναι πολύ έντονο το πρόβλημα με τις κλοπές μετασχηματιστών για να πάρουν το χαλκό. Έχουμε ζητήματα, γιατί, όπως αντιλαμβάνεσαι, μέσα σε 1,5 χρόνο 600 μετασχηματιστές είναι πολύ δύσκολο βεβαίως και να αντικατασταθούν από την ΔΕΗ, γιατί και δεν υπάρχουν υλικά, αλλά είναι και τέτοιο τόσο συχνό το φαινόμενο των κλοπών που κυριολεκτικά δημιουργεί σοβαρά ζητήματα σε αγρότες σε περιοχές των Φαρσάλων, της Καρδίτσας και στη Μαγνησία, αρκετοί εκ των οποίων βεβαίως είχαν φτάσει μέχρι και στο γραφείο του εισαγγελέα, υποβάλλοντας σχετικές μηνύσεις κατά γνώστον. Είναι ένα σημαντικό πλήγμα η επιτυχία αυτή της αστυνομίας και ας ελπίσουμε βεβαίως ότι θα μπει ένα φρένο στην ανεξέλεγκτη λαϊλασία των μετασχηματιστών του ΔΕΒΙΕ, προκειμένου να παίρνουν κάποιοι επιτήρη το χαλκό και να τον εμπορεύονται. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. 1330 δενδρύλια κάναβης εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν σε μια μεγάλη επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε χθες σε περιοχή των Χανίων. Η συγκομιδή τους εκτιμάται από την ελληνική αστυνομία ότι θα απέδιδε συνολική ποσότητα κάναβης 665 κιλών και τα κέρδη που θα τους απέφερε η πώληση αυτή της ποσότητας εκτιμάται πως θα έφθαναν τα 2 εκατομμύρια ευρώ. Μαρίνα Μανδακάκη μαζί μας από την ΕΡΤ Χανίων. Μαρίνα.
7: Καλό μεσημέρι από τα Χανιά. Ναι, ήταν ισχυρό το χτύπημα στην καλλιέργεια και τη διακίνηση κάναβης. Όπως είπατε, έγινε κάτω από άκρα μυστικότητα η επιχείρηση νωρίς χθες, κατόπιν αξιοποίηση πληροφοριών. Συμμετείχαν το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Χανίων. Ήρθαν και άντρες της ΣΟΠΚΕ από την Αθήνα. Ήταν και οι εισαγγελικοί λειτουργοί παρόντες εκεί. Εντόπισαν και κατέσχεσαν αυτά τα 1330 δενδρύλια. Ήταν σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης και μέσα σε μια αυτοσχέδια εγκατάσταση θερμοκηπίου. Βρέθηκε στην περιοχή του Αποκορώνου. Συνελήφθησαν 4 άτομα, 2 29χρονοι, μια 25χρονη και ένας 31 ετών αλλοδαπός. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για σύνταξη και ένταξη σε εγκληματική ομάδα, καλλιέργεια κάναβης, παραβάσει της νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών. Βρέθηκαν σε εκείνο το χώρο και εκυπευτικά δοχεία. Εκεί τα καλλιεργούσαν νοικοκυρεμένα τα 1330 νεαρά φυτά της κάναβης. Έγινε και έρευνα μετά στα σπίτια των τεσσάρων συλληφθέντων σε περιοχές και του Αποκορώνου και στα Χανιά. Βρέθηκαν ζυγαριές, βρέθηκε το ποσό των 3.500 ευρώ, βρέθηκαν κουκούλες face, full face, σουγιάδες, 8 κινητά τηλέφωνα, απ' έξω 3 μηχανάκια αποκατασχέθηκαν και η προανάκριση, θα σας πω, για την υπόθεση συνεχίζεται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξυγνίασης Εγκλημάτων Χανίων.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρίνα, και να πάμε τώρα μέχρι το Ηράκλειο, καθώς εκεί συνεχίζονται με αμύωτο ρυθμό οι αφήξεις μεταναστών στην Κρήτη αλλά και την Γάβδο. Σε περίπου ένα 24ωρο έφτασαν περισσότερα από 600 άτομα, ενώ μόνο χθες το βράδυ καταγράφηκαν 3 περιστατικά στη θαλάσσια περιοχή των Καλών Λιμένων, νότια του νομού Ηρακλείου. Η Σταυρούλα Κατσουλάκη είναι μαζί μας. Σταυρούλα, καλό σου μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι και ο καιρός είναι καλός και δυστυχώς αυτό που φοβούνται οι λιμενικές αρχές είναι ότι θα έχουμε και άλλα τέτοια περιστατικά τα επόμενα 24ωρα. Μόνο χθες το βράδυ είχαμε τρία περιστατικά με συνολικά 142 αλλοδαπούς οι οποίοι εντοπίστηκαν από ένα φορτηγό πλοίο με σημαία Σιγκαπούρη, το οποίο περίπου 53 ναυτικά μίλια νότια ανατολικά των Κανών Λιμένων. Το φορτηγό λοιπόν στην αρχή εντόπισε μία λέμβο και περισυνέλεξε 54 αλλοδαπούς, 49 άνδρες και 5 γυναίκες. Λίγο αργότερα εντόπισε μία δεύτερη λέμβο, πάλι στην ίδια περιοχή. Εκεί από αυτήν περισυνέλεξε 45 αλλοδαπούς, ήταν όλοι άνδρες. Και είχαμε και ένα τρίτο περιστατικό, πάλι το οποίο εντόπισε το συγκεκριμένο πλοίο, με μία τρίτη λέμβο που περισυνέλεξε 43 αλλοδαπούς, ήταν και αυτοί όλοι άνδρες. Ενημερώθηκε το λιμενικό, ναυαγωσιαστικό σκάφος παρέλαβε και τους μετέφερε στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης στο Ρέθινο και από εκεί σε χώρο φιλοξενίας στο Ρέθινο. Είναι πάρα πολλές επιχειρήσεις που έχουμε, είναι πάρα από 10 επιχειρήσεις που έχουμε στα νότια της Κρήτης και στη Γάβδο τα τελευταία 24 ώρα. Έχουμε περιστατικά, έχουν μεταφερθεί μετανάστες και πρόσφυγες στη Σούδα, στην Ιεράπετρα, στους Καλούς Λιμένες, στην Αγία Γαλήνη και στη Γάβδο. Είναι σε αυξημένη επιφυλακή τις ημέρες αυτές οι λιμενικές αρχές. Είναι χαρακτηριστικό ότι στο λιμάνι του Ηρακλείου, mm-hmm. το παλιό ψυγείο, από 5 μονοπεριστατικά, πλέον είναι περισσότερα από 10, φιλοξενούνται περισσότεροι από 240 μετανάστες και πρόσφυγες. Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα εκεί. Είναι ακατάλληλος ο χώρος, mm-hmm. το έχουμε ξαναπεί. Και είναι σε μια συνεργασία λιμενικές αρχές με το Υπουργείο να προχωρήσουν γρήγορα τις διαδικασίες για την άμεση αποσυμφόρηση του χώρου. Την ίδια ώρα που έχουμε στο Ηράκλειο, συνεχίζονται οι αντιδράσεις για την προσωρινή δομή φιλοξενίας, που υπάρχει αυτό το ακίνητο της Ένωσης Ηρακλείου στην περιοχή των Μαλάδων. Εξετάζεται ως πιθανός χώρος εγκατάστασης της δομής. Έχουμε όμως τη σφοδρή αντίδραση κατοίκων και επιχειρηματιών της περιοχής. Μάλιστα, είχαμε και μια ανακοίνωση χθες από τη Συντονιστική Επιτροπή Φορέων και Κατοίκων του διαμερίσματος εκεί. Γιατί υπάρχουν ρεπορτάζ που μιλάνε για προχωρημένες διαδικασίες μίσθωσης του κτηρίου και ζητούν από την περιφέρεια, από το Δήμο, από τους βουλευτές να έρθουν σε άμεση επικοινωνία με το Υπουργείο και να υπάρξει ένας ουσιαστικός συντονισμός. Αρνούνται κάθετα την δημιουργία αυτού του χώρου στην περιοχή τους. Και θα πρέπει να σας πω ότι πριν από λίγο είχαμε και μία ανακοίνωση από τον πρόεδρο της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου, στην οποία ανήκει η Ένωση, ανήκει το ακίνητο. Σύμφωνα λοιπόν με τα όσα είπε ο κ. Γαβολάς, δεν έχει υπογράψει καμία συμφωνία με το Υπουργείο και δεν προτίθεται να το κάνει. Οπότε είμαστε και πάλι στο μηδέν.
0: Μάλιστα. Σταυρούλα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Και να πάμε στη Ρόδο, καθώς περισσότεροι από 100 περιφερειάρχες και δήμαρχοι από όλη την Ευρώπη βρίσκονται στο νησί, συμμετέχοντας στη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στην Επιτροπή των Περιφερειών. Η Ελευθερία Πελού από την ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου στη Ρόδο θα μας ενημερώσει. Ελευθερία.
9: Στο επίκεντρο λοιπόν σήμερα και αύριο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Συνοχής η Ρόδος, η οποία φιλοξενεί τη συνεδρίαση, όπως είπες, και η δίκη της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στην Επιτροπή των Περιφερειών, παρουσία κορυφαίων πολιτικών και αυτοδιοικητικών στελεχών της Ευρώπης. Μια συνεδρίαση η οποία ξεκίνησε σήμερα το πρωί με τους χαιρετισμούς, αλλά και στη συνέχεια με τις ομιλίες τόσο του αντιπρόεδρου της κυβέρνησης του κ. Χατζηδάκη, όσο και του Περιφερειάρχη Νοτιού Αιγαίου του κ. Γιώργου Φεντιμάρκου, αλλά και της Προέδρου της Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στην Επιτροπή των Περιφερειών, Σαρή Ράτσιο, ενώ ακολούθησε κοινή συνέντευξη τύπου με τη συμμετοχή και του Ευρωβουλευτή του κ. Γιώργου Αυτιά. Πάμε να δούμε λοιπόν τι είπανε μεταξύ άλλων σε αυτή την κοινή συνέντευξη τύπου, από την ουσία ουσιαστικά αναδείχθηκε η σημασία της πολιτικής συνοχής του νέου ευρωπαϊκού προϋπολογισμού και της ενίσχυσης των περιφερειών. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κ. Χατζηδάκης, χαρακτήρισε ιδιαίτερα σημαντικό το συνέδριο, επισημένοντας ότι η συζήτηση αφορά το μέλλον των πολιτικών της συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το νέο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2028-2034. Όπως είπε, η Ελλάδα, ως χώρα συνοχής που επλήγει από την κρίση της προηγούμενης δεκαετίας, έχει ανάγκη από ευρωπαϊκούς χώρους και εργαλεία που θα επιταχύνουν την ανάπτυξη και τη σύγκληση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Η ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα αποτελεί σήμερα τη μεγαλύτερη πολιτική δύναμη, ενώ απέρριψε τα σενάρια περί δημοσιονομικού κενού μετά τη λήξη του Ταμείου Ανάκαμψης, ένα θέμα το οποίο συζητιέται έντονα, θα προσθέσουμε εμείς εδώ, τονίζοντας ο κύριος Χατζηδάκης ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει να έχει ουσιαστική ευρωπαϊκή στήριξη. Μάλιστα. Το πλαίσιο αυτό αναφέρθηκε και στο Ταμείο Ανταγωνιστικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, περίπου 410 δισεκατομμυρίων ευρώ, που θα χρηματοδοτεί επενδύσεις στην καινοτομία, την έρευνα, την τεχνητή νοημοσύνη και την ανταγωνιστικότητα. Ο Ευρωβουλευτής τώρα, ο κύριος Γιώργος Αυτιάς, από την πλευρά του, ως εισηγητής του Ευρωπαϊκού Προϋπολογισμού,
0: ναι, αποκάλυψε ελευθερία. Ναι.
9: Ότι τα επόμενα χρόνια αναμένεται να εισρεύσουν στην Ελλάδα 49,2 δισεκατομμύρια ευρώ από ευρωπαϊκούς πόρους, σημειώνοντας ότι το ποσό αυτό εξασφαλίστηκε μέσα από σκληρές διαπραγματεύσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Να πούμε λίγα λόγια και για το
0: τι ελευθερία, αν είναι εύκολο λίγο να...
9: Η πρόεδρος λοιπόν της Επιτροπής των Περιφορειών, η οποία είπε ότι η Ευρώπη δεν μπορεί να λειτουργεί μόνο με μία από πάνω προς τα κάτω προσέγγιση, αλλά απαιτείται και συμμετοχή από τη βάση προς την κορυφή με σεβασμό στις ιδιαιτερότητες του κάθε τόπου.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ελευθερία. Και να πάμε τώρα στον Άγιο Νικόλαο, καθώς εξακολουθεί να σημειώνεται μεγάλη καθυστέρηση στην εξέταση των ενστάσεων για τον δασικό χάρτη του Λασιφίου. Ο Ιάσον Ταβλάς είναι μαζί μας. Ιάσον.
10: Καλό μεσημέρι. Μάλιστα, επισκεφτήκαμε πριν από λίγο το δασαρχείο εδώ στον Άγιο Νικόλαο, το υπεύθυνο για τον νομό Λασιφίου, όπου ο κ. Κοδημάς, ο δασάρχης, μας είπε ότι ουσιαστικά επιτροπές παρά την προσπάθεια που ο ίδιος κάνει να τρέξουν, δεν τρέχουν. Είναι πάρα πολλές οι υποθέσεις. Άλλωστε, αυτό συμβαίνει σε όλα τα δασαρχεία της Κρήτης. Ανάλογο πρόβλημα έχουν και τα Χανιά και το Ρέθυμνο και το Ηράκλειο. Παραδόθηκε ένας χάρτης από μια εταιρεία, ο οποίος ήταν λάθος. Ο χάρτης αυτός δεν έχει αναμορφωθεί μέχρι σήμερα, δημιουργεί τεράστια προβλήματα. Ολοκληρώθηκε το κτηματολόγιο πριν από το δασικό χάρτη, παρότι θα έπρεπε να συμβεί το αντίθετο, και εξακολουθούν τα προβλήματα να εφίστανται. Απειλούνται χιλιάδες ιδιοκτησίες, μικρές ιδιοκτησίες, και βέβαια υπάρχουν και περιπτώσεις που δάση είναι αποχαρακτηρισμένα, αλλά και το αντίθετο. Μάλιστα, μια κραυγαλαία υπόθεση είναι ότι το αεροδρόμιο της Σιτίας θεωρεί το δάσος.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ιάσον, και να πάμε στην Κοζάνη, καθώς έχουμε παράταση των μέτρων βιοασφάλειας μέχρι τα τέλη Αυγούστου, μάλιστα, λόγω της ευλογίας των εγωπροβάτων. Η Φωτεινή Γαλογαύρου θα μας ενημερώσει. Φωτεινή.
11: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτή την ώρα στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας της ΕΠ Κοζάνης η ευρεία σύσκεψη που συγκάλεσε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας με τη συμμετοχή κτηνιατρικών υπηρεσιών, υπηρεσιακών παραγόντων και εκπροσώπων των κτηνοτρόφων. Με βασικό αντικείμενο την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί γύρω από την ευλογιά των εγωπροβάτων και κυρίως το κρίσιμο θρησιακών παραγόντων και εκπροσώπων των κτηνοτρόφων. Με βασικό αντικείμενο την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί γύρω από την ευλογιά των εγωπροβάτων και κυρίως

0: διάστημα δεν έχει εντοπιστεί νέα εστία ευλογιά στην περιοχή, οι αρμόδιες υπηρεσίες εμφανίζονται ιδιαίτερα επιφυλακτικές, επιμένοντας στην αυστηρή τήρηση του πρωτοκόλου βιοασφάλειας και των περιορισμών στις μετακινήσεις ζώων. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι το επόμενο χρονικό διάστημα αναμένεται η μεταφορά περίπου 70.000 εγωπροβάτων από το Θεσσαλικό κάμπο προς τα ορεινά της Δυτικής Μακεδονίας λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που άρχισαν να επικρατούν ήδη στις παιδινές περιοχές. Σύμφωνα πάντα με πληροφορίες, οι κτηνιατρικές υπηρεσίες της περιφέρειας έχουν εισηγηθεί αρνητικά σε αυτή τη φάση για οποιαδήποτε μαζική μετακίνηση κουβαδιών, εκφράζοντας φόβους ότι μια πιθανή χαλάρωση των μέτρων μπορεί να αυξήσει σημαντικά τον κίνδυνο διασποράς στις νόσους περιοχές που μέχρι σήμερα παραμένουν ελεγχόμενες.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φωτεινή. Δωρεά τώρα τριών ιατρικών μηχανημάτων έχουμε στο Γενικό Νοσοκομείο Ηλίας. Θα μας ενημερώσει ο Μπάμπης Πλάγος από την ΕΡΤ Πύργου. Μπάμπη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Πράγματι έγινε δωρεά τριών μηχανημάτων στο Γενικό Νοσοκομείο Ηλίας σε μια τελετή η οποία πραγματοποιήθηκε. Τη δωρεά την έκανε ένας συμπατριώτης μας, ο οποίος μετανάστης ήταν για πάρα πολλά χρόνια στην Αυστραλία και πλέον έχει επιστρέψει στο γενέθλιο τόπο του, την Ηλία. Προχώρησε λοιπόν στην ευγενική χορηγία τριών σύγχρονων ιατρικών μηχανημάτων τελευταίας τεχνολογίας. Πρόκειται για έναν φορητό απεινιδωτή μόνιτορ με προδιαγραφές εξωτερικής βηματοδότησης και δύο τροχύλατους 12άναλους ηλεκτροκαρδιογράφους υψηλής ευκρίνειας. Έγινε, όπως είπα, μια σεμνή τελετή στους χώρους της καρδιολογικής μονάδας, όπου παραβρέθηκαν με ο διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Ηλίας, ο διευθυντής της ιατρικής υπηρεσίας, ο κύριος Νίκος Χαροκόπος, καθώς και το στελεχειακό δυναμικό της κλινικής. Η χειρονομία αυτή του κύριου Νικολούλη αποτελεί μια έμπρακτη απόδειξη της βαθιάς αγάπης των ομογενών μας για την πατρίδα και της ευαισθησίας τους απέναντι στην υγεία των συμπολιτών μας, των συμπολιτών. Ο νέος αυτός εξοπλισμός αναβαθμίζει άμεσα τις παρεχόμενες υπηρεσίες της καρδιολογικής κλινικής στον πύργο και ιδιαίτερα η προσθήκη του φορητού απεινιδωτή με δυνατότητες εξωτερικής βηματοδότησης σε συνδυασμό με τα άλλα δύο μηχανήματα αποτελούν κρίσιμα εργαλεία για την άμεση και έγκαιρη αντιμετώπιση επειγόντων περιστατικών, προσφέροντας στο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό ακόμα πιο αξιόπιστα όπλα στην καθημερινή μάχη που δίνουν για την υγεία των ασθενών στον νομό Ηλίας.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μπάμπη.
3: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και η μοναξιά, οι ανθρώπινες σχέσεις και η σύνδεση νέων και ηλικιωμένων ήταν το φετινό εξεταζόμενο θέμα στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας, πρώτη μέρα των πανελλαδικών εξετάσεων για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων. Οι υποψήφοι διεκδικούν μία από τις 68.788 θέσεις της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027. Στο επίπεδο δυσκολίας τώρα των θεμάτων, αναφέρθηκε μιλώντας στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ η φιλόλογος, μέλος του Συνδέσμου Φροντιστών Βορείου Ελλάδος, Ειρήνη Ζανάκη, λέγοντας «Πάνω κάτω είμαστε στα ίδια επίπεδα με πέρσι». Ήταν μια πολύ καλή αρχή, με ελπίδα και με χαμόγελο. Εμείς βέβαια να ευχηθούμε καλή επιτυχία σε όλους τους υποψήφιους των γενικών αλλά και των επαγγελματικών λυκείων. Των επαγγελματικών λυκείων άλλωστε θα γράψουν το Σάββατο, αύριο. Καλή επιτυχία λοιπόν στα παιδιά, χωρίς άγχος και ό,τι καλύτερο. Να συνεχίσουμε όμως εμείς τώρα την εκπομπή και να πάμε στην Ορεστιάδα. Ένα ιδιαίτερα σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε εκεί, στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Ορεστιάδας, όπου μεγάλο τμήμα σοβάτ ισορροφής του σχολικού συγκροτήματος, όπου στεγάζονται το 3ο Δημοτικό και το 3ο Νηπιαγωγείο, αποκολλήθηκε και κατέρευσε. Η Μαρία Μανάκα είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Ορεστιάδας και Μαρία, ευτυχώς δεν είχαμε τραυματισμούς.
4: Ευτυχώς δεν είχαμε τραυματισμούς, γιατί το περιστατικό συνέβη το Σαββατοκύριακο. Πάντως την Τρίτη επιστρέφουν στις τάξεις τους οι μαθητές, στο 3ο Δημοτικού Σχολείου Ορεστιάδας. Μετά από αυτό το περιστατικό, λοιπόν, όπως είπες πολύ σωστά, της αποκόλλησης οβάδων σε διάδρομο ορόφου του σχολείου, να πούμε ότι...

0: έχει ο εργολάβος του κτηρίου, ο οποίος το παρέδωσε προσκρίσει πριν από 35 χρόνια, έχει ξεκινήσει ήδη επισκευές σε σημεία της οροφής. Ο Δήμαρχος της Ορεστιάδας διαβεβαιώνει ότι μέσα Σαββατοκύριακο θα έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες και ότι εκτός από το επίμαχο σημείο ελέγχθηκε και το σύνολο της επιφάνειας των οροφών του σχολείου. Καθαρέθηκαν όσα σαφρά σημεία επιχειρήματος υπήρχαν και η επιστροφή μαθητών και εκπαιδευτικών θα είναι απολύτως ασφαλής. Το απέδωσε μάλιστα σε κάποια κακοτεχνία από κατασκευής του σχολείου. Είπε ότι η ευθύνη συντήρησης ανοίγει στους Δήμους. Είπε ότι η έλεγχη είναι τακτική. Γίνονται σε όλες τις σχολικές μονάδες για να παρέμβει κάπου ο Δήμος. Θα πρέπει πρώτα να υπάρχει κάποιο σημάδι και στην προκειμένη περίπτωση δεν υπήρχε κανένα, τόνισε ο κύριος Παπαδόπουλος. Εν τω μεταξύ το περιστατικό της αποκόλλησης συνεχίζει να προκαλεί αντιδράσεις. Είχαμε άμεση παρέμβαση, μάλλον ζητούν την άμεση παρέμβαση του Δήμου και της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Εύρου για την ασφάλεια και τη λειτουργία του σχολικού συγκροτήματος. Ζητούν επιστολή τους προς τον Δήμαρχο, ο Σύλλογος Γονέων και κηδεμόνων του Δημοτικού Σχολείου και η Επιτροπή Γονέων του Νηπιαγωγείου. Οι γονείς εκφράζουν έντονη ανησυχία για το περιστατικό αποκόλλησης οβάδων από τμήμα οροφής. Ζητούν άμεση και πλήρη τεχνική αξιολόγηση για όλο το κτίριο. Ζητούν υπεύθυνη και δημόσια ενημέρωση για τα όποια ευρήματα των ελέγχων, καθώς και την προτεραιοποίηση των εργασιών. Εργασιών αποκατάστασης, ενώ ξεχωριστή αναφορά γίνεται και στην απόφαση του Δήμου να συνεχίζει κανονικά τη λειτουργία του το συστεγαζόμενο νηπιαγωγείο την ώρα που για μαθητές του Δημοτικού αποφασίστηκε προσωρινή αναστολή μαθημάτων.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαρία. Συνάντηση με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μίχαλη Χρυσοχοΐδη είχαν οι επικεφαλείς των τοπικών αρχών της Κεφαλονιάς και της Ιθάκης με κοινό στόχο την τάξη και την ασφάλεια εν ώψη της τουριστικής περίοδου. Από την ΕΡΤ στη Ζάκυνθο, ο Σάκης Νέγκας θα μας ενημερώσει. Σάκη.
2: Καλό μεσημέρι από τη Ζάκυνθο. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης μεταφέρθηκε στον Υπουργό η έντονη ανησυχία της τοπικής κοινωνίας για περιστατικά παραβατικότητας και κλιματικών συμπεριφορών που παρατηρούνται το τελευταίο διάστημα με ιδιαίτερη έμφαση σε ζητήματα δημόσιας τάξης, διακίνησης ναρκωτικών, παραβατικότητας κατά τις νυχτερινές ώρες και συνολικής ενίσχυσης του αισθήματος ασφαλείας στα νησιά. Στα νησιά μας, συγκεκριμένα σε Κεφαλονιά και Ιθάκη, δήλωσε ο βουλευτής του γειτονικού νομού Παναγής Καπάτος. Παράλληλα, σύμφωνα με σχετική ενημέρωση, τέθηκε με σαφή και τεκμηριωμένο τρόπο το σοβαρό ζήτημα της υποστελέχωσης των αστυνομικών υπηρεσιών σε Κεφαλονιά και Ιθάκη, καθώς και δυσκολίες που δημιουργεί η κατάσταση αυτή στην καθημερινότητα των πολιτών και στο έργο της αστυνομίας. Ο Υπουργός μας παρουσίασε τον σχεδιασμό του Υπουργείου για την πάταξη της παρανομίας στην Κεφαλονιά το αμέσως προσεχές διάστημα με την ενίσχυση ειδικών επιχειρησιακών τμήματων και στοχευμένες παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση φαινομένων εγκληματικότητας και παραβατικότητας. Τόνισε ο κύριος Καπάτος, βουλευτής του γειτονικού νομού. Παράλληλα, αναφέρει ότι ενημερωθήκαμε ότι η ενίσχυση των αστυνομικών δυνάμεων για την τουριστική περίοδο έχει ήδη ξεκινήσει με 19 αποσπάσεις αστυνομικών και την παρουσία 61 δοκίμων αστυνομικών σε Κεφαλονιά και Ιθάκη, ενώ υπάρχει και ο προγραμματισμός περαιτέρω στελέχωσης των υπηρεσιών, ανέφερε ο βουλευτής Κεφαλονιάς Ιθάκης Παναγής Καπάτος και πρόσθεσε ότι η ασφάλεια των πολιτών δεν είναι ούτε θεωρητική συζήτηση ούτε πεδίο μικροπολιτικής, είναι βασική προϋπόθεση κοινωνικής σταθερότητας, ποιότητα ζωής και προστασίας της τοπικής μας οικονομίας.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη. Δύο ιδιαίτερα σημαντικά ζητήματα που αφορούν το μέλλον της Ιγουμενίτσας και συνολικά της Θεσπρωτείας βρέθηκαν στο επίκεντρο του απολογισμού της Δημοτικής Αρχής. Από τη μια πλευρά, οι εξελίξεις γύρω από το νέο master plan του λιμανιού, με την απόφαση να μην προχωρήσει η δημιουργία ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης απέναντι από το Δρέπανο, και από την άλλη, η αυξανόμενη ανησυχία για τη διάβρωση της παραλίας Δρεπάνου Μακρυγιαλίου, ενός από τα σημαντικότερα φυσικά τοπόσημα της περιοχής. Από την ΕΡΤ Ιωαννίνων, η Αλεξάνδρα Αγγέλη θα μας ενημερώσει. Αλεξάνδρα.
3: Καλησπέρα, Βίκη. Η εξέλιξη αυτή θεωρείται θετική από πολλούς, καθώς διατηρεί το φυσικό και τουριστικό χαρακτήρα της περιοχής. Ωστόσο, η συζήτηση για το μέλλον του λιμανιού παραμένει ανοιχτή, καθώς το νέο Master Plan θα καθορίσει τις χρήσεις, τις επενδύσεις, αλλά και τη συνολική ανάπτυξη της λιμενικής ζώνης για τα επόμενα χρόνια. Θέλω να σου κάνω όμως λόγο και για την ιδιαίτερη ανησυχία που προκαλεί το φαινόμενο της διάβρωσης στην παραλία Δρεπάνου και Μακρυγιαλίου. Ένα από τα σημαντικότερα φυσικά τοπόσημα της Θεσπρωτείας. Τα τελευταία χρόνια εκτογραμμή υποχωρεί σε αρκετά σημεία, με αποτέλεσμα να περιορίζεται η παραλία και να αυξάνονται οι φόβοι για περιττέρω αλλίωση του τοπίου. Ο Δήμος εξετάζει λύσεις για την προστασία της περιοχής με στόχο να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα χωρίς να επηρεαστεί ο φυσικός χαρακτήρας της παραλίας. Πρόκειται για ένα ζήτημα που συνδέεται άμεσα με το περιβάλλον, τον τουρισμό και την ποιότητα ζωής των κατοίκων, γι' αυτό και θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμο για το μέλλον της περιοχής. Και για τα δύο θέματα που αναπτύξαμε, mm-hmm. και για το master plan της Οικουμενίτσας, αλλά και για τη διάβρωση των δρέπανων στο Μακρυγιάλι, ήταν ένα από τα μεγάλα ζητήματα που τέθηκαν στο Δημοτικό Συμβούλιο της Οικουμενίτσας και συζητήθηκαν για αρκετή ώρα και πρόκειται να δούμε και το επόμενο διάστημα εξελίξει πάνω σε αυτά τα σημαντικά θέματα.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα. Τη σύμβαση τώρα για την υλοποίηση του έργου Αντιπλημμυρική Προστασία Φραγκοβουνίου Κάμπου του Δημοτικού της Χίου υπέγραψαν ο Δήμαρχος Χίου, ο Πρόεδρος της ΔΕΙΑΝ, αλλά και ο νομικός εκπρόσωπος της αναδόχου εταιρείας. Θοδωρής Πιλιώτης είναι μαζί μας για να μας πει περισσότερα για αυτό το έργο. Θοδωρή, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Είναι ένα αντιπλημμυρικό έργο που, εφόσον ολοκληρωθεί μέσα και στο χρονοδιάγραμμα που το έχουμε δει και ότι θα χρειαστούν 18 μήνες, θα δώσει λύση σε μια περιοχή στον διατηρηταίο οικισμό του κάμπου και ιδιαίτερα στην περιοχή Φραγκοβουνίου που παλιότερα έχει ταλαιπωρηθεί με πλημμυρικά φαινόμενα, έτσι ώστε να μπορέσουν αυτά να αντιμετωπιστούν στην ευρύτερη περιοχή. Ένα έργο το οποίο εδώ και αρκετές δεκαετίες, όπως επισήμανε ο Δήμαρχος, το συζητούν και το είχαν ζητήσει και οι κάτοικοι της περιοχής, που βλέπουν παράλληλα ότι δημιουργούσε και άλλα προβλήματα ρύπανσης, το θέμα της μη ύπαρξης ενός αντιπλημμυρικού σχεδιασμού, με τα λίμματα που μπορεί να υπήρξαν κατά διαστήματα, σε μια περιοχή που έχει αναπτυχθεί και τουριστικά, λόγω του υπάρχουν αρκετοί παραδοσιακοί ξενώνες στην περιοχή. Το έργο είναι περίπου 6 εκατομμυρίων ευρώ και δόθηκε μια έκπτωση της τάξης του 21% και όπως είπαμε αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα σε 18 μήνες καλύπτοντας παρεμβάσεις σε περίπου 4 χιλιόμετρα αγωγών.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Χρηματοδότηση ύψους περίπου 9 εκατομμυρίων ευρώ εξασφάλισε ο Δήμος Κομωτινής για έργα ανάπλασης σε 10 οδούς της πόλης. Ο Γιάννης Πετρακόπουλος θα μας ενημερώσει από την ΕΡΤ Κομωτινής. Γιάννη.
5: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Πράγματι, 8.921.240 ευρώ είναι το ποσό της χρηματοδότησης μέσω του Προγράμματος Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και στο πλαίσιο της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Κομωτινής, προκειμένου να γίνουν αναπλάσεις στις οδούς Υψηλάν του Τσαλδάρη, Μπλέτσα τη Μάνογλου, Βρακάκη, Μαρκίδου, Θησαίος και Τρικούπη, σε τμήμα της οδού Ρίτσου και στη Λεωφόρο Ηρώων. Μεταξύ άλλων, προβλέπονται αναβάθμιση οδοστρώματος και πεζοδρομίων, κατασκευή ποδηλατοδρόμων, κατασκευή ραμπών για αμαία και διαδρόμους όδευσης για άτομα με μειωμένη όραση, δημιουργία λωρίδων παράλληλης στάθμευσης οχημάτων, γιοταχή, εμπλουτισμός υφιστάμενων χώρων πρασίνου και νέες φυτεύσεις δέντρων, τοποθέτηση οργάνων υπαίθριας άθλησης, δημιουργία δύο πάρκων για σκύλους, για δεσποζόμενους σκύλους, κατασκευή έξυπνων διαβάσεων και τοποθέτηση νέου δικτύου ηλεκτροφωτισμού. Εντός του καλοκαιριού αναμένεται να γίνει η δημοπράτηση του συνολικού έργου, το οποίο χωρίζεται σε τρία υποέργα, δηλαδή θα αναδειχθούν τρεις ανάδοχοι και θα τρέχουν ταυτόχρονα, παράλληλα, και τα τρία αυτά έργα σε διάφορες περιοχές της Κομωτινής. Αναμένεται το 2029, σύμφωνα με τη μελέτη και το χρονοδιάγραμμα, να παραδοθεί όλο το έργο, μάλιστα, ένα έργο που αναμένεται να δώσει μια νέα εικόνα, να αναμορφώσει την εικόνα της Κομωτινής, να την κάνει πιο καλέσθητη και πιο λειτουργική. Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη, και να πάμε στην Καλαμάτα, καθώς ξεκίνησε εκεί η συγκομιδή των πρώιμων καρπουζιών στη Μεσσηνία. Κώστας Γαζούλης είναι μαζί μας. Κώστα.
6: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κύριε Σιγήρη, και πραγματικά αναφερόμαστε στην περιοχή της Τριφυλίας, όπου ξεκίνησε από τα τέλη της περασμένης εβδομάδα η συγκομιδή των πρώιμων υπαίθριων καρπουζιών. Εργάτες γης στο Ραβίκι βρίσκονται από νωρίς το πρωί ως αργά το βράδυ στα χωράφια της περιοχής και πρόκειται, ξέρεις, για τα πρώτα υπαίθρια καρπούζια όχι μόνο της χώρας, αλλά ολόκληρης Ευρώπης. Ένα προϊόν, ειδικά με έντονο εξαγωγικό χαρακτήρα, καθώς περισσότερο από το 80% της παραγωγής κατευθύνεται σε αγορές του εξωτερικού. Ήδη τα πρώτα φορτία αναχωρούν για περισσότερες από 25 ευρωπαϊκές χώρες, με αυξημένη ζήτηση να καταγράφεται αυτή την περίοδο σε Γερμανία, Λιθουανία, Πολωνία και Ιταλία. Ενώ σύμφωνα με τους ανθρώπους αγοράς, ο καύσωνας που επικρατεί τις τελευταίες μέρες σε περιοχές κεντρικής και δυτικής Ευρώπης έχει ενισχύσει σημαντικά και τη ζήτηση του προϊόντος. Τώρα, παρά τις δυσκολίες που προκάλεσε ο φετινός χειμώνας, η παραταταμένη κακοκαιρία, οι έντονες βροχοπτώσεις, η φετινή παραγωγή χαρακτηρίζεται από τους ειδικούς ποιοτική με καλή ορίμανση και υψηλά σάχαρα. ικανοποιητικές. Παράλληλα, κρίνονται και οι τιμές του παραγωγού, οι οποίες κυμαίνονται από 40 έως 50 λεπτά αυτή την περίοδο, και αυτές κυμαίνονται ανάλογα με το μέγεθος και την ποιότητα. Τώρα, η πρώτη φάση της συγκομιδής αναμένεται να ολοκληρωθεί έως στις 10 Ιουνίου, ενώ στη συνέχεια θα ακολουθήσει η φύτευση των όψιμων καρπουζιών που θα συγκομιστούν μετά τα μέσα Αυγούστου. Θετικό στοιχείο πάντως στην ΕΒΙΚΗ να πούμε ότι σύμφωνα με τους παραγωγούς είναι αυξημένο και το ενδιαφέρον των νέων ανθρώπων να ασχοληθούν με τη συγκεκριμένη καλλιέργεια, δίνοντας νέα δυναμική σε έναν από τους σημαντικότερους εξαγωγικούς αγροτικούς κλάδους με σημεία στέλος. Θα δώσουμε και μια συμβουλή στους καταναλωτές. Είναι ανούσιο να χτυπάμε το καρπούζι, να δούμε αν θα μας βγει μάπα. Αυτό που λένε οι ειδικοί, ότι πρέπει να κοιτάμε τα χαρακτηριστικά του, το χρώμα του και τη συνολική του εικόνα.
1: Θα κάνουμε ένα ξεχωριστό ρεπορτάζ και γι' αυτό, Κώστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Τώρα, τη χρηματοδότηση ύψους 1 εκατομμύριο ευρώ αποφάσισε η Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αρρωγής για την υλοποίηση έργων αποκατάστασης ζημιών στο Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, οι οποίες προκλήθηκαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν το νησί τον περασμένο Φεβρουάριο. Η Λίνα Θεολογίτου θα μας ενημερώσει. Λίνα.
7: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Η χρηματοδότηση αφορά παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση και διαχείριση των ζημιών που προέκυψαν από την κακοκαιρία, η οποία έπληξε περιοχές του Δήμου Νάξου, προκαλώντας εκτεταμένα προβλήματα. Θυμίζουμε ότι στις 14 και 15 Φεβρουαρίου, έντονα καιρικά φαινόμενα με θυελλώδεις ανέμους και έντονο κυματισμό είχαν πλήξει τα νησιά των Κυκλάδων, προκαλώντας σοβαρά ζητήματα σε παράκτιες περιοχές και οδικά δίκτυα. Στην Νάξο, μάλιστα, είχαν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης οι δημοτικές κοινότητες Σαπεράθου και Αγίου Αρσενίου, με απόφαση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Ο Δήμος ανέφερε ότι η συγκεκριμένη εξέλιξη αποτελεί σημαντική ενίσχυση για την αποκατάσταση κρίσιμων υποδομών και τη θωράκιση των παράκτιων περιοχών που επλήγησαν, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην προστασία των κατοίκων, των επισκεπτών και του φυσικού περιβάλλοντος του νησιού. Διευκρίνησε ακόμα ότι οι σχετικές μελετές ανατέθηκαν, εκπονήθηκαν και εγκρίθηκαν με ιδίους πόρους του Δήμου Νάξου, ενώ σημειώνεται ακόμα ότι έχει ήδη υπογραφεί σύμβαση των εργασιών και έχει εγκατασταθεί ανάδοχος του έργου, προκειμένου να ξεκινήσουν άμεσα οι απαραίτητες εργασίες, εν όψη βέβαια και τις καλοκαιρινές περιόδου, όπου θα αυξηθεί σημαντικά η τουριστική κίνηση στην περιοχή.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Μετά την ένταξη της τσακώνικης υφαντικής του τυρού Κινουρίας στο ευρετήριο της Άειλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς τον Οκτώβριο του 2025, τώρα ήρθε και η ένταξη στο ευρετήριο της τσακώνικης υφαντικής στο Όρθιο Αργαλιό. Σταύρος Ζορμπαλάς μαζί μας από την ΕΡ Τρίπολης. Σταύρο, καλό σου μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, κυρίε και κύριοι. Βίκη, πράγματι, 11 Οκτωβρίου του 2025 είχαμε την ένταξη στο ευρετήριο της τσακώνικης υφαντικής του τυρού. 21 Μαΐου, είχαμε, που ήταν και Παγκόσμια ημέρα πολιτισμού, είχαμε και στο ευρετήριο να εντάζεται και η τσακώνικη υφαντική στον Όρθιο Αργαλιό. Ομάδα εργασία συνέταξε το φάκελο και τελικά, αφού προχώρησαν όλες τις διαδικασίες, ήρθε και το ευχάριστο νέο. Η τσακώνικη υφαντική γενικά είναι ένα ζωντανό κομμάτι της ταυτότητας των τσακώνων εκεί στην Κινουρία. Προάγει τη μοναδικότητά της και προστατεύει την ξεχωριστή, θα λέγαμε, τεχνική στον Όρθιο Αργαλιό. Είναι μια παραδοσιακή τέχνη, δημιουργές χειροποίητων ταπίτων, διπλής όψης, που υφαίνονται από βαμβακερό στιμόνι και μάλινα νήματα, Βίκη, αποκλειστικά με τα δάκτυλα σε όρθιο ξύλινο αργαλιό. Μια εγγραφή που ενισχύει με τι άλλο το λαϊκό πολιτισμό, θα λέγαμε την ανθρώπινη δημιουργικότητα, μια εγγραφή που προστατεύει την παράδοση και την παραδίδει αλόβητη στις επόμενες γενναίες.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο. Με τίτλο «Η Εγνατία του Λαϊκού Πολιτισμού από την Ήπειρο ως τη Θράκη» ξεκινά σήμερα στο Συνεδριακό Κέντρο Πηγών Δήμου Δοξάτου Δράμας η πρώτη περιφερειακή συνάντηση φορέων της ζωντανής παράδοσης. Η Ρένα Πανταζόγλου είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Καβάλας που έχει και το ρεπορτάζ. Ρένα, καλό σου μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι. Ναι, για πρώτη φορά, φορείς που διατηρούν στις περιοχές τους παραδόσεις και έθιμα, όπως και τα προηγούμενα που ακούσαμε, πολλά από τα οποία έχουν εγγραφεί δηλαδή στον Εθνικό Κατάλογο Άειλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς, συναντώνται στη Δράμα, μια περιοχή επίσης με πολλά έθιμα και παραδόσεις, να διαναγνωριστούν, να συνθέσουν ιδέες, να χτίσουν σχέσεις και να αναζητήσουν δίκτυα συνεργασίας. Φορείς από τον Εύρο έως την Ήπειρο, για τρεις ημέρες, από σήμερα το απόγευμα, θα παρουσιάσουν έθιμά τους με εισηγήσεις, με εργαστήρια, με στρογγυλά τραπέζια. Ενδεικτικά να αναφέρω ότι θα γίνουν αναφορές για την τέχνη της πέτρας σε περιοχές που συνδέει η Εγνατία Οδός, δηλαδή σε Πυρσόγειαν Ιωαννίνων, Πεντάλοφο Κοζάνης, Μεταξάδες Εύρου. την σειροτροφία του σουφλίου και πόσοι φαίνονται οι δεσμοί της κοινότητας, την τέχνη της γιαννιώτικης αργυροτεχνίας, την τέχνη του σταθερού χτενιού. Θα γίνει βιωματικό εργαστήρι για την τέχνη της αφήγησης, ενώ σε εξωτερικό χώρο η ομάδα γυναικών του Ορμενίου Εύρου θα δείξει τα ψωμιά της Θράκης. Από το Σύλλογο Δοξάτο θα δείξουν πώς παρασκευάζονται και χρησιμοποιούνται το σπαθουράκι και το σπαθόλοδο, από το Καλαμπάκι πώς παρασκευάζεται το παραδοσιακό κουσκούς και η σκουρόπιτα από την Πετρούσα Δράμας. Πρόκειται δηλαδή, Βίκη, για ένα τριήμερο γεμάτο που θα γίνει στις πηγές του Δοξάτου, σε ένα εκπληκτικό φυσικό περιβάλλον με πολύ πράσινο και νερά, και το πιο σημαντικό είναι ανοιχτό για το κοινό. Αρχίζει απόψε το απόγευμα, τελειώνει την Κυριακή.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ρένα, και να πάμε και στη Φλόρινα, καθώς εκεί σήμερα διοργανώνεται δράση αφιερωμένη στην άθληση των ατόμων με αναπηρία. Η Τάμη Αδάμου είναι μαζί μας. Τάμη.
10: Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο η δράση αφιερωμένη στην άθληση των ατόμων με αναπηρία, με στόχο την ενημέρωση, την ευαισθητοποίηση και την βιωματική προσέγγιση των μαθητών και μαθητριών γύρω από τον κόσμο του παραολυμπιακού αθλητισμού και της ισοτιμίας. Στην εκδήλωση πραγματοποιήθηκαν παρουσιάσεις και επιδείξεις των αθλημάτων ξεφασκία με αμαξίδιο, τένις με αμαξίδιο και μπότσια, και οι μαθητές και οι μαθήτρες είχαν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε διαδραστικές δραστηριότητες και σε κοινό παιχνίδι με αθλητές και αθλήτρες με κινητική και άλλες μορφές αναπηρίας, ενισχύοντας την άμεση επαφή, τη συνεργασία και την αλληλεπίδραση. Μέσα από τη συμμετοχή αυτή καλλιεργούνται η ασυναίσθηση, ο αμοιβαίος σεβασμός και η αποδοχή, προάγοντας τη συμπερίληψη και την ισοτιμία, όπως χαρακτηριστικά ανέφεραν οι φορείς αλλά και οι εκπρόσωποι των συλλόγων γονέων και κηδεμόνων παιδιών με αναπηρία, αλλά και οι σύλλογοι ατόμων με αναπηρία που δραστηριοποιούνται εδώ στην περιοχή της Φλόρινας.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τάμη. Ένα καινοτόμο περιβαλλοντικό πρόγραμμα των μαθητών της Δευτέρας Γυμνασίου του Γυμνασίου Ευδήλου παρουσιάζεται σήμερα το απόγευμα στο Κατσούλιο κτίριο στην Ικαρία. Ο Γιώργος Βιτσαράς θα μας ενημερώσει. Γιώργο, καλό σου μεσημέρι και σε σένα.
11: Καλό μεσημέρι. 7 η ώρα απόγευμα λοιπόν στο Κατσούλιο κτίριο στον Ευδήλο είναι η παρουσίαση της επιστημονικής έρευνας της ομάδας Ικαρία Climb Actives, η οποία κατέκτησε την 7η θέση πανελλαδικά στον ευρωπαϊκό διαγωνισμό με τίτλο Climate Detectives του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος σε συνεργασία με το Εθνικό Γραφείο ΣΕΡΟ. Οι detective του κλίματος του συγκεκριμένου σχολείου χρησιμοποίησαν δορυφορικά δεδομένα, αλλά και μέσα από επιτόπια έρευνα πεδίου μελέτησαν την υγεία του αρχαιότερου δάσους του Αιγαίου, που βρίσκεται στην περιοχή της Μεσαριάς, το λεγόμενο δάσος του Ράντι. Στην εκδήλωση θα παρουσιαστούν λοιπόν αυτά τα ευρήματα για τη σημερινή κατάσταση, αλλά και πολύ σημαντικό, θα κατατεθούν προτάσεις για την προστασία του. Το πιο σημαντικό βεβαίως είναι να τις ακούσουν οι υπεύθυνοι και να κάνουν κάτι για να το προστατεύσουν.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Ένα νέο μουσικό φεστιβάλ έρχεται φέτος στις Κολίνες Αρκαδίας, συνδυάζοντας μουσική, τέχνη και δράσεις μέσα στη φύση. Η Φωτεινή Μπαλογιάννη είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Φωτεινή.
12: Βίκυ, καλό μεσημέρι. Το νέο μουσικό φεστιβάλ Κολίνες Sound Festival κάνει πρεμιέρα σήμερα στο καταπράσινο χωριό Κολίνες της Αρκαδίας και αποτελεί μια πρωτοβουλία της Ματούλας Ζαμάνη και της ομάδας της. Η διοργάνωση που θα διαρκέσει έως και την 1η Ιουνίου συνδυάζει συναυλίες, δημιουργικά εργαστήρια και δράσεις στη φύση για όλες τις ηλικίες. Το καλλιτεχνικό πρόγραμμα περιλαμβάνει γνωστά ονόματα της ελληνικής σκηνής, μεταξύ των οποίων η Πάνος Μουζουράκης, Πάνος Βλάχος, Κινής Νητή, Ματούλα Ζαμάνη, Ελεονόρα Ζουγανέλη και Ρία Ελληνίδου. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης εργαστήρια κεραμικής, ζωγραφικής, θεατρικού παιχνιδιού, γυμναστικής και χορού hip-hop. Επίσης προσφέρονται μαθήματα παραμυθιού, κριτικών χορών και ρεμπέτικης χοροδίας. Τέλος, το Σαββατοκύριακο θα προσθεθεί μια ιδιαίτερη τοπική πινελιά, καθώς το παλαιότερο κουρείο του χωριού θα προσφέρει δωρεάν κουρέματα στους επισκέπτες. Δίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Φωτεινή. Ο καιρός. Γενικά αίθριος προβλέπεται για αύριο ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Οπότε στην Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και τη Δυτική και Κεντρική Πελοπόννησο θα εκδηλωθούν αύριο τοπικές βροχές και πιθανόν στα ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι αύριο στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Στα δυτικά θα πνέουν νότιοι 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει αύριο μικρή πτώση, κυρίως στα δυτικά και νότια, και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 25 με 27 και κατά τόπους στα βόρεια και τα κεντρικά ηπειρωτικά τους 28 με 29 βαθμούς Κελσίου.

Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της R3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στον συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια ο Τάσος Τριανταφύλου. Μείνετε συντονισμένοι, καθώς ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την Τρίτη. Να έχετε ένα όμορφο τριήμερο.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: σε δύο άξονες κινείται σήμερα η επικαιρότητα και μόνο εκεί. Η μεγάλη έξοδος των εκδρομένων του Τηρημέρου που έχει ξεκινήσει από το πρωί με κάθε μέσο και από την άλλη πανελλαδικές οι Πανελλήνιες, καθώς σήμερα είχαμε την πρεμιέρα για τους υποψήφιους. Όλα τα άλλα και ειδικά οι πολιτικές αντιπαραθέσεις μπορούν να περιμένουν για μετά το Τηρημέρο. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή σήμερα, Παρασκευή 29 Μαΐου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ΕΡΤ News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο ertco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι η Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτηρίας Σκανδυρανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Μέχρι τα τέλη του φθινοπόρου θα λειτουργήσει ο φορέας απόκτησης και επαναμίσθωσης ακινήτων, ανακοίνωσε ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Περακάκης. Προβλέπεται επιδοτούμενο ενίκιο για ευάλωτους δανειολήπτες και δυνατότητα επαναγοράς της κατοικίας τους. Πώς αξιολογείται μια κυβέρνηση που νομοθετεί το 2020 κάτι που αφορά οφειλέτες, αλλά το εφαρμόζει το 2026, διερωτάται με ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ. Στο 9,5% διαμορφώθηκε η ενεργεια τον Απρίλιο, σύμφωνα με την Ελστάτ, από 10,4% το Μάρτιο. Την παρέτηση της Ευρωπαίας Γενικής Εισαγγελέας Λάουρα Κουβέσης ζήτησε ο βουλευτής της Δημοκρατίας Τέλειος Πέτσας με αφορμή την υπόθεση του ΠΚΠ. Μιλώντας στο News Radio, υποστήριξε ότι η αποστολή των ετοιμάτων άρση ασυλίας βουλευτών έγινε χωρίς να έχει ληφθεί υπόψη η πραγματογνωμοσύνη της Νικολέτας Τριχεροπούλου, η οποία δεν διαπιστώνει ζημία σε ευρωπαϊκά κονδύλια. Με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας ξεκίνησαν οι πανελλαδικές εξετάσεις για τα γενικά λύκεια. Τα θέματα αφορούσαν τη μοναξιά, τις ανθρώπινες σχέσεις και τη σύνδεση νέων και ηλικιωμένων, χωρίς προβλήματα η έναρξη της διαδικασίας. Υποδειγματική χαρακτήρισε τη λειτουργία του συστήματος φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων ο Υπουργός Μετανάστευσης Θάνος Πλεύρης, υποστηρίζοντας ότι οι περισσότερες εξαφανίσεις είναι οικειοθελείς αποχωρήσεις. Κατά μέσο όρο 11 παιδιά την ημέρα σκοτώνονται από τις Ισραηλινές επιδρομές στο Λίβανο, σύμφωνα με στοιχεία που επικαλέστηκε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Και τέλος, άστατο σήμερα ο καιρός σε όλη τη χώρα, 29 βαθμοί στην Αθήνα, 28 στη Θεσσαλονίκη. Πολλά και σημαντικά, κυρίες και κύριοι, τα θέματα και σήμερα και από την εσωτερική και από την εξωτερική επικαιρότητα. Πολλές και σημαντικές εξελίξεις σε όλα τα επίπεδα. Να ξεκινήσουμε όμως σήμερα το δελτίο μας, λόγω και της ημέρας, με τη μεγάλη έξοδο των εκδρομέων του Τριημέρου του Αγίου Πνεύματος, η οποία κορυφώνεται με χιλιάδες πολίτες να εγκαταλείπουν τα μεγάλα αστικά κέντρα με προορισμό νησιά και παραθαλάσσιες περιοχές. Αυξημένη από το πρωί κίνηση στα λιμάνια, τα κτέλ και τις εθνικές οδούς, ενώ σε αρκετά δρομολόγια η πληρότητα αγγίζει ακόμα και το 100%. Στο λιμάνι του Πειραιά τα πλοία αναχωρούν σχεδόν γεμάτα, κυρίως προς τις Κυκλάδες και τον Αργοσαρονικό. Τα πρωινά δρομολόγια εμφάνισαν ιδιαίτερα υψηλή ζήτηση, με αρκετά πλοία να καταγράφουν 100% πληρότητα. Δημοφιλέστεροι προορισμοί βεβαίως, και άλλοι Πάρος, Νάξος, Ίος και η Σαντορίνη, ενώ και στα απογευματινά δρομολόγια η πληρότητα αναμένεται να κινηθεί κοντά στο 90%.
1: Νάξο.
2: Κάτσετε όλο το τρίμερο.
1: Ναι, όλο το τρίμερο.
2: Πώς σας φαίνονται τα ακτοπλοϊκά, τα εστήρια είναι ακριβά?
1: Ακριβά είναι, αλλά ο κόσμος ταξιδεύει, βλέπετε.
2: Πώς σας φαίνονται οι τιμές των ακτοπλοϊκών εισιτήριων?
3: Λίγο τσιμπημένες, λίγο, ναι. Για αυτά τα νησιά τα κοντινά είναι τσιμπημένες.
0: Θα πάμε σε λίγο να ακούσουμε τα νεότερα και από τον Πειραιά. Εν τω μεταξύ, μια αυξημένη πληρότητα να χωρούν τα κτέλα από τον Κηφισό, ενώ έχουν προγραμματιστεί και 60 έκτακτα δρομολόγια.
4: Πάω Καλαμάτα, θα μείνω μέχρι την Τρίτη. Το πρόγραμμα έχει χαλάρωση, ξεκούρωση.
5: Θα πάω μέσω του κτέλ για να πάω στην Οικουμενίτσα και μετά θα πάρω το καράβι επαξιούς.
4: Για την πατρίδα?
5: Ναι, είναι ο τόπος καταγωγής.
6: Στα Γρεβενά θα πάω, μαζί με τον πατέρα μου.
0: Λοιπόν, πάμε στα κτέλ. Εκεί βρίσκεται η ρεπόρτερ μας Στέλλα Χριστοδουλίου, η οποία θα μας μεταφέρει την εικόνα από τον σταθμό των υπεραστικών λεωφορείων. Στέλλα, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Πράγματι, κορυφώνεται όσο περνά η ώρα η επιβατική κίνηση στον σταθμό του ΚΤΕΛ Κηφισού. Και αυτό διότι βρίσκεται σε εξέλιξη ήδη από χθες κιόλας, σε εξέλιξη έξοδος των εκδρομέων του Τριημέρου του Αγίου Πνεύματος. 230 είναι μόλις τα τακτικά δρομολόγια και τουλάχιστον 60 τα έκτακτα, ίσως μέσα μέχρι και το τέλος της ημέρας ξεπεράσουν, φτάσουν μάλλον τα 70, με τις πληρότητες να αγγίζουν το 100% σε ορισμένα από αυτά. Τη μετακίνηση τους με λεωφορείο την προτιμούν, μας λένε όσοι επιβάτες έχουμε συνομιλήσει, διότι ως επιλογή είναι φυσικά οικονομικότερη από ότι αν επέλεγαν άλλο μέσο για να ταξιδέψουν. Προορισμός των περισσότερων, η ιδιαίτερη πατρίδα τους, τουλάχιστον από εδώ. Μάλιστα η Πελοπόννησος είναι αυτή που βρίσκεται υψηλά στις προτιμήσεις του κόσμου. Πολύ συχνά αναχωρούν από εδώ λεωφορεία για τη Μεσσηνία και την Αχαΐα, ενώ η κίνηση φυσικά αναμένεται να κορυφωθεί έως αργά το απόγευμα και ίσως αρκετός κόσμος φύγει και αύριο Σάββατο. Μένει λοιπόν αυτό να φανεί. Υπομονή και προσοχή σήμερα στον δρόμο.
0: Είναι και κάτι που λέγαμε και από το καλοκαίρι εξάλλου, Στέλλα, το έχουμε πει και μαζί πολλές φορές και εδώ στον αέρα του Αργιούς 35,8, ότι με την κατάσταση, με τις τιμές στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια, πολλοί κόσμοι στρέφεται στις οδικές συγκοινωνίες και στα κτέλ βεβαίως, για να πάει σε προορισμούς.
7: Έτσι ακριβώς, διότι το πήγαινε έλα που λένε, βγαίνει πολύ οικονομικότερο για να πας σε ένα νησί από το λιμάνι του Πειραιά. Μπορεί και να πληρώσεις 120 με 150 ευρώ, ενώ με το κτέλ συνήθως από 50 μέχρι 100 και πολύ λιγότερο φυσικά πληρώνεις από 50 ευρώ στους πιο κοντινούς προορισμούς.
0: Βέβαια, είναι μεγάλη διαφορά. Βεβαίως, Στέλλα Χριστοδουλίδου, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Βεβαίως, μένεις εκεί, παρακολουθείς και ενημερώνεις για οτιδήποτε νεότερο προκύψει. Θα τα πούμε και τις επόμενες ώρες και ημέρες έτσι κι αλλιώς και μέσα από τις άλλες εκπομπές εδώ του Air News Radio 105,8. Πάμε τώρα στο λιμάνι του Πειραιά να ακούσουμε ποια είναι η εικόνα, να δούμε ποια είναι η εικόνα στο μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας, να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο ο ρεπόρτερ μας Σπύρος Δαρσινός.
2: Ιδίως τα πρωινά δρομολόγια ήταν κατά το 50% γεμάτα, δηλαδή 3 στα 7 δρομολόγια είχαν 100% πληρότητα, με προορισμούς βεβαίως τα νησιά των Κυκλάδων, κυρίως Πάρον Άξο, Ίο και Σαντορίνη. Να πούμε επίσης πως τα υπόλοιπα δρομολόγια είχαν πληρότητες που άγγισαν το 90%, ενώ ανάλογη εικόνα αναμένεται και στις απογευματινές και στα απογευματινά δρομολόγια από τις 3 παρατέταρτο και μετά μέχρι και τις 11 το βράδυ, όπου σύμφωνα με πληροφορίες από τις ακτοπλοϊκές γράμμες ενδέχεται να έχουμε πληρότητες οι οποίες αγγίζουν και εκεί το 90%. Αυτό που αναφέρουν πάντως πηγές είναι ότι η κίνηση σε σχέση με πέρυσι κινείται στα ίδια επίπεδα, ενώ να πούμε πως αρκετοί ήταν εκδρομείς που βρίσκουν τις τιμές των εισιτηρίων, των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων, θα λέγαμε λιγάκι τσιμπημένες σε σχέση με το προηγούμενο διάστημα, ενώ πολλοί είναι και οι τουρίστες από το εξωτερικό. Συναντήσαμε εδώ τουρίστες από τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Πολωνία, τη Σερβία, αλλά και ακόμα και την Ισπανία και την Ιταλία, οι οποίοι επέλεξαν τα ελληνικά νησιά για να περάσουν λίγες ημέρες και να τα θαυμάσουν από κοντά.
0: Λοιπόν, ακούσαμε ποια είναι η κατάσταση, ποια είναι η εικόνα στο μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας στον Πειραιά. Είδαμε τι έγινε, τι γίνεται και στα κτέλ, ποια είναι η εικόνα, πώς πάει η κίνηση και στα κτέλ. Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στα διόδια. Στα διόδια Ελευσίνας βρίσκεται ο Ηλίας Κούκος, ο ρεπόρτερ μας. Εκεί η κίνηση αναμένεται να αυξηθεί περισσότερο τις επόμενες ώρες και μάλιστα για τον λόγο αυτό, Ηλία, βρίσκεται επιβοδός η τροχιά για τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας των εκδρομέων. Καλό μεσημέρι και σε σένα.
8: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα η κίνηση των οχημάτων στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου και δι' στα διόδια της Ελευσίνας. Στατιστικά, αυτό θα αλλάξει τις επόμενες ώρες. Στατιστικά, το μεσημέρι της Παρασκευής έχει αρκετή κίνηση, καθώς είναι άνθρωποι οι οποίοι πηγαίνουν για Σαββατοκύριακο σε κοντινούς προορισμούς που μπορεί να έχουν εξοχικά ή για μια εκδρομή. Πόσο μάλλον τώρα που έχουμε και τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Βέβαια δεν είναι για όλους το τριήμερο αυτό.
0: Αυτό είναι μεγάλη αλήθεια.
8: Είναι για όλους αργία.
0: Έτσι ακριβώς.
8: Από εκεί και πέρα να πούμε ότι έχουμε απαγόρευση κυκλοφορίας των φορτηγών. Θα έχουμε για την ακρίβεια από τις 4 σε λιγότερο από 2 ώρες, δηλαδή έως και τις 10 το βράδυ, ενώ αύριο Σάββατο από τις 8 το, από τις 8 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Είναι στα σημεία τώρα, σε πολλά σημεία του Εθνικού Οδικού Δικτύου η τροχέα και επιτηρεί, εποπτεύει, ελέγχει, διευκολύνει όπου χρειάζεται τους εκδρομείς. Όπως μας λένε πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις όταν επικοινωνούμε για το ρεπορτάζ στις μεγάλες εξόδους κατά τη διάρκεια του έτους, χρειάζεται να είμαστε προσεκτικοί, να μην οδηγούμε επιθετικά, να εφαρμόζουμε μέχρι κεραία στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, φυσικά ζώνη στο αυτοκίνητο, κράνος στη μοτοσυκλέτα, και εμείς οι ίδιοι σε καλή κατάσταση, όχι να έχουμε καταναλώσει αλκοόλ, ουσίες, να είμαστε κουρασμένοι, αλλά και το όχημά μας σε ένα βασικό έλεγχο, ελαστικά, λάδια, υγρά φρένων, τα απαραίτητα, νερό στο ψυγείο, δηλαδή μιλάω για τα πολύ απαραίτητα, και να πάμε και να επιστρέψουμε με ασφάλεια.
0: Τηρούμε τα όρια ασφαλείας, τους κανόνες ασφαλείας, τα όρια ταχύτητας, εννοείται.
8: Όχι υπέρβαση του ορίου ταχύτητας, κάτι κανονικές προσπεράσεις. Νομίζω τώρα αυτά είναι αυτονόητα. Απλά κάθε φορά που επικοινωνούμε, μας τα λένε και μας ζητούν να τα μεταφέρουμε.
0: Και καλά κάνεις και τα μεταφέρεις κάθε φορά, Ηλία, για να τα συνηθίσουμε.
8: Να είμαστε όλοι πιο προσεκτικοί. Και όπως γνωστό, όποιος βιάζεται πάει αργά. Σπέβδε βραβέως για να φτάσεις γρήγορα και με ασφάλεια στο διορισμό.
0: Για να φτάσεις γρήγορα σίγουρα και να γυρίσεις σίγουρα από τους προορισμούς. Και βέβαια δεν χρειάζονται νεύρα, ούτε μια ψυχραιμία γενικότερα. Ηλία Κούκου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Μακάρι να πάνε όλα ομαλά σε αυτή την έξοδο. Τώρα, φεύγουμε από τα δύο διαλευσίνα. Πάμε στη Θεσσαλονίκη τώρα. Αυξημένη κίνηση των εκδρομέων και στα χτέλη της συμπρωτεύουσας. Ποιοι προορισμοί έχουν την τιμητική τους? Ο Τίμος Φακαλής, ο συνάδελφος από την ΕΡΤ3, θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Τίμο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
9: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Βρισκόμαστε στα διόδια του Μαλγάρου.
0: Στα διόδια, μάλιστα. Ωραία.
9: Όπου ήδη οι πρώτες ουρές δημιουργούνται εδώ στα διόδια, με αυτοκίνητα που περιμένουν για να περάσουν, με κατεύθυνση κυρίως στις ακτές της Πιερίας αλλά και της Μαγνησίας. Βέβαια, οι πιο τολμηροί επιλέγουν τα Ιόνια νησιά. Όσο περνάει η ώρα, θα αυξάνεται και η κίνηση, αναμένεται να κορυφωθεί αύριο το μεσημέρι. Τώρα η κίνηση στα ακτές είναι αυξημένη κατά 25% σε σχέση με τις υπόλοιπες ημέρες. Μάλιστα, θα προσθεθούν 100 δρομολόγια σήμερα, προκειμένου να διευκολύνουν τις ανάγκες των επιβατών. 400 πραγματοποιούνται καθημερινά, 500 σήμερα. Κατά 50% είναι αυξημένη η κίνηση και στα λεωφορεία για Χαλκιδική, με κυριότερους προορισμούς στη Νικήτη, στο δεύτερο πόδι, και το Πεσκοφόρη, στο πρώτο πόδι. Θα σου πω ότι υπάρχουν ουρές στο τερνέ των Ευθώνων. Από νωρίς το πρωί έχουν δημιουργηθεί ουρές με τους Βαλκάνιους, οι οποίοι μπαίνουν στη χώρα μας για να περάσουν το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Ενώ αν και οι Θεσσαλονικείς φεύγουν, η πόλη δεν ησυχάζει, καθώς είναι μεγάλο το κύμα των Τούρκων τουριστών που επισκέπτονται τις τελευταίες μέρες τη Θεσσαλονίκη. Πάνω από 80% επιρρώνται στα ξενοδοχεία της πόλης. Οι Τούρκοι επισκέπτονται στη Θεσσαλονίκη για να γιορτάσουν το Κουρμπάν Μπαϊράμ, τη θρησκευτική του γιορτή.
0: Τίμο Φακαλή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλό απόγευμα και στη Θεσσαλονίκη. Τώρα, λόγω του επικείμενου τριημέρου, πολύ είναι ο κόσμος που εγκαταλείπει τις πόλεις για νησιά και παραλιακά μέρη και όχι μόνο εκεί. Να δούμε πώς θα διαμορφωθεί ο καιρός στις επόμενες ώρες και ημέρες. Αναμένεται καλός ο καιρός και σταδιακή άνοδος θερμοκρασίας μέχρι 34 βαθμούς Κελσίου. Τόσο θα δείχνουν τα θερμόμετρα τη Δευτέρα. Να ακούσουμε την μετεωρολόγο μας, την Αναστασία Παπαυγούλη.
10: Το Σάββατο αναμένεται ηλιοφάνεια με μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες από το μεσημέρι στα δυτικά βορειοδυτικά, κυρίως ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι S5 με 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει σε περισσότερες περιοχές στους 27 με 31 βαθμούς. Στην Αττική αναμένεται αίθριος καιρός. Οι άνεμοι ασθενείς έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 18 έως 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες αραιές νεφώσεις. Οι άνεμοι μεταβλητοί έως 3 με 4 Μποφόρ, η θερμοκρασία από 14 έως 27 βαθμούς.
11: Earth News Radio 105,8.
0: Η ώρα είναι 2 και 16 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το Earth News Radio 105,8. Είναι σε εξέλιξη στο κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας. Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Η έξοδος είναι σε πλήρη εξέλιξη λοιπόν των εκδρομέων, όχι μόνο από την Αθήνα, αλλά από όλα τα μεγάλα αστικά κέντρα. Πάμε στο μεγάλο θέμα της ημέρας και των ημερών που αφορά χιλιάδες μαθητές και τις οικογένειές τους. Καθώς πρεμιέρα είχαμε σήμερα νωρίτερα το πρωί των πανελλαδικών εξετάσεων για τους περίπου 82.000 υποψήφιους των γενικών ηλικίων με το θέμα της νεοελληνικής γλώσσας. γλώσσας και της λογοτεχνίας. Πάμε στην αρμόδια συντακτριά μας, την Ελίνα Κολύβα, η οποία θα μας πει περισσότερα για το θέμα που κλήθηκαν Ελίνα να αναπτύξουν υποψήφοι, αλλά και τις πρώτες αντιδράσεις και κυρίως το τι λένε οι εκπαιδευτικοί. Καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι. Το θέμα ήταν η μοναξιά και η τρίτη ηλικία. Κατανοητά και βατά χαρακτήρισαν εκπαιδευτικοί τα θέματα στο σύνολό τους. Τα παιδιά έβγαιναν χαρούμενα, χαρακτήρισαν και αυτά εύκολα το θέμα και αρκετά παιδιά, όπως μας είπαν, κλείθηκαν και απάντησαν βιωματικά. Δηλαδή, είναι κάτι που το ζουν και στο σπίτι τους. Κλείθηκαν να γράψουν λοιπόν ένα άρθρο για τη σχολική εφημερίδα, 350 με 400 λέξεις, και να αναλύσουν τα αίτια της αύξησης της μοναξιάς στην εποχή μας, αλλά και τους τρόπους συνεργασίας με τους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας. Επίσης, είχαν να αναλύσουν και να απαντήσουν σε συντακτικές ασκήσεις και τρία κείμενα που αφορούσαν την τρίτη ηλικία. Το πρώτο κείμενο αφορούσε την παγκόσμια σύγχρονη κρίση μοναξιάς. Το δεύτερο αφορούσε τα νιάτα και τα γεράματα. Και το τρίτο κείμενο ήταν το εμβληματικό ποίημα του Ανδρέα Εμπειρίκου, «Ποιος ζει και ποιος πεθαίνει». Mm-hmm. Να σας πω ότι ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ευχήθηκε καλή επιτυχία στους υποψήφιους μέσω social media, καλώντας τους να πιστέψουν στον εαυτό τους αλλά και στον κόπο που έκαναν, ενώ αναφέρθηκε και στην δωρεάν γραμμή ψυχολογικής στήριξης των μαθητών αλλά και των οικογενειών τους, το 1550, που θα λειτουργεί έως τις 30 Ιουνίου. Δηλαδή, αν κάποιος μαθητής νιώθει ότι πιέζεται και από το άγχος των εξετάσεων και θέλει κάπου να μιλήσει, να θυμάται ότι το 1550 είναι εκεί 24 ώρες 24ωρο δωρεάν.
0: Ναι, είναι πολύ σημαντικό αυτό.
12: Είναι
0: στο σημείο
12: πάρα
0: αυτό,
12: πολύ σημαντικό.
0: Να ακούσουμε το βίντεο από την ανάρτηση στα social media του Πρωθυπουργού και συνεχίζουμε με τα άλλα μηνύματα των άλλων πολιτικών αρχηγών, Ελίνα.
12: Ναι.
13: Σήμερα ξεκινούν οι παρελαδικές εξετάσεις.
14: Όλα τα αντισώς και τα δύσκολα και τα πολύπλοκα, βέβαια.
13: Και είμαι σίγουρος ότι το τελευταίο που θέλετε να ακούσετε από μένα είναι τα γνωστά κλισέ. Γι' αυτό και θέλω να σας πω κάτι πιο ουσιαστικό. Αν αυτές τις μέρες νιώσετε άγχος, πίεση ή κυρίως την ανάγκη να μιλήσετε με κάποιον, εσείς ή η οικογένειά σας, δημιουργήσαμε την δωρεάν 24ωρη γραμμή στήριξης 1550. Με ψυχολόγους και ειδικούς που μπορούν να βρεθούν δίπλα σας. Για να στηρίξουμε έμπρακτα την προσπάθειά σας σε αυτήν την τόσο απαιτητική περίοδο. Πιστέψτε στον εαυτό σας, στον κόπο που κάνατε και μπείτε στην τάξη με καθαρό μυαλό και ψυχραιμία. Καλή επιτυχία σε όλους και σε όλους.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα, Ελίνα Κολύβα, να μας μεταφέρεις και τα μηνύματα των άλλων πολιτικών αρχηγών.
12: Λοιπόν, το γραφείο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει να έχετε στο μυαλό σας ότι οι εξετάσεις αυτές δεν είναι η μοναδική μάχη, ούτε το μοναδικό μέτρο αξίας και δυνατότητας. Έχετε ήδη καταβάλει σημαντική προσπάθεια και αξίζεται συγχαρητήρια. Ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, Δημήτρης Κουτσούμπας, ανέφερε ότι το σίγουρο είναι πως οι πανελλαδικές εξετάσεις δεν κρίνουν τη ζωή σας, δεν λένε ποιοι είστε, ούτε ποιοι μπορείτε να γίνετε, γιατί τα όνειρά σας δεν χωράνε σε μια βαθμολογία δίπλα από το όνομά σας. Και η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, αναφέρει ότι σε αυτή τη σημαντική στιγμή της ζωής σας, βάλτε τα δυνατά σας, διεκδικήστε τα όνειρά σας και μην ξεχνάτε να αγαπάτε και να προσέχετε τον εαυτό σας και να είστε εκεί για τους φίλους σας. Προσπάθεια είναι το πιο σημαντικό. Εγώ να σας πω κλείνοντας ότι σήμερα περίπου 82.000 ήταν οι υποψήφοι από τα γενικά λύκεια. Αύριο θα κληθούν περίπου 20.000 υποψήφοι από τα επαγγελματικά λύκεια να δώσουν το πρώτο μάθημα της δικής τους πρεμιέρας, της δικής τους μάχης. Είναι στα νέα ελληνικά. Διεκδικούν στο σύνολό τους 68.788 θέσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
0: Καλή επιτυχία σε όλους και καλό κουράγιο και καλή δύναμη και στα παιδιά και στις οικογένειές σου, γιατί είναι μαραθώνιος μπροστά, έτσι, πολλές μέρες. Οπότε θα τα λέμε και πιο αναλυτικά το επόμενο διάστημα. Ελίνα Κολύβα, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε και στη Θεσσαλονίκη τώρα. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την ρεπόρτερ μας, την Λία Χριστάρα, η οποία θα μας δώσει τις δικές της πληροφορίες για το πώς κύλησε η πρεμιέρα των πανελλαδικών εξετάσεων στην Θεσσαλονίκη. Λία, καλό μεσημέρι και σε σένα.
15: Καλό σας μεσημέρι. Ήρεμα όσον αφορά τη διαδικασία. Ήρθαν στην ώρα τους τα θέματα έτσι όπως πρέπει. Έτσι κι αλλιώς αυτά τα προβλήματα που είχαμε τα προηγούμενα έτη έχουν εξαλειφθεί. Τα παιδιά μπήκαν κανονικά στις τάξεις τους. 19.000 είναι υποψήφοι στη κεντρική Μακεδονία. Εγώ όμως ένα σχολείο στο κέντρο της πόλης, από τα πιο ιστορικά εκεί στον πεζόδρομο της Ικτίνου. Ήρθαν με άγχος, με ανάμεικτα συναισθήματα. Μετά όμως, όταν βγήκαν έξω και αφού είδαν το θέμα και έγραψαν, ήταν σε πιο καλή διάθεση, γιατί τους φάνηκε βατό το θέμα, εύκολο, και όλα τα υπόλοιπα κείμενα που τους δόθηκαν ήταν για αυτούς κατανοητά. Οπότε πρώτη μέρα που νομίζω ότι σημασία να ξεκίνησε έτσι με μια καλή αρχή. Φαίνεται πως ήταν καλή για το σύνολο των παιδιών και κυρίως επειδή μίλησα μαζί τους αρκετά, και τα παιδιά δηλαδή, όχι μόνο της θεωρητικής αλλά και των άλλων παιδιών που δεν θέλουν δυνατό τους σημείο. Ήταν σχετικά καλά και είπαν ότι τα κατάφεραν ακόμη περισσότερο από ό,τι περιμένανε. Τώρα περιμένουν τα επόμενα φυσικά μαθήματα, θα πάνε σπίτι να ξεκουραστούν και φυσικά περιμένουν πώς, αφού κύλησε καλά η πρώτη μέρα, να πάνε καλά και, και οι επόμενες. Τώρα από εκεί και πέρα.
0: Χωρίς απρόβλητα και χωρίς πολλά προβλήματα, ναι.
15: Ναι, χωρίς πολλά πρόβλημα, χωρίς πολλά προβλήματα και κυρίως με καλή διάθεση όσο το γίνεται αυτό. Έτσι,
0: βέβαια. Λέει Χριστάρα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να αλλάξουμε θέμα τώρα και στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι. Πάμε στη μεγάλη εικόνα, πάμε στο μεγάλο πονοκέφαλο όλης της ανθρωπότητας, όλης της Σιφηλίου, που έχει να κάνει με την κατάσταση, με τον πόλεμο των ΗΠΑ με το Ιράν και βέβαια με τα στενά του Ορμούς. Κοντά σε συμφωνία υπογραφής μνημονίου κατανόησης, που θα προβλέπει άνοιγμα των στενών του Ορμούς και παράταση της εκεχηρίας για 60 μέρες, βρίσκονται οι ΗΠΑ και η Ιράν, σύμφωνα με δηλώσεις αξιωματούχων, αλλά και πληροφορίες των διεθνών μέσων ενημέρωσης. Ωστόσο, και οι δύο πλευρές επισημαίνουν ότι η συμφωνία δεν έχει οριστικοποιηθεί, με την πλευρά του Άστον να αναφέρει ότι το κείμενο εξετάζεται από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε ευθύς αμέσως στην σύνταξη και θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζη, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Τι ακριβώς συμβαίνει με αυτή τη συμφωνία ανάμεσα σε Ιράν και Ηνωμένες Πολιτείες, Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Έχουμε συμφωνία, θα έχουμε συμφωνία. Πού βρισκόμαστε, Έλενα, γιατί έχουμε μπερδευτεί?
16: Ναι, αυτό είναι ένα μεγάλο ερώτημα, Γρηγόρη. Όπως όλες τις τελευταίες εβδομάδες, όταν έχουμε ακούσει ότι βρισκόμαστε κοντά στη συμφωνία. Ωστόσο, αυτή τη φορά υπάρχει μια μεγαλύτερη αισιοδοξία. Σύμφωνα με τις δηλώσεις του Αμερικανού Αντιπροέδρου J.D. Vance, βρισκόμαστε πολύ κοντά σε μια συμφωνία. Είναι θέμα κάποιων λέξεων και δεσμεύσεων, αλλά φτάσαμε σε αυτό το σημείο, όπως είπε, λόγω της πολεμικής επιχείρησης των ΗΠΑ. Πολιτιών. Στο δύο μήκος κύματος και οι δηλώσεις του Υπουργού Οικονομικών Scott Pensett με τις πληροφορίες στο Διεθνή Τύπο να αναφέρουν ότι η συμφωνία, το Μνημόνιο Κατανόησης, θα προβλέπει την παράταση της εκεχηρίας για 60 ημέρες, το άνοιγμα των στενών του Ορμούς μέσα σε 30 ημέρες, μέσα στις οποίες αυτές το Ιράν θα βγάλει τις νάρκες που έχει τοποθετήσει στα στενά. Επίσης, όταν γίνει αυτό, όταν δηλαδή γίνει ελεύθερη η ναυσιπλοεία, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών. Επίσης, σύμφωνα πάντα με πληροφορίες, προβλέπεται η μερική άρση των κυρώσεων κατά του Ιράν και ίσως η αποδέσμευση ορισμένων Ιρανικών κεφαλαίων. Επίσης, η δέσμευση από το Ιράν ότι δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο. Ωστόσο, όπως καταλαβαίνουμε, το φλέγον θέμα, ο φάκελος των
0: πυρηνικών... Επιμένει πολύ τώρα, συγγνώμη Έλενα, αλλά επιμένει πολύ ο Ντόναλντ Τραμπ στο θέμα του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης, έτσι.
16: Μα αυτή ήταν και η κύρια κόκκινη γραμμή, είναι η κύρια κόκκινη γραμμή των ΗΠΑ και ο κύριος λόγος για τον οποίο, με τον οποίο μάλλον ο Ντόναλντ Τραμπ αιτιολόγησε αυτόν τον πόλεμο κατά της Τεχεράνης και την προηγούμενη πολεμική επιχείρηση στο Ιράν πριν από ένα χρόνο, όπως θυμόμαστε. Οι ΗΠΑ λοιπόν επιμένουν σε αυτό και αυτό το θέμα, ο φάκελος δηλαδή των πυρηνικών, θα συζητηθεί αν τηρηθούν όλοι οι όροι, θα συζητηθεί σε αυτό το διάστημα των 60 ημερών. Από την Τεχεράνη επίσης αναφέρεται ότι δεν έχει οριστικοποιηθεί τίποτα, ωστόσο υπάρχει κάποια αισιοδοξία με τον πρόεδρο του Ιράν να δηλώνει ότι το Ιράν δίνει προτεραιότητα στην διπλωματία. Από την άλλη πλευρά είχαμε μία δήλωση του επικεφαλής της Επιτροπής Ασφάλειας του Ιρανικού Κοινοβουλίου που είπε ότι το Ιράν δεν θα παραδώσει το εμπλουτισμένο ουράνιο. Να θυμίσουμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θέλουν την καταστροφή του εμπλουτισμένου ουρανίου που κατέχει το Ιράν, περίπου 450 κιλά, είτε στο Ιράν, είτε στις Ηνωμένες Πολιτείες, είτε σε κάποια άλλη χώρα, σύμφωνα με δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ. Αλλά βεβαίως προτεραιότητα δίνεται και στα στενά του Ορμούς και στην ελεύθερη διέλευση των πλοίων από εκεί, χωρίς διόδια, και αυτό θα αναφέρεται σύμφωνα με τις πληροφορίες μέσα στην συμφωνία. Μένει να τα δούμε όλα αυτά. Ωστόσο, σαν σημάδι αισιοδοξίας, επίσης αναλυτές αναφέρουν το γεγονός ότι το Ιρανικό καθεστώς αυτός έχει δώσει εντολή να αρθεί η απαγόρευση σε πολύ μεγάλο ποσοστό του ίντερνετ στη χώρα, αλλά και το γεγονός ότι το τελευταίο διάστημα, τις τελευταίες ημέρες, κάνουν περισσότερες δημόσιες εμφανίσεις Ιρανοί αξιωματούχοι, που σημαίνει ίσως ότι δεν έχουν το φόβο ότι κάποιο χτύπημα, αμερικανικό χτύπημα εναντίον τους είναι άμεσο. Και όλα αυτά παρά το γεγονός ότι υπήρξε νέα ανταλλαγή πυρών τη νύχτα ανάμεσα στις δύο πλευρές, στην περιοχή των στενών αλλά και του Ορμούζ, αλλά και το Ιράν υποστήριξε ότι κατέριψε αμερικανικό αεροσκάφος στην πόλη Μπουσέρ, κάτι που αρνούνται βέβαια οι Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Υπάρχει μια αίσθηση γενικότερα δημιουργείται σε πολλούς ότι και οι δύο πλευρές προσπαθούν απλά να κερδίσουν λίγο χρόνο. Έτσι. Δεν ξέρω αν συμφωνείς με αυτή την οπτική. Αν προκύπτει από κάπου αυτό, αλλά και η Τεχεράνη και η Ουάσιγκτον σαν να δείχνουν ότι να πάνε λίγο πέρα να κερδίσουν λίγο χρόνο και άντε πάλι. Και άντε πάλι μια παράταση και παράταση στην παράταση. Μακάρι να βγει σε καλό όλο αυτό, βέβαια. Έτσι,
16: σίγουρα μέχρι στιγμής αυτό που έχουμε δει, αλλά και οι δύο πλευρές εκτιμάται ότι θέλουν να λήξει όλο αυτό, όμως να φαίνονται και οι δύο ότι έχουν κερδίσει κατά κάποιο τρόπο ή να πουλήσουν και στο εσωτερικό των χωρών τους ότι έχουν κερδίσει σε αυτή την σύραξη. Το Ιράν από την πλευρά του, αλλά και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Και να θυμίσουμε επίσης ότι σε μερικούς μήνες έχουμε και τις ενδιάμεσες εκλογές, που ο Ντόναλντ Τραμπ έχει πει ότι δεν τον επηρεάζουν στις αποφάσεις του όσον αφορά το Ιράν, αλλά αυτό βέβαια είναι κάτι που αμφισβητείται από σχεδόν όλους τους αναλυτές.
0: Τώρα να κλείσουμε βέβαια και με μια αναφορά και στην άλλη πλευρά του πολέμου, στο μέτωπο του Λιβάνου, αλλά και στη Γάζα τι γίνεται, γιατί έχουμε και εκεί εξέλιξεις, έτσι.
16: Ναι, βεβαίως. Ένα βασικό, μια κόκκινη γραμμή του Ιράν είναι να σταματήσουν και οι εχθροπραξίες σε όλα τα μέτωπα. Αυτή τη στιγμή όμως συνεχίζονται και στον Λίβανο και στη Γάζα. Μάλιστα είχαμε δηλώσεις του Μπέντζαμιν Νετανιάχου, του Ισραηλινού Πρωθυπουργού, ότι έδωσε εντολή στο στρατό να ελέγξει το 70% της Γάζας. Αυτή τη στιγμή το Ισραήλ ελέγχει το 60% σε παραβίαση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός, που είναι πέρα από την κίτρινη γραμμή, δηλαδή στο 53% των εδαφών της Γάζας, και δεν έχουν σταματήσει τις τελευταίες ημέρες και εκεί οι επιχειρήσεις των Ισραηλινών για να κυκλώσουν την Χαμάς, όπως είπε ο Νετανιάχου, ο οποίος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο και για μεγαλύτερο έλεγχο ποσοστού της Γάζας, ενώ στον Λίβανο συνεχίζονται και εκεί οι επιχειρήσεις του Ισραηλινού στρατού, που κήρυξε μάλλον εμπόλεμη ζώνη σχεδόν ολόκληρο τον Νότιο Λίβανο. Να σου δώσω ένα τραγικό στοιχείο που έδωσε η UNICEF για τα παιδιά στον Λίβανο, ότι την τελευταία εβδομάδα 11 παιδιά σκοτώνονται ή τραυματίζονται στον Λίβανο κάθε 24 ώρο, ενώ την ίδια
0: πραγματικά,
16: ενώ σήμερα στην Ουάσιγκτον θα συναντηθούν στρατιωτικές αντιπροσωπείες του Ισραήλ και του Λιβάνου.
0: Ελένα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Προς το παρόν, στον απόϊχο τώρα της είδησης ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν βρίσκονται κοντά σε συμφωνία για παράταση της εκεχηρίας, αποκλιμάκωση καταγράφουν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Σταθερά πτωτική είναι η πορεία και των τιμών των καυσίμων στην ελληνική αγορά, με την τιμή της αμόλυδης να υποχωρεί αρκετά χαμηλότερα από τα 2,10 σε μεγάλα αστικά κέντρα τουλάχιστον. Πάμε στην Κωνσταντίνα Δημητρούλη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Κωνσταντίνα, καλό μεσημέρι και σε σένα.
17: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Στην μεγάλη λοιπόν εικόνα μιλάμε σήμερα για μια σταθερά σημαντική υποχώρηση των διεθνών τιμών που επηρεάζουν και τις τιμές στην Αγγλία αλλά και στα πρατήρια. Το Brent υποχωρεί στην περιοχή των 90 δολαρίων το βαρέλι. Έχουμε να το δούμε σε αυτά τα χαμηλά επίπεδα από τα μέσα Απριλίου. Η διαφορά βέβαια τότε ήταν ότι η πορεία των τιμών ήταν σταθερά ανωδική και όχι πτωτική. Σήμερα υποχωρεί περισσότερο από 2% σε εβδομαδιαία δε βάση. Μιλάμε για την ταχύτερη πτώση εδώ και 2 μήνες. Βλέπουμε επιπλέον ότι έχουμε μια πολύ μεγάλη πτώση σε σύγκριση με τις τιμές που είχαμε δει πριν από 2 εβδομάδες, στα 110 δολάρια το βαρέλι ήταν, Γρηγόρη, πριν από 2 εβδομάδες, ενώ η εβδομαδιαία τόσο ξεπερνά το 11%. Να σημειώσουμε βέβαια εδώ, Γρηγόρη, ότι οι ναυτιλιακοί παράγοντες και οι διεθνείς επενδυτικοί οίκοι σημειώνουν ότι ο δρόμος για την πλήρη αποκατάσταση της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου είναι ακόμα μακρύς, μέχρι να επαναλειτουργήσουν με πλήρη δυναμικότητα τα στενά του Ορμούς. Ωστόσο, όπως είπαμε, η τιμή του Brent επηρεάζει και τις τιμές στην Αγγλία, οι οποίες έχουν χαράξει μια σταθερά πτωτική πορεία από τις αρχές της εβδομάδας, με τη μέση τιμή της αμόλυβδης να πέφτει ακόμα και κάτω από τα 2,20 ευρώ το λίτρο, η μέση τιμή βέβαια πανελλαδικά, ενώ και στην περίπτωση του ντίζελ η μέση πανελλαδική τιμή υποχώρησε πλέον κάτω από τα 1,80 ευρώ. Είναι η πρώτη φορά, πρέπει να πούμε, για τον ντίζελ που υποχωρεί κάτω από αυτό το όριο από την εφαρμογή του μέτρου επιδότησης στην Αγγλία. Στα αστικά βέβαια κέντρα οι τιμές είναι ακόμα χαμηλότερες. Ωστόσο, στην νησιωτική χώρα, μιας και θα έχουμε αρκετούς επισκέπτες στη διάρκεια του τριημέρου, η μέση τιμή της αμόλυβδης κυμαίνεται μεταξύ 2,20 με 2,30. Οι μέσες τιμές πάντα μιλάμε, Γρηγόρη. Οι δηληστριακές τώρα τιμές δίνουν επίσης σήμα για περαιτέρω αποκλιμάκωση και τις επόμενες ημέρες. Η τιμή της αμόλυβδης με την οποία προμηθεύονται τα πρατήρια είναι μια ανάσα πλέον από τα 1,50 ευρώ, ενώ το πετρέλαιο κίνησης κινείται σταθερά κάτω από τα 1,20 ευρώ. Μιλάμε πάντα για τιμές χωρίς ΦΠΑ.
0: Κωνσταντίνα Δημητρούλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
11: Earth News Radio 105,8.
0: Η ώρα είναι 2 και 32 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το erteco.gr. Και αφού ακούσαμε και τις τιμές των καυσίμων που αφορά πολύ κόσμο, ειδικά αυτές τις ημέρες που είναι σε εξέλιξη η μεγάλη έξοδος των εκδρομέων του τριημέρου, έχουμε και το καλοκαίρι μπροστά μας έτσι κι αλλιώς και σε κάθε περίπτωση ενδιαφέρει. Πάμε και σε ένα άλλο θέμα που επίσης ενδιαφέρει πολύ κόσμο, καθώς τη συμβολή του Υπουργείου Ανάπτυξης στην εθνική ασφάλεια και την άμυνα της χώρας μέσω της χρηματοδότησης του προγράμματος Thorax με 48,9 εκατομμύρια ευρώ, καθώς και με νέο αναπτυξιακό καθεστώς για την αμυντική βιομηχανία, ανέδειξε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας στην τηλεόραση του Earth News και στον Κώστα Παπαχλημίτζο. Πάμε στη Γογό Κατσέλη, η οποία θα μας πει περισσότερα, γιατί αναφέρθηκε και στην κατάσταση με τις τιμές στα τρόφιμα. Γογό, Υπουργός Ανάπτυξης, ο οποίος απίθυνε πρόσκληση σε βιομηχανίες και σούπερ μάρκετ να μειώσουν τις τιμές σε βασικά είδη. Καλό μεσημέρι. Στα τρόφιμα, εγώ ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο οποίος απίθυνε πρόσκληση σε βιομηχανίες και σούπερ μάρκετ να μειώσουν τις τιμές σε βασικά είδη. Καλό μεσημέρι.

0: και ισχυρίζονται ότι δεν έχουν προχωρήσει σε αυξήσεις τιμών στα τυποποιημένα προϊόντα, ωστόσο λόγω της ανόδου του ενεργειακού κόστους δεν υπάρχουν πολλά περιθώρια. Στο πλαίσιο αυτό, ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας νωρίτερα στο Earth News, έκανε λόγο για την ανάγκη μιας εθνικής κοινωνικής συμφωνίας που θα περιλαμβάνει σημαντικές μειώσεις τιμών σε βασικά προϊόντα και δήλωσε ότι μέσα στις επόμενες μέρες θα ξεκινήσει ένας διάλογος με τα σούπερ μάρκετ αλλά και εκπροσώπους της βιομηχανίας για να μειώσουν τις τιμές σε βασικά προϊόντα και όχι σε δευτερεύοντα, ώστε να μην χρειαστεί να παραταθεί το πλαφόν τουλάχιστον στα ίδια αυτά τα οποία θα συμμετάσχουν σε αυτή την πρωτοβουλία, εάν και εφόσον προχωρήσει, Γρηγόρη.
1: Ο Γατσέλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κ. Θεοδωρικάκος, μιλώντας εδώ στη τηλεόραση του Earth News.
2: Απευθύνθηκα και θα το κάνω ακόμα πιο επίμονα και οργανωμένα τις επόμενες ημέρες και εβδομάδες και προς την ελληνική βιομηχανία τροφίμων και προς τα σούπερ μάρκετ και προς τους δύο ταυτοχρόνως, ζητώντας να πετύχουμε μια εθνική κοινωνική συμφωνία που θα περιλαμβάνει σοβαρές μειώσεις τιμών αλλά σε βασικά προϊόντα και όχι σε δευτερεύοντα, προκειμένου να μην είναι απαραίτητο το μέτρο του πλαφών στο κέρδος, τουλάχιστον σε αυτά τα προϊόντα.
1: Και από αυτή την πρόσκληση του Υπουργού Ανάπτυξης σε βιομηχανίες και σούπερ μάρκετ να μειώσουν τις τιμές σε βασικά είδη, πάμε στην πολιτική επικαιρότητα, εκεί όπου συνεχίζονται να ταράξει, λογικό είναι αυτό, στο πολιτικό σκηνικό, με φόντο και την εμφάνιση των νέων κομμάτων, του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καρισιανού, των νέων παικτών στην πολιτική σκακέρα. Οι πρώτες μετρήσεις μετά την ανακοίνωση των νέων κομμάτων δίνουν στον κύριο Τσίπρα το προβάδισμα για τη δεύτερη θέση. Πάμε στον πολιτικό μας συντακτικό Νέο, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας δώσει τις δικές του πληροφορίες, να δούμε. Το ενδιαφέρον έχει από εδώ και πέρα, γιατί βλέπουμε ότι μέχρι στιγμής ότι τα πυρά από το Μαξίμου στρέφονται κυρίως προς το Πασό και τον Νίκο Ανδρουλάκη. Νότι, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Θα διαφωνούσα λίγο, Γρηγόρη, κύριε και κύριοι, λέγοντας ότι οι επιθέσεις, οι βολές από το Μάρα Μαξίμου στρέφονται κατά του Πασό του κ. Ανδρουλάκη, αλλά και το νέο κόμμα Ελλάς του κ. Τσίπρα. Η κυβέρνηση στοχοποιεί και τις δύο πολιτικές, αντιπολιτευτικές μάλλον, προτάσεις. Αυτό είναι ο ένας
1: πυρόνας. Έχουμε διμέτωπο δηλαδή.
3: Θα μπορούσα να πηγαίνεις έτσι, ενδεχομένως. Δεν αναδεικνύει την πρωτοβουλία της κυρίας Καρισιανού, η οποία δεν καταγράφει και υψηλά ποσοστά στην αρχή. Να σημειώσουμε εδώ πέρα, γιατί οι εκδότες μας δεν είναι υποχρεωμένοι να θυμούν την πολιτική ιστορία, το πόσο μάλλον τις εκλογικές δημοσκοπικές καταγραφές, ότι όταν ένα κόμμα καταγράφεται και λέει ότι θα έρθει στις εκλογές ένα εμφανιζόμενο κόμμα, έχει κατά κανόνα πολύ υψηλότερα ποσοστά από αυτά που καταγράφει εν τέλει αν φτάσει στην κάλπη. Παράλληλα όμως, και αυτό έχει νομίζω το ενδιαφέρον, που το μέγαρο Μαξιμού η κυβέρνηση στοχεύει στο γεγονός ότι η κρίση του κόστου ζωής είναι πραγματική, δηλαδή στα οικονομικά, στην καθημερινότητα. Λύση, είπε ο κ. Μητσοτάκης πριν από λίγο στο συνέδριο Οικονομιστική Power Games στην Κρήτη, η λύση είναι να δίνουμε υποσχέσεις τις οποίες δεν μπορούμε, δεν είναι να δίνουμε υποσχέσεις που δεν μπορούμε να τηρήσουμε, αντίθετα, να δίνουμε υποσχέσεις που μπορούμε να τηρήσουμε, ό,τι και αν κάνουμε πρέπει να γίνει εντός των ορίων των δημοσιονομικών δυνατοτήτων μας. Θέλω να πω, αντιλαμβάνομαι δηλαδή ότι θέλει να πει ο Πρωθυπουργός, ότι δεν υποθηκεύουμε το μέλλον των επόμενων γενεών, ξεπληρώνουμε βαρύτατα τα χρέη προηγούμενων γενεών και πηγαίνουμε με ένα ρεαλιστικό πρόγραμμα οικονομικής διαχείρισης στην πορεία προς τις κάλπες, που όποτε και να γίνουν θα γίνουν εδώ μπροστά είναι.
1: Βέβαια. Λοιπόν, εδώ θα είμαστε και θα τα λέμε έτσι και αλλιώς και πιο αναλυτικά. Νότια Ανιάδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, πειρά κατά του Αλέξη Τσίπρα από τον Υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο, ο οποίος μίλησε στη τηλεόραση του Earth News.
2: Εκείνος το προσέλκυσε στη χώρα το τελευταίο μνημόνιο. Εκείνος έλεγε λίγο πριν γίνει πρωθυπουργός τον Ιανουάριο του 2015 ότι όλα αυτά τα μνημόνια ήταν κακά πράγματα που τα κάνει η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ. Και έφτανε να έρθει εκείνος για να τα κάψει, να τα καταστρέψει, να τα διαλύσει ως εξολοθρευτής με ένα νόμο και με ένα άρθρο.
1: Τώρα, αίσθηση από την παρέμβαση του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Στέλιου Πέτσα, ο οποίος μίλησε εδώ στο Earth News Radio 105,8 στην εκπομπή.

0: Κίναλα με την Ευαγγελία Μπαλτατσί και τον Δημήτρη Τάκη και τι ουσιαστικά ζήτησε την παραίτηση της Ευρωπαϊκής Γενικής Αγγελέως Λάουρα Κοβέση με αφορμή την πολύκρωτη υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Υποστήριξε ότι η αποστολή των αιτημάτων Άρσα Σιλιάς Βουλευτού είναι χωρίς να έχει ληφθεί υπόψη η πραγματογνωμοσύνη της Νικολέτας Τσιχεροπούλου, η οποία δεν διαπιστώνει ζημία σε ευρωπαϊκά κονδύλια. Για να ακούσουμε τον κύριο Πέτσα.
1: Τουλάχιστον υποκριτικό. Όταν κάποιος μιλάει για κυβέρνηση υποδίκων και αυτός είναι ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης μέσα στη Βουλή, να ζητάμε μετά και να πετάμε την μπάλα στην εξέδρα πίσω στην κυβέρνηση. Πρέπει πραγματικά να ζητηθεί συγγνώμη από τους συναδέλφους βουλευτές που διαπομπεύτηκαν. Αφήστε τώρα την Δημοκρατία, αφήστε. Νομίζω από τους ίδιους που διαπομπεύτηκαν, η Άρση Ασυλίας και η ποινική δίωξη ενδεχομένως για κάποιον είναι ακριβώς ατομικό ζήτημα και κρίνεται κατά περίπτωση και όπως προβλέπει το Σύνταγμα. Άρα από αυτούς θα πρέπει να ζητήσει συγγνώμη. Πρέπει να ζητήσει συγγνώμη η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Εγώ θα πήγαινα και ένα βήμα παραπέρα. Θα πρέπει να παραιτηθεί η κυρία Κοβέση.
2: Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω τώρα.
0: Θα έπρεπε να παραιτηθεί, λέτε.
1: Ακόμα και αν λύγει η θητεία της πολύ σύντομα, πρέπει να παραιτηθεί. Και να σας πω γιατί. Γιατί παραγγέλνει μια πραγματογνωμοσύνη στο δεξί της χέρι για τα ειδικά αυτά θέματα την κυρία Τσιχεροπούλου, η οποία έχει περίπου αγιοποιηθεί από όλη την αντιπολίτευση. Δεν περιμένει την πραγματογνωμοσύνη, η οποία της παραδόθηκε από ό,τι κατάλαβα
3: 18 του μηνός, ναι.
1: 18 Μαΐου.
2: Θα ζητήσει
1: αντί να περιμένει να πάρει στα χέρια της την πραγματογνωμοσύνη που ίδια παρήγγειλε. Στέλνει, λες και ποιος ξέρει τι έγινε τόσο ξαφνικά της άρσης ασυλίας των συναδέλφων.
3: Όχι, δεν καταλάβατε.
1: Συγγνώμη,
3: κύριε Πέτσα, την πραγματογνωμοσύνη την παρήγγειλε ενώ είχαν αρθεί οι ασυλίες. Είναι χειρότερο αυτό που λέτε.
1: Έπρεπε να έχει, όταν μίλησα πριν για προχειρότητα, έπρεπε να έχει όλα αυτά τα βήματα μπροστά.
3: Αυτό λέω. Αυτό
1: να ξεδιπλώσει, όχι να τα ανακαλύπτει κάθε τρεις και λίγο.
3: Και υπάρχει και ένα άλλο θέμα. Θεωρείτε ότι έπρεπε να σταλεί στη Βουλή πριν την ψηφοφορία για την προανακριτική στις 21 του μήνα?
1: Θεωρώ ναι.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα και στον Πασόκ να δούμε τι γίνεται, γιατί εκεί συνεχίζουν το δημέ του παγώνα τόσο κατά τη κυβέρνηση όσο και κατά τη ελληνική αριστερή συμπαράταξη, όσο κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη, όσο και κατά του Αλέξη Τσίπρα. Αλλά επιπλέον στην Καρλαία του Τρικούπου έχουν ξεκινήσει και ένα νέο πόλεμο με του δημοσκόπου. Πάμε στην Ευγενία Λούζη, η οποία θα μα πει περισσότερα. Γιατί ξεκίνησε πόλεμο με του δημοσκόπου το Πασόκ, Ευγενία? Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Ο πόλεμος αυτός ξεκίνησε και θα έλεγα περισσότερο είναι μια έντονη ανησυχία από τη Χαριλάου Τρικούπη για τις δημοσκοπήσεις που ήταν το φως της δημοσιότητας και που φέρνουν το κόμμα Τσίπρα δεύτερο μετά τη Νέα Δημοκρατία και τέταρτο το Πασόκ. Τώρα, από τη Χαριλάου Τρικούπη κάνουν λόγο σε υψηλούς όμως τόνους για μεθοδευμένες μετρήσεις που είναι προϊόν, όπως ισχυρίζονται, παραγγελίας του Μεγάρου Μαξίμου με στόχο να χτυπηθεί το Πασόκ. Μάλιστα, χαρακτηρίζουν σκανδαλώδεις τις μεγάλες αυτές αποκλίσεις που καταγράφονται και που προσπαθούν να χειραγωγήσουν, όπως λένε, την κοινή γνώμη. Όμως, Γρηγόρη, υπάρχουν και μέσα στο κόμμα και κάποιες πιο συνειδητοποιημένες φωνές τελεχών που αναγνωρίζουν ότι προσωρινά αποτυπώνεται μια αναδιάταξη στο πολιτικό σκηνικό. Ωστόσο, θεωρούν ότι είναι προσωρινή με το επιχείρημα ότι τα προσωπαγή κόμματα έχουν σύντομη διάρκεια ζωής. Εκτιμούν βεβαίως πως στο τέλος θα υπερτερήσουν έναντι του κόμματος Τσίπρα, το οποίο, όπως λένε, εκπέμπει θολά μηνύματα και επιχειρεί να συγκεράσει αναποτελεσματικά διαφορετικές τάσεις. Την ίδια ώρα, και ενώ προσπαθούν, Γρηγόρη, να υποβαθμίσουν τη δημοσκοπική αυτή άνοδο που παρουσιάζει το κόμμα Τσίπρα, δεν είναι διατεθειμένοι να κρατήσουν χαμηλούς τόνους απέναντι στον πρώην πρωθυπουργό. Μάλιστα, σε πρόσφατη τοποθέτησή του, ο κύριος Ανδρουλάκης έδωσε με τον πιο επίσημο τρόπο το στίγμα του κόμματός του απέναντι στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη, καρφώνοντας, ας μου επιτραπεί η έκφραση, τον Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας χαρακτηριστικά πως ο αγώνας για μια Ελλάδα δικαιοσύνης δεν ανήκει σε κανέναν αναντικατάστατο, σε κανέναν κακό αντιγραφέα, φωτογραφίζοντας βέβαια την εκδήλωση του Αλέξη Τσίπρα που λένε πως είχε λίγο από Ανδρέα Παπανδρέου. Στο διατάφτα τώρα, Γρηγόρη, Χαριλάου Τρικούπη καλείται να διαχειριστεί δύο μέτωπα, όπως προείπες. Την επιστροφή Τσίπρα από τη μία πλευρά και να δουλέψει πάνω σε μια τακτική που δεν θα επιτρέψει στον κύριο Μητσοτάκη να επανασυσπυρώσει, αν θες, κεντρό ακροατήρια, καθώς κάποιοι από αυτούς κοιτούσαν μέχρι πρότινος προς το Πασόκ. Και βεβαίως η επανεμφάνιση εδώ Τσίπρα χαλάει λίγο την μαγιονέζα θα σου έλεγα, και ευνοεί μια τέτοια υπόθεση. Μες. Από την άλλη θα πρέπει να βρουν τον τρόπο επικοινωνίας με τους απογοητευμένους της αριστεράς και τους δύσπιστους προς τον Αλέξη Τσίπρα, προκειμένου να έχουν ένα διάβλο επικοινωνίας. Κλείνοντας να πω ότι ο κύριος Ανδρουλάκης θεωρεί καλοδεχούμενο κάθε πολίτη από το κέντρο και την αριστερά στο Πασόκ, προκειμένου να επιτευχθεί πολιτική αλλαγή, και την ίδια ώρα αποκλείει όμως κάθε συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία, καθώς υπηρετεί, όπως λέει, άλλο πολιτικό σχέδιο. Και αυτό το κρατάμε για τους επόμενους μήνες, να δούμε αν θα ισχύει.
0: Ευγενία Λούζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πάμε στο, ακούσαμε λοιπόν τη γίνεται στο Πασόκ. Πάμε να δούμε τι γίνεται στο χώρο της αριστεράς, όπως συνεχίζονται οι αναταράξεις. Η ανακοίνωση της ίδρυσης της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης από τον Αλέξη Τσίπρα έχει προφανώς άμεση επιπτώσει στα κόμματα του ΣΥΡΙΖΑ κυρίως, αλλά και της Νέας Αριστεράς. Ο Σωκράτης Φάμελος, στην τηλεοπτική του συνέντευξη στον Αντένα, τόνισε ότι θα επιμείνει στρατηγική του κόμματός, την οποία θεωρεί σωστή.
5: Εκτιμώ ότι η στρατηγική που είχαμε επιλέξει, η ενωτική στρατηγική, είναι η σωστή, και εγώ θα επιμείνω σε αυτή την ενωτική στρατηγική. Θα αναλάβουμε έτσι ξεκάθαρα τη θέση μας και την ευθύνη μας απέναντι σε αυτό που χρειάζεται η ελληνική κοινωνία. Και ο Αλέξης Τσίπρας τοποθετείται και αυτός με τη δική του παρουσία, με το δικό του λόγο.
0: Ο Νίκος Παπάς, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, από την πλευρά του είπε ότι τα ψέματα τελείωσαν.
6: Τα ψέματα έχουν τελειώσει. Ο Αλέξης Τσίπρας ίδρυσε ένα άλλο κόμμα. Έχουμε απευθύνει πρόταση συνεργασίας. Δεν μπορούμε να κλείνουμε τα μάτια και τα αυτιά μας, πόσο μάλλον αν έχουμε θέσεις ευθύνης. Ο πρόεδρος, οι βουλευτές, τα μέλη της ηγεσίας έχουν την ευθύνη να ετοιμάσουν το κόμμα για τις εκλογές. Αυτό δεν σημαίνει ότι πηγαίνουμε μόνοι μας.
0: Λοιπόν, πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη, του Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Βαγγέλη, ακούσαμε και πριν από λίγο τον κύριο Φάμελο να λέει ότι στη συνέντευξη που έδωσε στον Αντένα ότι η ιδρυτική διακήρυξη της Ελλάς δημιουργεί τη βάση για μια ενωτική προοπτική, αλλά αυτό ακούγεται σαν κάποιον που χτυπάει την πόρτα κάπου, η οποία όμως πόρτα παραμένει κλειστή, γιατί από το περιβάλλον του κύριου Τσίπρα διαμηνεί ότι δεν υπάρχει καμία τέτοια προοπτική το επόμενο διάστημα.
7: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Γρηγόρη, όσον αφορά τον δεύτερο, έτσι είναι. Η απόφαση του Αλέξη Τσίπρα ισχύει και ισχύει κατά μήκος και κατά πλάτος που λέμε. Δεν πρόκειται να συνεργαστεί με οποιοδήποτε κόμμα, εν συνόλο, παρά μόνο με μέλη, στελέχη και βουλευτές, οι οποίοι προϋποτίθεται ότι για να έρθουν σε επικοινωνία ή να συνδράμουν στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, θα πρέπει προηγουμένως να έχουν παραιτηθεί ή τουλάχιστον να έχουν ανεξαρτητοποιηθεί. Μάλλον στο να παραιτηθεί, δείχνει να επιμένει ο πρώην Πρωθυπουργός. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η συνέντευξη που έδωσε σήμερα στον Αντένα ο Σωκράτης Φάμελος. Όσον αφορά τις εξελίξεις για το νέο κόμμα, εκτίμησε ότι έχει προκαλέσει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στον προοδευτικό χώρο, είπε, και ότι η ιδρυτική διακήρυξη της Ελλάς δημιουργεί τη βάση για να δημιουργηθεί αυτή η ενωτική προοπτική. Εμείς είπαμε, είπε ο κ. Φάμελος, ότι από τη μέρα που παραιτήθηκε ο Αλέξης Τσίπρας πρέπει να συγκλίνουν οι πορείες και ότι δεν είναι αντιπαραθετικοί οι δρόμοι μας. Θα επιμείνω στην ενωτική στρατηγική. Είπε ότι βεβαίως ότι περίπου αυτή θα είναι, αποκάλυψε ότι αυτή θα είναι η κατεύθυνσή του και στην εισήγηση που θα κάνει προς την Κεντρική Επιτροπή το επόμενο Σάββατο. Το θέμα είναι αν θα είναι όλοι μαζί, αναρωτήθηκε και ο ίδιος. Δηλαδή το είπε και ο ίδιος στη συνέντευξη, θα είμαστε όλοι μαζί. Φαίνεται ότι εκεί τα πράγματα είναι λίγο δύσκολα. Ακούσαμε τι είπε ο κύριος Νίκος Παπάς. Αυτή η πλευρά θεωρεί ότι πρέπει η απόφαση να ληφθεί εδώ και τώρα. Δηλαδή το Σάββατο ο ΣΥΡΙΖΑ να βγει με μια καθαρή απάντηση. Ή αυτόνομος στις εκλογές ή συνεργασία με τον Αλέξη Τσίπρα. Δεν υπάρχει το θέμα της αυτοδιάλυσης από κανέναν. Φαίνεται όμως ότι το κόμμα αρχίζει και φιλορροεί. Και φιλορροεί από μέλη, στελέχη και από διαθέσεις βουλευτών. Μάλιστα, αναφερόμενο στην υπόθεση της συμμετοχής του Παύλου Πολάκη τόσο στην Πολιτική Γραμματεία όσο και στην Κεντρική Επιτροπή, μάλλον δείχνει να επιμένει στην αρχική του θέση. Είπε, μάλιστα χαρακτηριστικά, ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση ότι ο κύριος Πολάκης δεν είναι μέλος της κοινοβουλευτικής ομάδος και δεν θα είναι στην Κεντρική Επιτροπή. Είναι η ώρα μιας ισχυρής ενωτικής πρότασης, είπε χαρακτηριστικά. Ένα νέο μέτωπο. Είναι σίγουρο ότι ο Παύλος Πολάκης, σύμφωνα με δικές μας πληροφορίες, θα πάει στην Πολιτική Γραμματεία, όπως θα πάει και στην Κεντρική Επιτροπή. Εκεί φαίνεται ότι αν επιμένει μέχρι το επόμενο Σάββατο ο κύριος Φάμελος, που εκφράζει και την πλειοψηφία του κόμματος, θα δημιουργηθεί ένα ζήτημα. Ένα ζήτημα πρακτικό. Θα τον αφήσουν να εισέλθει. τα πράγματα και στενεύουν πολύ για το ΣΥΡΙΖΑ. Σας είπα ότι η μειοψηφούσα πλευρά επιμένει σε μια καθαρή λύση. Έτσι την ονομάζει.
0: Βαγγέλη Παπαδημητρίου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Ακούσαμε λίγο νωρίτερα ότι υπάρχουν πρακτικά ζήτημα της αυτοδιάλυσης, αυτό το σενάριο που είχε ακουστεί. Σε αυτό επέμεινε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Θεοφύλλος Ξανθόπουλος, μιλώντας εδώ στο News Radio 105,8. Μίλησε στο Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου και ρωτήθηκε για το αν θα αυτοδιαλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Και έχει ενδιαφέρον η απάντησή του.
8: Καταρχάς δεν έχω ακούσει την τεκμηριωμένη πρόταση περί αυτοδιάλυσης. Η αυτοδιάλυση δεν προσφέρει απολύτως τίποτα και έχει και πρακτικά προβλήματα. Δηλαδή θα σας πω το εξής πολύ απλό. Έχουμε εργαζόμενους στο κόμμα, στον ΣΥΡΙΖΑ. Τι θα γίνει, αυτοί θα απολυθούν? Και αν θα απολυθούν θα τους πληρώσουμε, γιατί τους απολύουμε εμείς. Θα τους πληρώσουμε λοιπόν την αποζημίωση απόλυσης για όλα τα χρόνια αυτά που δούλευαν στο κόμμα. Έχουμε μέσα μαζικής ενημέρωσης, έχουμε το κόκκινο, έχουμε την αυγή. Τι θα γίνουν αυτά? Δεν είναι δηλαδή, ξέρετε, κλείνω το διακόπτη και τελειώνει η ιστορία. Δεν νομίζω ότι αυτή η πρόταση δεν έχει και πρακτική δυνατότητα.
9: Για τους βουλευτές, οι οποίοι είναι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και τοποθετούνται για το κόμμα του κ. Τσίπρα θετικά.
8: Εφόσον θεωρείς ότι η προοπτική της παράταξης και της χώρας είναι θετική με τον Αλέξη Τσίπρα, θα παραιτηθεί, θα παραδώσει την έδρα, θα πας στον Αλέξη Τσίπρα. Δεν μπορεί να είσαι και με τον χωροφύλαξη και με τον αστυφύλαξη.
10: Earth News Radio 105,8.
0: Η ώρα είναι 2:50 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8. Πάμε στο θέμα με τις γεωτρήσεις στις ελληνικές θάλασσες. Νέα αυθής είναι αναβαθμισμένη θέση της Ελλάδος στον ενεργειακό χάρτη της Ανατολικής Μεσογείου. Σηματοδοτεί η είσοδος της Εύρων στο οικόπεδο 10 του Ιωνίου, ανοιχτά του Κυπαρισιακού κόλπου. Η συμφωνία προβλέπει την απόκτηση ποσοστό 70% παραχώρησης από τις Εύρων, με τη Hellenic Energy να διατηρεί το υπόλοιπο 30%. Τα λέγαμε και χθες, είναι πολύ σημαντική εξέλιξη αυτή για τη χώρα μας. Σε κάθε περίπτωση, πάμε στην Μαρίνα Δημετζιάν, την οικονομική μας συντάκτρια, γιατί πλέον είμαστε στην επόμενη μέρα της ανακοίνωσης της συμφωνίας, Μαρίνα, και το ερώτημα είναι γιατί επιλέγουν οι πετρελαϊκές εταιρείες το Ιόνιο, και έχει ενδιαφέρον η απάντηση. Καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι. Καταλήτης ήταν η κίνηση της ExxonMobil. Καταρχάς το ότι έχει ανακοινώσει το Φεβρουάριο θα κάνει την ερευνητική γεώτρηση βορειοδυτικά της Κέρκυρας, και με τη δεύτερη κίνησή της να αποσυρθεί από το θαλάσσιο οικόπεδο που ήταν δυτικά της Κρήτης και να ρίξει τις δυνάμεις της και περισσότερες επενδύσεις στην υπόθεση της Κέρκυρας. Φαίνεται πως ακολουθεί το ίδιο μοτίβο και η Σεύρον. Υπάρχει έτσι κι αλλιώς ένας πολύ μεγάλος ανταγωνισμός των δύο εταιριών που προσπαθούν να μην αφήνουν τη μία να προηγείται πολύ χωρίς να πλασαριστούν σε μια διπλανή θέση. Αυτός λοιπόν είναι ο καταλήτης. Τώρα, τι προκάλεσε και την κίνηση της ExxonMobil που προηγήθηκε τη Σεύρον? Στο οικόπεδο δυτικά της Κρήτης είχαν γίνει, ήταν και αυτό ένα όριμο οικόπεδο, είχαν γίνει και οι τρεις διάστατες έρευνες και είχαν δείξει μια πιθανότητα κοιτάσματος το 2%. Ήταν αρκετά μικρό. Οι πιθανότητες που έχει το Ιόνιο είναι μεγαλύτερες. Επίσης, το λέγαμε και χτες, Γρηγόρη, υπάρχουν υποδομές από γειτονικές χώρες και από την Αλβανία και από την Ιταλία, γιατί υπάρχουν και εκεί κοιτάσματα. Οπότε αυτό ρίχνει πολύ το ποσό της επένδυσης που πρέπει να γίνει, γιατί εκτός από την ίδια την εξόριξη, αν υποθέσουμε ότι τα πράγματα προχωρήσουν, δηλαδή όλες οι διαδικασίες δείξουν πως υπάρχει ικανό και εκμεταλλεύσιμο κοίτασμα, θα χρειαστούν και κάποιες υποδομές έτσι ώστε να μπορέσει να κυκλοφορήσει το φυσικό αέριο που πιθανόν υπάρχει στον πυθμένα. Οι υποδομές λοιπόν ρίχνουν πολύ το κόστος, το ενδεχόμενο κόστος για τις επενδύσεις αυτές. Και τρίτο είναι το ότι το Ιόνιο είναι και μια πολύ πιο, να το πούμε κομψά, ασφαλής θάλασσα. Δεν έχει σε ένα κόσμο που με φοβερές γεωπολιτικές αναταράξεις.
0: Και όπου όλα έχουν τη σημασία τους και όλα μετράνε, δεν έχει αυτές τις αναταράξεις βέβαια και αυτά τα προβλήματα. Καταλαβαίνουμε
11: όλοι. Είναι πιο μακριά.
0: Βεβαίως, Μαρίνα Δεμετζιάν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πολύ σημαντική και η επόμενη είδηση, καθώς την είδηση ότι ο φορέας απόκτησης και επαναμίσθωσης ακινήτων θα έχει λειτουργήσει μέχρι τα τέλη φθινοπόρου, έδωσε ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης σε συνέντευξή του στο πλαίσιο του συνεδρίου που διοργανώνουν στην Κρήτη το powergame.gr και ο Economist. Πάμε στον Κώστα Τσαβάλο, τον οικονομικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Κώστα, τι σημαίνει η εξέλιξη αυτή, τι είναι αυτός ο φορέας απόκτησης και επαναμίσθωσης ακινήτων? Καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Ο Υπουργός ανάφερε ότι πρόκειται για ένα πολύπλοκο project που έχει μπει στην τελική ευθεία και αναμένεται να λειτουργήσει μέχρι το τέλος του φθινοφόρου. Όπως εξήγησε, ο συγκεκριμένος φορέας είναι σημαντικός γιατί ο πραγματικά ευάλωτος θα μπορεί να υπαχθεί στις μέρημνές του, και εφόσον δεν μπορεί να εξυπηρετήσει τη ρύθμιση στην οποία βρίσκεται, τότε ο φορέας θα αποκτά το ακίνητο και με ένα επιδοτούμενο από το κράτος ενίκιο που θα κυμαίνεται από 70 μέχρι 210 ευρώ έως και 12 χρόνια, θα μπορεί κανείς να πληρώνει ένα ενίκιο και να μένει στην κατοικία του και στο τέλος περίοδου να είναι σε θέση να την επανακτήσει. Με την ευκαιρία θα υπενθύμισε ο κύριος Κερακάκης ότι πέρα από το φορέα επαναμίσθωσης υπάρχει και ο εξοδικαστικός μηχανισμός, το εύρος υπαγωγής του οποίου έχει μειωθεί, θυμίζω, από τις 10 στις 5.000 ευρώ. Υπενθύμισε ότι η παρέμβαση της κυβέρνησης δίνει τη δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους να ορίσουν οι ίδιοι την περίμετρο της προστασίας, δηλαδή να επιλέξουν αν θέλουν να προστατεύσουν μόνο την κύρια κατοικία τους και έτσι να πετύχουν και υψηλότερο κούρεμα και χαμηλότερη νέα δόση. Και έκανε λόγο ακόμα ο Υπουργός Γρηγόρη για το πρώτο ολοκληρωμένο πλαίσιο προστασίας της πρώτης κατοικίας στη χώρα μας, μακριά από τις δικαστικές ασάφειες και τις πολυπλοκότητες του νόμου Κατσέλη. Κλείνοντας να πω απλώς, Γρηγόρη, μισό λεπτό, ότι ο φορέας απόκτησης και παραμίσθωσης ακινήτων, όπως είναι ολοκληρωμένος τίτλος, αποτελεί έναν ιδιωτικό φορέα που επιλέγεται μέσω διεθνούς διαγωνισμού και λειτουργεί ως δίκτυο ασφαλείας για την προστασία της πρώτης κατοικίας των ευάλωτων οφειλετών. Η διαδικασία δηλαδή σχεδιαστεί για να αποτρέπει τις εξώσεις και να προσφέρει λύσεις σε όσο δυνατόν να εξυπηρετεί τα χρέη.
0: Κώστα Τσάβαλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να ακούσουμε την ανακοίνωση που έκανε ο κύριος Πιερακάκης από το βήμα του συνεδρίου.
13: Γιατί ο φορέας αυτός είναι σημαντικός. Είναι σημαντικός γιατί ο πραγματικά ευάλωτος θα μπορεί να υπαχθεί στις μέρημνές του και εφόσον δεν μπορεί να εξυπηρετήσει τη ρύθμιση στην οποία βρίσκεται, τότε ο φορέας θα αποκτά το ακίνητο και με ένα επιδοτούμενο από το κράτος ενίκιο από 70 μέχρι 210 ευρώ έως και 12 χρόνια θα μπορεί κανείς να πληρώνει ένα ενίκιο και να μένει στην κατοικία του και στο τέλος της περίοδου να είναι σε θέση να την επανακτήσει.
0: Να επιστρέψουμε στη διεθνή επικαιρότητα. Πάμε και πάλι σε ένα σύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου για να δούμε, Έλενα, τι γίνεται με το ουκρανικό μέτωπο. Καθώς την έντονη αντίδραση Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΝΑΤΟ έχει προκαλέσει το πλήγμα ρωσικού ντρόν σε πόλη της Ρουμανίας, από το οποίο έχουν τραυματιστεί δύο άνθρωποι.
14: Ακριβώς, ένα σοβαρό περιστατικό που έχει προκαλέσει την έντονη αντίδραση, όπως είπε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΝΑΤΟ, με την πρόεδρο της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, να λέει ότι η Ρωσία παραβίασε μια κόκκινη γραμμή και την υπεύθυνη για την εξωτερική πολιτική Κάγια Κάλλας, να λέει ότι η Ρωσία δεν μπορεί να δρά ατιμόρυτη. Επίσης, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μάρκ Ρούτε, δήλωσε ότι η συμμαχία θα υπερασπιστεί κάθε πιθανή των εδαφών της, των εδαφών των χωρών μελών της, και είπε ότι όλοι κινδυνεύουμε από την ρωσική επιθετικότητα. Τώρα, αυτό το περιστατικό έγινε κατά τη διάρκεια ρωσικής επίθεσης με drones στην Ουκρανία. Η πόλη Καλάτι, όπου σημειώθηκε αυτό το πλήγμα από drone, βρίσκεται κοντά στα σύνορα, στην νότιο-δυτική Ρουμανία. Χτυπήθηκε η ταράτσα ενός μιας 20-όροφης πολυκατοικίας, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο άνθρωποι. Δεν είναι ωστόσο η πρώτη φορά, είναι η 28η φορά που παραβιάζεται ο ενάεριος χώρος της Ρουμανίας από ρωσικά drones, και η κυβέρνηση της Ρουμανίας κάλεσε τον Ρώσο πρέσβη. Την ίδια ώρα η Ρωσία υποστηρίζει ότι η Ουκρανία έπληξε με πάνω από 200 drones, τα οποία και κατέριψε η Ρωσία τις ρωσικές περιοχές, με ένα νεκρό στην περιοχή του Μπέλγκοροντ. Και κλείνω να σας πω και μια αντίδραση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι πριν από λίγο, που είπε ότι προτίθεται να βοηθήσει την Ρουμανία με όποιο τρόπο μπορεί.
0: Και μια πολύ σύντομη αναφορά στην τεράστια έκρηξη που είχαμε στις Ηνωμένες Πολιτείες, Ελένα. Πραγματικά προκλήθηκε σε εξέδρα εκτόξευσης κατά τη διάρκεια δοκιμής καυσίμων σε πύραυλος εταιρείας του Τζεφ Μπέζος, του γνωστού δισεκατομμυριούχου.
14: τον πύραυλο New Glenn της εταιρείας Blue Origin του Jeff Bezos. Κατά τη διάρκεια λοιπόν δοκιμής καυσίμων σημειώθηκε τεράστια έκρηξη. Σύμφωνα με ανάρτηση του Bezos δεν υπήρξαν ευτυχώς τραυματισμοί. Ωστόσο είναι πλήγμα αυτό για το πρόγραμμα της εταιρείας και για την ανάπτυξη διαδικτυακού δορυφορικού συστήματος ανταγωνιστικού του Starlink του Elon Musk, αλλά πλήγμα και για την αποστολή Artemis στο φεγγάρι, στην οποία η Blue Origin έχει βασικό ρόλο.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ. Ο κινέζικος τώρα διαδικτυακός λιανοπολιτής Temu τιμωρήθηκε την Πέμπτη με πρόστιμα 200 εκατομμύριων ευρώ επειδή δεν έκανε αρκετά για να αποτρέψει την πώληση παράνομων προϊόντων σύμφωνα με τους ρυθμιστές τεχνολογίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά το πρώτο μέρος μιας μεγάλης έρευνας. Δυσανάλογο θεωρεί η Temu το πρόστιμο των 200 εκατομμύριων ευρώ από την Κομισιόν. Επισημαίνει ότι η απόφαση αφορά την πρώτη αξιολόγηση και δεν αντικατοπτρίζει τη σημερινή κατάσταση των συστημάτων και των διαδικασιών μας, αναφέρει μεταξύ άλλων η εταιρεία. Το πραγματικό πρόβλημα όμως που βρίσκεται, να ακούσουμε τι είπε εδώ στο Air News Radio 105,8 και στην εκπομπή Σεμνά και Ταπεινά με τον Δημήτρη Πετρόπουλο. Ο κ. Σπύρος Καπράλος είναι ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιά.
15: Το βασικό πρόβλημα εδράζεται σε δύο σημεία. Το πρώτο
0: κύριο
15: Σπύρος
0: Καπράλος είναι ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιά.
15: Το βασικό πρόβλημα εδράζεται σε δύο σημεία. Το πρώτο είναι ουσιαστικά έχουμε τη διακίνηση προϊόντων τα οποία δεν είναι συμμορφούμενα με τις βασικές προδιαγραφές που βάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση ασφάλειας για τους Ευρωπαίους καταναλωτές και προστασίας τους. Άρα δηλαδή οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις καλούνται να εφαρμόσουν κανόνες που οι άλλες επιχειρήσεις από την Ασία δεν υποχρεούνται, με αποτέλεσμα να υπάρχει μια διαφορά και στο κοστολόγιο αλλά και στην ποιότητα των προϊόντων, άρα και στο τι τελικά παίρνει ο καταναλωτής. Και το δεύτερο που είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε όλοι είναι ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει λόγω του de minimis που εφαρμόζεται, δηλαδή στην ελεύθερη διακίνηση των προϊόντων χωρίς τελωνιακό κόστος αξίας κάτω από 150 ευρώ από το εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μπαίνω λοιπόν μέσα στην Ευρώπη, όποιο πακέτο δηλώνεται ότι έχει αξία κάτω από 150 ευρώ χωρίς να πληρώνει κανένα τελωνιακό δασμό ή άλλο κόστος. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτό ουσιαστικά μιλάμε για ένα αθέμητο ανταγωνισμό. Και μάλιστα τη στιγμή που οι ελληνικές εμπορικές επιχειρήσεις αλλά και οι ευρωπαϊκές λειτουργούν καθημερινά μέσα σε ένα περιβάλλον το οποίο έχει να κάνει μόνο με αυξανόμενες υποχρεώσεις. Ο καταναλωτής θέλει χαμηλές τιμές και πολύ σωστά. Αλλά όμως την ίδια στιγμή θέλει και την ασφάλεια και την εγγύηση και τη δυνατότητα επιστροφής και την προστασία των δικαιωμάτων του. Άρα λοιπόν, όταν η χαμηλή τιμή επιτυχάνεται χωρίς να τηρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις, εκεί υπάρχει ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Και νομίζω ότι εκεί είναι η όλη η ιστορία.
10: Αθλητικό δελτίο.
0: Πάμε στην αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Τάσο Επιτρόπου. Στο Μέγαρο Μαξίμου βρέθηκε νωρίτερα η κούπα της Ευρωλίγκας. Τάσο, καλό μεσημέρι.
16: Καλό μεσημέρι και από μένα. Και μάλιστα ο προπονητής του Ολυμπιακού, ο Γιώργος Μπαρτζόκας, δώρησε στον Πρωθυπουργό ένα σκάκι με τη συμβολική κίνηση ιδιαίτερη και όλη η ομάδα πρόσφερε μια μπάλα με υπογραφές των πρωταθλητών Ευρώπης. Και φυσικά η Κούπα ήταν που έκλεψε την παράσταση με τις απαραίτητες φωτογραφίες. Εκεί φυσικά υπήρχαν και οι πρόεδροι του Ολυμπιακού, όπως και ο αρχηγός του Ολυμπιακού, ο Παπα-Νικολάου. Κατά τα άλλα, χθες ο Ολυμπιακός νίκησε εύκολα 94-77 την ΑΕΚ, έκανε το 1-0 στην ημιτελική σειρά. Ο Παναθηναϊκός δύσκολα 114-102-96-96 κανονική διάρκεια του αγώνα στην παράταση και έκανε επίσης το 1-0. Αύριο τα δεύτερα παιχνίδια Σάββατο αύριο από την ΕΡΤ2.
0: Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2. Σε σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Καδηρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.

Καλησπέρα αγαπητοί ακροατές, μαζί σας και σήμερα ακόμα ένα μπαρέρτα από εδώ, από την Ερθ Κομωτινής. Εδώ στους 98,1 και 91,2 στα FM και βέβαια και από τις συχνότητες ολόκληρου του δικτύου της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης της ΕΡΤ. Για του λόγου του αληθές από την Καβάλα μας ακούτε στους 96,3 στα FM, από τις ΕΡΕ στους 101,5, από την Οριστιάδα στους 103,5 και το ίδιο για ολόκληρο το Νότιο Εύρο, ενώ για το Βόρειο Εύρο εκπέμπουμε στους 101 FM. Υπάρχει το ΕΡΤΕΚΟ, από όπου μπορείτε να μας ακούτε μέσω του ίντερνετ σε όλο τον κόσμο. Και φυσικά το Μπαρέρτ είναι εδώ. Εδώ στην ΕΡΤ Κομωτινής και στο δίκτυο της ΕΡΤ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, όπως κάθε μεσημέρι, 3 με 4, από Δευτέρως και Παρασκευή. Διότι Σαββατοκύριακο κλείνουμε ως ένα έτσι αξιοπρεπέστατο ραδιοφωνικό μπαρ. Στα μικρόφωνα και τις μουσικές επιλογές ο Βότης Ζάντζας. Το Bar Ert σερβίρει μουσικά κοκτέιλς. Για όσους δεν ξέρετε, κάθε μεσημέρι, 3 με 4, όπως σας είπα, από Δευτέρα ως Παρασκευή. Και σήμερα την τιμητική της έχει η Reggae Μουσική, με συγκρότηματα που έχουν επηρεαστεί από τον γίγαντα Bob Marley. Βέβαια και ποιο συγκρότημα ή ποιος καλλιτέχνης που ασχολείται με το Reggae δεν έχει επηρεαστεί από αυτόν τον προφήτη. Αλλά αυτό το έχουν δηλώσει οι εξαιρετικοί 10 Feet Ganja Plant. Εμείς ακούσαμε ένα instrumental κομμάτι, το Blood Money, από αυτό το αμερικάνικο roots reggae συγκρότημα. Είναι από την Μασαχουσέτη Ganja Plant, το οποίο δημιουργήθηκε ως side project από μέλη μιας δημοφιλούς ska και reggae μπάντας που λέγονταν, αν τους θυμάστε, John Brown's Body, που είχε βασικό άξονα τον Kevin Kinsella, το ίδιο και εδώ, η 10 Feet Ganja Plant. Οι 10 Feet χαρακτηρίζονται από ένα vintage αναλογικό ήχο που παραπέμπει στη δεκαετία του 70 και το Blood Money περιλαμβάνεται στο άλμπουμ τους με τίτλο Bass Culture, το οποίο κυκλοφόρησε το 2005. Ολόκληρος ο δίσκος, αλλά και το κομμάτι, εστιάζει σε βαριές μπασογραμμές, παραδοσιακούς ρυθμούς, όπου υπάρχουν στίχουχοι στο δίσκο, στο άλμπουμ. Ασχολούνται με κοινωνικά θέματα και γενικότερα διατηρούν ή προσπαθούν να προσεγγίσουν την παράδοση της αυθεντικής τζαμαϊκανής dub και roots σκηνής, χωρίς σύγχρονα ψηφιακά εφέ, βασιζόμενοι στον αναλογικό ήχο. Τώρα, ένα κλασικό κομμάτι, Jaja, Give Us a Life to Live. Ηχογραφήθηκε και κυκλοφόρησε αρχικά το 1978 σαν ένα 12-inch single από τους Channel One, από το στούντιο του Channel One. Ενώ αργότερα συμπεριλήφθηκε σε σημαντικές συλλογές του συγκροτήματος, θα σας πω ποιο είναι το συγκρότημα, οι Wailing Souls, και μάλιστα είναι ένα από τα πιο επιδραστικά φωνητικά γκρουπ της Τζαμάικα, που ξεκίνησε στα τέλη της δεκαετίας του 60 και καθιερώθηκε στα 70s με βασικά μέλη τους Winston Pipe Matthews, τον Lloyd Brett McDonald, και ερμηνεύουν αυτό το κομμάτι με τις χαρακτηριστικές τους αρμονίες. Μουσικά το τραγούδι βασίζεται στο Original Rhythm που εκτελεί η σπουδαία backing band Revolutionaries με τη συμμετοχή κορυφαίων μουσικών όπως η Sly and Robbie, και συνδυάζει το πνευματικό ρασταφάρι στίχο που υμνεί τη ζωή και την αντοχή απέναντι στην αδικία με ένα βαρύ παραδοσιακό roots reggae ρυθμό. Όλα αυτά και άλλα πολλά εδώ στο Bar Ert και εδώ στην ΕΡΤ Κομωτινής και το δίκτυο της ΕΡΤ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μέχρι τις 4 το Bar Ert θα έχει τα φώτα, τη μουσική και τις πύλες του ανοιχτές. Οπότε και εσείς μείνετε συντονισμένοι μαζί μας για ένα reggae αφιέρωμα στην αρχή του καλοκαιριού.

Λοιπόν, πολύ ιδιαίτερο κομμάτι αυτό που ακούσαμε. Ένα ορχιστρικό κομμάτι, το Point Black. Είναι συνδημιουργία των Clive Chin και Horace Swabee. Ηχογραφήθηκε το 1974 στα περίφημα Randy's Recording Studio στο Kingston της Τζαμάικα. Περιλαμβάνεται στο ιστορικό ντεμπού το άλμπουμ This is Augustus Pablo, το οποίο κυκλοφόρησε την ίδια χρονιά βέβαια. Ο Augustus Pablo είναι το καλλιτεχνικό όνομα του Horace Swabee. Είναι ένας από τους σημαντικότερους πρωτοπόρους αυτού του παρακλαδιού της reggae που λέγεται dub. Πρωταγωνιστής στο κομμάτι παίζοντας μελόντικα και πλήκτρα, όργανα που καθιέρωσε στο είδος με το χαρακτηριστικό του Far East Sound, έτσι το ονόμασαν οι κριτικοί της μουσικής. Την παραγωγή του δίσκου και του συγκεκριμένου κομματιού ανέλαβε ο παιδικός του φίλος και γνωστός παραγωγός Clive Chin, ενώ στο στούντιο πλαισιώθηκε από κορυφαίους session μουσικούς της Τζαμαϊκανής σκηνής όπως ο Aston Family Man Barrett στο μπάσο και ο Carlton Barrett και Lloyd Adams στα drums. Και εκεί υπήρχε και ένας φανταστικός ηχολήπτης, ο Errol Thompson. Πολλοί ηχολήπτες μιλάνε και τις τεχνικές του που είχε τότε, ιδιαίτερα στον αναλογικό ήχο, τις αναλύουν μέχρι και σήμερα στις σχολές ηχολήψειας. Τώρα το Reggae Vibration που θα ακούσουμε κυκλοφόρησε το 2007, αποτελεί ένα από τα πιο γνωστά τραγούδια του ντεμπούτο άλμπουμ Warriors of Life της Mo Calamity, κατά κόσμο Μόνικα Ταβάρες. Η Mo Calamity, γεννημένη στο Πράσινο Ακροτήρι και μεγαλωμένη στη Γαλλία, συνοδεύεται στο κομμάτι και σε ολόκληρο το δίσκο από μια μπάντα που της ουσιαστικά παίζει μαζί της, τους Wizards. Το άλμπουμ κυκλοφόρησε ανεξάρτητα σε ανεξάρτητες δισκογραφικές εταιρείες, με τη μουσική και τους στίχους να είναι γραμμένοι από την ίδια τη Mo Calamity, η οποία συνδυάζει τον παραδοσιακό roots ρυθμό της δεκαετίας του 70 με κοινωνικά πνευματικά μηνύματα και αναδεικνύει τη θεραπευτική και ενωτική δύναμη της reggae μουσικής.

Αυτό ήταν το ιστορικό reggae κομμάτι Jah Give Us Life. Κυκλοφόρησε αρχικά το 1978 σαν 12-inch single από το εμβληματικό τζαμαϊκανό στούντιο του Channel One. Ενώ αργότερα αποτέλεσε κεντρικό κομμάτι στη σπουδαία συλλογή The Best of Wailing Souls που κυκλοφόρησε το 1996. Έχουμε πει για τους Wailing Souls ήδη. Εδώ, εφόσον είναι φωνητικό το σχήμα, η υπόκρουση και η συνοδεία εκτελείται από την θρυλική backing band The Revolutionaries με αυτό τον φοβερό, έτσι, αργό και ράθυμο reggae ρυθμό. Τώρα το Τσάλβα, να την παλεί 10 Feet Ganja Plant, αυτό το αμερικάνικο συγκρότημα από τι μας άκουσε, τι που είπαμε στην αρχή, περιλαμβάνεται στο άλμπουμ τους με τίτλο Presents, το οποίο κυκλοφόρησε το 2000 και αποτέλεσε ουσιαστικά τον πρώτο ολοκληρωμένο δίσκο της μπάντας. Το Τσάλβα, το κομμάτι που θα ακούσουμε, είναι ένα instrumental κομμάτι, παραδοσιακά πνευστά, η reggae μπασογραμμή έτσι δεν λείπει. Ενώ ο τίτλος του αναφέρεται στην παραδοσιακή πίπα που χρησιμοποιείται στις τελετές των Ρασταφαριανών, ευθυγραμμισμένος με την θεματική του δίσκου που είναι αφιερωμένη αυτή η θεματική στη roots reggae κουλτούρα. Όλα αυτά εδώ στους 98,1 και 91,2 στα FM, είναι οι συχνότητες της ΕΡΤ Κομωτινής και στο δίκτυο της ΕΡΤ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Από την Καβάλα μας ακούτε στους 96,3, από τις Σέρες στους 101,5, από την Οριστιάδα στους 103,5 και σε Ολοκοντολική Μακεδονία και Θράκη. Από την Καβάλα μας ακούτε στους 96,3, από τις Σέρες στους 101,5, από την Οριστιάδα στους 103,5 και

Αυτή ήταν η Black Uhuru. Το Spongy Reggae ηχογραφήθηκε από τους Black Uhuru και ήταν, νομίζω, ως συγκρότημα πολύ επιδραστική, όχι μόνο στην Τζαμαϊκά αλλά και στο παγκόσμιο βήμα της Reggae. Σχηματίστηκαν στο Kingston το 1972. Το κομμάτι του Spongy Reggae περιλαμβάνεται στο άλμπουμ του Showcase. Και αυτό το άλμπουμ ακριβώς ατόφιο, έτσι όπως το έγραψαν το 1972, το 1979 επανεκδόθηκε ως Guess Who's Coming to Dinner. Κατά την περίοδο αυτή, όταν γράφτηκε και ηχογραφήθηκε το Spongy Reggae, η σύνθεση του γκρουπ αποτελούταν από τον ιδρυτή, τον Derek Duckett Simpson, τον Michael Rose στα κύρια φωνητικά και την Booma Jones στα υποστηρικτικά, στα backing vocals που λέμε. Και την παραγωγή του κομματιού και του δίσκου ανέλαβε ένα εξαιρετικό δίδυμο, η Sly & Robbie. Και είχαν εκεί μια κολεκτίβα δισκογραφική τους τάξη, η οποία είχαν στούντιο και μαζί με την backing banda, τους Revolutionaries. Είδατε την, ακούτε αυτή την banda δεύτερη φορά σε αυτή την εκπομπή. Και ήταν ουσιαστικά μια session banda που υποστήριζε μουσικά τραγουδιστές. Λοιπόν, όλοι αυτοί μαζί δημιούργησαν αυτό το χαρακτηριστικό βαρύ ήχο, reggae, rockers ήχο, και συνδύαζαν την παραδοσιακή roots ρυθμολογία με κοινωνικοπολιτικούς στίχους. Αυτά για τους Black Uhuru και το Spongy Reggae. Θα πάμε σε ένα άλλο γνωστό κομμάτι, το Walter Reggae, γνωστό και ως Walter Music, 1984. Περιλαμβάνεται στο ομώνυμο ντεμπούτο μίνι άλμπουμ του Ίνικα Μόζε, ο οποίος έγινε παγκοσμίως γνωστό για το ξεχωριστό κοφτό στυλ της ερμηνείας του. Θυμάστε φυσικά εσείς που χορεύατε τότε στα τέλη της δεκαετίας του 80 και αρχές της δεκαετίας του 90 το Here Comes the Hoopster. Την παραγωγή και τη μίξη του δίσκου ανέλαβε αυτό το δίδυμο που σας είπα πριν, η Sly & Robbie. Και νομίζω ότι συμμετείχαν και στη σύνθεση της μουσικής στο άλμπουμ. Το συγκεκριμένο τραγούδι βασίζεται σε ένα από τα πιο διάσημα και αναγνωρίσιμα μπάσα στην ιστορία της Reggae, το οποίο εκτελείται από τους Sly & Robbie. Ενώ, γιατί ουσιαστικά τότε δημιουργήθηκε και χρησιμοποιήθηκε η λούπα, και οι στίχοι του Καμόζε περιγράφουν την παγκόσμια εξάπλωση και την επιρροή της Reggae μουσικής. Και μάλιστα η μουσική βάση αυτού του κομματιού αποτέλεσε αργότερα τη βάση για τη μεγάλη επιτυχία Welcome to Jam Rock του Νταμιάν Μάρμελεϊ το 2005.

Αυτό ήταν το 96 Degrees in the Shade. Κυκλοφόρησε το 1977 και είναι το πιο αναγνωρίσιμο κομμάτι του δεύτερου άλμπουμ, το Third World. Δεν ξέρω αν τους θυμάστε, οι οποίοι είχαν γίνει διάσημοι εδώ στην Ελλάδα από μια διασκευή που είχαν κάνει στο Wild World του Cat Stevens. Η Third World είναι ένα από τα πιο επιτυχημένα και μακροβιότερα συγκροτήματα της Τζαμάικα. Δημιουργήθηκε το 1973 από τον Steve Cat Coor και τον Richard Daley. Συνδύασαν στο κομμάτι αυτό την παραδοσιακή ρέγγε με στοιχεία soul, όπως συνήθιζαν να κάνουν, δηλαδή είχαν επιρροές και από άλλες μουσικές και την έβαζαν αυτές τις επιρροές στη ρέγγε. Την παραγωγή του δίσκου ανέλαβε το ίδιο το συγκρότημα σε συνεργασία με τον Chris Blackwell. Η στίχη του τραγουδίου είναι γραμμένη από τον William Clark και τον Michael Cooper, τον Ibo, γνωστό, και έχουν βαθύ ιστορικό και πολιτικό χαρακτήρα, καθώς αναφέρονται στην εξέγερση του Morant Bay στη Τζαμάικα το 1865 και στην εκτέλεση του εθνικού ήρωα Paul Bogle από τις Βρετανικές Αποικιακές Αρχές με τον τίτλο 96 Degrees in the Shade, να περιγράφει μεταφορικά την έντονη πολιτική και κοινωνική ατμόσφαιρα εκείνης της περίοδου. Σας είπα ότι αυτή η εκπομπή είναι αφιερωμένη στη ρέγγε και μάλιστα έτσι πλαισιώθηκε, ή αν θέλετε τα συστατικά αυτού του κοκτέιλ απαρτίζονταν από καλλιτέχνες οι οποίοι επηρεάστηκαν άμεσα από τον Bob Marley και τους Wailers. Οπότε πάμε να κλείσουμε με ένα κομμάτι που είχε βγει το 1978, το Misty Morning. Περιλαμβάνεται στο 10ο στούντιο άλμπουμ του Bob Marley και των Wailers με τίτλο Kaya. Ηχογραφήθηκε στα Tough Going Studios στο Kingston και κυκλοφόρησε φυσικά από τον Bob Marley μαζί με τη θρηλυκή του μπάντα, τους Wailers, στην οποία συμμετείχαν κορυφαίοι μουσικοί όπως η αδερφή Aston Family Man Barrett στον μπάσο και ο Carlton Barrett στα drums και το φωνητικό σχήμα των i3s στα backing vocals. Και μάλιστα όλοι αυτοί βάλαν και μια πλάτη στη σύνθεση και στους στίχους του τραγουδιού. Την παραγωγή του δίσκου ανέλαβαν ο Bob Marley, μάλλον και οι Wailers, παρουσιάζοντας ένα πιο γλυκό, μελωδικό, χαλαρό ήχο σε σχέση με τις προηγούμενες δουλειές τους, με τους στίχους του συγκεκριμένου κομματιού να έχουν φιλοσοφικό και μεταφορικό χαρακτήρα. Εστιάζουν στην ανθρώπινη επικοινωνία, την πνευματική αναζήτηση και την ανάγκη για καθαρή σκέψη μέσα στις δυσκολίες της ζωής. Αυτό θα είναι και το τελευταίο κομμάτι για σήμερα. Εσείς μείνετε συντονισμένοι εδώ στις συχνότητες του δικτύου της ΕΡΤ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Εγώ θα σας αφήσω και θα ευχηθώ καλό τριήμερο, διότι και τη Δευτέρα είναι του Αγίου Πνεύματος, οπότε δεν θα γίνει εκπομπή, και θα σας παραδώσω στα έμπειρα του χέρια του Γιάννη Σκερλίδη για να μας πάει εκεί από την Οριστιάδα προς τη μεριά του ανέμου.

0: Η αποτυχία.
1: Και η αποτυχία.
0: Αυτό που λες είναι σωστό. Αλλά δεν ισχύει μόνο για τον προπονητή και για τον πρόεδρο. Γιατί και ο πρόεδρος έλεγε.
1: Όλος ο οργανισμός.
0: Όλος ο οργανισμός.
1: Εντάξει. Έτσι. Και φυσικά και οι παίκτες. Ο καθένας με διαφορετικό μερίδιο. Δηλαδή, διαφορετικό μερίδιο ευθύνης έχει ο Κέντρικ Ναν και διαφορετικό μερίδιο ο Τολιόπουλος. Ο οποίος, εγώ επαναλαμβάνω που δεν ξέρω, σε όποιο μάτς και αν μπήκε, έπαιξε καλά.
0: Ναι. Στα λίγα λεπτά. Κάτι έκανε. Βοήθησε.
1: Κάτι έκανε.
0: Ναι. Συμφωνώ, δεν διαφωνώ μαζί σου.
1: Λοιπόν, πάμε να φύγουμε.
0: Πάμε,
1: η Ελένη μας περιμένει.

0: Η ώρα είναι 4. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η αναλυτική σας ενημέρωση. Στο μικρόφωνο η Ελένη Ιατρού. Η Ελλάδα έχει περάσει από τη φάση της δημοσιονομικής σταθεροποίησης σε μια νέα περίοδο ανάπτυξης με αιχμή τις δημόσιες επενδύσεις, τις υποδομές και την ενέργεια, δήλωσε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός μιλώντας στο συνέδριο του Power Game και του Economist στην Κρήτη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι η κρίση του κόστου ζωής παραμένει ύπαρκτη, αλλά οι παρεμβάσεις πρέπει να κινούνται εντός των δημοσιονομικών δυνατοτήτων της χώρας, δηλώνοντας παράλληλα ότι η κυβέρνηση προετοιμάζεται για μια τρίτη θητεία. Άφησε εχμές κατά του Αλέξη Τσίπρα, σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Έχουμε πειραματιστεί με το λαϊκισμό στο παρελθόν και τώρα πειραματιζόμαστε με το λαϊκισμό και το rebranding». Νωρίτερα, στο ίδιο συνέδριο, ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερακάκης, δήλωσε ότι μέχρι τα τέλη του φθινοπόρου αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία ο φορέας απόκτησης και επαναμίσθωσης ακινήτων. Ο Υπουργός εξήγησε ότι οι ευάλωτοι δανειολήπτες που αδυνατούν να εξυπηρετήσουν τη ρύθμισή τους θα μπορούν να μεταβιβάζουν το ακίνητό τους στο φορέα, να παραμένουν σε αυτό καταβάλλοντας ενίκιο που θα επιδοτείται από 70 έως 210 ευρώ για έως 12 χρόνια και στη συνέχεια θα έχουν τη δυνατότητα επαναγοράς του. Παράλληλα, προανήγγειλε αλλαγές στον εξοδικαστικό μηχανισμό, ώστε οι εφηλέτες να μπορούν να ζητούν προστασία μόνο για την κυρία κατοικία τους, πετυχαίνοντας μεγαλύτερο κούρεμα οφειλών και χαμηλότερες δόσεις. Να εξηγήσει γιατί χρειάστηκαν 6 χρόνια για να δημιουργηθεί ο φορέας, κάλεσε την κυβέρνηση ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ. Ο κ. Τσουκαλάς διαρωτήθηκε πώς αξιολογείται μια κυβέρνηση που νομοθετεί το 2020 κάτι που αφορά οφειλέτες, αλλά το εφαρμόζει το 2026. Την παρέτηση της Ευρωπαίας Γενικής Εισαγγελέως Λάουρα Κοβέση ζήτησε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Τέλειος Πέτσας με αφορμή την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Μιλώντας στο Earth News Radio, υποστήριξε ότι η αποστολή των αιτημάτων άρσης ασυλίας βουλευτών έγινε χωρίς να έχει ληφθεί υπόψη η πραγματογνωμοσύνη της Νικολέτας Τιχεροπούλου, η οποία δεν διαπίστωνε καμία ζημία σε ευρωπαϊκά κονδύλια. Στις διεθνείς εξελίξεις κλιμακώνεται η ένταση μεταξύ Ρωσίας και ΝΑΤΟ μετά τη συντριβή ρωσικού ντρόουν σε πολυκατοικία στη Ρουμανία κατά τη διάρκεια επίθεσης κατά της Ουκρανίας. Το ΝΑΤΟ κατηγόρησε τη Μόσχα για απερίσκεπτη συμπεριφορά, ενώ το Βουκουρέστι ανακοίνωσε την απέλαση του Ρώσου γενικού προξένου και ζήτησε ενίσχυση της αντιαεροπορικής του άμυνας με τη συνδρομή συμμάχων. Την ίδια ώρα, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι προειδοποίησε για νέα μεγάλη ρωσική επίθεση, ενώ το Κίεβο ανακοίνωσε πλήγματα σε ενεργειακές εγκαταστάσεις σε ρωσικό έδαφος. Στην εσωτερική επικαιρότητα και πάλι, δίωξη για έκθεση ανηλίκου από κοινού άσκησε η εισαγγελέα εις βάρος των δύο συλληφθέντων μετά την καταγγελία μητέρας ότι ξέχασαν για 2 ολόκληρες ώρες τη 17χρονη κόρη της σε σχολικό λεωφορείο στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Οι δύο συλληφθέντες παραπέμφθηκαν να δικαστούν με την αυτόφορη διαδικασία στο Μονομελές Πλημελιωδικείο Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για τον 58χρονο οδηγό του σχολικού λεωφορείου και τη 46χρονη συνοδό, εργαζόμενη και οι δύο σε κέντρο διημέρευσης και ημερήσιας φροντίδας ατόμων με αναπηρία. Στην Καστοριά εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που εισήγαγε παράνομα από την Αλβανία και διακινούσε στην Ελλάδα μεγάλες ποσότητες ψυχτικού υγρού φρέων. Συνελήφθησαν 5 άτομα, ενώ κατασχέθηκαν 234 φιάλες συνολικού βάρους άνω των 2,5 τόνων, με εμπορική αξία που ξεπερνά τις 82.000 ευρώ. Σε βάρος των εμπλεκόμενων σχηματίστηκε δικογραφία για λαθρεμπορία, σύσταση εγκληματικής οργάνωσης και παραβάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Στη Γαλλία τώρα συγκλονισμένη είναι η κοινή γνώμη μετά την αποκάλυψη πως 9χρονος ζούσε σε μία ντουλάπα 4 τετραγωνικών μέτρων του σπιτιού, χωρίς νερό και φως, υπό τη συνεχή παρακολούθηση μιας κάμερας. Το παιδί διασώθηκε αφού η γειτόνισσα ειδοποίησε την αστυνομία. Και να ολοκληρώσουμε την ενημέρωσή σας με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος ο καιρός σε Μακεδονία και Θράκη με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στην περιοχή της Χαλκιδικής. Ο υδράργυρος θα ανέβει στους 28, στη Θεσσαλονίκη αγγίζει επίσης τους 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι πνέουν βορειοδυτική 3 με 5 μποφόρ. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας σε μισή ώρα.
2: Support for Change. Ενσυναίσθηση μέσα από την εκπαίδευση. Δωρεάν διαδικτυακά σεμινάρια για επαγγελματίες και μέλη της κοινωνίας των πολιτών που έρχονται σε επαφή με επιζώσεις και επιζώντες έμφυλης βίας. Μάθε πώς να προστατεύεις, πώς να νοιάζεσαι, πώς να συμβάλλεις σε μια ασφαλέστερη κοινωνία, πώς να αλλάζεις τον κόσμο γύρω σου. Ενημερώσου, ευαισθητοποιήσου. Αναγνώρισε τη βία πίσω από τη σιωπή. Δημιούργησε μια σπίδα απέναντι στην έμφυλη βία. Δήλωσε συμμετοχή στο www.csociety.eu. Support for Change. Γίνε κομμάτι της αλλαγής.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σάχματ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
5: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
4: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
5: Say Chess!
4: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Ω, ragazzi, per favore, Βλαχόπουλος.
7: Ναι, coach.
6: Κουγιουμτζόπουλος.
7: Ναι, coach.
6: Ό,τι ξέρατε, ξεχάστε το. Αλλάζουμε σύστημα. Πάμε σε 3-5-2.
7: Γιατί, coach?
6: Γιατί είναι από τις 3 μέχρι τις 5 και είστε 2.
3: 3-5-2 στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.

0: Λοιπόν, Δημήτρη, βόλεϊ ξέρεις?
1: Ό,τι μου έχεις πει εσύ.
0: Μάλιστα.
1: Ό,τι μου έχεις μάθει, Κυρθόδωρε.
0: Κάτι σε έμαθα και εγώ πριν φύγω, ε.
1: Ναι, ναι, εντάξει. Ναι.
0: Ελπίζω να με αντικαταστήσεις επάξια τα επόμενα χρόνια.
1: Εγώ πάλι όχι, γιατί ελπίζω να αλλάξεις απόφαση και να μην φύγεις.
0: Να μην φύγω, όχι, λοιπόν. Θα φύγω. Λοιπόν, πάμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5.3-5.2 με Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο και Θόδωρο Χατζηπαντελή στα μικρόφωνα της εκπομπής σήμερα. Και έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής εκλεκτή καλεσμένη, την οποία θα την απολαύσουμε αγωνιζόμενη το ερχόμενο τετραήμερο, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, στην πλατεία Αριστοτέλους, στο μεγάλο τουρνουά, διεθνές τουρνουά beach volley, που διεξάγεται όπως κάθε χρόνο, παλιότερα στο Λευκό Πύργο, τώρα πλέον στην πλατεία Αριστοτέλους. Ελπίδα Πιτσιγκόνη κοντά μας τηλεφωνικά. Ελπίδα, καλησπέρα.
1: Γεια σου, Ελπίδα.
2: Καλησπέρα σας.
0: Μας επιτρέπεις τον ενικό, έτσι?
2: Ναι, ναι, φυσικά.
0: Ωραία. Χαιρόμαστε πολύ που σε ακούμε. Ξέρουμε ότι θα είσαι και φέτος, όπως και πέρσι, στο 31ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Beach Volley που έγινε στην πλατεία Αριστοτέλους. Πέρσι ήσουνα με διαφορετική κοπέλα ζευγάρι, με την Αγάπη Μπρουξ, σωστά?
2: Ναι,
0: φέτος,
2: ναι,
0: είσαι με την Ελένη Χατζή.
2: Ακριβώς.
0: Μαζί πάτε και στο εξωτερικό τώρα, ή κάνω λάθος?
2: Με την Έλληνα Χατζή δεν θα πάμε στο εξωτερικό, απλά θα πάρουμε συμμετοχή στα προκριματικά της EU Future.
0: Οπότε θα σας δούμε στο τουρνουά από την Πέμπτη αγωνιζόμενες, από την ερχόμενη Πέμπτη?
2: Ναι, ναι.
0: Ναι. Καταρχήν να ρωτήσω πώς είναι αυτή η εμπειρία. Το τετραήμερο ήδη έχουν ξεκινήσει εργασίες για να μεταφέρουν την άμμο στην πλατεία Αριστοτέλους. Γίνεται κάθε χρόνο, συγκεντρώνει πολύ κόσμο. Και φαντάζομαι το χαίρεστε κι εσείς.
2: Ναι, αρχικά είναι μια πάρα πολύ όμορφη διοργάνωση. Πάντα όταν παίζουμε στις πλατείες έχει ένα άλλο, έτσι, feeling όταν παίζεις. Αρχικά να ευχαριστήσω την Ομοσπονδία και το Δήμο Θεσσαλονίκης που διοργανώνει τόσο ωραίες διοργανώσεις. Και εμάς, ειδικά εμείς οι νέες αθλήτρες, διψάμε, ας πούμε, να παίζουμε σε τέτοιες διοργανώσεις. Αυτό, πάντα ευχάριστο.
0: Ναι, πες μας δύο λόγια πώς ξεκίνησες, γιατί είσαι μικρή, 21, 22, 21 νομίζω.
2: Ναι, είμαι 21 χρονών, ναι. Παίζω beach volley περίπου 10 χρόνια.
0: Ξεκίνησα... Από πολύ μικρή.
2: Ναι, από πολύ μικρή. Ξεκίνησα να παίζω σάλα στην αρχή και με το που μπήκα στα γήπεδα του beach volley το ερωτεύτηκα και τώρα παίζω beach volley στην Αμερική, εκεί σπουδάζω. Τον Αύγουστο μπαίνω 4ο έτος. Και παίζω όλο το χρόνο. Και είναι κάτι που το αγαπώ και το στηρίζω και το ακολουθώ όλο το χρόνο.
0: Δηλαδή ουσιαστικά στη ΣΥΠΑ παίζεις και έρχεσαι απλώς το καλοκαίρι για τις διακοπές που λέμε να παίξεις και εδώ.
2: Ναι, ακριβώς.
0: Ναι, πολύ καλό αυτό. Πες μας λίγο τότε, εφόσον γνωρίζεις εκεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, πώς είναι τα πράγματα όσον αφορά το beach volley? Είναι πιο οργανωμένα, όλο το χρόνο παίζουν εκεί, έχει αγώνες?
2: Δεν παίζουν όλο το χρόνο. Τα τουρνά του beach volley ξεκινάνε τον Φεβρουάριο και τελειώνουμε περίπου στα τέλη του Απρίλη. Θα έλεγα ότι το επίπεδο εκεί με εδώ συγκριτικά είναι λίγο διαφορετικό. Βέβαια και στην Αμερική υπάρχουν πολλές αθλήτριες της Ευρώπης, οπότε υπάρχει και ένας αέρας ευρωπαϊκός, ας πούμε, στο αμερικάνικο πρωτάθλημα. Αλλά, να σας είμαι ειλικρινής, πάντα όταν έρχομαι εδώ είναι ένα άλλο... Νιώθω πολύ πιο όμορφα να είμαι στη χώρα μου και να παίζω στην Ελλάδα.
0: Η αγάπη για την πατρίδα, ναι. Οι παραλίες, όλα αυτά διαφέρουν σε σχέση με την Ελλάδα, το κλίμα.
2: Ναι, φυσικά διαφέρουν τις περισσότερες φορές... Ίσως και ποτέ στην Αμερική δεν παίζουμε σε παραλίες. Είναι πάντα μέσα στην πόλη, ανάμεσα σε ουρανοξύστες και τα λοιπά. Οπότε είναι πάρα πάρα πολύ διαφορετικό. Έχει και αυτό φυσικά τα καλά του. Και αυτό.
0: Από πλευράς κλίματος, δηλαδή καιρικές συνθήκες, πού είναι καλύτερα, εδώ ή στις Ηνωμένες Πολιτείες?
2: Θα έλεγα εδώ, ειδικά εγώ εκεί που είμαι, το πανεπιστήμιο μου είναι στο Κεντάκι, οπότε είναι βόρεια και για να καταλάβετε, τον χειμώνα, τον Ιανουάριο, σπάμε τον πάγο για να κάνουμε προπόνηση. Οπότε μέχρι εκεί τον Μάρτιο προπονούμαστε λίγο σε έτσι κακές συνθήκες, αλλά πηγαίνοντας και σε άλλα πανεπιστήμια που είναι πιο νότια, είναι πιο ευχάριστο το κλίμα, έχει πιο καλό καιρό, οπότε θυμίζει πιο πολύ Ελλάδα.
0: Ναι.
2: Και το ευχαριστιόμαστε και εμείς αθλητές περισσότερο φυσικά.
0: Οι εγκαταστάσεις εκεί είναι καλύτερες, φυσικά θα μου πεις.
2: Θα έλεγα καλύτερες, γιατί εντάξει, στο κολεγιακό πρωτάθλημα οι ομάδες στηρίζονται στα αθλήματά τους. Οπότε φυσικά.
0: Ναι.
2: Αλλά θα έλεγα πως και εδώ πέρα έχει πάρα πολλές όμορφες εγκαταστάσεις. Και γενικά βλέπω πάρα πολύ κόσμο που πλέον αρχίζει και ασχολείται με το beach volley και μεγάλο κόσμο και είναι πάρα πολύ όμορφο να το βλέπουμε αυτό.
0: Επειδή είσαι ακόμα σε ηλικία όπως λες που ακόμη φυτάς και στο πανεπιστήμιο και παίζεις και beach volley, έχεις όνειρα να συνεχίσεις ή σκοπεύεις να κάνεις κάτι άλλο μετά το πανεπιστήμιο?
2: Έχω, ναι, φυσικά. Εγώ ιδανικά θα ήθελα να έρθω εδώ στην Ελλάδα να εγκατασταθώ και να
0: παίξεις beach volley
2: επαγγελματικά.
0: Ναι.
2: Και φυσικά να ακολουθήσω το beach volley εδώ πέρα.
0: Ναι.
2: Ναι. Ταυτόχρονα. Άρα, φυσικά, είτε με κάποιο μεταπτυχιακό που θα κάνω, είτε με το επάγγελμά μου.
0: Τώρα, πάντως, γι' αυτό και ίσως κάθε καλοκαίρι αλλάζεις και παρτενέρ, έτσι. Πέρσι με την Brooks, φέτος με την Χατζή. Είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να είναι ίσως σταθερό όλο το χρόνο. Στις Ηνωμένες Πολιτείες θα έχεις άλλη παρτενέρ, φαντάζομαι.
2: Ναι, ναι, έχω άλλη παρτενέρ, η οποία ήρθε κιόλας εδώ πέρα. Της άρεσε πάρα πολύ το ελληνικό beach volley γενικά και έτσι το κλίμα.
0: Ναι.
2: Μιας που μιλήσαμε γι' αυτό, ναι. Είναι πάρα πολύ διαφορετικό και...
0: Είναι κοπέλα από τη ΣΥΠΑ δηλαδή, η οποία θα παρακολουθήσει και τους αγώνες.
2: Παρακολούθησε, ναι, στα Χανιά το Open που είχαμε τώρα.
0: Ναι.
2: Της άρεσε πάρα πολύ και της φάνηκε πάρα πολύ ιδιαίτερο που γινόταν έτσι μπροστά στην παραλία και με τόσο κόσμο και τα λοιπά, ναι.
0: Στα Χανιά πώς ήταν, πώς πήγατε αγωνιστικά?
2: Πέμπτη θέση βγήκαμε, χάσαμε στα προημιτελικά, αλλά γενικά η πορεία μας είναι πολύ σταθερή. Πήραμε και το πρώτο τουρνά που κατεβήκαμε, πήραμε και το χρυσό στο Four Sports. Οπότε έχει ξεκινήσει πάρα πολύ καλά η χρονιά, θα έλεγα.
0: Είναι...
2: Και είμαστε ακόμα πιο χαρούμενες που ξεκινάνε και τα Master.
0: Ναι.
2: Σαν πιο καλά τουρνουά και πιο όμορφες διοργανώσεις.
0: Ελπίδα, είναι η τρίτη φορά, τρίτο καλοκαίρι που συμμετέχει στα τουρνουά beach volley στην Ελλάδα?
2: Ναι, πιο παλιά ήμουνα στα Under τουρνουά. Και είναι η τρίτη μου χρονιά που παίζω στο γυναικείο πρωτάθλημα.
0: Ωραία, πολύ καλό αυτό. Τώρα πες μας και για το τουρνουά αυτό στην Αριστοτέλους που γίνεται, πώς το βλέπεις και αν πιστεύεις ότι μπορείτε να κάνετε και ένα βήμα παραπάνω, έτσι, γιατί όχι να παίξετε και στον τελικό την Κυριακή, που βεβαίως να πούμε και για τους φίλους ακροατές και ακροάτρες που μας ακούνε ότι θα μεταδοθεί και τηλεοπτικά από την ΕΡΤ και από την ΕΡΤ 2. Και Δημήτρη, ποιος θα κάνει τις μεταδόσεις?
1: Ο Θόδωρος Χατζηπαντελής.
0: Λοιπόν, θα χαρώ πολύ να σε μεταδώσω και στον τελικό, ελπίδα.
2: Ναι, ναι, εντάξει, φυσικά εμείς όπως και όλες οι ομάδες, ο στόχος μας είναι να κατακτήσουμε το χρυσό μετάλλιο σε οποιοδήποτε τουρνουά. Και ειδικά στην Αριστοτέλους, στη Θεσσαλονίκη, που γίνεται αυτό το τόσο όμορφο τουρνουά, εγώ που είμαι από τη Θεσσαλονίκη, έχει μια πιο συναισθηματική και αξία για μένα, γιατί έρχεται όλη μου οικογένεια και νιώθω έτσι σαν να είμαι σπίτι μου. Πάντα έχει πάρα πολύ κόσμο, έρχεται κόσμο να μας στηρίξει και εμείς σαν αθλήτες προφανώς θέλουμε να προσφέρουμε ένα όμορφο θέαμα. Αυτό, ναι.
0: Ωραία. Τέλεια λοιπόν. Εμείς θα χαρούμε πολύ που θα σε δούμε εδώ στους αγώνες μαζί με την Ελένη Χατζή και όλους βεβαίως τους αθλητές και τις αθλήτριες που θα συμμετάσχουν σε αυτό το τουρνουά από την Πέμπτη μέχρι και την Κυριακή στην πλατεία Αριστοτέλους. Καλή επιτυχία, ελπίδα.
1: Καλή επιτυχία.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ολόψυχα.
2: Καλή συνέχεια. Γεια σας.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Γεια χαρά.

0: Και από το beach volley, Δημήτρη, πάμε στο ποδόσφαιρο. Δεν ξέρω αν και ο Γιάννης ο Βουετσίδης παίζει beach volley. Γιάννη, καλησπέρα.
1: Γεια σου, Γιάννη.
2: Γεια σου, Θόδωρη, καλησπέρα.
1: Να μην απαντήσω εγώ, Γιάννη μου, αν παίζεις beach volley. Απάντησε εσύ καλύτερα, δεν ξέρω.
2: Είχαμε... Όχι, βλέπω beach volley, δεν παίζω.
1: Άνα, ωραία, μαζί. Ανήκουμε...
2: Τώρα, μεγάλοι άνθρωποι, εμείς για τέτοια είμαστε απάντηση καμιά. Μετά που λήξουμε και κάνα στράγαλο.
1: Άσε και με τους τραυματισμούς στον ΠΑΟΚ, περάσαμε και άσχημη σεζόν. Δεν χρειάζεται να ανοιγόμαστε και πολύ, πολύ. Γιάννη μου, εντάξει.
2: Σκέψου τώρα να πάθουμε καμιά ρήξη αχίλιου τένοντα στα 60 μας, ας πούμε, μετά δεν ξανασηκωθούμε ποτέ.
1: Σταμάτα, είσαι λίγο υπερβολικός, εντάξει. Όχι.
0: 60, στα 40.
1: Στα 40.
0: 40 ναι. Είμαστε, ναι.
1: Έχω το Βλαχόπουλο εδώ και μου τα αναλύει όλα για το πόσες μέρες θα μείνω εκτός ραδιοφώνου μου, ανάλογα με τις θλάσεις. Με έχει κάνει εξπέρ, ρε παιδί μου, 15 μέρες, 20 μέρες.
2: Είναι δεύτερο και λοιπά, ναι.
1: Ναι, ναι.
2: Εντάξει. Εγώ προσωπικά είμαι ειδικός γιατί έχω κάνει και ρήξη χιαστού, έχω κάνει και κάταγμα συντριπτικό κνήμης περώνης, έχω εμπειρία πολύ μεγάλη, οπότε ειδικά εγώ πρέπει να προστατεύομαι.
1: Έτσι
2: δεν
1: είναι.
2: Είμαστε για beach volley.
1: Έτσι είναι, Γιάννη, οι συνάδελφοι που έχουν φάει τα γήπεδα με το κουτάλι, έτσι έχουν και βγάζουν και τραυματισμούς, ρε παιδί μου, εντάξει.
2: Με μία λάμα και καμιά δεκαριά καρδιά ενθύμιο, δεν τα σκέφτεστε καν αυτά που λέτε.
1: Τι έχουμε,
0: τι καλό έχουμε,
1: τι
0: από,
1: καλό
0: ΠΑΟΚ.
1: Έχουμε από ΠΑΟΚ.
2: Τα καλύτερα, όπως πάντα.
0: Λοιπόν,
2: για τον ΠΑΟΚ να πούμε ότι σε λιγότερο από ένα μήνα ξεκινά την προετοιμασία του για τη νέα περίοδο με το βλέμμα στους πρώτους ευρωπαϊκούς του αγώνες που είναι 23 και 30 Ιουλίου. Σε τρεις εβδομάδες ο ΠΑΟΚ θα μάθει τον αντίπαλό του στα προκριματικά, τον πρώτο αντίπαλό του στα προκριματικά του Europa League. 29 Ιουνίου θα ταξιδέψει στην Ολλανδία για το βασικό στάδιο προετοιμασίας που θα γίνουν βέβαια ως ήθιστε και τα φιλικά παιχνίδια. Προφανώς η αποτυχημένη κατάληξη της σεζόν με την κατάρρευση, πραγματικά κατάρρευση του τελευταίου διμήνου, καθιστά επιβεβλημένες τις αλλαγές και την ενίσχυση για να γίνει η ομάδα πιο ανταγωνιστική. Άλλωστε μπορούμε να πούμε ότι υπάρχουν σαφή συμπεράσματα από όσα έγιναν τον τελευταίο καιρό. Κατά την άποψή μου για τον ΠΑΟΚ το πολύ μεγάλο πρόβλημα την περασμένη σεζόν ήταν ότι ενώ είχε έναν πολύ καλό κορμό, δεν είχε ανάλογες εναλλακτικές λύσεις. Αυτή είναι η δική μου έτσι ταπεινή προσωπική άποψη. Ναι, μεν έχει ένα καλό κορμό που είναι σημαντικό ότι αυτός ο κορμός είναι έτοιμος και για την επόμενη χρονιά. Δηλαδή, όταν μιλάμε για ένα κορμό με παίκτες αξίας, τους θερματοφύλακες που είναι καλοί, τον Κέννη, τον Μιχαηλίδη, τον Μπάμπα, τον Μεϊτέ, Ζίφκοβιτς, Κωνσταντέλιας κλπ. Δεν είναι ένας κορμός που μπορείς να τον αγνοήσεις. Ο Ζαφύρης που ήρθε βέβαια και αυτός και λογικά κάνοντας και προετοιμασία θα είναι καλύτερο στη νέα σεζόν. Αλλά για τον ΠΑΟΚ το μεγάλο πρόβλημα ήταν ότι πίσω από αυτό το βασικό κορμό οι εναλλακτικές λύσεις ήταν πολύ χαμηλού επίπεδου. Όταν λοιπόν κάποιοι παίκτες δεν άντεξαν, κάποιοι παίκτες τραυματίστηκαν, κάποιοι παίκτες δεν είχαν άλλη ενέργεια, από πίσω δεν υπήρχε η αντίστοιχη εναλλακτική λύση. Δηλαδή πίσω από τον Ζίφκοβιτς δεν υπήρχε ένας παίκτης που να μπορεί να κάνει την ίδια δουλειά, πίσω από τον Κωνσταντέλια το ίδιο, πίσω από τον Μιχαηλίδη, πίσω από τον Γκένι, πίσω από τον Μεϊτέ. Νομίζω ότι με βάση αυτό ο ΠΑΟΚ πρέπει να προχωρήσει με βάση αυτά τα διδάγματα για να ενισχύσει βέβαια τον κορμό, αλλά από εκεί και πέρα να έχει και πολύ καλύτερες λύσεις στον πάγκο για την περίπτωση που βέβαια ορισμένοι βασικοί τραυματιστούν, κουραστούν, τιμωρηθούν ή οτιδήποτε άλλο.
1: Πάντως,
2: τώρα να πω ότι
1: ναι,
2: για τα ειδησιογραφικά έτσι δεν έχουμε και κάτι ιδιαίτερο. Ο Ρασβάν Λουτσέσκου ουσιαστικά κλείνει το όποιο θέμα προπονητή συζητιέται περισσότερο από την Τουρκία, έρχονται δημοσιεύματα επειδή Μπεσίκτας ψάχνει προπονητή και κάθε τόσο γράφεται ότι θέλει Μπεσίκτας τον Ζιντάν, αλλά θέλει και τον Νίκολιτς της ΑΕΚ, αλλά μπορεί να θέλει και τον Λουτσέσκου. Περισσότερο θα έλεγα είναι αυτά δημοσιογραφικά οι μαντεψιές που λέμε.
0: Το Δημήτρη τον Κουγιουμτσόπουλο τον θέλει, όχι.
1: Τον Μπάμπη τον Τζιομπάνογλου έχει. Εγώ πληροφορίες ότι θέλει, γιατί είναι και σαν το Ζιντάν, είναι ο συνάδελφος, ανήκει στο κλαμπ των προπονητών που είναι έτσι λίγο κάπως... γυαλιστερή εδώ πάνω στην κεφαλή.
2: Αυτοί,
1: οι πληροφορίες μου αυτό λένε εμένα, έτσι. Χαιρετισμούς στους πρωινούς τύπους εκεί, τους αγαπάμε.
2: Όχι, όχι ότι δίνει κουτουλιές στους αντιπάλους.
1: Όχι, δεν επιβεβαιώνω, Γιάννη μου, δεν επιβεβαιώνω εγώ. Εσύ είπες, εσύ είπες. Πάντως τώρα εμένα μου έχει γεννηθεί μια απορία, έτσι όπως έχεις δώσει το χρονοδιάγραμμα. Με τον ΠΑΟΚ να φεύγει για το βασικό στάδιο προετοιμασία σε λιγότερο από ένα μήνα και με τις αποχωρήσεις των δανεικών να είναι δεδομένες, δεν θα έπρεπε να έχουμε, αν μη τι άλλο, και μία έστω και μικρή εικόνα για παίκτες που ενδιαφέρουν το δικέφαλο του Βορρά? Δεν θα έπρεπε να έχουμε ονόματα, ας πούμε, που να εμπλουτίζουν το καθημερινό ρεπορτάζ της ομάδας? Γιατί μέχρι στιγμής εγώ ακούω μόνο το όνομα του Ρασβάν Λουτσέσκου στην δισογραφία, τίποτα άλλο.
2: Αυτό με τα ονόματα, κάθε καλοκαίρι θα ακούσεις 100 ονόματα και τελικά...
1: Το θέμα είναι ότι δεν ακούω ούτε ένα, Γιάννη μου, ούτε ένα δεν έχω ακούσει.
2: Ο ένας θα έρθει και 99 θα πάνε αλλού, δηλαδή.
1: Εντάξει,
2: το να ακούσεις και 100 ονόματα από μόνο του δεν σημαίνει και κάτι.
1: Σύμφωνοι, αλλά να ξεκινήσουμε κάποια στιγμή, να λέμε και κανένα ονοματάκι, δηλαδή. Μας έχουν βάλει τα γυαλιά οι άλλοι, γιατί θα τους πάρουμε.
2: Στην παρούσα φάση μπορούμε να μιλάμε μόνο για θέσεις, δηλαδή σίγουρα ο ΠΑΟΚ θέλει έναν ακόμη αριστερό μπακ πίσω από τον Μπάμπα, ο οποίος κάποια στιγμή και αυτός κατέρευσε γιατί σήκωσε μεγάλο βάρος. Για τον Μπάμπα να πούμε άλλωστε ότι είναι πολύ πιθανό, γιατί βρίσκεται στην προεπιλογή της Εθνικής Γκάνας, να πάει και στο Μουντιάλ, άρα καταλαβαίνει κανείς, ώσπου να γυρίσει, μετά να ξεκουραστεί κλπ. Καλό Σεπτέμβριο.
1: Ναι,
2: ο ΠΑΟΚ όμως από τον Ιούλιο θα παίζει αγώνες. Άρα λοιπόν ο ΠΑΟΚ σίγουρα θέλει αριστερό μπακ. Ο Δημήτρης Γιαννούλης αποτελεί ένα σημαντικό στόχο. Θέλει να επιστρέψει στην Τούμπα, έτσι για να ακούσει και ένα όνομα.
1: Μπράβο, για επιτέλους ένα συνάδελφος ο οποίος μου κάνει αυτό το χατήρι. Παρακαλάω από τη Δευτέρα. Τους παρακαλάω όλους, κανείς δεν λέει.
2: Δημήτρης Γιαννούλης, γνώριμος βέβαια, από τις ακαδημίες του ΠΑΟΚ προέρχεται. Θέλει να επιστρέψει στην Τούμπα, αλλά ανήκει στην Augsburg. Έχει 2 χρόνια ακόμη συμβόλαιο, άρα η περίπτωσή του δεν είναι απλή. Από εκεί και πέρα σίγουρα ο ΠΑΟΚ ψάχνει 2 στόπερ πίσω, μαζί με τον Μιχαηλίδη και τον Κετζιόρα. Σίγουρα θα χρειαστεί 2 ακόμη στόπερ. Να πω ότι παίκτες που δεν βοήθησαν ιδιαίτερα την περασμένη σεζόν, ο Μπιάνκο, ο Βολιάκο, ο Λόβρεν, ο Σάστρε, ο Ιβανούσετς, που ήταν μια πολύ μεγάλη απογοήτευση, δεν θα παραμείνουν στην ομάδα. Άρα λοιπόν ο ΠΑΟΚ ψάχνει σίγουρα 2 στόπερ, ψάχνει 1 ή 2 χαφ ανάλογα με το αν θα παραμείνει ο Σντόεφ, γιατί έχει λήξει το συμβόλαιο του Ρώσου, και τουλάχιστον ψάχνει έναν μεσοεπιθετικό ή ίσως και 2 αν δεν παραμείνει ο Τάισον, που εντάξει μην ξεχνάμε ο Τάισον πλέον έχει πατήσει τα 39 του χρόνια. Άρα λοιπόν εκεί ψάχνει ο ΠΑΟΚ, και φυσικά υπάρχει ερωτηματικό και στην περίπτωση του Γιακουμάκη, πρώτου σκόρερ της ομάδας την περασμένη σεζόν με 15 γκολ, αλλά και αυτός δεν άντεξε κάποια στιγμή, είχε πάρα πολλά προβλήματα τραυματισμών. Η ρήτρα αγοράς του έχει οριστεί στα 5 εκατομμύρια ευρώ με βάση τη συμφωνία δανεισμού του από την Κρούζα Ζουλ. Ο ΠΑΟΚ δεν προτίθεται να δώσει σε καμία περίπτωση αυτό το ποσό, άρα λοιπόν θα μπει σε μια διαδικασία διαπραγμάτευσης με τους Μεξικανούς. Τώρα αν το 5 γίνει 2 ή 2,5 μπορεί να δούμε το Γιακουμάκη να έρχεται πλέον οριστικά στον ΠΑΟΚ. Δεν είναι όμως κάτι που μπορούμε να το πούμε με μεγάλη σιγουριά. Μπορεί ο ΠΑΟΚ με αυτά τα χρήματα να κρίνει ότι μπορεί να βρει και έναν παίκτη ο οποίος θα είναι καλύτερος από το Γιακουμάκη.
1: Γιάννη Βοητσίδη. Υπάρχουν όντως
2: πολλά θέματα, και φυσικά αναμένουμε και έναν αθλητικό διευθυντή ο οποίος θα ανακοινωθεί σύντομα, και αυτός μαζί με τον προπονητή θα τρέξει τα μεταγραφικά θέματα της ομάδας.
0: Ωραία.
2: Νομίζω ότι αυτό προέχει, γιατί αν δεν έρθει ο αθλητικός διευθυντής, αν έρθει μετά τις μεταγραφές δεν έχει και νόημα. Πρέπει να έρθει πριν για να κάνει και τις μεταγραφές.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Να είσαι καλά. Καλό τριήμερο. Καλό τριήμερο. Γεια και χαρά. Πάμε αμέσως σε τίτλους ειδήσεων. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωσή σας στο μικρόφωνο η Ελένη Ιατρού. Η Ελλάδα έχει περάσει σε μια νέα περίοδο ανάπτυξης με αιχμή τις δημόσιες επενδύσεις, τις υποδομές και την ενέργεια, δήλωσε ο Πρωθυπουργός. Για προσευχή στην Αγία Σοφία Ερντογάν, ανήμερα της άλωσης της Κωνσταντινούπολης. Άνοδος 25% στα ΚΤΕΛ Μακεδονία λόγω της εξόδου για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Στη Θεσσαλονίκη πληρώτες στα ξενοδοχεία ξεπερνούν το 80%. Βατά και επίκαιρα τα θέματα των πανελλαδικών εξετάσεων στην νεοελληνική γλώσσα για τα γενικά λύκεια. Άνοιξη πλατφόρμα Α21 για το επίδομα του παιδιού. Ισόβια στον οικοδόμο που είχε δολοφονήσει τη σύζυγό του και την έκρυβε στο πατάρι στην Αθήνα. Εξελίξεις μετά τη συντριβή ρωσικού ντρόουν στη Ρουμανία, περσόνα non grata, ο Ρώσος πρόξενος στην Κωνσταντζα κλείνει το προξενείο. Η Πολωνία καταδικάζει την απόφαση Ζελένσκι να ονομάσει στρατιωτική μονάδα όπως εθνικιστική οργάνωση του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Στη Γαλλία 9χρονος βρέθηκε υποσιτισμένος και σε εμβριακή στάση μέσα στην ντουλάπα. Ασφυκτικός καύσωνας αρώνει τη Δυτική Ευρώπη με το θερμόμετρο στην Πορτογαλία στους 40,3 βαθμούς, με πιστοποίηση κυκλοφορίας στο Παρίσι. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 4.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: ο ΜΕΝ
1: και η ΔΕ.
0: Καθημερινά 9 με 11 το πρωί.
1: Στο 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ.
0: Ο Χρήστος Τσαλικίδης
1: και η Μαρία Τσακίρη βάζουμε το αλάτι στην επικαιρότητα.
0: Και λίγο πιπεράκι.
2: FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
3: Στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.

0: Λοιπόν, επειδή ήθελες ονόματα σε ενδιαφέρουν. Σιγά, θα πνιγώ.
1: Ναι, γιατί το έχεις πρόσφατο. Πιέζει το νεράκι, Θόδωρε, ναι. Θα μου το πεις το όνομα.
0: Θέλεις ονόματα μόνο για τον ΠΑΟΚ ή σε ενδιαφέρουν ονόματα και για τον Παναθηναϊκό ή τον Ολυμπιακό ή άλλη ομάδα?
1: Όχι, τώρα στην παρούσα φάση, επειδή δεν μου κάνει κανείς το χατήρι να μου αραβιάσει 5-6 για τη δικιά μου ομάδα, δέχομαι και για τους άλλους.
0: Και για τους άλλους.
1: Ναι.
0: Έλμιν Ραστόντερ, σέντερ φορ. Για τον Παναθηναϊκό που λέγαμε.
1: Έλμιν Ραστόντερ για τον Παναθηναϊκό.
0: Ναι.
1: Τι εστί Ραστόντερ. Και γιατί ψάχνει ο Ολυμπιακό και άλλο σέντερ φορ θέλει.
0: Βόρειο Μακεδόνας. Λέει 24 ετών. Ενδιαφέρει τον Παναθηναϊκό. Πέρσι αγωνίστηκε στην Τούν. Πέτυχε 15 γκολ και είχε 6 ασίστ.
1: Μάλιστα, Ραστόντερ.
0: Ναι, Ραστόντερ.
1: Να είναι πίσω από τον Τετέι και τον Τέσσερ. Τρίτο δηλαδή.
0: Έτσι. Δευτερότριτο.
1: Δευτερότριτο.
0: Ναι. Ανάλογα με το πώς
1: θα Νίστρουπ πάει. Ο Νίστρουπ το ξέρει αυτό ή όχι?
0: Φαντάζομαι ότι ακόμα δεν το ξέρει.
1: Δεν το ξέρει.
0: Θα το μάθει όμως.
1: Αυτό είναι που φοβάμαι κι εγώ. Ότι κάποια στιγμή θα το μάθει.
0: Κοίτα,
1: μην δεν συμφωνήσει κιόλας όμως.
0: Να ξέρεις ότι οι μικρότεροι σε εισαγωγικά προπονητές πάντα έχουν μεγαλύτερο λόγο από τους άλλους. Οι μεγάλοι προπονητές έρχονται και λένε, έλεγε ξέρω εγώ, αθλητικός διευθυντής, να πάρουμε αυτό το ας τον πάρουμε. Να πάρουμε τον, ας τον πάρουμε. Αυτοί που δεν είναι τόσο μεγάλα ονόματα. Mm-hmm.
1: Φτασμένοι δηλαδή.
0: Φτασμένοι ακριβώς. Δεν κάνουν έτσι. Λένε, όπα, ποιος είναι αυτός, κάτσε να τον δω, να τον ψάξω με τους συνεργάτες μου και θα σου πω. Δηλαδή, εγώ θέλω αυτόν, σου λέει. Δεν θέλω, ας μην είναι όνομα.
1: Δηλαδή, μην έχει ο Νίστρουπ κανέναν επιθετικό Σκανδιναβό.
0: Ναι.
1: Κάνα που λένε εκεί από τη Σκανδιναβία για τον Παναθηναϊκό. Λέω εγώ τώρα που θέλει να τον φέρει μαζί του και βρεθεί ο Παναθηναϊκός να έχει 4 center for. Πότε τους βάλει? Έχει που έχει ένα θηριώδες, αν δεν κάνω λάθος τώρα, ρόστερ ο Παναθηναϊκός. Πρέπει να έχει και 30 παίκτες κιόλας σχεδόν.
0: Πρέπει να αδειάσει. Έχει ακριβώς. Αλλά θα αδειάσει από ό,τι λένε, ξέρω εγώ, το ρόστερ του το επόμενο διάστημα. Εντάξει. Θα το δούμε στην πορεία. Απλώς επειδή σε ψάχνεις ονόματα, είπα να σου πω ένα.
1: Ραστόντερ, εντάξει.
0: Ένα
1: okay,
0: ακόμα. Ναι. Ναι.
2: 352 στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.

0: Λοιπόν, θες να πάμε Παρίσι. Εννοείται. Να πάμε Παρίσι.
1: Πάμε στην πόλη του Φωτός και στη διοργάνωση του Φωτός, θα πω εγώ, στο Ρολάν Γκαρός.
0: Και τη διοργάνωση του Φωτός. Πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο.
1: Ναι. Δεν ξέρω κάποια άλλη διοργάνωση που να γίνεται στο Παρίσι έτσι, και να έχει την έγκλη που έχει το Ρολάν Γκαρός. Ας με συγχωρέσουν οι φίλοι Γάλλοι, αν ξέρουν καμία άλλη να μου το πούνε. Εγώ το Ρολάν Γκαρός ξέρω μόνο.
0: Και εκεί ποιος βρίσκεται? Ο άνθρωπός μας, ο κύριος Γιάννης Αθαναηλίδης, ο οποίος βέβαια και ως μέλος της Ομοσπονδίας πάρα πολλά χρόνια και ένας άνθρωπος που βρίσκεται στο τένις από πολύ μικρός και έχει δώσει τα πάντα τα τελευταία χρόνια γι' αυτό, παρακολουθεί τους αγώνες, είναι μέσα στο γήπεδο και από ό,τι μου είπε πριν από λίγο ο επόμενος που θα μπει να παίξει σε αυτό το συγκεκριμένο, γιατί δεν είναι ένα κόρτ, είναι πολλά που γίνονται οι αγώνες, θα είναι ο Τζόκοβιτς.
1: Α, μάλιστα.
0: Ναι. Κύριε Αθαναηλίδη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα από Θεσσαλονίκη.
2: Καλησπέρα από Παρίσι, από Ρολάν Γκαρός.
0: Λοιπόν, τι καιρό έχει?
2: Με 35 βαθμούς θερμοκρασία. Αυτή τη βδομάδα το Παρίσι έχει ένα πρώιμο καλοκαίρι.
0: Πω, αυτό θα έλεγα. Και μπάνιο που κάνετε τώρα εκεί, έχει θάλασσα? Όχι,
1: Στο Σικουάν.
2: Ναι, είπε η δήμαρχος του Παρισιού που είχε πει ότι θα βουτήξει τα νερά για την Ολυμπιάδα, αλλά το αφήσανε μετά. Προς το παρόν. Και το παρόν δεν υπάρχει μπάνιο.
0: Και το ποτάμι δεν είναι και καθαρό για να βουτήξετε?
1: Όχι, δεν είναι τώρα για τέτοια πράγματα.
2: Ναι, δεν είναι για τέτοια πράγματα. Δεν κάνει.
0: Δεν κάνει. Λοιπόν, οπότε ας αφήσουμε το μπάνιο και ας πάμε στο τουρνουά, το οποίο πραγματικά είναι ξεχωριστό, όπως λέει και ο Δημήτρης, που τον έμαθα ό,τι καλύτερο μπορούσα για το τένις. Σκέψου ότι το ξεκίνησε την εκπομπή με τη Σάκαρη, έτσι μου λέει, προκρίθηκε στον τρίτο γύρο και λέω, άμα το ξέρεις και εσύ πάμε καλά λοιπόν.
1: Top 30, για λίγο, να, μέχρι να τελειώσει το Ρολάν Γκαρός θα είναι στις 30 κορυφές του κόσμου, μεγάλη επιτυχία.
2: Ναι, πάει πολύ καλά, η Μαρία έκανε δύο πολύ ωραία παιχνίδια, τα οποία πραγματικά έδειξε χαρακτήρα και ειδικά, ας πούμε, στο δεύτερο το παιχνίδι με την Αμερικανίδα, ενώ ήταν πίσω στο σκορ, έδειξε χαρακτήρα, το είπε και η ίδια, έβγαλα ψυχή και τώρα βρίσκεται στον τρίτο γύρο. Πάλι με μία Πολωνέζα την οποία έχει ξανασυναντήσει, αλλά σε κάθε περίπτωση ένας παίκτης που φτάνει στον τρίτο γύρο στο Ρολάν Γκαρός δεν μπορεί να είναι ευκαταφρόνητος. Οπότε δεν υπάρχουν εύκολα παιχνίδια και πιστεύω όμως σε κάθε περίπτωση αν η Μαρία βγάλει το παιχνίδι της, αυτό δηλαδή που μπορεί, θα περάσει. Θα περάσει τέταρτο γύρο, γιατί από το 21 που έφτασε ημιτελικά ζητάει αυτή την επαναφορά, ζητάει αυτή το comeback.
0: Βέβαια η Πολωνέζα είναι και νούμερο 148, κάτι τέτοιο, δηλαδή δεν μπροστά στην Μαρία Σάκαρη που είναι σε πολύ καλύτερη θέση, αλλά δεν παίζουν ρόλο και αυτά όπως είπατε, γιατί...
2: Σίγουρα δεν παίζουν ρόλο, αυτά τα είναι μόνο αριθμοί εδώ, οι αθλητές, ειδικά οι νέοι, πραγματικά διψούν για να προχωρήσουν στο ταμπλό και έχει και μεγάλες ανατροπές, δηλαδή βλέπετε ότι βρέθηκε εκτός και ο Σίνερ και η Ριμπάκινα, τα φαβορί έχουν βγει πεταχτεί έξω.
0: Ναι, τώρα για τη Ριμπάκινα δεν ξέρω ακριβώς πώς έγινε, αλλά για το Σίνερ που είδα και το γεγονός ότι έπαθε αυτό με τον ήλιο, δηλαδή από τον ήλιο είχε αυτό το πρόβλημα και με το στομάχι του, έκανε και μετό, δεν μπόρεσε να συνεχίσει, έπαθε ηλίαση, να το πω έτσι.
2: Ναι, κοιτάξτε, το είπε, δεν ήταν μόνο το... Δηλαδή όταν έχει κερδίσει δύο σετ και είναι 5-1 στο τρίτο σετ, υπήρχε κάποια στιγμή που αυτό το παθαίνουν οι αθλητές και ο ίδιος δεν το απέδωσε τόσο στη ζέστη όσο το ότι έμεινε από ενέργεια. Είναι αυτό το burnout που παθαίνουν οι αθλητές, γιατί μην ξεχνάμε ότι ο Σίνερ τώρα... Είναι εδώ και ένα μήνα, είναι στα κόκκινα, παίζει συνέχεια, έπαιξε Μοντε Κάρλο, Μαδρίτη, Ρώμη. Είναι άνθρωπος, δεν είναι μηχανή, οπότε κάποια στιγμή γίνεται αυτό, πέρα από τη ζέστη και όλα αυτά.
0: Μήπως αυτό λοιπόν είναι θέμα του προπονητικού του team, δηλαδή πώς πρέπει κάποιοι να αφήσει, κάτι να βάλει, έτσι ώστε να μην τον φτάσει σε αυτή την κατάσταση, λέω τώρα εγώ, δεν ξέρω, γι' αυτό σας ρωτώ.
2: Όχι, λέτε πολύ σωστά. Την πατήσανε, δηλαδή θα μπορούσαν, ας πούμε, ένα τουρνουά να μην το έχουν μέσα. Φυσικά δεν θα ήταν της Ρώμης, γιατί η Ρώμη είναι η πατρίδα του εκεί. Αλλά ένα από τα προηγούμενα Μόντε Κάρλο ή οτιδήποτε θα μπορούσαν να το βγάλουν. Και κάει και ο αθλητής. Ναι. Τώρα από εκεί πέρα είναι θέμα της ομάδας τους, αυτά τα συζητάνε αυτοί.
0: Πώς θα γίνει ακριβώς. Η Μαρία λοιπόν φαίνεται να βρίσκεται σε καλό μονοπάτι, μακάρι να τα καταφέρει και αύριο παίζει.
2: Ναι, παίζει αύριο η Μαρία, δεν βγει ακόμη το πρόγραμμα. Αλλά χθες είχαμε και τον Στέφανο, ο οποίος μέχρι αργά έπαιζε, προσπάθησε κάτι να κάνει, αλλά εκεί στο πρώτο σετ που ήταν το κρίσιμο, το είχα στο tie break και μετά μπλέχτηκε η ιστορία. Τελείωσε 11.30-12 ώρα το βράδυ, αλλά δεν είχε δυνάμεις και βρέθηκε εκτός.
0: Ναι. Από ό,τι βλέπω, ο Στέφανος πλέον έχει μια μέτρια εικόνα. Δηλαδή έχει σταθεροποιηθεί σε αυτή τη μέτρια εικόνα. Περνάει ένα γύρο, άντε δύο και μετά τέλος. Ναι. Κάπως έτσι.
2: Ναι. Κάτι πρέπει να γίνει, αλλά πιστεύω ότι είναι θέμα του ιδίου και της ομάδος του για να βρούνε κάτι για να μπορέσει να αναγεννηθεί, να αναθερμανθεί, ναι, να το πούμε έτσι.
0: Γιατί η ηλικία νομίζω είναι καλή, έτσι, δηλαδή εδώ όχι, βλέπουμε...
2: Η ηλικία είναι πιο καλή. Αυτά τα παιχνίδια ο Στέφανος τα κέρδιζε μόνο με την εμπειρία, παλιότερα. Τώρα δυσκολεύεται. Τώρα... Παλιότερα αυτά τα κέρδιζε μόνο με την εμπειρία.
0: Εκεί στο Παρίσι, τώρα στο Ρολάν Γκαρός, πόσα γήπεδα έχει αυτή τη στιγμή που αγωνίζονται οι αθλητές και οι αθλήτριες?
2: Έχει 16 γήπεδα.
0: 16 γήπεδα, ναι.
2: Έχει 16 γήπεδα εκτός από τα 3, το Φιλίψα 3, το Σουζάνα Ελεγκλέν και το Μάθιο, δηλαδή 19. Αυτή τη στιγμή έχουν κάνει ρεκόρ προσέλευσης τις πρώτες 10 μέρες. 138.000 κόσμος έχει περάσει τις πόρτες του Ρολάν Γκαρός και πηγαίνουν για ρεκόρ εισπράξεων. Υπολογίζουν στα 400 εκατομμύρια, περίσσοι είχαν 395 εκατομμύρια έσοδα από το τουρνουά, φέτος υπολογίζουν να περάσουν τα 400. 61 εκατομμύρια είναι το price money, 85.000 ευρώ παίρνει ο αθλητής στον πρώτο γύρο που θα χάσει. Είναι ένα τεράστιο, δεν είναι, δηλαδή το Ρολάν Γκαρός τώρα δεν είναι ένα τουρνουά τένις. Είναι ένα τουριστικό, πολιτιστικό, κοινωνικό, οικονομικό event. Είναι μεγάλη υπόθεση. Δηλαδή και η Ομοσπονδία, είναι από τις λίγες ομοσπονδίες που το τουρνουά ανήκει στην Ομοσπονδία. Και με αυτό χρηματοδοτεί το τένις στη Γαλλία. Δηλαδή κάθε χρόνο παίρνουν μέτρα. Δηλαδή για να μην θεωρηθεί elite, να σου πω ένα παράδειγμα, βγάζουν 160.000 εισιτήρια των 30 ευρώ. Και όσοι είναι μέχρι 25 πληρώνουν 15 ευρώ σε αυτά τα εισιτήρια,
0: τα απλά,
2: ας πούμε, ναι, τα λαϊκά.
0: Ναι.
2: Φροντίζουν και την τελευταία λεπτομέρεια οργανωτική. Τα αυτοκίνητα που κινούνται εδώ και έρχονται, φέρνουν τον κόσμο, είναι όλα υβριδικά και οικολογικά. Γιατί φροντίζουν το περιβάλλον, την μόλυνση, τα τρόφιμα τα οποία είναι πάρα πολλά ημερησίως εδώ που είναι σε διάφορα σημεία που τα έχουν, τα στέλνουν σε ιδρύματα και είναι πρώτης ποιότητας το τρόφιμα. Ό,τι δηλαδή τρόφιμα δεν καταναλώνονται, βοηθάνε γυροκομεία, αστέγους και όλα αυτά. Δηλαδή όλο το project έχει στηθεί με τρομερή λεπτομέρεια και κάθε χρόνο το βελτιώνουν περισσότερο.
0: Γι' αυτό τα ρώτησα αυτά, γιατί ήξερα ότι είναι πραγματικά μια γιορτή και χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι περνάνε από εκεί και παρακολουθούν τους αγώνες. Είναι πραγματικά κάτι εντυπωσιακό, αλλά είπαμε άλλο πράγμα η Γαλλία και το Παρίσι. Αυτά τα πράγματα στην Ελλάδα.
2: Να σας δώσω ακόμα ένα αριθμό που πιστεύω ότι ενδιαφέρει. Δηλαδή από το Μάιο που δεν είναι high season, υπάρχει αύξηση των αεροπορικών πτήσεων στη Γαλλία 17%. Και όσον αφορά τις κρατήσεις, Airbnb και όλα αυτά, έχουν μια πληρότητα της τάξης το 85-90%. Δηλαδή δεν υπάρχει ούτε δωμάτιο ελεύθερο. Όλα αυτά είναι αυτοί τα μετράνε, τα αξιολογούν και επενδύουν πάνω σε αυτό το προϊόν.
0: Ο νικητής του Roland Garros, γιατί θέλει να πάρει μέρος του χρόνου, και ο Δημήτρης πόσα θα πάρει?
2: Ναι, ο νικητής παίρνει 2,5 εκατομμύρια ευρώ και ο δεύτερος παίρνει 1.200.000.
1: Εντάξει.
0: Σε βολεύει και δεύτερος, Δημήτρη.
1: Κοίτα, επειδή εγώ γενικότερα είμαι πολύ προσγειωμένος άνθρωπος και τα 85 χιλιάρικα της συμμετοχής και του αποκλεισμού στον πρώτο γύρο να μου δώσετε, δεν θα πω όχι, παιδιά. Ας είμαστε λίγο ρεαλιστές. Έτσι, τώρα στα 46-47 που το έπιασα το τένις να το μάθω και τα 85 να μου πει έλα κάποιος, θα πω και ευχαριστώ, θα πω.
0: Ωραία.
1: Άρα είμαστε ρεαλιστές.
2: Εγώ βλέπω ότι ο Δημήτρης έχει μπει δυνατά, πολύ δυνατά στο τένις και χαίρομαι πραγματικά, γιατί έχουμε κάνει ακόμα έναν φίλο με το χώρο του τένις.
0: Θα τον πάρω μια μέρα και θα έρθουμε να παίξουμε στα γήπεδα που έχετε στη Δυτική Θεσσαλονίκη.
1: Ναι, να το κανονίσουμε αυτό, Θόδωρε. Θα χαρώ πάρα πολύ έτσι να γνωριστούμε. Και
0: θα τα πούμε και από κοντά.
1: Θα τον αφήσουμε τον άνθρωπο να δει τώρα στο Παρίσι, να απολαύσει τον ήλιο και τον καύσωνα, ας πούμε.
0: Και τον Τζόκοβιτς.
1: Και τον Τζόκοβιτς.
2: Είναι ωραία απόψε. Δηλαδή, ειδικά τα βράδια είναι μαγεία όταν πέφτει ο ήλιος. Το Παρίσι είναι
0: υπέροχο.
2: Είναι ηρεμία. Όπου και να καθίσεις, περνάς όμορφα. Είναι μια πόλη που δεν ας με τελειώνει ποτέ. Είναι πολύ ωραίο.
0: Ευχαριστούμε πολύ, ευχαριστούμε, κύριε Αφαναλίδη, για μια
1: καλά.
0: Φορά ακόμα. Να είστε καλά.
2: Καλή συνέχεια. Γεια σας. Γεια σας.
1: Λοιπόν, και μιας που μιλήσαμε για καύσωνα και υψηλές θερμοκρασίες, βλέπω η περιφερειακή οδός στο ρεύμα εξόδου προς Χαλκιδική. Πίτα, Θόδωρε.
0: Προς
1: Χαλκιδική. Στο ρεύμα εξόδου η περιφερειακή οδός της Θεσσαλονίκης.
0: Να μην φύγω από εκεί δηλαδή.
1: Προς Χαλκιδική. Εντάξει, όχι πίτα, ήμουν κάπως υπερβολικός. Έχει σε κάποια σημεία αρκετή κίνηση.
0: Το ρεύμα από την άλλη πλευρά προς
1: Καβάλα. Και το ρεύμα
0: Καβάλα.
1: Από την άλλη πλευρά προς Καβάλα έχει αυτή την ώρα που μιλάμε κίνηση. Μη σου πω ότι το άλλο ρεύμα προς Καβάλα έχει περισσότερη κίνηση από το ρεύμα προς Χαλκιδική.
0: Αυτό...
1: Βλέπω πολλά σημεία που έχουν κόκκινο και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.
0: Πάντα ισχύει αυτό τέτοια ώρα, δηλαδή από τις 3 και μετά το ρεύμα προς Καβάλα. Να έχει κίνηση, αλλά το ρεύμα προς Χαλκιδική δεν είχε. Όμως τώρα να πούμε ότι μπαίνει και ο τουρισμός, έτσι. Δηλαδή, εκτός από τους Έλληνες που πηγαίνουν, έρχονταν για δουλειές ή οτιδήποτε άλλο, από εδώ και πέρα θα έχουμε διπλάσιο όγκο αυτοκινήτων με τους τουρίστες που θα έρχονται προς Χαλκιδική. Άρα είναι φυσικό και επόμενο ότι η ταλαιπωρία θα μεγαλώσει.
1: Λοιπόν, έτσι βλέπω ότι στην περιφερειακή και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, κυρίως αυτό που είναι προς Καβάλα, πλάκα-πλάκα, έχει τα περισσότερα σημεία με κόκκινο.
0: Ναι.
1: Και η Κωνσταντίνου Καραμανλή και στα δύο ρεύματα, και στο μέσα και στο έξω έχει κίνηση. Κάποια φανάρια εκεί, σίγουρα θα περιμένει κάποιος και δύο και τρεις φορές μέχρι να τα περάσει.
0: Μάλιστα.
1: Και στο κέντρο. Εντάξει, κλασικά τώρα είναι και Παρασκευή, είναι και 5 η ώρα το απόγευμα.
0: Να
1: έχει κίνηση η Νίκη, η Τσιμισκή και η Εγνατία, δεν το λες και είδηση.
0: Όχι, έτσι, βέβαια.
1: Όχι, βέβαια. Μάλλον είναι μια φυσιολογική μέρα.
0: Ναι, είναι μια φυσιολογική μέρα, όπως είπες.

0: Λοιπόν, είπα νωρίτερα, θα σου πω ότι έχουμε και άλλα αθλήματα τελικούς εκτός από το μπάσκετ αυτή την εποχή. Το ξέρες? Έχουμε πόλο, έχουμε handball. Στο handball τις γυναίκες βέβαια το πήρε το double PAOK.
1: Στο handball ανδρών πόσο είναι? Πρέπει να είναι derby αυτό εκεί.
0: Είναι 2-1. 2-1 Ολυμπιακός στο handball των ανδρών.
1: Παίζει
0: με την ΑΕΚ ακριβώς. Είναι παιχνίδι το οποίο θα γίνει σήμερα στις 6 ώρα το απόγευμα. Είναι ΑΕΚ Ολυμπιακός. Αν το κερδίσει ο Ολυμπιακός που παίζει εκτός έδρας, συμπληρώνει 3 νίκες και παίρνει τον τίτλο. Αν το κερδίσει η ΑΕΚ, τότε θα πάμε σε 5ο παιχνίδι που θα γίνει στην έδρα του Ολυμπιακού. Αυτά όσον αφορά το handball. Όσον αφορά το πόλο των γυναικών, να πούμε ότι σήμερα γίνεται ο δεύτερος αγώνας βουλιαγμένη Ολυμπιακός. Το πρώτο παιχνίδι το κέρδισε ο Ολυμπιακός 15-13. Στις 3 νίκες και εδώ. Mm-hmm. Δηλαδή, αν η βουλιαγμένη κερδίσει, πάμε 1-1 κλπ. Αλλιώς 2-0 ο Ολυμπιακός. ΕΡΤ 2 στις 5 η ώρα το παιχνίδι αυτό. Το παιχνίδι του handball θα μεταδοθεί από το ΕΡΤ Sports. Και επίσης, χτες στους άνδρες στο πόλο, ο Ολυμπιακός νίξε τον Παναθηναϊκό με 20-14 εκτός έδρας και έκανε το 2-0, θέλει άλλη μια νίκη. Εδώ νομίζω ότι είναι πιο ξεκάθαρο, ο Ολυμπιακός είναι σαφώς ανώτερος και θα κατακτήσει με 3-0 τον τίτλο απέναντι στον Παναθηναϊκό. Πού είναι όμως το σημείο που επικεντρώνουμε σε όλα αυτά που είπα? Στο γεγονός ότι ο Ολυμπιακός είναι παντού. Στον τελικό, στο πόλο των ανδρών, στον τελικό των πόλων των γυναικών, στο handball τον είναι επίσης, στο μπάσκετ είναι επίσης.
1: Στο ποδόσφαιρο γυναικών δεν είναι.
0: Δεν είναι, όχι. Πάντως, ναι.
1: Να σου πω ποιος είναι.
0: Ναι, να μου πεις.
1: Έλα, πάμε. Ναι.
0: Αυτό που ήθελα να πω είναι ότι με βάση την καταμέτρηση, τώρα δεν το έχω πρόχειρο, ο Ολυμπιακός σε όλα τα σπόρτα ομαδικά έχει τις περισσότερες συμμετοχές και τις περισσότερες τίτλους σε τελικούς ακριβώς. Ναι, ναι. Είτε σ' αρέσει αυτό είτε όχι.
1: Όχι, δεν είναι. Ναι, μου ναι, είναι ναι. Λίγο έτσι αδιάφορο την ώρα που η ομάδα μου νομίζω ότι κάνει κάνει μια εξαιρετική πορεία σε πάρα πολλά αθλήματα.
0: Δηλαδή,
1: ποιος θα το πίστευε μια 15ετία πριν ότι θα υπάρχει, ας πούμε, αυτή η αναγέννηση στο μπάσκετ που υπάρχει φέτος, ότι θα υπάρχει αυτή η πορεία και αυτοί οι τίτλοι στο βόλεϊ που υπήρξαν τα τελευταία 10-15 χρόνια. Πάρα πολύ, πάρα πολλές επιτυχίες.
0: Και ο ΠΑΟΚ έχει πολλές συμμετοχές σε τελικούς και στο βόλεϊ και στο μπάσκετ, στο ευρωπαϊκό τελικό και στο ποδόσφαιρο, στον τελικό.
1: Και στις μικρές κατηγορίες επίσης.
0: Και στις μικρές κατηγορίες. Δηλαδή αυτό είναι μια πραγματικότητα και αυτό έχει μεγάλη σημασία. Δηλαδή δεν είναι μόνο ο τίτλος που κατακτάς, είναι και οι συμμετοχές, δηλαδή να υπάρχεις παντού. Και έτσι είναι το, έτσι μεγαλώνεις. Όχι μόνο ως μία ομάδα ποδόσφαιρο, αλλά ως σύλλογος γενικότερα.
1: Ως οργανισμός, ως ερασιτέχνης, αν θέλεις.
0: Ως οργανισμός, όπως το πες, έτσι. Ως οργανισμός.
1: Λοιπόν, θα κάνουμε μπάνιο το τρίμερο.
0: Να μην κάνουμε, δεν κάναμε ακόμα.
1: Τι λέει το ρεπορτάζ με τις μέδουσες? Γιατί μου το χρωστάς αυτό. Περίμενα πώς και πώς 2 ώρες, 1 ώρα και 57 λεπτά να περάσουν.
0: Οι μέδουσες φύγαν από τον ποταμό.
1: Φύγαν από τον ποταμό.
0: Ναι, της επανομής.
1: Εντάξει, άρα η κοντινή παραλία είναι καθαρή, διαθέσιμη.
0: Μπράβο, καθαρή.
1: Αυτό είναι. Αυτό είναι. Τώρα, ακόμα και για την κολύμβησή σας φροντίζουμε, φίλες και φίλοι.
0: Πού πήγανε, δεν ξέρω.
1: Μήπως πήγανε τίποτα Βόρεια Εύβοια εκεί. Γιατί ρωτάει ο κόσμος για να μάθει Βόρεια Εύβοια τι γίνεται.
0: Ρωτάει και ανησυχεί.
1: Ναι, και ανησυχεί. Αλλά κυρίως το πρώτο 15ήμερο. Μάλλον το δεύτερο 15ήμερο του Ιουλίου ενδιαφέρεται να μάθει αν θα έχει μέδουσα εκεί η Εύβοια.
0: Η Εύβοια.
1: Ναι.
0: Πάντως τώρα οι μέδουσες κάνουν πάρτι στη Βόρεια Εύβοια.
1: Αλήθεια, ε?
0: Ναι.
1: Α, ωραία. Ναι. Το ξέρουμε, να μην κατευθυνθούμε προς τα εκεί.
0: Ναι, δεν μπορείς να... είναι τόσες πολλές που ούτε να τις περάσεις δεν μπορείς για να μπεις μέσα. Πρέπει να τις βγάλεις πρώτα έξω. Να φέρεις κανένα δίχτυ, να τις τραβήξεις έξω και μετά.
1: Μάλιστα. Αλλά... καλύπτει και μέδουσες ο συνάδελφος εκτός από βόλεϊ.
0: Τα πάντα όλα καλύπτουμε, βεβαίως.
1: Λοιπόν, χάρηκα πάρα πολύ και 58.
0: Και εγώ χάρηκα.
1: Καλό τριήμερο. Τα λέμε καλώς εγώ των πραγμάτων την άλλη Παρασκευή.
0: Να δούμε το πρόγραμμα. Να δούμε το πρόγραμμα.
1: Να δούμε, μπορεί να τα πούμε και νωρίτερα.
0: Να το δω, προλαβαίνω.
1: Πάντως δεν θα τα πούμε σίγουρα τη Δευτέρα.
0: Όχι.
1: Δευτέρα,
0: Δευτέρα
1: είναι,
0: αργία. Και σίγουρα θα τα δούμε Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη γιατί έχω άλλη υποχρέωση.
1: Α, ναι. Όχι. Άρα μπορεί την άλλη Παρασκευή. Μπορεί. Δεν πειράζει, φίλο το μου έκπληξη. Μ' αρέσουν εμένα αυτές.
0: Ωραία.
1: Θόδωρος Κατσιπαντελής, κυρίες και κύριοι.
0: Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος.
1: Να είστε όλοι καλά, καλό τρίμερο. Γεια και χαρά.
0: Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 5. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η αναλυτική σας ενημέρωση στις 5. Φωτιά εκδηλώθηκε νωρίτερα σε αγροτοδασική έκταση στους γόνους Λάρισας. Για την κατάσκευαση κινητοποιήθηκαν 2 αεροσκάφη, 38 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων και 11 οχήματα. Στην πολιτική επικαιρότητα, η Ελλάδα έχει περάσει από τη φάση της δημοσιονομικής σταθεροποίησης σε μια νέα περίοδο ανάπτυξης με αιχμή τις δημόσιες επενδύσεις, τις υποδομές και την ενέργεια, δήλωσε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός μιλώντας στο συνέδριο του Power Game και του Economist στην Κρήτη. Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι η κρίση του κόστου ζωής παραμένει υπαρκτή, αλλά η παρεμβάσεις πρέπει να κινούνται εντός των δημοσιονομικών δυνατοτήτων της χώρας, δηλώνοντας παράλληλα ότι η κυβέρνηση προετοιμάζεται για μια τρίτη θητεία. Το όραμα και ο αγώνας μας για την πολιτική αλλαγή ταυτίζονται με την Ελλάδα της περιφερειακής ανάπτυξης, δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης από τα Άγραφα. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ανέδειξε το δημογραφικό πρόβλημα και την εγκατάλειψη της περιφέρειας, τονίζοντας ότι απαιτείται νέο σχέδιο περιφερειακής ανάπτυξης για τη στήριξη των ορεινών και απομακρυσμένων περιοχών της χώρας. Αμετάκλητα ενοχή για ανθρωποκτονία και σωματικές βλάβες από αμέλεια στην υπόθεση της φωνικής πυρκαγιάς στο Μάτι, κρίθηκαν οι πρώην επικεφαλής της πυροσβεστικής Σωτήρης Τερζούδης, Βασιλής Πανθεόπουλος και ο πρώην Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Ιωάννης Καπάκης, καθώς ο Άριος Πάγος απέρριψε τις αιτήσεις αναίρεσης που είχαν καταθέσει. Το ανώτατο δικαστήριο διατήρησε τις καταδίκες για τους 104 νεκρούς και τους 57 εγκαυματίες, ωστόσο ανέπεμψε την υπόθεση στο εφετείο για νέα κρίση ως προς τη μη χορήγηση του ελαφρυντικού του σύνομου βίου και κατ' επέκταση ως προς τις επιβληθήσεις ποινές. Οι τρεις καταδικαστέντες συνεχίζουν να εκτείουν τις ποινές τους μέχρι τη νέα δικαστική κρίση. Αδειάζει από Θεσσαλονίκη η πόλη, γεμίζει όμως από τουρίστες για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Στα διόδια των Μαλγάρων άρχισαν να σχηματίζονται οι πρώτες ουρές οχημάτων από το μεσημέρι, με την κίνηση να αυξάνεται συνεχώς και την έξοδο να κορυφώνεται μέχρι αύριο το μεσημέρι. Την ίδια ώρα στα ΚΤΕΛ Μακεδονία η κίνηση είναι αυξημένη κατά 25% και 100 επιπλέον δρομολόγια, με τους υπεύθυνους να προσθέτουν εξτρά δρομολόγια. Ενώ τα ΚΤΕΛ Χαλκιδικής εμφανίζουν μεγάλη πληρότητα με δημοφιλέστερο προορισμό το Πευκοχώρι και την Νικήτη. Αυξημένη είναι η οδική κίνηση και στις πύλες εισόδου της χώρας από Βαλκάνιους που επέλεξαν τη χώρα μας για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Η πόλη ωστόσο δεν αδειάζει, καθώς ένα μεγάλο κύμα Τούρκων τουριστών την έχει κατακλείσει, με τις πληρότητες στα ξενοδοχεία να αγγίζουν το 80%. Αναστάτωση σημειώθηκε το μεσημέρι στη σύραγγα Ανηλίου στην Εγνατία Οδό, όταν κοπάδι προβάτων εμφανίστηκε μέσα στο τούνελ και κινήθηκε πάνω στο οδόστρωμα. Οι υπεύθυνοι του αυτοκινητοδρόμου διέκοψαν άμεσα την κυκλοφορία προκειμένου να απομακρυνθούν με ασφάλεια τα ζώα και να αποφευχθεί πιθανό τροχαίο ατύχημα. Η κυκλοφορία αποκαταστάθηκε μετά από μισή ώρα. Στην πρόγνωση του αυριανού καιρού, γενικά έθριος προβλέπεται ο καιρός σε Μακεδονία και Θράκη το Σάββατο, με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις και μικρή πιθανότητα πρόσκαιρων τοπικών βροχών το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 29 βαθμούς Κελσίου σε κεντρική και ανατολική Μακεδονία και Θράκη, στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη θερμοκρασία θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Και στη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπεται γενικά έθριος καιρός, οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή εντάσσεως 3 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας σε μισή ώρα.
2: Ακούγεται η φωνή σου.
3: Ναι.
2: Στο Δήμο Θέρμης.
3: Συμβούλιο Νέων Δήμου Θέρμης.
2: Ιδέες
3: που γίνονται πράξη.
2: Μιλάς.
3: Συμμετέχεις. Επηρεάζεις.
2: Όχι αύριο.
4: Τώρα.
5: Γιατί η Θέρμη είναι Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας
3: 2026.
2: Πάρε μέρος σε μια χρονιά γεμάτη δράση.
4: Μπες στο Συμβούλιο Νέων.
2: Κάνε τη φωνή σου δύναμη.
5: Μπες στο youthermi.gr.
2: Συμβούλιο Νέων.
3: Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας 2026.
4: Δήμος Θέρμης.
6: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM. Της ΕΡΤ 3. Η Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης παρουσιάζει «Η ζωή μου ο άλλος». Μία μοναδική μουσική συνάντηση με τους Γεράσιμο Ανδρεάτο, Παντελή Θαλασσινό, Βιολέτα Ίκαρη, Γεωργία Νταγάκη και το μουσικό σύνολο Μαΐστρος. Κείμενα διαβάζει ο Δημήτρης Αλεξανδρής. 5η 4 Ιουνίου, Θέατρο Γης. Μην το χάσετε.
7: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
8: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φυλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
9: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα.
10: Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
11: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Δεν είναι τυχαίο το άσμα, ποτέ δεν είναι. Pink Floyd και Another Brick in the Wall, διότι σήμερα Παρασκευή, 29 του Μάη, είχαμε πρεμιέρα στις Πανελλήνιες, αφιερωμένο λοιπόν πρωτίστως σε όλα τα παιδιά μας που δίνουν τον αγώνα τους, δευτερευόντως στους γονείς και στους καθηγητές. Το να πω τίποτα δεν ξεκινάει και δεν τελειώνει με τις Πανελλήνιες, νομίζω είναι τετριμένο, αλλά επίσης είναι και η αλήθεια. Η ζωή συνεχίζεται όπως και να έχει και επίσης μπορείς να κάνεις πάρα πολλά άλλα πράγματα, να δώσεις ξανά του χρόνου, να πας σε μια σχολή, να πας σε ένα ΙΕΚ. Έχεις επιλογές αρκεί να το καταλάβεις και να το ξέρεις. Γενικά, έχω ξαναπεί ότι το θεωρώ εντελώς άχαρο, ας χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη, αν μου επιτρέπετε, στην ηλικία των 15 ετών, διότι πλέον τα παιδιά επιλέγουν από πολύ νωρίς την κατεύθυνση που θα ακολουθήσουν, τη στιγμή μάλιστα που δεν υπάρχει καν και αντίστοιχο μάθημα σχολικού, επαγγελματικού προσανατολισμού ή τέλος πάντων που να γίνεται, καταλαβαίνετε, σωστά. Εσείς είστε πολύ σωστά προσανατολισμένοι στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Να πούμε καλή επιτυχία φυσικά σε όλα τα παιδιά και είπαμε η ζωή συνεχίζεται και πάρα πολλές φορές και εμένα μου πήρε πάρα πολλά χρόνια να βρω τελικά τι ήθελα να γίνω όταν μεγαλώσω, αλλά όταν το βρήκα το έπιασα από τα μαλλιά. Και τι είναι αυτό εδώ, η ραδιοφωνική παραγωγή. Εννοείται, σαν το ραδιόφωνο και σαν τη μουσική δεν έχει. Είναι η εκπομπή Ακού να δεις, είμαστε κάθε μέρα κοντά σας 5 με 7 το απόγευμα με την ομιλούσα Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Σήμερα κοντά μου στην τεχνική υποστήριξη είναι ο φίλος μου ο Φάνης ο Γιάκος. Πολύ καιρό είχαμε να σε δούμε, Φάνη μας. Με γεια το μαλλί και σε σένα, με γεια το μαλλί και σε μένα. Έκανα φρατζούλα. Εν τω μεταξύ, νιώθω ακριβώς όπως λένε τα memes. Πώς βλέπεις, ρε παιδί μου, μια φωτογραφία και λες έτσι θέλω να γίνω, και πώς βγαίνεις εσύ από το κομμωτήριο και είσαι σαν Playmobil. Καμία σχέση δηλαδή με τη φωτογραφία που δείχνεις, αλλά τέλος πάντων. Παρασκευούλα, ζάχαρη και μέλι. Κατά τα άλλα, 29 του Μάη, είμαστε στα 12 λεπτά μετά τις 5. 24 βαθμοί Κελσίου, θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Να μην σας πω ότι έχει κίνηση, άντε σας το λέω. Έχει κίνηση παντού. Και στο κέντρο βλέπω τώρα είμαστε λίγο στα κόκκινα, και στον περιφερειακό και δυτικά και ανατολικά. Υπάρχει έτσι λίγο μια κινητικότητα, γιατί έρχεται και σουκουδού. Έρχεται δηλαδή και τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Οπότε ενδεχομένως πολλοί από εσάς αυτή τη στιγμή που μας ακούτε να είστε στο αυτοκίνητο και να ταξιδεύετε ήδη για κάποιον προορισμό. Πολύ προσοχή και φυσικά εδώ. Τις καλησπέρες μας οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας. 29 του Μάη σήμερα. Χρόνια πολλά σε όσους έχουν γενέθλια, διότι δεν βλέπω κάποιον να εορτάζει. Μεταξύ άλλων, σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα για την υγεία του πεπτικού συστήματος, Παγκόσμια ημέρα κυανοκράνων. Διαβάζω ότι είναι ημέρα της δημοκρατίας στην Ιγυρία και εθνική ημέρα κρασά του κόκορα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Καφεδάκι πίνουμε καθημερινά, το ξέρετε τέτοια ώρα, αλλά εννοείται ότι πεινάμε. Σαν σήμερα εννοείται ότι αξίζει να σημειώσω το 1453. Η Κωνσταντινούπολη πέφτει στα χέρια των Οθωμανών Τούρκων, η πόλη σε άλλο έπειτα από πολιορκία ενός χρόνου. Επίσης το 1924, ανήμερα της ιστορικής επετείου της άλωσης της πόλης, γίνεται και η ιδρυτική συνέλευση της Αθλητικής Ένωσης Κωνσταντινούπολης, ΑΕΚ. Σαν σήμερα το 1953 έχουμε λαμβάνει χώρα εκκίνηση το πρώτο ράλι Ακρόπολης με 26 πληρώματα, εκ των οποίων 7 διεθνή. Σας θέλουμε όλους στην παρέα μας, 2313-338-420 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή, τις φωτογραφίες σας, τα μηνύματά σας, τις παραγγελίες σας, οτιδήποτε γουστάρετε, οτιδήποτε αγαπάτε στο Viber, στο 6930-078-228. Και το επόμενο άσμα δεν είναι τυχαίο, είναι ένα τραγούδι πάλι αφιερωμένο σε όλα τα παιδιά που θα ήθελα λίγο να δώσετε έτσι προσοχή στους στίχοι. Είναι η Super Trump και Logical Song για τη συνέχεια. Καλώς ήρθατε!

Για τα παιδιά, για τα παιδιά. Να στείλω την καλησπέρα μου στο φίλο μου τον Βασίλη που μας ακούει εκεί στην Καβάλα και άκου να δεις τώρα. Άκου να δεις, Φάνη. Με παίρνει ο Γιώργος από τη Δράμα να μου πει ποιο ήταν το τραγούδι που μου ζήτησε ο Βασίλης από την Καβάλα. Είδες δηλαδή πώς ενώνονται όλοι εδώ μέσα από αυτή την εκπομπή, εδώ στο Άκου να δεις, στον 102.3. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην όμορφη παρέα μας. Απόγευμα Παρασκευούλας, 29 του Μάη, και όχι μια οποιαδήποτε Παρασκευή, έπεται τριήμερο. Το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Αλλά θα μείνω λίγο στα παιδιά μας, θα μείνω λίγο στις Πανελλήνιες, διότι σήμερα Παρασκευή, μεταξύ άλλων, έλαβε χώρα και η έναρξη των πανελλαδικών εξετάσεων, η οποία έφερε χαμόγελα, έφερε ενθουσιασμό, έφερε και άγχος, έφερε και αναστάτωση, έφερε και ένα πανικό και γενικώς αυτά που ζούμε κάθε χρόνο. Θα πάω σε ένα μαθητή από το Λύκειο εδώ Θεσσαλονίκη, στο Γιάννη, ο οποίος έγινε viral μεταξύ μας. Δεν έκρυψε τη χαρά του για την επίδοσή του στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας σήμερα και της λογοτεχνίας. Μάλιστα, ο Γιάννης, ντυμένος με την μπλούζα της αγαπημένης του ομάδας, του ΠΑΟΚ, μίλησε στην ΕΡΤ και εξέφρασε και την ικανοποίησή του. Πήγα, λέει, πάρα πολύ καλά, καλύτερα από ό,τι περίμενα. Περίμενα ότι θα γράψω, λέει, κανένα 10 με 11, αλλά τώρα νομίζω ότι έχω αγγίξει πάρα πολύ καλά ποσοστά. Ήθελα, λέει, να ουρλιάξω, να τα βγάλω όλα. Ανυπομονώ για το επόμενο μάθημα που είναι τα μαθηματικά, διότι είναι το αγαπημένο μου. Όσον αφορά δε την προετοιμασία για τις Πανελλήνιες, ο Γιάννης παραδέχθηκε ότι δεν αφιέρωσε πολλές ώρες στο διάβασμα. Δεν διάβασα, λέει, πάρα πολύ, γιατί το TikTok, τα Instagram, τα Reels ξυνόμουνα, είπε εκφράζοντας πάντως την αισιοδοξία του για τα επόμενα μαθήματα. Η δήλωση όμως, και πρέπει να σταθούμε λίγο σε αυτό, του Γιάννη, μεταξύ άλλων, αναδεικνύει την ψυχολογία την έντονη που φέρουν οι νέοι κάθε χρόνο στις πανελλαδικές εξετάσεις. Έχεις από τη μία την πίεση, έχεις την αναμονή για τα αποτελέσματα, όλα αυτά δημιουργούν συναισθήματα που μπορεί να κυμαίνονται από πολύ έτσι ανησυχία μέχρι εφορία. Η προσέγγιση βέβαια του Γιάννη, που συνδυάζει έτσι και μία χαρά και μία δόση χιούμορ, που πάντα χρειάζεται το χιούμορ, είναι χαρακτηριστική, ελπίζω εγώ τουλάχιστον, της γενιάς του, που προσπαθεί από τη μία η γενιά του να ισορροπήσει τις απαιτήσεις της σχολικής ζωής με τις σύγχρονες καθημερινές δραστηριότητες. Μην ξεχνάτε ότι το χιούμορ είναι έξοδος κινδύνου. Είναι ό,τι καλύτερο και γενικά να τα παίρνετε λίγο τα πράγματα ελαφριά. Δεν χρειάζεται τόσο πολύ σοβαρότητα πια. Είπαμε, δεν τελειώνει τίποτα εδώ. Λοιπόν, 2-3-13-3-3-8-4-20, μιλάμε μαζί εννοείται, όπως τα λέγαμε και πριν με τον Βασίλη από την Καβάλα που ζήτησε ένα τραγούδι για τα παιδιά, θα το παίξουμε σε λίγο. Και φυσικά τα μηνύματά σας στο Viber στο 6-9-30-078-228. Το επόμενο τραγούδι είναι για το φίλο μου τον Κώστα, τον οποίο τον ευχαριστώ διότι είναι ενεργός στα social media και δει στο Viber και περιμένω και την παραγγελιά του Κώστα σήμερα, διότι Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα δεν έχουμε εκπομπή. Θα σας ξαναδούμε την Τρίτη. Θα μας λείψετε. Οπότε σας θέλουμε σήμερα όλους εδώ. Έχουμε κινησούλα, έχουμε 24 βαθμούς Κελσίου. Για τον καιρό του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος τα έχουμε πει, αλλά θα τα ξαναπούμε. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε σήμερα. Μείνετε στην παρέα μας.

Και αυτό το τραγούδι αφιερωμένο στα παιδιά. Είπαμε σήμερα όλη η εκπομπή ακού να δεις εδώ στον 102, σήμερα Παρασκευή 29 του Μάη. Και καλωσορίζω όσους τώρα μπήκατε στην παρέα. Είναι αφιερωμένοι στα παιδιά μας που δίνουν πανελλήνιες και τους ευχόμαστε τα καλύτερα. Everybody knows what's going on in the world and I don't even know what's going on with myself. Δηλαδή, τι συμβαίνει στον εαυτό μου. Πάρα πολύ σοφό το συγκεκριμένο άσμα. Λοιπόν, είπαμε καλή επιτυχία. Όλη η εκπομπή αφιερωμένη στα παιδιά και το τραγούδι το επόμενο που μου ζήτησε ο Βασιλάκης ο φίλος μου. Μπίλιο Δισκόβιος μάλλον, για να τα λέω σωστά. Είναι και αυτό αφιερωμένο από τον Βασίλη σε όλα τα παιδιά, έτσι με πολύ, πολύ αγάπη. Λοιπόν, σας λέγαμε νωρίτερα ότι έχουμε την κινησούλα μας, διότι έχουμε τριημεράκι του Αγίου Πνεύματος. Και ενώ στην αρχή λέγαμε ότι θα είναι άστατος ο καιρός, μετά λέγαμε θα είναι μίνι καλοκαίρι το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, για να κάνουμε έτσι μία προετοιμασία σιγά-σιγά για το καλοκαιράκι. Που τι σιγά, μας ήρθε λίγο απότομα, είναι η αλήθεια. Βλέπετε και τι γίνεται και στην Ευρώπη. Άσε που εκεί στο Λονδίνο δεν έχουν και κλιματιστικά. Μόνο λέει το 5% έχουν κλιματιστικά, γιατί δεν τα χρειάστηκαν τόσο καιρό, τώρα θα τα χρειαστούν και εκεί. Λοιπόν, και μετά μας είπαν για σκαμπανεβάσματα γενικά για το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος. Τελικά τι θα γίνει. Σήμερα πάντως στη Θεσσαλονίκη ο καιρός είναι έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις, ιδιαίτερα τις απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι πνέουν 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 16 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Αύριο Σάββατο και Κυριακή, για να μην σας πολυκουράζω, πάλι θα έχουμε έθριο καιρό με θερμοκρασίες 17 με 28 βαθμούς Κελσίου. Λίγο θα τσιμπήσει περισσότερο την Κυριακή. Τη Δευτέρα δε που είναι το Αγίου Πνεύματος, έθριος τελικά είναι ο καιρός. Μεσημβρινές απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν κάποιες νεφώσεις στα υπηρωτικά, κυρίως στα ορεινά ενδεχομένως να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Ενώ οι άνεμοι 3 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία τελικά δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Οπότε μπορείτε μια χαρά να κάνετε έτσι πραγματικότητα τα όποια σχέδια έχετε. Και θα σε φτάσω και Τρίτη, και την Τρίτη έθριος ο καιρός και θερμοκρασίες από 19 βαθμούς Κελσίου έως και 30 βαθμούς Κελσίου. Μεταξύ μας έχει μπει το καλοκαιράκι του 2026, το έχουμε καταλάβει. Έχουμε από τη μία τις βροχούλες, από την άλλη έχουμε έτσι λίγο τον άστατο καιρό. Έχουμε και πολύ ψηλή θερμοκρασία για την εποχή, αλήθεια είναι, και ήδη ανοίξαμε εμείς εδώ τα κλιματιστικά. Φαντάσου να μην είχαμε και κλιματιστικό, τι θα κάναμε. Λοιπόν, 2313-338-420 το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή και φυσικά τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930-078-228, αφιερωμένο από τον Βασίλη από την Καβάλα σε όλα τα παιδιά που σήμερα ξεκίνησαν να δίνουν τον αγώνα τους και φυσικά είπαμε να μην τα παρατάνε ποτέ. Οδεύουμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να δεις.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι η σύντομη ενημέρωσή σας. Μήνυμα Μετβέντεφ προς Ευρωπαίους, βρίσκεστε σε πόλεμο με τη Ρωσία, ο γαλήνιος ύπνος τελείωσε, διεμήνησε. Περσόνα νον γκράτα ο Ρώσος πρόξενος στην Κωνσταντζα μετά τη συντριβή ρωσικού ντρόουν στη Ρουμανία, κλείνει το προξενείο. Συνελήφθη 46χρονος Έλληνας στη Βρετανία για κατασκοπία υπέρ του Ιράν. Αύριο απολογούνται οι δύο αδελφοί από το Ρέθυμνο που είχαν ηγετικό ρόλο στην απάτη του ΟΠΕΚΕΠΕ, μαζί τους και αντιδήμαρχος σε Δήμο της Κρήτης που είχε βασικό ρόλο στην εξαπάτηση. Αμετάκλητα ενοχή κατηγορούμενη της πυρκαγιάς στο μάτι, εκ νέου στο εφετείο θα εξεταστεί το ελαφρυντικό. Αρνήθηκαν την ευθύνη κατηγορούμενη για το θάνατο του 19χρονου σε Λούνα Πάρκ στη Χαλκιδική. Φωτιά σε εξέλιξη σε αγροτοδασική έκταση στη Λάρισα επιχειρούν δύο αεροσκάφη και ισχυρές επίγειες δυνάμεις πυροσβεστικής και δήμων. Κοπάδι προβάτων έκλεισε για μισή ώρα τη Σιρεγκανηλίου στην Εγνατία Οδό. Για προσευχή στην Αγία Σοφία Ερντογάν ανήμερα της άλωσης της Κωνσταντινούπολης. Αυξημένη κίνηση στα διόδια των Μαλγάρων λόγω της εξόδου του Αγίου Πνεύματος, 100 επιπλέον λεωφορεία στα ΚΤΕΛ Μακεδονία. Ισόβια στον οικοδόμο που είχε δολοφονήσει τη σύζυγό του και την έκρυβε στο Πατάρι στην Αθήνα. Ο Ισραηλινός στρατός διέσχισε τον ποταμό Λιτάνη στο νότιο Λίβανο, επεκτείνονται οι επιχειρήσεις παρά την εκεχηρία. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση σε μισή ώρα.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας, live και on demand, podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Όπου και αν κινείσαι, κάνε μία στάση για ενημέρωση. Καθημερινά, από τις 11 μέχρι τη 1, μαθαίνεις τις εξελίξεις στα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας με οδηγούς σε αυτό το ταξίδι Ιώνα Τσόχο, Εμίλιο Σαπρανίδη και Έφη Τζαμπάζη και την πιο επικαιρότητας. Με οδηγούσε αυτό το ταξίδι Ιώνα Τσόχο, Εμίλιο Σαπρανίδη και Έφη Τζαμπάζη.

όταν ήμασταν μικροί και όταν πρωτοβγήκε, όλες πια το τραγουδούσαμε τότε στον τότε τέλος πάντων αγαπημένο μας. Μελίσσα Etheridge, Like the Way I Do, έτσι όπως γουστάρουμε καθημερινά 5 με 7, εδώ στο Άκου να Δεις, στον 102.3. Καλώς ήρθατε, Παρασκευούλα, ζάχαρη και μέλι, ιδιαίτερα όταν έπεται και τριημεράκι, που βέβαια μπορείς να φύγεις, γιατί θα μου πείτε πολλοί από εσάς αυτή τη στιγμή ενδεχομένως να δουλεύετε αυτό το τριήμερο. Αν έχεις γενέθλια σήμερα, έχεις γενέθλια παρέα με την Μελίσσα Etheridge. Γεννήθηκε 29 του Μάη του 1961, Αμερικανίδα τραγουδίστρια, τραγουδοποιός, κιθαρίστρια, γεννήθηκε στο Κάνσας, σβήνει τα 65 κεράκια σήμερα. Το 2007 η Μελίσσα Etheridge κέρδισε το βραβείο Oscar Best Original Song για το τραγούδι I Need You to Wake Up από ένα ντοκιμαντέρ που έφερε τον τίτλο An Unconvenient Truth. Έχει κερδίσει και δύο βραβεία Grammy, Best Rock Vocal Performance Female το 1993 για το τραγούδι Ain't It Heavy και το 1995 για το Come to My Window, δημοφιλή τραγούδια με τη φωνή της πολλά. Μας αρέσει ιδιαίτερα η Μελίσσα Etheridge και δει το συγκεκριμένο τραγούδι. Μεταξύ άλλων, λέγαμε και πριν ότι έχουμε σχετικά καλό καιρό, όχι σχετικά, μια χαρά καιρό έχουμε για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, αλλά έχουμε και κινησούλα αυτή τη στιγμή. Έχουμε κίνηση στο κέντρο, συγκεκριμένα στην Ίωνος Δραγούμη, βλέπω, γύρω από τα δικαστήρια, στην Εγνατία και στον περιφερειακό, κινούμενη στο ρεύμα προς δυτικά, από Πηλαία μέχρι και Τούμπα βλέπω αυτή τη στιγμή, υπάρχει, είναι στα κόκκινα, υπάρχει δηλαδή πρόβλημα. Πολύ πολύ προσοχή και ελάτε στην παρέα μας. Μέσα σε όλα τα άλλα, πέραν από το ότι θέλουμε να κάνουμε, εγώ τουλάχιστον, την πρώτη βουτιά, αυτό το τριημεράκι, έτσι με αφορμή το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, σας έχω πει πάρα πολλές φορές μέσα από αυτή την εκπομπή ότι κάνω πιλάτες, όχι πιλάτες Cadillac, όχι πιλάτες Reformer. Άκου να δεις τώρα τι όμορφο θα συμβεί εκεί στη γειτονιά μου, στην Καλαμαριά. Πιλάτες στο Ιω Βασίλημα για όλους, με δωρεάν μάθημα και θέα το Θερμαϊκό. Ο Δήμος Καλαμαριάς, σε συνεργασία με την Πανελλήνια Ένωση για την Προώθηση των Γυναικών στον Αθλητισμό και τα Σπορ, διοργανώνει μια ανοιχτή δράση ευεξίας, πιλάτες για όλους, προσκαλώντας όλους τους πολίτες σε μια ξεχωριστή εμπειρία άσκησης δίπλα στη θάλασσα, κάτω από το φως του καλοκαιρινού ηλιοβασιλέματος. Η εκδήλωση θα λάβει χώρα την 3η 10 Ιουνίου στις 8 στην Πλάζα Ρετσούς. Μην νομίζετε ότι είναι πολύ μακριά το 10 Ιουνίου. Ορίστε, τη Δευτέρα έχουμε 1η του Ιούνιου. Οπότε, αν θέλετε έτσι να το βάλετε στο πρόγραμμά σας, το πιλάτες, αν μη τι άλλο, αποτελεί έτσι μια ολοκληρωμένη μέθοδο άσκησης, συνδυάζει αναπνοή, συνδυάζει έλεγχο κίνησης, ενδυνάμωση, συμβάλλει στη βελτίωση της στάσης του σώματος και γενικότερα στόχος της δράσης είναι να φέρει το πιλάτες πιο κοντά σε όλους τους πολίτες, αλλά και γενικότερα ως βασικό στοιχείο σωματικής και ψυχικής υγείας. Λοιπόν, την 3η 10 του Ιούνιου στις 8 στην Πλάζα Ρετσούς, και εννοείται ότι η συμμετοχή, πάντα σας τα λέμε αυτά, είναι ελεύθερη για το κοινό. Σημειώστε το κι αυτό. Πάμε να συνεχίσουμε όμως, μιας και μιλάμε λίγο για τα πρώτα μπάνια και για το καλοκαιράκι. Πάμε να συνεχίσουμε με Beach Boys. Εγώ για κάποιο λόγο τους έχω συνδέσει λίγο με καλοκαίρι. Σαν σήμερα το 1965, στην κορυφή του Billboard Hot 100, βρίσκονται οι Beach Boys με αυτό το δεύτερο νούμερο ένα single τους, το Help Me Rhonda. Είναι μια δημιουργία του Brian Wilson και του Mike Love για το άλμπουμ του συγκροτήματος The Beach Boys Today. Είχε κυκλοφορήσει 8 του Μάρτη του 1965, αλλά φυσικά είναι κλασικό και διαχρονικό και ακούγεται ευχάριστα μέχρι και σήμερα.

μόνο που ακούς Beach Boys σου ανεβάζουν τη διάθεση. Βέβαια, σου κατεβάζει τη διάθεση το γεγονός ότι σταμάτησε από χθες αργά το βράδυ και θα παραμείνει εκτός λειτουργίας για 22 ημέρες το μετρό Θεσσαλονίκης, προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες δοκιμές και οι έλεγχοι των συστημάτων και της κυκλοφορίας των σειρμών στο υποεπέκταση τμήμα του έργου προς την Καλαμαριά. Ειδικότερα, η βασική γραμμή του μετρό θα παραμείνει προσωρινά εκτός επιβατικής λειτουργίας έως και την Παρασκευή 19 Ιουνίου, είπαμε, για 22 μέρες χωρίς μετρό, ενώ νέα δρομολόγια προστίθενται στα αστικά λεωφορεία για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων του επιβατικού κοινού. Συγκεκριμένα, επανέρχεται η ειδική λεωφοριακή γραμμή ΜΗ1, η οποία θα λειτουργεί με χαρακτηριστικά ημι-εξπρες κατά μήκος της βασικής ζώνης εξυπηρέτησης του μετρό, ενώ παράλληλα θα ενισχυθούν με πρόσθετα δρομολόγια οι λεωφοριακές γραμμές 3, 31 και 39. Από σήμερα, λοιπόν, μέχρι και 19 Ιουνίου, μετρό ΙΟΚ. Α, κι άλλος έχει γενέθλια σήμερα, ο Νόλο Γκάλαχερ, της γνωστής οικογένειας. Ο γνωστός δηλαδή και ο άλλος είναι ο αδερφός του Λίαμ Γκάλαχερ από το συγκρότημα των Oasis. Ο Νόλ Γκάλαχερ, Βρετανός τραγουδιστής, τραγουδοποιός, μουσικός, γεννήθηκε 29 του Μάη του 1967. Γίνεται 59 ετών σήμερα. Είναι γνωστός φυσικά για τη συμμετοχή του στο συγκρότημα των Oasis από το 1991 μέχρι και τη διάλυσή του το 2009. Η προσφορά του στο συγκρότημα είναι κάτι παραπάνω από σημαντική, διότι έχει γράψει μερικές από τις πιο σημαντικές επιτυχίες του συγκροτήματος. Μαζί με το συγκρότημα έχει κερδίσει 6 British Awards, ενώ φυσικά γνωρίζουμε όλοι ότι επανενώθηκαν οι Oasis πρόσφατα για μια συναυλία που έγινε φυσικά ένας κακός χαμούλης. Τώρα θα ακούσουμε ένα mashup, δηλαδή από τη μία θα ακούς Green Day, από την άλλη θα ακούσω Oasis και αυτά έτσι ένα τουρλουμπούκι μαζί όλα. Αυτό είναι το mashup, όταν ακούμε δύο και καμιά φορά και περισσότερα τραγούδια σε ένα.

είναι ο Noel Gallagher, sorry κιόλας, αλλά εγώ αυτόν γουστάρω τρελά. Rory Gallagher, Moonchild, δεν είναι και τυχαίο και φυσικά αυτό το τραγούδι, διότι έχει πανσέλινο. Πανσέλινο δεύτερη τώρα στο Μάιο, η σπάνια μπλε πανσέλινο, 31 του Μάη, έρχεται να κλείσει το μήνα με τον πιο εντυπωσιακό τρόπο, διότι αποτελεί το δεύτερο ολόγιο φεγγάρι μέσα στο ίδιο 30 ημέρο. Αυτή η διπλή αστρονομική σου λέει σύμπτωση είναι που τη χαρίζει και τον τίτλο του μπλε φεγγαριού, θυμίζοντάς μας ότι η φύση έχει τους δικούς της σπάνιους ρυθμούς. Έτσι, αν και το χρώμα της δεν θα είναι μπλε ακριβώς, θα παραμείνει αυτό το κλασικό λαμπερό γκρι λευκό που όλοι ξέρουμε, η συγκεκριμένη πανσέλινος του Μαΐου είναι η μοναδική αφορμή για να κοιτάξουμε ψηλά. Πάντα πρέπει να κοιτάμε ψηλά, αλλά την Κυριακή έχει και πανσέλινο και είναι ωραία, εξού και το άσμα. Και έχει πλάκα ο φίλος μου, ο Δημήτρης από τη Λάρισα, που μου λέει: έχω πάθει πλάκα, λέει. Rory Gallagher θα σου ζητούσα. Κράτησα το τραγούδι που μου είπες. Μετά τις 6 έχουμε και δικές σας και άλλες παραγγελιές. Αλλά κλείνουμε την πρώτη ώρα που πέρασε ως ανεράκι με Τίνα Τέρνερ, διότι σαν σήμερα το 1984 κυκλοφόρησε το 5ο στούντιο άλμπουμ της με τίτλο Private Dancer, υπέροχο. Το 1985 είχε κερδίσει και 4 από τα 5 βραβεία Grammy για τα οποία είχε προταθεί. Είναι το άλμπουμ που ουσιαστικά τη φέρνει την τραγουδίστρια στην πρώτη γραμμή μετά από πάρα πολλά χρόνια και μας αρέσει ιδιαίτερα. Ξεκολουθούμε να έχουμε κινησούλα, 24 βαθμοί Κελσίου, οδεύουμε σε ειδήσεις των 6 και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να δεις.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η αναλυτική σας ενημέρωση. Αυξημένη η κίνηση αυτή την ώρα στα διόδια των Μαλγάρων λόγω της εξόδου για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, κυρίως το ρεύμα εξόδου από τη Θεσσαλονίκη. Η έξοδος αναμένεται να συνεχιστεί μέχρι αύριο το μεσημέρι. Αυξημένη είναι η κίνηση στα ΚΤΕΛ Μακεδονία και Χαλκιδικής. Σε ισχύ βρίσκεται απαγόρευση κυκλοφορίας φορτηγών άνω των 3,5 τόνων στις εξόδους των εθνικών οδών σήμερα από τις 10 το βράδυ, από σήμερα έως και τις 10 το βράδυ και αύριο από τις 8 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι. Ενώ για το ρεύμα εισόδου η απαγόρευση θα εφαρμοστεί τη Δευτέρα, 1 Ιουνίου, από τις 4 το μεσημέρι έως τις 11 το βράδυ. Συνεχίζονται οι αυξημένες ροές Βαλκάνιων από τις πύλες εισόδου στη χώρα λόγω του τριημέρου. Τούρκοι έχουν κατακλείσει τη Θεσσαλονίκη. Στο 80% ανέρχεται η πληρότητα στα ξενοδοχεία της πόλης. Νέο ιστορικό ρεκόρ θερμοκρασίας για το Μάιο κατέγραψε η Πορτογαλία με τον υδράργυρο να φτάνει τους 40,3 βαθμούς Κελσίου. Η Δυτική Ευρώπη παραμένει αντιμέτωπη με ένα έντονο και παρατεταμένο κύμα καύσωνα που μέχρι τώρα άφησε πίσω του 18 νεκρούς. Στη διεθνή επικαιρότητα, εχμές για την Ελλάδα άφησε ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην ομιλία του για τη συμπλήρωση 573 ετών από την άλωση της Κωνσταντινούπολης, σχολιάζοντας πως υπάρχουν εκείνοι που δεν μπορούν ακόμη να χωνέψουν την κατάκτησή της. Το τουρκικό δίκτυο TRT δημοσίευσε ένα AI βίντεο παρουσιάζοντας τα γεγονότα του 1453 με τα μάτια της τουρκικής πλευράς. Το βίντεο ξεκινά με μία φράση που αποδίδεται στο Μέγα Ναπολέοντα. Αν όλος ο κόσμος ήταν ένα κράτος, πρωτεύουσα θα ήταν η Κωνσταντινούπολη. Συνεχίζεται η κρίση στη Μέση Ανατολή με τον πρόεδρο της Ιρανικής Βουλής, Μοχαμάντ Γκαλιμπάφ, να δηλώνει ότι η Τεχεράνη δεν κερδίζει παραχωρήσεις μέσω συνομιλιών, αλλά μέσω πυράβλων, εκφράζοντας επιφυλάξεις για τη συμφωνία που προωθούν οι Ηνωμένες Πολιτείες για παράταση της εκεχηρίας με το Ιράν κατά 60 ημέρες. Σύμφωνα με αμερικανικές πηγές, η συμφωνία προβλέπει συνέχιση της εκεχηρίας και έναρξη νέου γύρου διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν με βασικά ζητήματα το απόθεμα εμπλουτισμένου ουρανίου και το καθεστώς εμπλουτισμού. Παράλληλα, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγχτσί, ανακοίνωσε ότι συζήτησε με τον Ομανό ομολογό του το μέλλον των στενών του Ορμούς και τη διαχείρισή τους σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Την αποδέσμευση 16,4 δισεκατομμυρίων ευρώ προς την Ουγγαρία ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Ένωση μετά τις μεταρρυθμίσεις που προώθησε η νέα κυβέρνηση του Πέτερ Μάγκερ για την ενίσχυση της δικαστικής ανεξαρτησίας και την καταπολέμηση της διαφθοράς. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, έκανε λόγο για άνεμο αλλαγής στη χώρα, ενώ η Βουδαπέστη υπέβαλε αίτημα ένταξης στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και επανεντάσσεται πλήρως στο πρόγραμμα Εράσμους. Σε εξέλιξη βρίσκεται φωτιά στην αγροδασική έκταση στους γόνους Λάρισας, μακριά από κατοικημένη περιοχή. Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 2 αεροσκάφη Καναντέρ, 38 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων και 11 οχήματα, μηχανήματα έργου και υδροφόρες δήμων και πυροσβεστικής. Στην πρόγνωση του καιρού, γενικά αίθριος προβλέπεται για αύριο καιρό σε Μακεδονία και Θράκη, με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις και μικρή πιθανότητα πρόσκαιρων τοπικών βροχών το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 29 βαθμούς σε κεντρική και ανατολική Μακεδονία και Θράκη, ενώ στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη θερμοκρασία θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Και στη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με τους ανέμους να πνέουν μεταβλητή εντάσσεως 3 με 4 μποφόρ. Ο υδράργυρος θα ανέβει στους 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 5.30.
2: Υπάρχουν τόποι που δεν ξεχνούν ποτέ τους ανθρώπους τους. Μέρες γιορτών Βοΐου Πέλεκων 2026. Αφιέρωμα στους βοϊώτες της Διασποράς. Μνήμες ξενιτιάς, ιστορίες ανθρώπων, φωτογραφίες από την Κεντρική Ευρώπη, την Κωνσταντινούπολη, τα Βαλκάνια, την Αμερική, την Αυστραλία. ημερίδες, εκθέσεις, μουσικές και τραγούδια της Ξενιτιάς. 27 Μαΐου έως 1η Ιουνίου 2026. Σιάτιστα, Πελεκάνος, Δαμασκηνιά, Πολυκάστανο. Μέρες γιορτών Βοϊού Πελεκών 2026. 10 χρόνια ιστορίας, πολιτισμού, τέχνης και παράδοσης.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
5: Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μια εκγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
6: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
7: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει σε αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
8: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη, ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
9: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
10: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε την καρδιά του παιδιού.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
11: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα.
12: Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
13: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

παν παν, σου ανεβάζει τη διάθεση. Βλέπω ότι όπου φύγει, φύγει. Χαμός λέει γίνεται τώρα στα διόδια εκεί στα Μάλγαρα. Όλοι φεύγουν για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, Παρασκευή. Εδώ είμαστε, 29 του Μάη. Άκου να δεις τον 102 της ΕΡΤΡΙΑ, στα 11 λεπτά μετά τις 6, 24 βαθμοί Κελσίου. Αυξημένη κίνηση, υπάρχει έτσι μια κινητικότητα. Φάνης Γιάκος στην τεχνική υποστήριξη. Θα είμαστε κοντά σας έως και στις 7. Να καλησπερίσω και το φίλο μου το Στάθη που βρίσκεται στην παρέα. Εννοείται ότι θα παίξει και το τραγούδι που μου ζήτησες. Ελάτε στην παρέα μας, 2313-338-420, να μας πείτε πού είστε και τι κάνετε. Θα φύγετε το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Στο Viber τα μηνύματά σας, 6930-078-228. Και αν και εσείς όπως και εμείς μείνετε εντός των πυλών και δεν έχετε να πάτε κάπου, σας δίνουμε έτσι κάποιες κοντινές επιλογές για τις παραλίες εδώ γύρω από τη Θεσσαλονίκη, για να κάνουμε την πρώτη βούτα μας, την πρώτη βουτιά, το πρώτο μπάνιο του καλοκαιριού. Εγώ τουλάχιστον έτσι λέω. Επιτέλους. Λοιπόν, φυσικά αναφέρομαι στη Χαλκιδική. Η Νέα Ηράκλεια στη Χαλκιδική είναι πολύ δίπλα, δηλαδή είναι δύο τραγούδια δρόμος και έχεις φτάσει. Άσε που θα ξεκινήσουν και τα beach bar σιγά σιγά. Επανομή Ναυάγιο στον ποταμό, επίσης μια πάρα πολύ ωραία επιλογή. Ήξερες εσύ, Φάνη μου, ότι εκτός από την παραλία Βουρβουρού υπάρχει και η παραλία Γουργουρού. Είδες τώρα το μαθαίνεις. Στην Ολυμπιάδα εκεί στη Χαλκιδική παίρνουμε την ομπρέλα μας, παίρνουμε την πετσέτα μας, την ψάδα μας, τα κουβαδάκια μας και σε άλλη παραλία για τη Γουργουρού. Όχι Βουρβουρού, Γουργουρού. Επίσης, αν η Χαλκιδική εντάξει, σχετικά κοντά, όπως και ο Άγιος Μάμας, είναι πάρα πολύ ωραία. Γενικότερα εκεί αυτές οι παραλίες είναι κοντά, έχει και ωραία ταβερνάκια και καταστήματα που μπορούμε να απολαύσουμε και τις τοπικές γεύσεις. Μία ημέρα τουλάχιστον να περάσουμε στον ήλιο και πάρα πολύ ωραία. Το επόμενο τραγούδι εσείς μας το ζητήσατε, εννοείται εμείς Κατήρι δεν χαλάμε, είναι ο Rory Gallagher, διότι πριν παίξαμε το Moonchild, ένα κατ' του γεγονότος ότι πέραν το τριημέρου του Αγίου Πνεύματος, αυτή την Κυριακή 31 του Μάη έχει και μπλε φεγγάρι, έχει και πανσέλινο. Οπότε είπαμε τα μάτια και το κεφάλι ψηλά στον ουρανό και κάνουμε και μια ευχούλα, γιατί όχι.

Είπαμε σήμερα Παρασκευή 29 του Μάη, όλη η εκπομπή είναι αφιερωμένη στα παιδιά που ξεκινάνε και δίνουν τον αγώνα τους. Αναφέρομαι στις πανελλήνιες εξετάσεις. Καλή επιτυχία, κουράγιο, χωρίς άγχος και φυσικά πρέπει και να έχουμε και καλή διατροφή, καλό ύπνο, όλα τέλος πάντων εμείς οι γονείς να τα φροντίζουμε και να τα προσέχουμε. Πάμε και στα ωραία πράγματα που συμβαίνουν σήμερα στην πόλη μας, για όλους εμάς που θα μείνουμε εδώ το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, αλλά θα πεταχτούμε ενδεχομένως να κάνουμε και μία βουτιά. Λοιπόν, σήμερα μία μεγάλη γιορτή για την Ευρώπη λαμβάνει χώρα στη Θεσσαλονίκη. Συγκεκριμένα σήμερα Παρασκευή 29 Μαΐου, στο πλαίσιο του εορτασμού της ημέρας της Ευρώπης, το φεστιβάλ Eurofest Θεσσαλονίκη 2026, μία ανοιχτή γιορτή αφιερωμένη στην Ευρώπη, στον πολιτισμό, στην εκπαίδευση και στη συμμετοχή των πολιτών. Στο πλαίσιο αυτής της διοργάνωσης, μαθητές και μαθήτριες που συμμετείχαν σε εκπαιδευτικό διαγωνισμό του Δήμου Θεσσαλονίκης θα βραβευτούν από τη διοίκηση του Δήμου για τις εργασίες τους, για τις ιδέες τους, οι οποίες θα παρουσιαστούν μάλιστα από τους ίδιους και προσφέρουν στον νεανικό παλμό της πόλης μας έτσι μια άλλη δροσιά μέσα από τη ζωντάνια και από τη δημιουργικότητά της. Αυτή η εκδήλωση ήδη πραγματοποιείται, ξεκίνησε δηλαδή στις 6 ώρα το απόγευμα, αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη στο Θέατρο Κήπου εδώ Θεσσαλονίκης, μέχρι όμως και τις 11 το βράδυ με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Άσε που η βραδιά θα ολοκληρωθεί και με μεγάλη συναυλία της Ρένας Μόρφη, γνωστή Ρένα Μόρφη, σε μια μουσική γιορτή ανοιχτή για όλους τους πολίτες της Θεσσαλονίκης. Κάτι πολύ όμορφο που έτσι να σας ανοίξουμε σιγά σιγά την όρεξη για να περάσετε πολύ ωραία και σήμερα το βράδυ. Επίσης, αν μας ακούτε εκεί δυτικά, στον Εύωσμο, αυτά είναι, επειδή ξέρετε, εμείς με το φαγητό και κανονικά πρέπει να κάνω μία εκπομπή για φαγητό μόνο, αποκλειστικά. Το Food Art Festival, έχουμε έτσι ιδιαίτερη λατρεία στο φαγητό. Ο θεσμός που έχει καθιερωθεί ως η πιο ζωντανή γαστρονομική γιορτή της πόλης επιστρέφει και αυτή τη φορά στρέφει το βλέμμα του στα δυτικά. Από τις 29 σήμερα ως και στις 31 του Μάη, δηλαδή την Κυριακή, το γήπεδο αγροτικού Αστέρα εκεί στον Εύωσμο μετατρέπεται στο επίκεντρο τριών βραδιών, γεμάτων γεύση, γεμάτων μουσική, γεμάτων διάθεση, καθημερινά. Από σήμερα, από τις 5 το απόγευμα ως και τα μεσάνυχτα, οι επισκέπτες έχουμε τη δυνατότητα να γευτούμε επιλογές από αγαπημένα street food spots της πόλης, να συμμετάσχουμε σε happenings και giveaways και να παρακολουθήσουμε ένα πλούσιο μουσικό πρόγραμμα και η είσοδος είναι μόνο στα 3 ευρώ. Οπότε, κρατάτε και μια μεγάλη γιορτή για την Ευρώπη σήμερα στη Θεσσαλονίκη, στο Θέατρο Κήπου Θεσσαλονίκης και Εύωσμος Food Art Festival. Και σας έχω κι άλλα. Αλλά να πάρουμε μια ανάσα με ένα υπέροχο τραγούδι για τη συνέχεια. Transistor και Living. Είναι ελληνικό το συγκρότημα και μάλιστα είναι από εδώ, από Θεσσαλονίκη. Το τραγούδι εννοείται το αφιερώνω σε όλα τα παιδιά. Είπαμε όλη η εκπομπή είναι αφιερωμένη στα παιδιά μας. Θέλουμε τα μηνύματά σας 6930 078 228 στο Viber και καλή ακρόαση.

0: This is the living. Living off the dead.
1: Καλά, εντάξει, τραγουδάρα, κομματάρα, έχω τσουτσουριάσει, έχω ανατριχιάσει. Ελπίζουμε να σας αρέσει και εσάς. Υπέροχο τραγούδι. Έτσι ακριβώς όπως λέει το τραγούδι, μέσα από τη μουσική ύπτασε, πετάς. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Μου φαίνεται ότι μάλλον πάτε και προς Χαλκιδική πλευρά, διότι αυτή τη στιγμή έχει πολλή κίνηση από ό,τι βλέπω στην Κωνσταντίνου Καραμαλία. Άρα οδεύεται προς Χαλκιδική. Είπαμε και ότι έχει και κίνηση στα διόδια Μάλγαρα. Είπαμε γενικότερα όπου φύγει και πολύ καλά κάνετε να προσέχετε για 102 στα ραδιόφωνα. Σας. Μεταξύ άλλων, η πλατεία Αριστοτέλους, εμείς συνεχίζουμε να σας δίνουμε ιδέες για όσους μένετε εντός της πόλης. Η πλατεία Αριστοτέλους μεταμορφώνεται για το διήμερο 30 και 31 Μαΐου, δηλαδή για Σάββατο και Κυριακή, σε γήπεδο μπάσκετ. Πάρα πολύ ωραία. Το πρώτο τζάμπο λοιπόν για το 2026 δίνεται στη Θεσσαλονίκη, στην πλατεία Αριστοτέλους, 30 και 31 Μαΐου, ενώ ο αγώνας θα συνεχιστεί στο Ναύπλιο στις 13 με 14 Ιουνίου, στην Ξάνθη 27 με 28 Ιουνίου, μετά Παϊκιά το 10 με 12 Ιουλίου, Ρόδο 18-19 Ιουλίου και η φετινή διοργάνωση ολοκληρώνεται στην Αθήνα 31 Ιουλίου με 2 Αυγούστου. Οπότε αν δείτε να μεταμορφώνεται η πλατεία Αριστοτέλους αυτό το σουκού σε γήπεδο μπάσκετ, μην πείτε ότι δεν σας τα είπαμε, εμείς σας τα είπαμε. Να στείλουμε την καλησπέρα μας στο φίλο μας τον Στάθη που μας ακούει εκεί στο αμαξοστάσιο. Θα κλείσουμε το τρίτο ημίωρο της εκπομπής με το τραγούδι που μας ζήτησε Στάθη και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Οδεύουμε σε τίτλους ειδήσεων και έχουμε και άλλα πολλά να πούμε εδώ στο Άκου να δεις, στον 102.

102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.

0: Ανάρτηση Τραμπ παραπέμπει σε καταρχήν συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Περιέγραψε τους βασικούς όρους της διευθέτησης, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι η τελική απόφαση θα ληφθεί μετά από σύσκεψη στο Situation Room. Τα στενά του Ορμούς πρέπει να ανοίξουν άμεσα και χωρίς διόδια, γράφει σε ανάρτησή του. Το πυρηνικό καύσιμο του Ιράν θα ανασυρθεί μέσα από τα βουνά που είναι θαμμένο και θα καταστραφεί, προσθέτει. Συνελήφθη 46χρονος Έλληνας στη Βρετανία για κατασκοπία υπέρ του Ιράν. Αύριο απολογούνται οι δύο αδελφοί από το Ρέθυμνο για την απάτη του ΟΠΕΚΕΠΕ, μαζί τους ο αντιδήμαρχος σε δήμο της Κρήτης που είχε βασικό ρόλο στην εξαπάτηση. Η έκθεση Τυχεροπούλου για ΟΠΕΚΕΠΕ αλλάζει άρδιν τα δεδομένα, η αντιπολίτευση δεν βάζει μυαλό, είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Αμετάκλητα ένοχη η κατηγορούμενη της πυρκαγιάς στο μάτι, εκ νέου στο εφετείο θα εξεταστεί το αλαφρυντικό. Πρωταθλήτρια στην αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. 9 νέες προκλήσεις μέσω ΕΣΠΑ. Σύλληψη 2 ατόμων για τηλεφωνική απάτη σε 20χρονη στη Φλόρινα πιάστηκαν επαυτοφόρο με κοσμήματα αξίας 15.000 ευρώ. Αυξημένη κίνηση αλλά με καλή ροή στα διόδια Μαλγάρων λόγω της εξόδου του Αγίου Πνεύματος, 100 επιπλέον λεωφορεία στα ΚΤΕΛ Μακεδονία. Ο Ισραηλινός στρατός διέσχισε τον ποταμό Λιτάνη στο Νότιο Λίβανο, επεκτείνονται οι επιχειρήσεις παρά την εκεχηρία. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
1: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
2: Αν δεν πρόλαβες τα νέα της ημέρας, μην αγχώνεσαι, τα έχουμε μαζεμένα μαζί με μουσική και σχόλια για όλα. Νυχτερινή βάρδια. Κάθε βράδυ 10 με 12, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει αλλιώς, με τον Γιάννη Παπαδόπουλο.
3: FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική, με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Μ' αρέσει ο Χρήστος ο Χατζημίσης που μας λέει να βάλετε και ένα λαμπάντα τώρα. Λέει και είστε μια χαρά. Εδώ είμαστε στην τρελή χαρά. Ακού να δεις τον 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Απόγευμα Παρασκευούλας, έπεται τριήμερο του Αγίου Πνεύματος και η Τζένιφερ Λόπεζ, ό,τι και να κάνει αυτή η κοπέλα, κλέβει την παράσταση. Έκλεψε, σου λέει, την παράσταση με το μαύρο στράπλες φόρεμά της και που φαινόταν το γυμνασμένο της εννοείται σώμα, η μακριά ουρά, μοτίβα από δαντέλα. Ηθοποιός και τραγουδίστρια έδωσε το παρόν στην πρεμιέρα του Office Romance μαζί με τον συμπροταγωνιστή της, τον Brett Goldstein. Η επίσημη προβολή αυτής της ρομαντικής κομεντής, Office Romance, Romance. Τώρα μου θύμισε μια καφετέρια που πήγαινα στα νιάτα μου. Office Romance, λοιπόν, η επίσημη προβολή της έλαβε χώρο στο ιστορικό θέατρο Egyptian στο Los Angeles. Οι δυο τους τράβηξαν τα φλάσ, εννοείται, των φωτογράφων, πόζα να χαμογελαστεί στο κόκκινο χαλί. Την ίδια στιγμή, ακούραστη η Τζέιλο, η 56χρονη στάρ, αυτό το τι λέμε τις ηλικίες με ξεπερνάει, ήταν καλεσμένη στην εκπομπή Jimmy Kimmel Live και μίλησε και για την προσωπική της ζωή, αφήνοντας εχμές μετά το χωρισμό της από τον Ben Affleck, λέγοντας ότι είναι ελεύθερη. Είμαι, λέει, η Τζένιφερ Λόπεζ. Να ξέρετε, να γνωρίζετε, τρέξτε παλικάρια για την Τζένιφερ Λόπεζ. Έπρεπε, λέει, να το είχα κάνει νωρίτερα. Τα έκανα όλα λάθος. Μέχρι τώρα πιστέψε με. Η ίδια, μάλιστα, μας είπε, αλλά άφησε, σου λέει, και ανοιχτό το ενδεχόμενο να ερωτευτεί ξανά στο μέλλον, Φάνη Γιάκο. Οπότε έχουμε ελπίδες. Κάποια στιγμή, λέει, θα βρω κάποιον, αν είναι αρκετά καλός. Έτσι λέει η Τζέιλο. Νομίζω ότι σε όλους τους άντρες αρέσει η Τζένιφερ Λόπεζ. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άνθρωπος. Α, είναι και αυτό το κομμάτι, εννοείται. Έχει όλο το πακέτο, τέλος πάντων, να τα λέμε αυτά. Την ίδια στιγμή πάλι η Τζένιφερ Λόπεζ τραγούδησε και το Total Eclipse of the Heart σε μια έτσι συγκινητική, υποτίθεται, στιγμή που είχε με την οικογένειά της, διότι όλα αυτά τα αναρτά στο Instagram. Η τραγουδίστρια και ηθοποιός δημοσίευσε ένα βιντεάκι στα social media, δείχνοντάς μας, εννοείται, πως γιόρτασε την ημέρα μνήμης και παράλληλα μια χαλαρή και οικογενειακή πλευρά της καθημερινότητας. Πολύ μου αρέσουν αυτά. Μαζί με τα παιδιά της, το Μάξ και την Έμα, συγγενείς, φίλους εκεί με μπάρμπεκιου, με πισίνα. Γενικώς ξέρουμε τα πάντα για τις ζωές τους, διότι εννοείται τις ανεβάζουν όλες στα social media ή τέλος πάντων μας ανεβάζουν αυτό που θέλουν να μας δείξουν. Μάλλον υπάρχει και ένα σχετικό φίλτρο και θα έπρεπε να υπάρχει, αν με ρωτάς. Από την άλλη, συνέχεια, ξέρετε, δείχνουμε τη χαρά, την τρέλα κτλ. Δεν είναι μόνο έτσι. Όλοι αυτοί που δείχνουν ότι είναι χαρούμενοι και τρισευτυχισμένοι, μην νομίζετε ότι συμβαίνει αυτό. Εννοείται ότι όλα είναι μέσα στη ζωή. Λοιπόν, και μιας και μιλάμε για social media, θέλουμε τα μηνύματά σας στο Viber 6930 078 228.

Αυτή τη στιγμή καλύτερα τα πράγματα στους δρόμους της πόλης. Εννοείται ότι υπάρχει έτσι αυξημένη λίγο κίνηση, διότι έρχεται τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Να καλησπερίσω και τη φίλη μου τη Βένια που βρίσκεται στην όμορφη παρέα μας. Μέχρι και τις 7 εδώ θα είμαστε. Και μιας και ξεκινάει το καλοκαιράκι 2026, το οποίο ήρθε έτσι με ορμή νωρίτερα, πάμε να ακούσουμε Island in the Sun.

Αχ, ωραία. Εδώ είμαστε λοιπόν, άκου να δεις τον 102.3, απόγευμα Παρασκευής, 29 του Μάη, και σαν σήμερα, το 2005, ανακοινώνεται ότι ο κιμπορντίστας Ρότζερ Οντόνελ και ο κιθαρίστας Πέρι Μπαμόντ απολύθηκαν από το συγκρότημα των Κιούρ. Τα δύο μέλη του συγκροτήματος, μάλιστα, δεν είναι ωραία αυτά τα πράγματα να συμβαίνουν, ειδοποιήθηκαν, σου λέει, για την απόλυσή τους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Μη σας μπαίνουν ιδέες. Μετά την απομάκρυση, μάλιστα, του Οντόνελ, οι Κιούρ δεν προσέλαβαν άλλο κιμπορντίστα και το επόμενό τους άλμπουμ ηχογραφήθηκε χωρίς πλήκτρα. Αυτά είναι. Βέβαια, να υπενθυμίσουμε ότι οι Cure έβγαλαν καινούριο αλμπουμάκι το 2024, το Songs of a Lost World, που για πρώτη φορά θα έχουν την ευκαιρία, όσοι τελικά πάνε στην Αθήνα, στα πλαίσια του Eject Festival 2026, μπορείτε να απολαύσετε τους Cure, διότι είναι ένα από τα πολλά συγκροτήματα που φέτος έρχονται. Γίνεται χαμός γενικά από συναυλίες, ιδιαίτερα στην Αθήνα. Έρχονται λοιπόν οι Cure στις 15 του Ιούλη στο ΟΑΚΑ. Καλά, τώρα για τους Cure, τι να σας πούμε, τα ξέρετε νομίζω την καριέρα τους τόσα χρόνια. Διανύουν την πέμπτη δεκαετία της απίθανα πετυχημένη τους καριέρας, ενώ ο τελευταίος τους αυτός δίσκος, το Songs of a Lost World, ήταν, σου λέει, χωρίς υπερβολή, ο καλύτερος δίσκος για το 2024 και βρέθηκε στις κορυφές σε όλες τις σοβαρές λίστες για εκείνη τη χρονιά, για το 2024, και θα είναι και η πρώτη φορά που η εμφάνισή τους στο Eject Festival 2026 θα έχει διάρκεια πάνω από 2 ώρες και θα περιλαμβάνει υλικό από αυτό το καινούριο τους αλμπουμάκι, γιατί εντάξει, αφού κυκλοφόρησε το 24, καινούριο το λες. Βέβαια, μπαίνοντας λίγο στα εισιτήρια, λίγο ouch, από 90 ευρώ για τους Cure. Να ξέρετε, να γνωρίζετε. Πάμε κι εμείς να λάβουμε.

Λοιπόν, το ακούσαμε αρχικά αυτό το τραγούδι από τη Lana Del Rey. Πάρα πολύ ωραία. Αλλά ήρθαν οι Within Temptation, νομίζω, και το απογείωσαν. Υπέροχο τραγούδι. Ξεκινάμε σιγά-σιγά με τραγούδια για το καλοκαίρι, το καλοκαίρι που έρχεται. Και είναι και η πρώτη πρόβα Generale τώρα αυτό το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, διότι βλέπω ότι όλοι όπου φύγει και πολύ καλά κάνετε. Να περάσετε υπέροχα, 102 στα ραδιοφωνά σας. Να προσέχετε, θα σας θέλουμε όλους εδώ να επιστρέψετε σόι και αυλαβείς πίσω. Να κάνετε την πρώτη βουτιά ενδεχομένως στη θάλασσα. Και εγώ, αν κάνω, θα σας τα πω όλα την Τρίτη, διότι Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα δεν έχουμε εκπομπή. Αλλά θα ακούσετε υπέροχες μουσικές, εννοείται, διαλεγμένες από μένα. Ποια είμαι εγώ, είμαι η Τόνια η Σουφλέρη και λέω ότι είμαι καλά. Είναι η εκπομπή Ακουναδής. Είμαστε κάθε μέρα κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα. Βάλτε μας έτσι στη ζωή σας και δεν θα χάσετε. Ωραία, περνάμε, ωραίες μουσικές ακούμε. Λέμε και κάτι έτσι πιο χαριτωμένο. Θέλω να ευχαριστήσω τον Φάνη τον Λιάκο πάρα πολύ που ήταν στην τεχνική υποστήριξη. Και επειδή θα τα ξαναπούμε ξανά μανά δηλαδή την Τρίτη που θα έχει μπει και το καλοκαίρι υποτίθεται διότι μπαίνει ο Ιούνιος. Γι' αυτό θα κλείσω με ένα τραγούδι το οποίο είναι λατρεμένο, αγαπημένο και φυσικά υπάρχει και σε extended version, 16 λεπτά, το ξέρεις φυσικά, το archive, από τους archive του Again, με το οποίο εγώ έχω φτάσει σχεδόν στα μουδανιά με τη 16 λεπτή εκδοχή. Εντάξει, να μην τρέχουμε, να τα λέμε αυτά. Λοιπόν, μένετε συντονισμένοι στον 102, έρχεται ο Θανάσης ο Βικόπουλος, σας αφήνω με αυτό το υπέροχο άσμα. Μόνουμε ξανά την Τρίτη λίγα λεπτά μετά τις 5, να περάσετε υπέροχα αυτό το τρίμερο, να προσέχετε, να είστε όλοι καλά και γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι το Ιράν πρέπει να δεσμευθεί πως δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο, ενώ ζήτησε το άμεσο άνοιγμα των στενών του Ορμούς χωρίς διόδια και περιορισμού στην αυσιπλοεία. Σε ανάρτησή του στο Truth Social ανέφερε ότι η αμερικανική ναυτική επιχείρηση αποκλεισμού θα τερματιστεί, ενώ υποστήριξε πως το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν που βρίσκεται θαμμένο σε πυρηνικές εγκαταστάσεις, οι οποίες επλήγησαν από αμερικανικούς βομβαρδισμούς, θα ανασυρθεί σε συνεργασία με την Τεχεράνη και θα καταστραφεί. Παράλληλα, σημείωσε ότι δεν θα υπάρξει καμία οικονομική συναλλαγή έως ότου οριστικοποιηθεί η συμφωνία, προσθέτοντας ότι πρόκειται να λάβει την τελική του απόφαση μετά από σύσκεψη που πραγματοποιείται αυτήν την ώρα στην αίθουσα επιχειρήσεων του Λευκού Οίκου. Σε εξέλιξη βρίσκεται φωτιά στην αγροτοδασική έκταση στους γόνους Λάρισας, μακριά από κατοικημένη περιοχή. Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 2 αεροσκάφη Καναντέρ, 38 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων και 11 οχήματα, μηχανήματα έργου και υδροφόρες των Δήμων. Αυξημένη η κίνηση αυτή την ώρα στα διόδια των Μαλγάρων λόγω της εξόδου για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, κυρίως στο ρεύμα εξόδου από τη Θεσσαλονίκη, όπου από το μεσημέρι αναχώρησαν περίπου 4.000 αυτοκίνητα. Η έξοδος αναμένεται να συνεχιστεί μέχρι αύριο το μεσημέρι. Αυξημένη είναι η κίνηση και στα ΚΤΕΛ Μακεδονία και Χαλκιδικής. Σε ισχύ βρίσκεται απαγόρευση κυκλοφορίας φορτηγών άνω των 3,5 τόνων στις εξόδους των εθνικών οδών σήμερα από το έως τις 10 το βράδυ και αύριο από τις 8 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι, ενώ για το ρεύμα εισόδου η απαγόρευση θα εφαρμοστεί τη Δευτέρα από τις 4 το μεσημέρι έως τις 11 το βράδυ. Συνεχίζονται οι αυξημένες ροές Βαλκάνιων από τις πύλες εισόδου στη χώρα λόγω του τριημέρου. Τούρκοι έχουν κατακλείσει τη Θεσσαλονίκη στο 80% αν έρχεται η πληρότητα στα ξενοδοχεία της πόλης. Νέο ιστορικό ρεκόρ θερμοκρασίας για το Μάιο κατέγραψε η Πορτογαλία, με τον υδράργυρο να φτάνει τους 40,3 βαθμούς Κελσίου. Η Δυτική Ευρώπη παραμένει αντιμέτωπη με ένα έντονο και παρατεταμένο κύμα καύσωνα που μέχρι τώρα άφησε πίσω του 18 νεκρούς. Εχμές για την Ελλάδα άφησε ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην ομιλία του για τη συμπλήρωση 573 ετών από την άλωση της Κωνσταντινούπολης, σχολιάζοντας πως υπάρχουν εκείνοι που δεν μπορούν ακόμα να χωνέψουν την κατάκτησή της. Το τουρκικό δίκτυο TRT δημοσίευσε ένα AI βίντεο παρουσιάζοντας τα γεγονότα του 1453 με τα μάτια της τουρκικής πλευράς. Το βίντεο ξεκινά με μία φράση που αποδίδεται στον Μέγα Ναπολέοντα: «Αν όλος ο κόσμος ήταν ένα κράτος, πρωτεύουσα θα ήταν η Κωνσταντινούπολη». Με τις απολογίες των κατηγορουμένων συνεχίστηκε στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο Γιαννιτσών η δίκη για το δυστύχημα στο Λούνα Πάρκ του Πευκοχωρίου, όπου τον Αύγουστο του 2024 έχασε τη ζωή του ο 19χρονος Γιάννης. Ο ιδιοκτήτης του Λούνα Πάρκ, η σύζυγός του, ο χειριστής του μοιραίου παιχνιδιού αλλά και ο μηχανικός αρνήθηκαν την ευθύνη, ενώ πλέον αναμένεται η εισαγγελική πρόταση. Και λίγα λόγια για τον καιρό. Γενικά έθριος προβλέπεται για αύριο σε Μακεδονία και Θράκη, θερμοκρασία από 15 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη γενικά έθριος ο καιρός, η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 7.30.
0: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
2: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
0: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
2: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
0: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
3: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Μια ιστορία θα σας πω.
5: Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
6: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
5: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
6: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους

Ο ιμπεριαλισμός φέρνει μέσα του τον πόλεμο όπως το σύννεφο την καταιγίδα, θα πει κάποτε ο Βλάντιμιρ Ιλιτς Λένιν, και μόνο δίκιο είχε. Όλοι έδειχναν σαστισμένοι από το ξέσπασμα του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, αλλά μόνο κεραυνός εν εθρία δεν ήταν, καθώς όλα είχαν ακολουθήσει μια πολύ συγκεκριμένη πορεία με μαθηματική ακρίβεια. Βλέπετε, είχαν ήδη κάνει την εμφάνισή τους και απλά ήθελαν να στεριώσουν και να κυριαρχήσουν τεράστια μονοπωλιακά συγκροτήματα σε παγκόσμια κλίμακα. Κοντά σε αυτό το φαινόμενο παρατηρούσαμε για πρώτη φορά εξάλληψη της πρωτοκαθεδρίας της εξαγωγής εμπορευμάτων και αντικατάστασή της από την πρωτοκαθεδρία της εξαγωγής κεφαλαίων στις λεγόμενες καθυστερημένες ζώνες με επιδίωξη το ανώτατο δυνατό κέρδος. Και αν προσθέσουμε και την διανομή με τη βοήθεια και πιο προχωρημένων τεχνικών μέσων όλου του κόσμου ανάμεσα σε μια χούφτα δυνάμεις, τότε το παζλ ενός προαναγγελθέντος πολέμου έχει φτιαχτεί. Αν υπάρχει κάτι όμως που πραγματικά είναι εντελώς καινούριο, είναι η εμφάνιση νέων μεγάλων δυνάμεων στα χρόνια εκείνα. Μπορεί το παλιό παραδοσιακό ζεύγος Βρετανίας και Γαλλίας όχι απλώς να παρέμενε, αλλά και να εδραίωνε τη θέση του δίπλα σε παλιές δυνάμεις όπως η Ρωσία, η Αυστρο-Ουγγαρία και η Οθωμανική Αυτοκρατορία, αλλά από το βάθος εμφανίζονται νέες δυνάμεις που αποζητούν το δικό τους ρόλο στην ιστορία και αναπόφευκτα στο κέρδος. Στην παλαιά, κουρασμένη και συντηρητική Ευρώπη ξεπροβάλλει η Γερμανία και η Ιταλία. Στην Άπο Ανατολή η Ιαπωνία, αλλά το μεγάλο όνομα λέγεται Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.

my smoking portico.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM της R3. Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής. Ο αγαπημένος Φάνης Λιάκος σήμερα συντροφιά στην τεχνική υποστήριξη. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες που μας ακούν μέσω του διαδικτύου. Εάν θελήσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μπορείτε να το κάνετε ως εξής. Θα γράψετε στα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102, θα αφήσετε ένα κενό, μετά θα γράψετε το μήνυμα και θα το στείλετε στο 54160. Υπάρχει μια αντίφαση στη σημερινή μας μουσική, φίλες και φίλοι, και ενδεχομένως να το έχετε αντιληφθεί ήδη. Τα μουσικά χαλιά που θα συντροφεύουν τα κεφάλαια θα κουβαλούν τους εφιάλτες κάποιων ανθρώπων. Τα τραγούδια θα κουβαλούν ένα πάρα πολύ βασικό αίτημα το οποίο θα συναντήσουμε. Μια πάρα πολύ βασική πραγματικότητα. Και είναι όλα τραγούδια γραμμένα για το θέμα στο οποίο θα βουτήξουμε σήμερα. Και θα δούμε όλη η συντροφιά ποιο είναι αυτό. Ξεκινήσαμε με το πρώτο τραγούδι που γράφτηκε για το συγκεκριμένο ζήτημα. Το Black Gal, What Makes You Head So Hard από τον Joe Pulum. Κλασικό jazz της εποχής εκείνης, δεκαετία του 30. Όπως είπαμε, το πρώτο τραγούδι που γράφτηκε για το σκοπό αυτό. Ένα τραγούδι στο οποίο ο ήρωας παραπονιέται ότι η κοπέλα του τον εγκατέλειψε άσπλαχνα. Και υπήρξε λόγος που τον εγκατέλειψε. Μέχρι το Γενάρη του 1917, η κατάσταση στην Γερμανία είχε αλλάξει σε σχέση με το λεγόμενο απεριόριστο υποβρυχιακό πόλεμο που είχε εξαπολύσει ακόμη και σε ουδέτερα πλοία. Κάθε πλοίο συμμαχικό, για να εξηγήσουμε και τι σήμαινε αυτός ο απεριόριστος υποβρυχιακός πόλεμος, κάθε πλοίο συμμαχικό, δηλαδή της Αντάντ ή και ουδέτερο, καθώς δεν συμμετείχαν όλες οι χώρες από την πρώτη στιγμή στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, που συναντούσε γερμανικό υποβρύχιο, έπρεπε να βυθιστεί. Κάποια στιγμή οι Γερμανοί με την

λεγόμενη υπόσχεση του Σάσεξ, υποσχέθηκαν αμή τι άλλο να μην χτυπούν τα αμερικανικά πλοία. Είπαμε όμως, η κατάσταση στη Γερμανία είχε αλλάξει. Κατά τη διάρκεια σύσκεψης, εν καιρό πολέμου, στα 1917, εκπρόσωποι από το γερμανικό ναυτικό έπεισαν την στρατιωτική ηγεσία και τον Κάιζερ Γουλιέλμο το Δεύτερο ότι η επανέναρξη του απεριόριστου υποβρυχιακού πολέμου θα βοηθούσε στην νίκη επί της Μεγάλης Βρετανίας και μάλιστα μέσα σε 5 μήνες, όπως υποστήριζαν. Οι Γερμανοί που ήταν υπεύθυνοι για τη χάραξη της συγκεκριμένης πολιτικής υποστήριξαν ότι έπρεπε πλέον να παραβιάσουν την υπόσχεση του Σάσεξ που είχαν δώσει στους Αμερικανούς για μη επίθεση, όπως είπαμε, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν μπορούσαν πλέον να θεωρούνται ουδέτερη χώρα από τη στιγμή που είχαν αρχίσει να παρέχουν πυρομαχικά και οικονομική βοήθεια στους συμμάχους. Και εδώ που τα λέμε, σε επίπεδο καθαρά στρατηγικό, οι Γερμανοί είχαν δίκιο. Το Βερολίνο πίστευε επίσης ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν θέσει σε κίνδυνο την ουδετερότητά τους, συνενώντας επίσης στον αποκλεισμό της Γερμανίας από τους συμμάχους. Βέβαια, ο έμπειρος Γερμανός καγκελάριος, ο Θέοβαλντ βον Μπέθμαν Χόλουγγεν, εναντιώθηκε στην πρόταση αυτή, υπογραμμίζοντας ότι η επανέναρξη του υποβρυχιακού πολέμου θα έβαζε εξ ολοκλήρου τις Ηνωμένες Πολιτείες στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο στο πλευρό των συμμάχων, τονίζοντας μάλιστα ότι κάτι τέτοιο αναφυσβήτητα θα οδηγούσε στην ήττα του άξονα. Σαφώς, φίλες και φίλοι, δεν μπορούμε να ξέρουμε τι θα γινόταν εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έμπαιναν στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Με αν και ίσως η ιστορία δεν γράφτηκε ποτέ. Σίγουρα όμως η συμμετοχή τους ήταν καταλυτική. 116.512 ψυχές άφησαν οι Αμερικανοί στα χαρακώματα και στα πεδία των μαχών. Και όσοι γύρισαν από τις χιλιάδες που βρέθηκαν στην Ευρώπη, πήραν μαζί τους τους εφιάλτες. Το 1924 το Αμερικανικό Κογκρέσο προγραμμάτισε την ψήφιση ενός νόμου με στόχο να δοθεί κάποια μικρή οικονομική βοήθεια στους βετεράνους του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μια βοήθεια που ενερχόταν σε $1.25 για κάθε μέρα που αυτοί είχαν υπηρετήσει στο εξωτερικό και $1 για κάθε ημέρα που υπηρέτησαν σε αμερικανικό έδαφος, συνεισφέροντας βέβαια στην εξέλιξη του Μεγάλου Πολέμου. Όταν ακούς κάτι τέτοιο, το μόνο που κάνεις είναι να βγάλεις μολύβι και χαρτί, τότε κομπιουτεράκια δεν υπήρχαν, και να αρχίσεις να υπολογίζεις τις μέρες της θητείας σου για να τις πολλαπλασιάσεις με το ποσό και να δεις το ακριβές ποσό που θα πάρεις. Ο τότε πρόεδρος Κάλβιν Κούλιτς άσκησε βέτο, λέγοντας πως το να πληρώνεται κάποιος δεν είναι πατριωτισμός. Παρ' όλα αυτά, το Κογκρέσο κατάφερε να παρακάμψει το βέτο του πρόεδρου, θεσπίζοντας το νόμο πλέον περί αποζημίωσης Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Μήνες αργότερα εκδόθηκαν 3.662.374 πιστοποιητικά υπηρεσιών. Ομόλογα ήταν. Με συνολική αξία 3.640 εκατομμυρίων δολαρίων. Περίπου 70 δισεκατομμύρια σημερινά λεφτά. Αλλά όλους τους πρόλαβε το μεγάλο οικονομικό κράχ του 1931. Τα ταμεία στράγγιξαν. Λεφτά δεν υπήρχαν.

Τώρα πια αντιλαμβάνεστε, φίλες και φίλοι, το κεντρικό πυρήνα των τραγουδιών. Διότι σας έχουμε αποκαλύψει ότι το αμερικανικό κράτος έχει τάξει επίδομα στους βετεράνους Αμερικανούς του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, αλλά δεν το έχει καταβάλει. Σε αυτή τη λογική κινείται και το τραγούδι που μόλις τώρα ακούσαμε, το «I'm gonna have fun when I get my bonus» του Καρλ Μάρτιν. Θα περάσω πάρα πολύ ωραία, θα σπάσω πολύ πλάκα όταν θα πάρω το bonus μου, όταν και αν. Η συντριπτική πλειοψηφία των ανθρώπων που είχαν λάβει μέρος στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο γύρισαν πίσω με σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα. Προβλήματα που στάθηκαν εμπόδια ακόμη και στην έβρεση εργασίας. Περισσότεροι από αυτούς ήταν πλέον άνεργοι. Και αντιλαμβάνεστε ότι παρότι ότι δεν πήγαν στα μέτωπα του πολέμου για τους παράδες, όταν προέκυψε το θέμα αυτό, ήθελαν όσο το δυνατόν γρηγορότερα τα λεφτά που τους υποσχέθηκαν για να αντιμετωπίσουν τα άμεσα και, όπως αποδείχθηκε, ζωτικής σημασίας προβλήματα που είχαν προκύψει με την οικονομική κρίση του 1931. Το Γενάρη του 1932, μια πορεία 25.000 ανέργων κατοίκων, όχι βετεράνων ωστόσο, της Πενσιλβάνια, που ονομάστηκε Στρατός του Κόξ, διαδηλώνει στην Ουάσιγκτον την μεγαλύτερη μέχρι τότε συγκέντρωση στην πρωτεύουσα.

των Ηνωμένων Πολιτειών. Μια συγκέντρωση που θα έλεγε κανείς πως άνοιξε το δρόμο για μετέπειτα πορείες ανέργων. Και όπως έγινε. Μαΐου του 1932 φτάσαμε και στην ημερομηνία μας. Περίπου 17.000 βετεράνοι του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου από όλες σχεδόν τις πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών, οι περισσότεροι άνεργοι και άποροι, μπαίνουν επικεφαλής μιας τεράστιας συγκέντρωσης στην Ουάσιγκτον με στόχο να απαιτήσουν την άμεση πληρωμή των ειδικών επιδομάτων τους. Τους πλαισιώνουν συγγενείς και αλληλέγγυοι όλων των κοινωνικών στρωμάτων και όλων των ιδεολογιών, με αποτέλεσμα ο αριθμός των ανθρώπων που οδεύουν προς την πρωτεύουσα να ξεπερνά τα 43.000 άτομα. Ανακήρυξαν τον εαυτό τους ως Bonus Expeditionary Force, αλλά το κοινό τους ονόμασε Bonus Army, ο στρατός του επιδόματος. Φτάνοντας κοντά στην Ουάσιγκτον, οργανώθηκαν όσο καλύτερα μπορούσαν, φτιάχνοντας πρόχειρα καταλήμματα και μικρά στρατόπεδα σε διάφορα σημεία γύρω από την πρωτεύουσα και φυσικά περίμεναν την εξέλιξη του κρίσιμου θέματος που τους απασχολούσε. Το μεγαλύτερο στρατόπεδο το έστησαν στην θέση Ανακώστια Φλάτς κατά μήκος του ποταμού δίπλα στο Καπιτόλιο. Παλέμαχοι πολεμιστές, γυναίκες και παιδιά ζούσαν σε πρόχειρα καταλήμματα κατασκευασμένα από υλικά που ανέσυραν από σωρούς σκουπιδιών, όπως παλιοσίδερα, ξύλα, κουτιά συσκευασίας και ό,τι άλλο πρόχειρο έβρισκαν σε εγκαταλειμμένα μέρη, καλύπτοντας τις στέγες με άχυρο.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Σε εξέλιξη αυτή την ώρα η συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τους συμβούλους του στην αίθουσα επιχειρήσεων του Λευκού Οίκου για την τελική απόφαση, όπως είπε ο ίδιος. Συνελήφθη 46χρονος Έλληνας στη Βρετανία για κατασκοπία υπέρ του Ιράν. Αυξημένη κίνηση αλλά με καλή ροή στα διόδια Μαλγάρων λόγω της εξόδου του Αγίου Πνεύματος 100 επιπλέον λεωφορεία στα ΚΤΕΛ Μακεδονία. Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στους γόνους Λάρισας. Αμετάκλητα ένοχοι για ανθρωποκτονία και σωματικές βλάβες από αμέλεια. Για το Μάτι κρίθηκαν οι κατηγορούμενοι καθώς ο Άριος Πάγος απέρριψε τις αιτήσεις ανέρεσης που είχαν καταθέσει. Αύριο απολογούνται οι δύο αδελφοί από το Ρέθινο που είχαν ηγετικό ρόλο στην απάτη του ΟΠΕΚΕΠΕ, μαζί τους και αντιδήμαρχος σε Δήμο της Κρήτης που είχε βασικό ρόλο στην εξαπάτηση. Πρωταθλήτρια στην αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, 9 νέες προσκλήσεις μέσω ΕΣΠΑ. Απορρίφθηκε σε δεύτερο βαθμό η τουρκική προσφυγή κατά της ακύρωσης του εμπορικού σήματος Turkegean. Επόμενη ενημέρωση στις 8.
0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

102 FM της R3. Εδώ είστε συνδεδεμένοι φίλες και φίλοι και ακούτε την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» με τον Θανάση Βικόπουλο στο μικρόφωνο και τον Φάνη Λιάκο στην τεχνική υποστήριξη. Σε μια ιστορία άγνωστη στον περισσότερο κόσμο, τη λεγόμενη ιστορία του Bonus Army, του στρατού, του επιδόματος, εκείνων των χιλιάδων παλεμάχων του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, στους οποίους το Αμερικανικό Κογκρέσο είχε τάξει βοήθεια. Επαναλαμβάνω, όχι πως πήγαν οι άνθρωποι στα μέτωπα επειδή περίμεναν κάποια βοήθεια, αλλά όπως θα δούμε, υπάρχει πάντοτε ένα εάν και όταν. Το τραγούδι που ακούσαμε είχε τίτλο «When the soldiers get their bonus», όταν οι στρατιώτες θα πάρουν το επίδομά τους, από τον Cripple Clarence. Άλλο ένα τραγούδι απόγνωσης. Την καλησπέρα μας στον αγαπημένο Κωνσταντίνο μας, πρωταθλητή Ευρώπης στο μπάσκετ, και στην αγάπη του και αγάπη μας την Μαρία, στο φίλο τον Άκη, άλλος ένας πρωταθλητής Ευρώπης στο μπάσκετ, που ποτέ δεν μας ξεχνά, ούτε και εμείς, και πάντοτε τον αγαπούμε. Στην Τατιάνα, υγεία, πραγματικά, Τατιάνα, και καλό τριήμερο να έχεις. Στην Πατρίτσια και την Αμαλία. Στο Στέλιο μας, τον Γιώργο, τον Γιάννη Τολιώνη. Στην Άννα, στο Ρετζίκι. Μια γλυκή αγκαλιά να στείλουμε στην κυρία Βασιλική. Την Ανά, να μην ξεχάσουμε. Τον αγαπημένο τον Μάκη. Στην Νεάπολη, τη Μαρία και τον Δημοσθένη. Οι μυστικές υπηρεσίες πιάνουν δουλειά την ίδια ώρα που τύπος και παρακρατικές ομάδες διαδίδουν πως πίσω από τη συγκέντρωση βρίσκονται οι αιώνιοι γνωστοί άγνωστοι κομμουνιστές. Τα σενάρια φαντασίας, φίλες και φίλοι, δίνουν και παίρνουν. Μια έκθεση πληροφοριών του στρατού ισχυρίζεται ότι το κίνημα των παλεμάχων σκόπευε να καταλάβει το Καπιτόλιο και να υποκινήσει μάχες ως πρώτο σήμα για κομμουνιστικές εξεγέρσεις σε όλες τις μεγάλες πόλεις των Ηνωμένων Πολιτειών. Διέδωσε επίσης ότι τουλάχιστον ένα μέρος της φρουράς του σώματος των πεζοναυτών που έδρευε στην Ουάσιγκτον επρόκειτο να λάβει μέρος στο πλευρό των κομμουνιστών. Η συγκεκριμένη έκθεση, να σκεφτείτε φίλες και φίλοι, ήταν η λεγόμενη έκθεση της 5ης Ιουλίου του 1932. Κρατήθηκε μυστική για δεκαετίες. Σκεφτείτε ότι δεν είχε αποχαρακτηριστεί μέχρι το 1991. Το Αμερικανικό Υπουργείο Δικαιοσύνης δημοσιεύει ταυτόχρονα μια ερευνητική έκθεση για τον στρατό του επιδόματος το Σεπτέμβρη του 1932, σημειώνοντας ότι οι κομμουνιστές είχαν προ επιδόματος το Σεπτέμβρη του 1932, σημειώνοντας ότι οι κομμουνιστές είχαν προσπαθήσει να εμπλακούν

κίνημα και παρακίνησε τους ριζοσπάστες να ενωθούν με τους διαδηλωτές στην Ουάσιγκτον. Ήδη από την έκδοση της 31ης Μαΐου του 1932, η Daily Worker, πάντα σύμφωνα με την έκθεση του Υπουργείου Δικαιοσύνης, έκδοση που αποτελεί το κεντρικό όργανο του Κομμουνιστικού Κόμματος στις Ηνωμένες Πολιτείες, παρότρινε τις αντιπροσωπείες των βετεράνων εργατών να συγκεντρωθούν όλοι στην Ουάσιγκτον στις 8 Ιουνίου.

Προς το παρόν, το περιβάλλον δεν δείχνει τεταμένο, πλην επαναλαμβάνω συγκεκριμένων δημοσιογράφων που κάνουν λόγο για κόκκινο κίνδυνο. Παρ' όλα αυτά, όλοι φοβούνται πως ανά πάσα στιγμή οι κολλασμένοι θα ξεσπάσουν. Και όσο όλοι φοβούνταν το ξέσπασμα, οι συγκεντρωμένοι παλέμαχοι του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου χάραζαν δρόμους ανάμεσα στις κατασκευές, έσκαβαν απαχωρητήρια. Μάλιστα δόθηκε τεράστια σημασία στην οργάνωση και την υπακοή στις διάφορες επιτροπές που επιφορτίστηκαν με το συντονισμό της όλης επιχείρησης. Σταδιακά έφταναν στην Αμερικανική πρωτεύουσα όλο και περισσότερα άτομα, τα οποία όφυλαν να εγγραφούν στους καταλόγους και βέβαια πάνω απ' όλα όφυλαν να αποδείξουν ότι ήταν βετεράνοι οι οποίοι τιμητικά είχαν απαλλαχτεί. Επικεφαλής του κινήματος ο Walter Waters, ο οποίος δήλωσε ότι οι βετεράνοι θα μείνουν εδώ για πολύ καιρό ως μια γνήσια οργάνωση, απαιτώντας να τους δοθεί το βοήθημα με στόχο να ανακουφιστούν σε μεγάλο βαθμό από την άθλια οικονομική κατάσταση στην οποία είχαν περιέλθει για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Πάμε στο τέταρτό μας τραγούδι, φίλες και φίλοι. Pity Witch Straw. Το προηγούμενο είχε τίτλο, αν θυμάστε, όταν οι στρατιώτες θα πάρουν το επίδομά τους. Το προηγούμενο ήταν «Πρόκειται να περάσω καλά όταν θα πάρω το επίδομά μου». Το πρώτο δεν το συζητάω. Μπορείτε να φανταστείτε γιατί τον εγκατέλειψε η κοπέλα του. Διότι, για να προδώσουμε και λίγο από το παρακάτω, άργησε πολύ αυτό εδώ το επίδομα και τελικά η κοπέλα του τον εγκατέλειψε. Αυτό που θα ακούσουμε έχει τίτλο «Όταν θα πάρω το επίδομά μου». «When I get my bonus».

Το συγκεκριμένο επίδομα και μια σειρά άλλων επιδομάτων τα οποία θα δούμε αμέσως τώρα και τα οποία έρχονταν από το αμερικανικό παρελθόν δεν σήμαιναν, φίλες και φίλοι, ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ο στρατός ήταν μισθοφορικός. Στην πολύ σύγχρονη ιστορία ουσιαστικά οι Ηνωμένες Πολιτείες διατηρούν το λεγόμενο All Volunteer Military, δηλαδή ένα στρατό πλήρως τελεχωμένο από αμοιβόμενους εθελοντές. Στην πραγματικότητα, κατά τη διάρκεια των περισσότερων μεγάλων πολεμικών συγκρούσεων στην ιστορία τους, οι Ηνωμένες Πολιτείες βασίστηκαν στην υποχρεωτική στρατολόγηση. Μιλώντας για το συγκεκριμένο θέμα, να πούμε ότι η πρακτική των στρατιωτικών επιδομάτων εν καιρό πολέμου ξεκίνησε στην Αμερική το 1776 ως πληρωμή, προσέξτε που στηριζόταν, στη διαφορά μεταξύ του τι θα κέρδιζε ένας στρατιώτης και του τι θα μπορούσε να κερδίσει εάν δεν είχε καταταγή. Γινόταν ένας συμψηφισμός κατά κάποιο τρόπο. Η πρακτική αυτή βέβαια προερχόταν από την αγγλική νομοθεσία που είχε ψηφιστεί στη Σύνοδο του Κοινοβουλίου το 1592. Τον Αύγουστο του 1776 το Κογκρέσο ενέκρινε τον πρώτο εθνικό συνταξιοδοτικό νόμο που προέβλεπε μισή αμοιβή εφόρου ζωής για τους βετεράνους με αναπηρία. Πριν από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο στην Αμερική, το επίδομα στρατιωτικής βοήθειας, πάντοτε προσαρμοσμένο για τον βαθμό του στρατιώτη ή του αξιωματικού, ήταν γη και χρήματα. Για παράδειγμα, ένας απλός στρατιώτης του υπηρετικού στρατού λάμβανε 100 στρέμματα και 80 δολάρια στο τέλος του πολέμου. Ενώ, άπαξ αυτό έτσι, ενώ ένας υποστράτηγος λάμβανε 1100 στρέμματα, το όπως αντιλαμβάνεστε ήταν αυτό που είπαμε, πάντοτε οι αμοιβές γίνονταν σε προσαρμογή του βαθμού. Το 1855 το Αμερικανικό Κογκρέσο αύξησε το ελάχιστο όριο επιχορήγησης γης σε 160 στρέμματα. Η 17η Ιουνίου του 1932, φίλες και φίλοι, χαρακτηρίστηκε από μια τοπική εφημερίδα της Ουάσιγκτον ως η πιο σκληρή μέρα στην πρωτεύουσα μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Την ημέρα εκείνη, η Γερουσία επρόκειτο να ψηφίσει νομοσχέδιο, το οποίο ήδη είχε περάσει από τη Βουλή, έτσι ώστε να δοθούν αμέσως στους δικαιούχους βετεράνους τα χρήματα. Με το ξημέρωμα, γύρω στους 10.000 διαδηλωτές συγκεντρώνονται γύρω από τους λεγόμενους λόφους του Καπιτόλιου, αναμένοντας την έκβαση της υπόθεσης. Ο Walter Waters, τον προαναφέραμε, επικεφαλής ηγέτης των παλεμάχων του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, εμφανίζεται ενώπιον των συγκεντρωθέντων κουβαλώντας δυσάρεστες ειδήσεις. Η Γερουσία δεν είχε εγκρίνει το νομοσχέδιο και είχε ματαιώσει την καταβολή του επιδόματος στους δικαιούχους και μάλιστα με συντριπτική πλειοψηφία, 62 με 18. Μια φοβερή σιωπή κυριάρχησε, όπως γράφουν οι εφημερίδες της εποχής και όπως μας μεταφέρουν μέχρι τις μέρες μας τα απομνημονεύματα των ανθρώπων που βρέθηκαν εκεί μεταξύ των συγκεντρωθέντων, οι οποίοι από τους επικεφαλείς των διαφόρων τμήματων που είχαν δημιουργηθεί έλαβαν την εντολή να γυρίσουν στα στρατόπεδα που είχαν στήσει. Έτσι λοιπόν ξεκινά μια σιωπηλή πορεία μπροστά από το Καπιτόλιο, η οποία θα διαρκέσει μέχρι και τις 17 Ιουλίου, όταν το Κογκρέσο θα διακόψει τις εργασίες του για το καλοκαίρι. Λίγο αργότερα, στις 28 Ιουλίου, ο Γενικός Εισαγγελέας Μίτσελ διατάσσει την εκένωση της περιοχής που είχε καταληφθεί από τους βετεράνους. Εύκολα μπορείτε να φανταστείτε τι πρόκειται να ακολουθήσει.
Οι παλέμαχοι αντιστέκονται, λέγοντας ότι σε καμιά περίπτωση δεν πρόκειται να φύγουμε από εδώ εάν δεν πάρουμε το επίδομα. Έτσι, η αστυνομία της Ουάσιγκτον λαμβάνει εντολή να πυροβολήσει στο ψαχνό. Στις πρώτες συγκρούσεις, δύο διαδηλωτές πέφτουν νεκροί. Στο μεσημεριανό γεύμα του, ο πρόεδρος Χούβερ ενημερώνεται για τα γεγονότα και την έκριθμη κατάσταση που είχε προκύψει. Αντί να ζητήσει κατάπαυση του πυρός και να στρέψει την όλη διαδικασία σε διαπραγματεύσεις με τους παλέμαχους, διατάσσει πλέον τον στρατό να καθαρίσει πλήρως την περιοχή από τους βετεράνους. Η εντολή του εκτελείται άμεσα. Δυνάμεις πεζικού αλλά και υπηκού, υποστηριζόμενες από 6 τεθωρακισμένα, φτάνουν επιγόντως στην περιοχή με επικεφαλής τον στρατηγό Ντάγκλας Μακάρθουρ, έναν άνθρωπο ο οποίος επρόκειτο να παίξει στον δεύτερο μεγάλο πόλεμο έναν πολύ σημαντικό ρόλο. Μια άλλη μεγάλη μορφή του μεγάλου πολέμου που επρόκειτο να ακολουθήσει, ο ταγματάρχης τότε Άιζενχάουερ, τοποθετείται σύνδεσμος με την αστυνομία της Ουάσιγκτον, ενώ ένας εκ των στρατηγών της νίκης που θα ακολουθούσε, ο Πάτον, ο Τζόρτζ Πάτον, είναι επικεφαλής του υπηκού. Τα στρατεύματα συγκεντρώνονται στη λεωφόρο της Πενσιλβάνια κάτω από το Καπιτόλιο. Χιλιάδες εργαζόμενοι βγαίνουν στους δρόμους, σταματούν τις δουλειές τους και παρακολουθούν έντρομοι τα τεκτενόμενα. Οι παλέμαχοι θεωρούν ότι η μεγαλειώδης εκείνη στρατιωτική συγκέντρωση γινόταν προς τιμήν τους. Επεφημούσαν οι άνθρωποι. Όμως τα πράγματα ήταν εντελώς διαφορετικά, φίλες και φίλοι. Ξαφνικά, οι στρατιώτες του Πάτων βάζουν τις ξυφολόχες στις άκρες των όπλων και εφορμούν εναντίον του συγκεντρωμένου πλήθους.

Αυτοί οι άνθρωποι βρέθηκαν στα χαρακώματα ενός πολέμου που δεν ήταν δικό τους, φίλες και φίλοι. Και ξαφνικά κάποιοι οπορροί είδαν τις ξυμφολόγχες των συμπατριωτών τους να εφορμούν κατά πάνω τους. Αυτοί οι άνθρωποι βρέθηκαν στα χαρακώματα με στόχο να κάνουν πραγματικότητα αυτό που διακηρύττει το τραγούδι, τη μελωδία του οποίου έχουμε συντροφιά για τον επίλογο, της αδελφότητας, του ύμνου της αδελφότητας. Οι θεατές, μην αντέχοντας το θέαμα, άρχισαν να ουρλιάζουν, φώναζαν ντροπή, ντροπή. Την ίδια ώρα που το ένα κύμα επίθεσης διαδέχονταν το άλλο, με ξυφολόγχες και δακρυγόνα. Οι βετεράνοι υποχωρούν κατά μήκος του ποταμού Ανακώστια και ο Χούβερ διατάζει τον Μακάρθουρ να σταματήσει. Ο φανατικός Μακάρθουρ όμως αγνοεί την εντολή και κατευθύνει το πεζικό στον κύριο χώρο του στρατοπέδου με στόχο να εκδιώξει τους συγκεντρωμένους. Βάλαν το στρατόπεδο φωτιά χωρίς να νοιάζονται για τα αποτελέσματα, τα οποία ήταν δυσάρεστα. Δύο βρέφοι χάσαν τη ζωή τους μες στις φλόγες και τα κοντινά νοσοκομεία κατακλείστηκαν από τραυματισμένους ανθρώπους. Ο Eisenhower θα γράψει αργότερα πως η όλη σκηνή ήταν θλιβερή, οι βετεράνοι ήταν πεινασμένοι άνθρωποι, ρακένδυτοι, φορούσαν αποκόμματα από παλιές στρατιωτικές στολές. Αισθάνθηκα άσχημα για την κακοποίησή τους.

Οι εικόνες του μόνιμου στρατού να εφορμούν στις συμπαθείς τάξεις των βετεράνων τυπώθηκαν στον τύπο σε όλη τη χώρα, επιβεβαιώνοντας την εθνική οργή σχετικά με την διακυβέρνηση της χώρας, δημιουργώντας την κοινή γνώμη ακόμη μεγαλύτερη συμπάθεια για αυτούς τους ανθρώπους. Μετά τη διάλυσή τους, συνέχισαν την εκστρατεία τους για να πάρουν τα χρήματα του επιδόματος με πρόσθετες πορείες στην Ουάσιγκτον, έχοντας στο πλευρό τους πάντα μεγάλη υποστήριξη του λαού. Οι βετεράνοι ανταμείφθηκαν το 1936 με ένα πρώτο νομοσχέδιο που επέτρεπε την εξαργύρωση των ομολόγων όποτε ήθελαν οι ίδιοι, το οποίο πέρασε παρά το βέτο του μετέπειτα Προέδρου Ρούσβελ. Τελικά, όσοι επέζησαν, αποζημιώθηκαν πλήρως, είτε το πιστεύετε είτε όχι, το 1945, ναι, το 1945. Γιατί τα επιδόματα ήταν, είναι και θα είναι για πάντα μια πάρα πολύ σκληρή και κυρίως πικρή ιστορία. Υπάρχουν άνθρωποι που έφυγαν από τη ζωή χωρίς να τα πάρουν. Τελικά ο Λένιν είχε δίκιο. Ο ιμπεριαλισμός φέρνει μέσα του τον πόλεμο, όπως το σύννεφο κουβαλά μέσα του την καταιγίδα. Και εμείς σας αποχαιρετούμε με τον Μπίσλιμ που τραγουδά το «Όταν θα πάρω τα λεφτά μου». Γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε εξέλιξη αυτή την ώρα η συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τους συμβούλους του στην αίθουσα επιχειρήσεων του Λευκού Οίκου για την τελική απόφαση, όπως είπε ο ίδιος. Με ανάρτησή του που παραπέμπει σε καταρχήν συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, ο Ντόναλντ Τραμπ περιέγραψε τους βασικούς της όρους. Το Ιράν πρέπει να συμφωνήσει πως δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο ή πυρηνική βόμβα, ενώ τα στενά του Ορμούζ πρέπει να ανοίξουν άμεσα για ανεμπόδιστη στην αυσιπλοεία και προς τις δύο κατευθύνσεις χωρίς τέλη διέλευσης. Παράλληλα, όλες οι θαλάσσιες νάρκες θα πρέπει να εξουσιαστούν.

0: ουδετερωθούν. Πρόσθεσε δε ότι τα πλοία που είχαν εγκλωβιστεί στα στενά λόγω του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού, ο οποίος, όπως είπε, πρόκειται να έρθει, μπορούν να αρχίσουν να επιστρέφουν στους προορισμούς τους. Όμως, σύμφωνα με το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Fars του Ιράν, που επικαλείται ενημερωμένες πηγές, χαρακτήρισε τη δήλωση Τραμπ ως μείγμα αλήθειας και ψεμάτων. Καλύτερη εικόνα παρουσιάζει αυτή την ώρα η μεγάλη πυρκαγιά που βρίσκεται σε εξέλιξη στην περιοχή των Γόνων στα Τέμπη, με ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις να επιχειρούν για τον περιορισμό της. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, στο σημείο έχουν κινητοποιηθεί 38 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, 11 πυροσβεστικά οχήματα και 2 αεροσκάφη. Στην επιχείρηση συνδράμουν επίσης μηχανήματα έργου και υδροφόρες της τοπικής αυτοδιοίκησης. Αυξημένη η κίνηση αυτή την ώρα στα διόδια των Μαλγάρων λόγω της εξόδου για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, κυρίως το ρεύμα εξόδου από τη Θεσσαλονίκη, όπου από το μεσημέρι αναχώρησαν περίπου 4.000 οχήματα. Η έξοδος αναμένεται να συνεχιστεί μέχρι αύριο το μεσημέρι και είναι αυξημένη η κίνηση και στα κτέλ Μακεδονίας και Χαλκιδικής. Σε ισχύ βρίσκεται απαγόρευση κυκλοφορίας φορτηγών άνω των 3,5 τόνων στις εξόδους των εθνικών οδών σήμερα έως τις 10 το βράδυ και αύριο από τις 8 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι, ενώ για το ρεύμα εισόδου η απαγόρευση θα εφαρμοστεί τη Δευτέρα από τις 4 το μεσημέρι έως τις 11 το βράδυ. Συνεχίζονται οι αυξημένες ροές Βαλκανίων από τις πύλες εισόδου στη χώρα λόγω του τριημέρου. Τούρκοι έχουν κατακλείσει τη Θεσσαλονίκη. Στο 80% ανέρχεται η πληρότητα στα ξενοδοχεία της πόλης. Αμετάκλητα ενοχή για ανθρωποκτονία και σωματικές βλάβες από αμέλεια στην υπόθεση της φωνικής πυρκαγιάς στο Μάτι κρίθηκαν οι πρώην επικεφαλής της πυροσβεστικής Σωτήρης Τερζούδης, Βασίλης Ματθεόπουλος και ο πρώην Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Ιωάννης Καπάκης, καθώς ο Άριος Πάγος απέρριψε τις αιτήσεις αναίρεσης που είχαν καταθέσει. Το Ανώτατο Δικαστήριο ανέπεμψε την υπόθεση στο εφετείο για νέα κρίση ως προς τη μη χορήγηση του ελαφρυντικού του σύνομου βίου και κατ' επέκταση ως προς τις επιβληθήσεις ποινές. Απορρίφθηκε σε δεύτερο βαθμό η τουρκική προσφυγή κατά της ακύρωσης του εμπορικού σήματος Turkey-Aegean, με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προσφυγών να επικυρώνει τη διαγραφή του από τα ευρωπαϊκά μητρώα. Ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος χαρακτήρισε την εξέλιξη δικαίωση των εθνικών μας θέσεων, υπογραμμίζοντας ότι η Ευρωπαϊκή Θεσμική Τάξη αναγνώρισε πως ο όρος Turkey-Aegean στερείται νομικής και εμπορικής βάσης. Ιστορικός καύσωνας στη Δυτική Ευρώπη, λύγησαν οι ράγες του Τραμπ στη Γαλλία, κόκκινο συναγερμό στην Ιταλία. Θερμοκρασίες έως 40 βαθμούς Κελσίου σε Πορτογαλία και Ισπανία. Παράλληλα, αποκαλυπτικά είναι τα δεδομένα που έρχονται στο φως της δημοσιότητας για το λιώσιμο των πάγων, καθώς σύμφωνα με νέα μελέτη, οι παγετώνες έχασαν σε παγκόσμιο επίπεδο πάνω από 500 δισεκατομμύρια τόνους πάγου. Τα δεδομένα αυτά είναι ενδεικτικά της ανόδου της μέσης θερμοκρασίας του πλανήτη. Με τις απολογίες των κατηγορουμένων συνεχίστηκε στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο Γιαννιτσών η δίκη για το δυστύχημα στο Λούνα Πάρκ του Πευκοχωρίου, όπου τον Αύγουστο του 2024 έχασε τη ζωή του ο 19χρονος τότε Γιάννης. Ο ιδιοκτήτης του Λούνα Πάρκ, η σύζυγός του, ο χειριστής του μοιραίου παιχνιδιού αλλά και ο μηχανικός αρνήθηκαν την ευθύνη, ενώ πλέον αναμένεται εισαγγελική πρόταση. Γενικά αίθριος προβλέπεται για αύριο καιρός σε Μακεδονία και Θράκη, θερμοκρασία από 15 έως 29 βαθμούς Κελσίου, και στη Θεσσαλονίκη γενικά αίθριος ο καιρός, η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 8.30.
1: Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
2: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
1: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
2: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
1: dreamteam.org.gr.
3: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης

0: Και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
1: Επειδή υπάρχουν θέματα που δεν χωράνε σε τίτλους ειδήσεων,
2: εντός κάδρου. Κάθε Κυριακή στις 10 το βράδυ.
1: Με τη Χριστίνα Καλημέρη
2: και τον Βασίλη Κατσάρα.
3: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Το σβήσιμο της μέρας.
5: Fade out.
4: Με τον Παναγιώτη Μανή.
5: Fade out.
4: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
5: ταξίδια στο παρελθόν,
4: μουσικές του κόσμου.
5: Fade out.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι το Fade Out της Παρασκευής 29 Μαΐου. Είμαστε στον 102 και θα είμαστε μαζί ως τις 10. Κώστας Σαββίδης απέναντι στη ραδιοσκηνοθεσία και πάμε να δούμε τι θα δούμε σήμερα. Πριν δούμε οτιδήποτε, να πούμε ότι ξεκίνησαν οι Πανελλήνιες, θα το έχετε ακούσει πάρα πολλές φορές από το πρωί, μαζί με τα θέματα που πέσανε. Καλή επιτυχία στα παιδιά που θα δώσουν τις επόμενες μέρες. Έχει κλείσει το μετρό, το ζήσαμε στο πετσί μας, όσοι κυκλοφορήσατε στο κέντρο. Θα είδατε φυσικά ότι το κέντρο από νωρίς το πρωί είναι μποτιλιαρισμένο παντού σε όλους τους δρόμους. Είναι οι επιπτώσεις του μετρό, είχαμε μάθει με το μετρό και τώρα που λείπει, μας λείπει. Και επειδή λείπει το μετρό και επειδή πολλοί έχουν ξεκινήσει ήδη να φεύγουν όπου βρουν, είτε λέγεται Χαλκιδική είτε Πιερία, οι δρόμοι είναι αδιαπέραστοι και τι να πούμε, εδώ έχει πάντα ήλιο. Εκεί που θα πάτε, εύχομαι να έχει πάντα ήλιο. Εμείς θα μείνουμε εδώ και θα δουλεύουμε. Οι υπόλοιποι θα πάτε εκεί καλά να περάσετε το τριήμερο. Νομίζω ότι θα φύγει πάρα πολλοί κόσμος αυτό το τριήμερο και αυτό γιατί είναι το πρώτο καλοκαιρινό τριήμερο αυτής της χρονιάς. Μείνετε μαζί μας όσοι είστε εδώ και πάμε.

Λοιπόν, και μια και λέμε για τριήμερα, για βόλτες, για διακοπές, έχετε κλείσει να πάτε διακοπές, και αν ναι, με πλοίο, σε νησί. Αν έχετε κλείσει ή αν θα κλείσετε, έχετε το νου σας όσοι έχετε καινούργια αυτοκίνητα, γιατί αν έχετε ηλεκτρικό αυτοκίνητο ή υβριδικό, θα πρέπει η μπαταρία σας να μην είναι φορτισμένη ή τα καύσιμά σας να είναι, να μην είναι φουλαρισμένο το ντεπόζιτο. Λοιπόν, είναι ο κανόνας που ισχύει στην ελληνική ναυσιπλοεία και λέει ότι οι μπαταρίες θα πρέπει να είναι φορτισμένες έως το πολύ το 40% της χωρητικότητάς της, ενώ τα υβριδικά αυτοκίνητα, τα καύσιμα, θα πρέπει να είναι έως 50%. Λοιπόν, γιατί γίνεται αυτό λοιπόν? Είναι σύμφωνα με τη ναυσιπλοεία, λόγω του μεγέθους τους, οι μπαταρίες των ηλεκτρικών αυτοκινήτων μπορούν θεωρητικά να προκαλέσουν τόσο έντονη φωτιά που είναι εξαιρετικά δύσκολο να κατασβεστεί, και το αμπάρι πλοίου με αναμένη μπαταρία αποτελεί το μεγαλύτερο κίνδυνο για την ναυσιπλοεία αυτή τη στιγμή. Το φαινόμενο ονομάζεται θερμική διαφυγή και σε κλειστό χώρο γκαράζ πλοίου μπορεί να εξελιχθεί σε καταστροφή πριν προλάβει να επέμβει το πλήρωμα. Η λογική του ορίου είναι ότι η μπαταρία με χαμηλότερο επίπεδο φόρτισης παράγει λιγότερη θερμότητα και με μικρότερη ένταση σε περίπτωση συμβάντος. Λοιπόν, εάν κάποιος φτάσει στο λιμάνι με φόρτιση παραπάνω, τι γίνεται? Λοιπόν, ή θα κάνετε βόλτες, ή επειδή η οδηγία είναι υποχρεωτική, ζητείτε από τον οδηγό προφορική δήλωση ποσοστού φόρτισης, οπότε αν είστε εκεί κοντά δεν θα υπάρχει πρόβλημα. Οι ειδικοί ωστόσο λένε, και μάλιστα δημοσίως, ότι το όριο του 40% στη φόρτιση των μπαταριών των ηλεκτρικών αυτοκινήτων δεν στηρίζεται σε επιστημονικά δεδομένα και δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Ωστόσο, ο κανόνας είναι κανόνας, ο νόμος είναι νόμος και τηρείται, οπότε όταν ξεκινήσετε φροντίστε να φτάσετε πριν επιβιβαστείτε στο λιμάνι με ηλεκτρικό αυτοκίνητο, να έχετε μια φόρτιση γύρω στο 30%, έτσι ώστε να μην υπάρχει πρόβλημα και για εσάς και για το πλήρωμα.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
3: Καλησπέρα στην Ιωάννα που μας στέλνει την αγάπη της από τη δουλειά σήμερα. Ευχαριστούμε πολύ για το μήνυμα και για τη συντροφιά. Στο 693-0078-228, 693-0078-228 στο Viber. Θέλουμε και τα δικά σας μηνύματα. Και λίγο τώρα θα πάμε να μπούμε σε Champions League. Αύριο έχουμε ένα τελικό. Και τελικό ανάμεσα σε Arsenal και Paris Saint-Germain. Και μάλιστα για πρώτη φορά αύριο νωρίς. Στις 7 το απόγευμα λοιπόν η Arsenal και η Paris Saint-Germain, οι πρωταθλητές Αγγλίας για πρώτη φορά μετά από 22 χρόνια και οι ενδυνάμοι πρωταθλητές Γαλλίας, και θα δούμε ποιος θα το πάει στις 7 το απόγευμα. Και γιατί έχει αλλάξει η ώρα λοιπόν? Η ώρα σύμφωνα με την UEFA έχει αλλάξει για 4 βασικούς λόγους. Ποιοι είναι αυτοί? Λοιπόν, κατά πρώτον αφορά τη συνέχιση των εορτασμών. Όταν το έπαιρνε 10 η ώρα μέχρι τις 12 τελείωνε το μάτς, μετά δεν υπήρχε εορτασμοί, έπρεπε να γυρίσουν πίσω στις χώρες τους κτλ. Οπότε τώρα τελειώνει το μάτς στις 9, βγαίνουν στους δρόμους της Βουδαπέστης όλοι που θα γίνει το μάτς και θα συνεχίσουν να γιορτάσουν. Θα έχει και συνέχεια λοιπόν ο εορτασμός της κατάκτησης και θα έχει και οικονομικά ωφέλη η πόλη. Από εκεί και πέρα η καλύτερη προσέλευση των φιλάθλων, γιατί θα έχουν ευκολότερη πρόσβαση στα μέσα μαζικής μεταφοράς, αλλά και σε πιθανές πτήσεις επιστροφής όσοι τυχεροί πάνε για να δουν από κοντά το παιχνίδι. Τα μικρά παιδιά θα μπορούν να το δουν χωρίς να έχουν έννοια για την επόμενη μέρα, αν και τώρα εδώ που τα λέμε, πια μικρά παιδιά κοιμούνται στις 12, λέμε τώρα. Αλλά τέλος πάντων είναι και αυτός ένας από τους λόγους, σύμφωνα με την UEFA, ότι οι μικρές ηλικίες μπορούν στις 7 να δουν το παιχνίδι, οπότε δεν υπάρχει θέμα. Και τέλος και κυριότερο, θα πω εγώ λόγος, είναι η αγορά της Ασίας. Για την UEFA αυτή η αγορά είναι εξαιρετικά σημαντική και με την αλλαγή της ώρας θα είναι πιο προσβάσιμος ο τελικός όσον αφορά την τηλεοπτική του παρακολούθηση και από αυτή την Ήπειρο που την θέλει, όπως είναι λογικό, η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, προκειμένου να έχει και εκεί πρόσβαση για ποιο άλλο λόγο, για έσοδο.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Σε εξέλιξη η συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τους συμβούλους του στην αίθουσα επιχειρήσεων του Λευκού Οίκου για την τελική απόφαση, όπως είπε ο ίδιος. Συνελήφθη 46χρονος Έλληνας στη Βρετανία για κατασκοπία υπέρ του Ιράν. Αυξημένη κίνηση αλλά με καλή ροή στα διόδια Μαλγάρων λόγω της εξόδου του Αγίου Πνεύματος, 100 επιπλέον λεωφορεία στα ΚΤΕΛ Μακεδονία. Καλύτερη εικόνα στην Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στους γόνους Λάρισας. Αμετάκλητα ένοχη για ανθρωποκτονία και σωματικές βλάβες από αμέλεια στην υπόθεση της φωνικής πυρκαγιάς στο Μάτι κρίθηκαν οι κατηγορούμενοι, καθώς ο Άριος Πάγος απέρριψε τις αιτήσεις ανέρεσης που είχαν καταθέσει. Αύριο απολογούνται οι δύο αδελφοί από το Ρέθυμνο που είχαν ηγετικό ρόλο στην απάτη του ΟΠΕΚΕΠΕ, μαζί τους και αντιδήμαρχος σε Δήμο της Κρήτης που είχε βασικό ρόλο στην εξαπάτηση. Απορρίφθηκε σε δεύτερο βαθμό η τουρκική προσφυγή κατά της ακύρωσης του εμπορικού σήματος Turk Aegean. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
2: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
0: Πανόραμα, πανόραμα. Έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην ενημέρωση τα Σαββατοκύριακα. Για ό,τι κυριαρχεί στην ειδησιογραφία, ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Θωμάς Τσίμπας και Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης σε ένα πανόραμα επικαιρότητας.
3: Πανόραμα, πανόραμα.
0: 11 με 1, Σάββατο και Κυριακή, στον 102. FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Το σβήσιμο της μέρας.
5: Fade out, fade out.
6: Fade out.
4: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Σκύψει απάνω μας η αυγή, στο μαύρο μας το δάκρυ. Θα καθρεφτήσει τα παλό το φως, γιωμάτι δέος. Ορθή θα σηκωθούμε, τον πόνο του θα πει καθ' αδερφός.

Με τέτοιες μουσικές θα κλείσει όμορφα εβδομάδα, λέει η Νατάσα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και τα δικά σας μηνύματα στο Viber στο 693-0078-228. 693-0078-228. Για το Champions League λέγαμε. Και λοιπόν, τι είναι αυτό το τρόπαιο που το θέλουν όλοι αλλά είναι τόσο δύσκολο να αποκτηθεί. Μέχρι και η ίδια Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου γράφει στο site της, δεν είναι δά και κανένα αριστούργημα, μα όλοι στο ποδόσφαιρο θέλουν να το πιάσουν στα χέρια της. Λοιπόν, η κούπα με τα μεγάλα αυτιά, από το 2009 η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία έχει σταματήσει να την δει, να δίνει το αυθεντικό τρόπαιο στους νικητές. Όχι βέβαια ότι ποτέ ήταν τόσο απλό που αν το κατακτούσες θα το έπαιρνες και σπίτι σου. Ως το 2009 ο κανονισμός προέβλεπε πως το original τρόπαιο κοσμούσε τα μουσεία ομάδων που έφταναν τις 5 συνολικές ή τις 3 συνεχόμενες κατακτήσεις. Ποιοι το έχουν? Real, Ajax, Milan, Bayern και Liverpool. Αυτές οι 4 ομάδες μόνο έχουν την τύχη να έχουν το original τρόπαιο στην τροπαιοθήκη τους. Λοιπόν, πώς κατασκευάστηκε το κύπελο αυτό? Λοιπόν, είναι 59 ετών, το 1967 κατασκευάστηκε. Είναι 73,5 εκατοστά και 7,5 κιλά. Σχεδιάστηκε από τον Ελβετό Γιούργ Στάντελμαν. Λοιπόν, ο ίδιος λέει, μιλώντας στα μέσα ενημέρωσης, έχει πει ότι ο πατέρας του γνώριζε πολύ καλά τον τότε γραμματέα της UEFA. Η εταιρεία, η δικιά τους, είχε προμηθεύσει στο παρελθόν με πολλά τρόπια την UEFA και ο ίδιος τότε 25 ετών ανέλαβε να φτιάξει το πολυπόθετο αυτό τρόπαιο. Είχε μόλις τελειώσει τη σχολή καλών τεχνών. Στην πρώτη συνάντηση πήγε 30 σχέδια, τα άπλωσε μπροστά, ούτε ένα δεν ενεκρίθη. Λοιπόν, γιατί τους φάνηκαν πολύ μοντέρνα. Ήθελαν κάτι που να είναι χαρακτηριστικό. Λοιπόν, του εξήγησαν ότι έπρεπε οι λαβές να είναι πολύ μεγαλύτερες, γιατί ήταν σημαντικές, και γενικά το τρόπαιο να αποτυπώνει την έγκλη του πρωταθλητή Ευρώπης. Λοιπόν, μόλις πήρε τις προδιαγραφές, σχεδίασε ένα τρόπαιο στην αρχή 60 εκατοστών και το σχήμα μιας ποδοσφαιρικής μπάλας κάτω από το σήμα της UEFA. Γενικά η μορφή άρεσε, όχι όμως και ο σχεδιασμός. Το τρόπαιο είναι από συμπαγές ασήμι και είναι σαν καθρέφτης, αντανακλά γενικά αυτό που θέλουν να είναι λαμπερό οι αρμόδιοι του ποδοσφαίρου και στη συνέχεια έβαλε τα περίφημα αυτιά. Ενεκρίθησαν τα αυτιά και μάλιστα πολλές φορές για να δουν πόσο θα βόλευε αυτό στο να το πιάσει ο ποδοσφαιριστής και το σηκώσει, κάναν δοκιμές με τα αυτιά και μόνο, συνδεδεμένα μεταξύ τους, και σήκωνε ο τύπος τα αυτιά για να δείξει αν ήταν λειτουργικό ή όχι. Τελικά, αφού ενεκρίθη το σχέδιο, μέσα σε 5 εβδομάδες 3 άτομα κατασκεύασαν το τρόπαιο. Ήταν πιεστικές οι προθεσμίες και πιο πιεστική ήταν η ημερομηνία που είχε ο κατασκευαστής του τροπέου, γιατί έπρεπε σε λίγες μέρες να παντρευτεί. Τελικά τα πρόλαβε και τα δυο.

0: Εσείς μέχρι πού θα φτάνατε για να δείτε ζωντανά ένα τελικό Champions League? Σε λίγες ώρες, όπως είπαμε, ξεκινά στη Βουδαπέστη ο τελικός του 2026 και οι υπεύθυνοι του σταδίου καλά θα κάνουν να ξεκινήσουν τους ελέγχους από τις τουαλέτες. Ναι, καλά ακούσατε, γιατί τον περσινό τελικό δύο φίλοι από το Βέλγιο μπήκαν στις τουαλέτες προκειμένου να δουν ζωντανά, χωρίς εισιτήριο, το τελικό του Champions League με Paris Saint-Germain και Inter 5-0. Και μάλιστα δεν το ισχυρίζονται απλώς, αλλά έχουν και βίντεο που αποτυπώνει πώς ακριβώς το έκαναν. Λοιπόν, μπήκαν λοιπόν στο γήπεδο μία ημέρα πριν από τον τελικό και παρέμειναν κρυμμένοι στην τουαλέτα πριν βγουν για να δουν από κοντά το μάτς. Δημοσίευσαν βίντεο στο TikTok, στο οποίο φαίνεται ότι τοποθετούν αυτοσχέδια πινακίδα εκτός λειτουργίας σε δύο πόρτες καμπινών από τις τουαλέτες για να μην κινήσουν υποψίες, και στη συνέχεια μπήκαν σε αυτές και περίμεναν σιωπηλά πάνω από 24 ώρες, ενώ εργαζόμενοι του σταδίου ετοίμαζαν το στάδιο για να γίνει ο τελικός. Είχαμε μαζί μας ένα σακίδιο με σνακ και περνούσαμε την ώρα μας με τα κινητά τηλέφωνα και με power bank που είχαμε μαζί μας. Δεν κοιμηθήκαμε όπως είναι λογικό, αφού ήμασταν σχεδόν όρθιοι. Όταν τη μέρα του τελικού άκουσαν τους πρώτους φιλάθλους να χρησιμοποιούν τις τουαλέτες, βγήκαν από τις δικές τους κρυψώνες, πήγαν σε έναν από αυτούς που έκανε έλεγχο, είδαν, όπως είπαν, ποιος ήταν ο πιο απρόσεκτος και μιλούσαμε στα κινητά τηλέφωνα και μπήκαμε μαζί με τους υπόλοιπους, φτάσαμε στις κερκίδες και είδαμε από κοντά το καλύτερο παιχνίδι της ζωής μας.
1: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Το σβήσιμο της μέρας.
3: Fade out, fade out.
0: Fade out.
2: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Νεποτισμός και βίσματα στα Ευρώπα. Πίπτω από τα σύννεφα, λέει η Έφη. Και μας έρχεται καλή εκπομπή. Αναφερόμενη φυσικά στην ανάθεση κατασκευής του τροπέου του Champions League σε κοινούς γνωστούς. Έτσι γίνεται, παντού έτσι γίνεται. Τι να κάνουμε. Αν δεν έχεις γνωστό, δεν πας πουθενά. Έτσι δεν μας λέγανε. Έτσι έχουμε μάθει και εμείς εδώ. Λοιπόν, επειδή έχουμε και Μουντιάλ μπροστά μας και έχει σηκωθεί πολλή συζήτηση για το biohacking των αθλητών. Τι είναι το biohacking? Είναι οι πρακτικές που χρησιμοποιούν οι αθλητές για να βελτιστοποιήσουν το σώμα και το μυαλό τους μέσω διαφόρων ενεργειών, διατροφή, ύπνο, άσκηση, αλλά και τεχνολογίας και βιολογικών παρεμβάσεων. Πειραματίζονται συστηματικά λοιπόν με τον οργανισμό τους για καλύτερη υγεία κτλ. Λοιπόν, στο θεραπεία με κόκκινο φως, κρυοθεραπεία, γυαλιά που μπλοκάρουν το μπλε φως, έξυπνα δαχτυλίδια και αισθητήρες γλυκόζης είναι πλέον καθημερινή ρουτίνα για τους αθλητές. Ο Erling Haaland της Manchester City επένδυσε 55.000 ευρώ σε μια κάψουλα κρυοθεραπείας για το σπίτι του και συνδυάζει θεραπείες με κόκκινο φως με ακραίο κρύο για να διατηρεί το σώμα του σε άριστη κατάσταση. Επιπλέον χρησιμοποιεί τεχνικές όπως σφράγισμα στόματος, ηλεκτρονική απομόνωση και μια διατροφή που βασίζεται σε εντόστια, νοπό γάλα και υπερφιλτραρισμένο νερό. Η έκθεση στο κρύο, τα γυαλιά για το μπλε και κόκκινο φως, τα πρωινά γεύματα με συγκεκριμένη διατροφή ακολουθεί και ο Μάρκος Γιορέντε. Ο Λαμίλ Γιαμάλ χρησιμοποιεί συσκευές κόκκινου φωτός όσον αφορά την ανάρρωσή του. Αυτός που το έχει τερματίσει φυσικά είναι ποιος άλλος, ο Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος ετοιμάζεται στα 41 του για το 6ο παγκόσμιο κύπελο. Η ρουτίνα του, λέει, φτάνει τα 900.000 ευρώ ετησίως και έχει κάνει το χρόνο στην ουσία να μην περνά από πάνω του. Είναι ένας από τους πρώτους που εφάρμοσε τέτοιες τεχνικές, κρυοθεραπεία, υπερβαρικούς θαλάμους, 6 γεύματα την ημέρα και αντιθέσεις θερμοκρασίας. Από εκεί και πέρα, μετά από όλα αυτά, έχει ξεσηκωθεί μια συζήτηση αν αυτό είναι επιστημονικά ορθό και αυτό γιατί το σώμα δεν είναι ένα υπολογιστικό φύλλο, λένε οι επιστήμονες. Αντί ο ποδοσφαιριστής να ακούει το σώμα του φυσικά, αρχίζει να εξαρτάται υπερβολικά από αριθμούς και εφαρμογές. Επίσης, μπορεί να μην έχουμε διάφορα σκευάσματα ντόπινγκ, έχουμε όμως διάφορα άλλα τερτύπια έτσι ώστε να βελτιστοποιηθεί η απόδοση των ποδοσφαιριστών και των αθλητών. Οκ, είναι νόμιμο. Ηθικό είναι?

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Την τελική του απόφαση για τη συμφωνία με το Ιράν αναμένεται να ανακοινώσει ο Ντόναλντ Τραμπ μετά τη συνάντηση που έχει με τους συνεργάτες του στην αίθουσα κρίσεων στην Ουάσιγκτον. Με ανάρτησή του που παραπέμπει σε καταρχήν συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, ο Ντόναλντ Τραμπ περιέγραψε τους βασικούς της όρους. Το Ιράν πρέπει να συμφωνήσει πως δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο ή πυρηνική βόμβα, ενώ τα στενά του Ορμούζ πρέπει να ανοίξουν άμεσα για ανεμπόδιστη στην αυσιπλοεία και προς τις δύο κατευθύνσεις χωρίς τέλη διέλευσης. Παράλληλα, όλες οι θαλάσσιες νάρκες θα πρέπει να εξουδετερωθούν. Πρόσθεσε ότι τα πλοία που είχαν εγκλωβιστεί στα στενά λόγω του Αμερικανικού Ναυτικού Αποκλεισμού, ο οποίος όπως είπε πρόκειται να έρθει, μπορούν να αρχίσουν να επιστρέφουν στους προορισμούς τους. Το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε ότι δεν έχει επιτευχθεί ακόμη τελική συμφωνία με τις ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου. Καλύτερη εικόνα παρουσιάζει αυτή την ώρα η μεγάλη πυρκαγιά που βρίσκεται σε εξέλιξη στην περιοχή των Γόνων στα Τέμπη, με ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις να επιχειρούν για τον περιορισμό της. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, στο σημείο έχουν κινητοποιηθεί 38 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, 11 πυροσβεστικά οχήματα και 2 αεροσκάφη. Στην επιχείρηση συνδράμουν επίσης μηχανήματα έργου και υδροφόρες της τοπικής αυτοδιοίκησης. Αυξημένη κίνηση αυτή την ώρα στα διόδια των Μαλγάρων λόγω της εξόδου για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, κυρίως το ρεύμα εξόδου από τη Θεσσαλονίκη, όπου από το μεσημέρι αναχώρησαν περίπου 4.000 οχήματα. Αυξημένη κίνηση στα ΚΤΕΛ Μακεδονία και Χαλκιδικής. Εν τω μεταξύ, Τούρκοι επισκέπτες έχουν κατακλείσει τη Θεσσαλονίκη και στο 80% ανέρχεται η πληρότητα στα ξενοδοχεία της πόλης. Αμετάκλητα ενοχή για ανθρωποκτονία και σωματικές βλάβες από αμέλεια στην υπόθεση της φωνικής πυρκαγιάς στο Μάτι κρίθηκαν οι πρώην επικεφαλής της πυροσβεστικής Σωτήρης Τερζούδης, Βασίλης Ματθεόπουλος και ο πρώην Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Ιωάννης Καπάκης, καθώς ο Άριος Πάγος απέρριψε τις αιτήσεις ανέρεσης που είχαν καταθέσει. Στο εφετείο εκ νέου θα εξεταστεί το ελαφρυντικό. Απορρίφθηκε σε δεύτερο βαθμό η τουρκική προσφυγή κατά της ακύρωσης του εμπορικού σήματος Turkegean, με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προσφυγών να επικυρώνει τη διαγραφή του από τα ευρωπαϊκά μητρώα. Ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος χαρακτήρισε την εξέλιξη δικαίωση των εθνικών μας θέσεων, υπογραμμίζοντας ότι η Ευρωπαϊκή Θεσμική Τάξη αναγνώρισε πως ο όρος Turkegean στερείται νομικής και εμπορικής βάσης. Με τις απολογίες των κατηγορουμένων συνεχίστηκε στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο Γιαννιτσών η δίκη για το δυστύχημα στο Λούνα Πάρκ του Πευκοχωρίου, όπου τον Αύγουστο του 2024 έχασε τη ζωή του ο 19χρονος Γιάννης. Ο ιδιοκτήτης του Λούνα Πάρκ, η σύζυγός του, ο χειριστής του μοιραίου παιχνιδιού αλλά και ο μηχανικός αρνήθηκαν την ευθύνη, ενώ πλέον αναμένεται εισαγγελική πρόταση. Ιστορικός καύσωνας στη Δυτική Ευρώπη, λύγησαν οι ράγες του Τραμπ στη Γαλλία, κόκκινο συναγερμό στην Ιταλία, θερμοκρασίας έως 40 βαθμού Κελσίου σε Πορτογαλία και Ισπανία. Παράλληλα, αποκαλυπτικά είναι τα δεδομένα που έρχονται στο φως της δημοσιότητας για το λιώσιμο των πάγων, καθώς σύμφωνα με νέα μελέτη, οι παγετώνες έχασαν σε παγκόσμιο επίπεδο πάνω από 500 δισεκατομμύρια τόνους πάγου. Τα δεδομένα αυτά είναι ενδεικτικά της ανόδου της μέσης θερμοκρασίας του πλανήτη. Γενικά, αίθριος προβλέπεται για αύριο καιρό σε Μακεδονία και Θράκη, θερμοκρασία από 15 έως 29 βαθμούς Κελσίου, και στη Θεσσαλονίκη γενικά αίθριος ο καιρός, η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία στην πόλη από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10.
2: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδιό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Με αποφασιστικότητα, γιατί η φωνή της συμπερίληψης αξίζει να ακούγεται δυνατά. Με αποφασιστικότητα, γιατί όλοι μαζί είμαστε ένα. Κάθε Τετάρτη στις 7.30 στην ΕΡΤ3.
0: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Το σβήσιμο της μέρας.
5: Fade out.
4: Με τον Παναγιώτη Μανή.
5: Fade out.
4: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
5: ταξίδια στο παρελθόν,
4: μουσικές του κόσμου.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, δεύτερη ώρα fade out στον 102 με Κώστα Σαββίδη στη ραδιοσκηνοθεσία και αυτή την ώρα καλησπέρα στη Ζαχαρένια που μας στέλνει την καλησπέρα της από τα δυτικά και είναι και σήμερα μαζί μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ στο 693-0078-228, 693-0078-228 στο Viber και τα δικά σας μηνύματα περιμένουμε, φωτογραφίες, βίντεο, οτιδήποτε θέλετε για να επικοινωνήσετε με την εκπομπή. Τον Tim Payne τον γνωρίζετε? Ούτε εγώ τον ήξερα μέχρι που είδα τι έγινε. Λοιπόν, ο Tim Payne είναι 32 χρονών και είναι διεθνής ποδοσφαιριστής της Νέας Ζηλανδίας με την οποία θα πάρει μέρος στο Μουντιάλ. Και ο τύπος είχε στα social περίπου 4.000 ακόλουθους και μέσα σε λίγες ώρες ξεπέρασε το 1 εκατομμύριο ακόλουθους. Λοιπόν, πώς έγινε αυτό? Η άνοδος της δημοτικότητας έγινε με έναν απίθανο τρόπο. Ο Αργεντινός influencer Valens Carcini, γνωστός ως El Scarso, αναζήτησε έτσι σε ένα challenge που έκανε στα social, τα δικά του social, τον λιγότερο γνωστό ποδοσφαιριστή που θα συμμετείχε στο επόμενο Μουντιάλ που θα γίνει σε Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά και Μεξικό και είπε ότι αυτός είναι ο Payne. Σε βίντεο του προς τους περισσότερους από 500.000 ακολουθούς του κάλεσε αυτούς να μετατρέψουν τον Νεοζηλανδό αμυντικό σε ήρωα του παγκοσμίου κυπέλου ανεξάρτητα από την εθνικότητά τους. Τι θα γινόταν, είπε, αν υπήρχε ένας παίκτης που θα μας ένωνε όλους, ένας ποδοσφαιριστής που θα υποστηρίζαμε ανεξάρτητα από τη χώρα μας. Μέσα σε λίγες ώρες οι followers του Payne αυξάνονταν με ρυθμό 1.000 ανά λεπτό και ο αριθμός του μέχρι αυτή τη στιγμή έχει ξεπεράσει το 1 εκατομμύριο. 6 φορές μεγαλύτερος από εκείνον του αρχηγού της Νέας Ζηλανδίας και στάρ της ομάδας Chris Wood. Οι followers δημιούργησαν ακόμη και τραγούδι αφιερωμένο στον Payne και ο ίδιος μόλις το διαπίστωσε και μετά έψαξε να δει γιατί έγινε αυτό, δήλωσε έκπληκτος. Ήταν η πιο τρελή

λες 48 ώρες που έχω ζήσει, είμαι ευγνώμων που εκπροσωπώ τη χώρα μου στο Μουντιάλ, αλλά και για όλη αυτή την αγάπη που ανέλπιστα λαμβάνω, δήλωσε. Η Νέα Ζηλανδία συμμετέχει για τρίτη φορά σε παγκόσμιο κύπελο μετά το 1982 και το 2010 χωρίς να έχει πετύχει νίκη στη διοργάνωση, ωστόσο ο Πέιν έγινε διάσημος.

Χαιρετισμούς και στον Τάνο που μας έστειλε μήνυμα στο Viber. Ευχαριστούμε πολύ. Στο 693-0078-228 μπορείτε να στέλνετε και τα δικά σας μηνύματα και ας επιστρέψουμε εδώ στη Θεσσαλονίκη. Αρκετά είπαμε για Mundial, για Champions League. Ας δούμε τι γίνεται εδώ στην πόλη. Λοιπόν, εδώ 100 μέρες λειτουργεί στο site του Δήμου το chatbot, ένα ηλεκτρονικός βοηθός, ένα ψηφιακό ρομποτάκι, το οποίο μπορείτε να ρωτάτε για ό,τι απορίες έχετε. 100 μέρες λειτουργίας, το ρομποτάκι αυτό απάντησε σε περισσότερες από 10.000 ερωτήσεις, σε 27.954 μηνύματα ανταποκρίθηκε και τα δημοφιλή ερωτήματα που του τέθηκαν είναι: έχω ένα παλιό στρώμα, πότε μπορώ να το κατεβάσω για να περάσουν οι υπηρεσίες να το μαζέψουν; Πώς εκδίδω πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το Δήμο;

Κάθε πότε τελούνται πολιτικοί γάμοι, με ποιους τρόπους πληρώνω την κλίση της δημοτικής αστυνομίας. Αυτές είναι οι πιο δημοφιλείς ερωτήσεις που τέθησαν στο ψηφιακό αυτό βοηθό. Η καθαριότητα, ογκώδη αντικείμενα, δημοτολόγιο, ληξιαρχείο είναι αυτά που αφορούν περισσότερο κόσμο, αλλά κάποιοι ρώτησαν ακόμα και για εφημερεύοντα φαρμακεία και εφημερεύοντα νοσοκομεία και ακόμα και για δρομολόγια του ΟΑΣΤ. Πάντως, οι καλύτερες ήταν αυτοί ερωτήσεις που του απίφθηναν ήταν κάποιοι που ρώτησαν αν θα κερδίσει η αγαπημένη τους ομάδα στο ντέρμπι που έπαιζε την Κυριακή, ποιο θα είναι το τελικό σκορ ενός αγώνα για να το παίξουν στο στοίχημα και πώς θα χάσω τα περιττά κιλά. Αυτή είναι η αιώνια ερώτηση χωρίς απάντηση, παιδιά.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
3: Καλησπέρα στη Στέλλα, καλησπέρα και στο Μάκη που μας στέλνει μήνυμα για τις ωραίες μουσικές επιλογές και σήμερα. Ευχαριστούμε πολύ, περιμένουμε και τα δικά σας μηνύματα στο 693-0078-228, 693-0078-228 και μετά τον τόρο που ξεσήκωσε η παρουσίαση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα με την μικρή Ήρα, πολλοί είδαν ομοιότητες με την μικρή Ανούλα. Η μικρή Ανούλα ήταν το κοριτσάκι που είχε δώσει τα γαρίφαλα στον Ανδρέα Παπανδρέου. Πολλοί είδαν τη βραδιά της παρουσίασης του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Πολλοί είδαν ομοιότητες με εκείνη τη βραδιά. Λοιπόν, η μικρή Ανούλα λοιπόν είναι η Ιωάννα Βελισσαρίδου, η οποία μιλώντας στα μέσα ενημέρωσης είπε ότι εκείνη τη χρονιά ήταν 4 ετών, ήταν 7 ετών συγγνώμη, ενώ το κόνσεπτ ήθελε 4χρονα κοριτσάκια. Ωστόσο, παρόλο που είχε πάει η αδελφή της που ήταν μικρότερη 4 ετών, είχε κοντό μαλλί, τυχαία λέει, είπε ο φωτογράφος που ήταν φίλος του πατέρα μου, δεν βάζεις και την άλλη κόρη σου να δούμε πώς θα τα πάει. Και επελέγει παρότι ήταν 7 χρονών και έγινε το κοριτσάκι της αφίσας του Πασόκ. Όχι μόνο έγινε το κοριτσάκι, αλλά ήταν και το κοριτσάκι που πήγε τα 4 γαρίφαλα στον Ανδρέα Παπαδρέου, έτσι έλεγε το κόνσεπτ τότε, 4 γαρίφαλα, 4 ετών το κοριτσάκι, συμβόλιζε την προηγούμενη τετραετία. Περιέγραψε λοιπόν ότι μέσω ενός γνωστού του πατέρα της έγινε η φωτογράφηση και επελέγει και περιέγραψε πώς ήταν εκείνο το βράδυ. Ήταν πολύ έντονα, λέει, τα θυμάμαι πάρα πολύ χαρακτηριστικά ακόμα και τώρα. Ήταν έντονη συγκίνηση, είχε πολύ άγχος, η ατμόσφαιρα ήταν φορτισμένη. Μπήκα, μου είπα να τρέξω να προσφέρω τα γαρίφαλα στον Ανδρέα Παπανδρέου, αλλά εγώ βλέποντας τόσο κόσμο, λέει, κόλλησα. Τελικά έκανα τα πρώτα δύο βήματα και στη συνέχεια έφυγα σφαίρα πάνω στον Ανδρέα Παπανδρέου και του ήρθα αυθόρμητα να με σηκώσει αγκαλιά και είχα τόσο ενθουσιασμό που αφού φώναζαν και το δικό μου όνομα τότε εκτός από τον Ανδρέα. Γιάννα είναι το, Ιωάννα είναι το πραγματικό της όνομα, αυτό βαφτίστηκε, ωστόσο έγινε Ανούλα για διαφημιστικούς λόγους. Μικρή την φώναζαν και έτσι όπως είπε για να την ξεχωρίζουν από την ξαδέρφη της. Σε λίγα χρόνια θα βλέπουμε και την Ήρα να διηγείται τι έγινε σε αυτή την παρουσίαση με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Σε εξέλιξη η συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τους συμβούλους του στην αίθουσα επιχειρήσεων του Λευκού Οίκου για την τελική απόφαση για τον πόλεμο με το Ιράν. Συνελήφθη 46χρονος Έλληνας στη Βρετανία για κατασκοπία υπέρ του Ιράν. Αυξημένη κίνηση αλλά με καλή ροή στα διόδια Μαλγάρων λόγω της εξόδου του Αγίου Πνεύματος. Αμετάκλητα ένοχοι στην υπόθεση της φωνικής πυρκαγιάς στο Μάτι κρίθηκαν οι κατηγορούμενοι καθώς ο Άριος Πάγος απέρριψε τις αιτήσεις αναίρεσης. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ την 3η 2 Ιουνίου στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό της Θεσσαλονίκης για το flyover. Απορρίφθηκε σε δεύτερο βαθμό η τουρκική προσφυγή κατά της ακύρωσης του εμπορικού σήματος Turkegean. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Τα μεσημέρια στον 102 αλλάζουμε σύστημα. Καθημερινά από τις 3 μέχρι τις 5 ο Βασίλης Βλαχόπουλος και ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος παίζουν σύστημα 352 στον 102.
0: FM.

0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.

αντίπαλοι του ΠΑΟΚ όσον αφορά το Europa League. Λοιπόν, τη νέα σεζόν. Ο ΠΑΟΚ θα ξεκινήσει από το δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League και θα μάθει τον αντίπαλο ή το ζευγάρι που θα αντιμετωπίσει στις 17 Ιουνίου. Ο πρώτος αγώνας θα γίνει στις 23 Ιουλίου και η ρεβάνς μια εβδομάδα μετά. Και η ισχυρή είναι Μπενφίκα, νικητής ζευγαριού που περιλαμβάνει τη Φερετσβάρος, Πλτζέν, Μίντιλαντ, ο ΠΑΟΚ, νικητής ζευγαριού που περιλαμβάνει την Καραμπάκ, Μακάμπι, Άντελεχτ και Πάφος. Και από εκεί και πέρα, με αυτούς θα έρθει αντιμετώπιση ο ΠΑΟΚ στον δεύτερο γύρο, είναι Μπεσίκτας, Τφέντε, Τρόμσο, Σεντγκάλεν και Χάμαρμπι. Επίσης, τον νικητή του ζευγαριού που περιλαμβάνει τη Σερίφ, τον νικητή του ζευγαριού που περιλαμβάνει την Δυναμό Κιέβου, τον νικητή του ζευγαριού που περιλαμβάνει τη Χάιντουκ και τον νικητή του ζευγαριού που περιλαμβάνει τη Τζεσεκά Σόφιας. Νωρίς θα πέσει ο ΠΑΟΚ στους αγώνες στην Ευρώπη. Ας ελπίσουμε ότι θα πάει και μακριά. Από εκεί και πέρα, Μίλτος Τεντόγλου σήμερα έκανε την καλύτερη φετινή επίδοση στον κόσμο, στο Άλμα Ισμίκος. Τηλεμεσό στο πλαίσιο του Diamond League, στο Τσίριο Στάδιο, με Άλμα στα 8.49, ανέβασε τη δική του κορυφαία επίδοση στον κόσμο, το 8.46, με την οποία είχε ισοφαρίσει την επίδοση του Πορτογάλου Ζέρσον Μπαλντέ, όταν το Μάρτιο έγινε πρωταθλητής κόσμου στο κλειστό στίβο στο Τορούν της Πολωνίας, και με 8.49 πήρε τη σκυτάλη και μάλιστα είναι πρώτος και μόνος πρώτος. Ξεκίνησε με 8.04, μετά ανέβηκε στο 8.14, στο 8.29 για να φτάσει με το τελευταίο του άλμα τα 8.49. 8.65 είναι το καλύτερο άλμα που έχει πετύχει ποτέ ο Μίλτος Τεντόγλου και το στόχος του, πέρα από τα μετάλλια που έχει κατακτήσει σε όλες τις διοργανώσεις τα χρυσά, είναι να κάνει το πανελλήνιο ρεκόρ, να πάρει το πανελλήνιο ρεκόρ από το Λούι Τσάτουμα, που έχει ρεκόρ 8.68, έτσι νομίζω, εκεί κοντά. Το όνειρό του είναι αυτό, όπως έχει πει.

0: Λοιπόν, ακόμα και το ίντερνετ νομίζω ότι κάποια φορά πρέπει να τερματίσει. Οπότε αυτά που γίνονται μέσω διαδικτύου, διάβαζα τώρα τι έχει πωληθεί και έχω μείνει άναυδος. Λοιπόν, το τελευταίο παράδειγμα ήρθε από ένα cosplay event στην Αμερική, όπου μοντέλα γέμισαν κουβάδες με χυμό φρούτων, βούτυξαν μέσα τα πόδια τους και πούλησαν το αποτέλεσμα ως food juice. Μέσα σε μια ώρα το προϊόν έγινε sold out. Άνθρωποι πλήρωσαν για να πιούν χυμό από πατούσες αγνώστων και κάποιοι έδωσαν ακόμα περισσότερα χρήματα για να δοκιμάσουν την premium εκδοχή, όπου ο χυμός έσταζε απευθείας από τα πόδια των cosplayers. Και να ήταν μόνο αυτό. Τίποτα πια στο κόσμο του διαδικτύου δεν μοιάζει σοκαριστικό. Influencer έχουν πουλήσει νερό από την μπανιέρα τους σε βαζάκια που εξαφανίστηκαν μέσα σε λίγες ώρες. Streamers πουλούν air from my room, δηλαδή συσκευασμένο αέρα μέσα από το δωμάτιό τους. TikTok creators χρεώνουν girlfriend experience για ανθρώπους που θέλουν μια ψεύτικη αίσθηση σχέσης μέσα από ακουστικά και βίντεο. Χιλιάδες άτομα πληρώνουν συνδρομές για αγκαλιές εικονικές ή για AI girlfriends που τους μιλούν σαν πραγματικοί σύντροφοι. Στην Ιαπωνία υπάρχουν υπηρεσίες rent a friend. Μετά το rent a car φτάσαμε να νοικιάζουμε και φίλους. Μπορείς να νοικιάσεις μια παρέα για καφέ, για βόλτα ή ακόμα και για κοινωνικές περιστάσεις, να πας κάπου για να μην νιώθεις μόνος. Έχουν εμφανιστεί καφέ που πληρώνεις για να σε μαλώνουν ή δωμάτια όπου ο κόσμος δίνει χρήματα για να μπει μέσα και να κλάψει. Δεν ξέρω κι εγώ που θα φτάσουμε με το διαδίκτυο. Ελπίζω κάπου εδώ να είναι το όριο.
1: Je veux te rencontrer. J'ai beaucoup envie de toi.

Καλησπέρα και στην ευτυχία που εύχεται σε όλους καλό τριήμερο. Όσοι φύγετε, καλά να περάσετε, να διασκεδάσετε, να ξεκουραστείτε και να επιστρέψετε με γεμάτες μπαταρίες. Λοιπόν, και μιας και λέγαμε για το πού μπορεί να φτάσει το διαδίκτυο, τη Lily Phillips την ξέρετε? Ούτε εγώ την ήξερα. Λοιπόν, η γυναίκα είχε προκαλέσει σάλο, είναι μοντέλο του OnlyFans, όταν αποκάλυψε ότι συνευρέθηκε ερωτικά με 1113 άντρες μέσα σε 72 ώρες. Ναι, καλά ακούσατε, μέσα σε 72 ώρες με πάνω από 1000 άντρες.

Κάπου εδώ το fade out της Παρασκευής έφτασε στο τέλος του. Ακολουθεί ο Χρήστος Χατζημίσης με αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Ευχαριστώ Κώστα Σαββίδη που ήταν για δύο ολόκληρες ώρες στη ραδιοσκηνοθεσία. Μετά το δελτίο ειδήσεων, ο Γιάννης Παπαδόπουλος με νυχτερινή βάρδια. Ραντεβού στον 102, την Τρίτη τώρα πια, στις 8.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Από ώρα σε ώρα αναμένεται να ανακοινώσει ο Ντόναλντ Τραμπ την τελική του απόφαση για τη Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν μετά τη συνάντηση που έχει με τους συνεργάτες του στην αίθουσα κρίσεων στην Ουάσιγκτον. Με ανάρτησή του που παραπέμπει σε καταρχήν συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, ο Ντόναλντ Τραμπ περιέγραψε τους βασικούς της όρους. Το Ιράν πρέπει να συμφωνήσει πως δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο ή πυρηνική βόμβα, ενώ τα στενά του Ορμούζ πρέπει να ανοίξουν άμεσα για ανεμπόδιση στην αυσιπλοεία και προς τις δύο κατευθύνσεις χωρίς τέλη διέλευσης. Παράλληλα, όλες οι θαλάσσιες νάρκες θα πρέπει να εξουδετερωθούν. Πρόσθεσε ότι τα πλοία που είχαν εγκλωβιστεί στα στενά λόγω του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού μπορούν να αρχίσουν να επιστρέφουν στους προορισμούς τους. Η Ιρανική διπλωματία επιβεβαίωσε απόψε πως δεν έχει ακόμη επιτευχθεί μια συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες για τον τερματισμό του πολέμου. Στη σύλληψη 46χρονου Έλληνα που κατηγορείται για κατασκοπία υπέρ του Ιράν προχώρησαν οι Βρετανικές αρχές. Ο 46χρονος συνελήφθη στις 16 Μαΐου στην περιοχή του West Sussex από αστυνομικούς της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας του Λονδίνου με τη συνδρομή της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας της Νοτιοανατολικής Αγγλίας. Αυξημένη κίνηση στα διόδια των Μαλγάρων λόγω της εξόδου για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, κυρίως στο ρεύμα εξόδου από τη Θεσσαλονίκη. Αυξημένη κίνηση στα ΚΤΕΛ Μακεδονία και Χαλκιδικής. Εν τω μεταξύ, Τούρκοι επισκέπτες έχουν κατακλείσει τη Θεσσαλονίκη, στο 80% ανέρχεται η πληρότητα στα ξενοδοχεία της πόλης. Αμετάκλητα ένοχοι για ανθρωποκτονία και σωματικές βλάβες από αμέλεια στην υπόθεση της φωνικής πυρκαγιάς στο Μάτι κρίθηκαν οι πρώην επικεφαλής της πυροσβεστικής Σωτήρης Τερζούδης, Βασίλης Μανθεόπουλος και ο πρώην Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Ιωάννης Καπάκης, καθώς ο Άριος Πάγος απέρριψε τις αιτήσεις ανέρεσης που είχαν καταθέσει. Στο εφετείο εκ νέου θα εξεταστούν τα ελαφρυντικά. Απορρίφθηκε σε δεύτερο βαθμό η τουρκική προσφυγή κατά της ακύρωσης του εμπορικού σήματος Turkey-Aegean με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προσφυγών να επικυρώνει τη διαγραφή από τα Ευρωπαϊκά Μητρώα. Ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος χαρακτήρισε την εξέλιξη δικαίωση των εθνικών μας θέσεων, υπογραμμίζοντας ότι η Ευρωπαϊκή Θεσμική Τάξη αναγνώρισε πως ο όρος Turkey-Aegean στερείται νομικής και εμπορικής βάσης. Με τις απολογίες των κατηγορουμένων συνεχίστηκε στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο Γιαννιτσών η δίκη για το δυστύχημα στο Λούνα Πάρκ του Πευκοχωρίου, όπου τον Αύγουστο του 2024 έχασε τη ζωή του ο 19χρονος Γιάννης. Ο ιδιοκτήτης του Λούνα Πάρκ, η σύζυγός του, ο χειριστής του μοιραίου παιχνιδιού αλλά και ο μηχανικός αρνήθηκαν την ευθύνη, ενώ πλέον αναμένεται εισαγγελική πρόταση. Τη δημιουργία νέου ναυπηγικού, βιομηχανικού και αμυντικού συστήματος με επίκεντρο την Ελευσίνα μέσω στρατηγικής συνεργασίας Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών και Νότιας Κορέας σηματοδοτεί η συμφωνία Project Trident, η οποία παρουσιάστηκε κατά την τελετή υπογραφής της Συμφωνίας Στρατηγικής Συμμαχίας μεταξύ της ONEX και της Hanwha Ocean στην πρεσβευτική κατοικία των ΗΠΑ.

0: δικτυών στην Αθήνα. Το επενδυτικό πρόγραμμα συνολικού ύψους 1,35 δισεκατομμυρίων ευρώ προβλέπει την αναβάθμιση και επέκταση των ναυπηγικών δυνατοτήτων της χώρας και την ανάπτυξη νέων λιμενικών και εφοδιαστικών υποδομών. Πέθανε σε ηλικία 70 ετών ο υφυπουργός υποδομών Νίκος Σταγαράς μετά από μάχη με τον καρκίνο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Νίκος Σταγαράς άφησε την τελευταία του πνοή στο ιατρικό όπου νοσηλευόταν τις τελευταίες ημέρες. Ιστορικός καύσωνας στη Δυτική Ευρώπη, λήγησαν οι ράγες του τραμ στη Γαλλία, κόκκινο συναγερμό στην Ιταλία, θερμοκρασίες έως 40 βαθμούς Κελσίου σε Πορτογαλία και Ισπανία. Γενικά έθριος προβλέπεται ο καιρός αύριο σε Μακεδονία και Θράκη, θερμοκρασία από 15 έως 29 βαθμούς Κελσίου, και στη Θεσσαλονίκη γενικά έθριος ο καιρός, η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11.
1: Η Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης παρουσιάζει «Η ζωή μου ο άλλος». Μία μοναδική μουσική συνάντηση με τους Γεράσιμο Ανδρεάτο, Παντελή Θαλασσινό, Βιολέτα Ίκαρη, Γεωργία Νταγάκη και το Μουσικό Σύνολο Μαΐστρος. Κείμενα διαβάζει ο Δημήτρης Αλεξανδρής. 5η 4 Ιουνίου, Θέατρο Γης. Μην το χάσετε.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
3: Νόμιζα ότι ήμουν μόνη. Ότι θα φέρω στον κόσμο το παιδί μου και δεν θα μπορώ να του προσφέρω ούτε τροφή.
4: Ένιωθα χαμένη. Όταν είσαι έγκυος, χρειάζεσαι στήριξη.
5: Πίστευα ότι το παιδί μου μεγαλώνοντας θα στερηθεί τα πάντα.
4: Δεν είσαι μόνη. Υπάρχει κάποιος που θα σε στηρίξει.
3: Που θα σε βοηθήσει να προσφέρεις στο παιδί σου ό,τι χρειάζεται για να μεγαλώσει όπως όλα τα παιδιά.
6: Αν και εσύ πρόκειται να φέρεις στον κόσμο ένα παιδί ή έχεις παιδί και νιώθεις ότι χρειάζεσαι βοήθεια, έλα στο Φιλανθρωπικό Σύλλογο Η Αγκαλιά. Τηλεφώνησε στο 210-8828-788 ή μπες στο αγκαλιά.org.gr. Εδώ θα βρεις την υποστήριξη και τη φροντίδα που χρειάζεσαι.
7: Ένας άνθρωπος που δεν ξεχωρίζει από το πλήθος. Μία ομοιότητα αρκεί για να τον κάνει ύποπτο. Και ξαφνικά όλοι τον κυνηγούν. Πού θα βρει καταφύγιο? Ο Δράκος. Η αριστουργηματική ταινία του Νίκου Κούντουρου. Σε σενάριο του Ιάκου Βουκαμπανέλη και μουσική του Μάνου Χατζηδάκη. Δίνος Ηλιόπουλος, Θανάσης Βέγκος, Μαργαρίτα Παπαγεωργίου. Παρασκευή τα μεσάνυχτα, στην ΕΡΤ3.
2: Η ενημέρωση έχει όνομα.

Αν άκουσα καλά στη διαφήμιση πριν ξεκινήσει η νυχτερινή βάρδια, τα μεσάνυχτα στην R3 προβάλλεται μια καταπληκτική ταινία του Νίκου Κούνδουρου, ο Δράκος. Αν δεν βγείτε, να τη δείτε οπωσδήποτε. Είναι καταπληκτική ταινία. Έπος. Πολλοί λένε ότι είναι η καλύτερη, η πιο άρτια ελληνική ταινία όλων των εποχών. Ντίνος Ηλιόπουλος, Μαργαρίτα Παπαγεωργίου, Θανάσης Βέγκος, Γιάννης Αργύρης, υπέροχο cast. Πραγματικά τρομερή ατμόσφαιρα η ταινία. Λοιπόν, τα ψέματα τελειώσαν. Μας χωρίζουν μόνο 2 ώρες από το Σαββατοκύριακο. Τριήμερο για πολλούς. Τη Δευτέρα είναι του Αγίου Πνεύματος. Το πρώτο πολύ ζεστό Σαββατοκύριακο αναμένεται να γίνει πανζουρλισμός στις παραλίες. Ήδη αρκετοί έχουν εγκαταλείψει τη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα που έβλεπα σήμερα στις ειδήσεις έγινε το αδιαχώρητο σε κτέλ και λιμάνια. Να περάσετε καταπληκτικά, προσεκτικά, όσοι φύγουμε τόσοι να γυρίσουμε. Και πάμε να ξεκινήσουμε την τελευταία νυχτερινή βάρδια της εβδομάδας. Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο, Κώστας Σαββίδης σήμερα στον ήχο. Όσοι θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 6930 07 82 28. 6930 07 82 28.

Με μια είδηση της τελευταίας στιγμής θα ξεκινήσουμε. Πέθανε σε ηλικία 70 ετών ο υφυπουργός περιβάλλοντος Νίκος Σταγαράς μετά από μάχη που έδινε με τον καρκίνο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Νίκος Σταγαράς νοσηλευόταν τις τελευταίες ημέρες σε ιδιωτική κλινική, δίνοντας άνηση μάχη με την αρρώστια. Τη θλιβερή είδηση ανακοίνωσε ο γιος του Χρήστος. Καλό ταξίδι στο φως, πατέρα μου. Ήσουν και θα είσαι ο παντοτινός σούπερ ήρωάς μου. Τώρα θα ξεκουραστείς. Σε αγαπώ πολύ, έγραψε ο γιος του Χρήστος. Καλή δύναμη στην οικογένειά του και καλό ταξίδι στο φως για τον κύριο Ταγαρά. Και πάμε να δούμε τι γίνεται μετά τη πόλη μας. Από ό,τι δείχνουν τα στοιχεία, η έξοδος για φαγητό στη Θεσσαλονίκη γίνεται πλέον πολυτέλεια. Η εστίαση στην πόλη καταγράφει νέα πτώση. Ο τζίρος των επιχειρήσεων μειώθηκε κατά σχεδόν 6% το πρώτο τρίμηνο του 2026, ποσοστό που ισοδυναμεί με απώλειες της τάξης των 15,5 εκατομμυρίων ευρώ. Προσθέστε και την πτώση 5,5 εκατομμύρια που υπήρχε το 2025 και θα καταλάβετε πόσο μεγάλο είναι το πρόβλημα που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην πόλη μας. Οι άνθρωποι της εστίασης λένε πως οι Έλληνες έχουν περιορίσει τις εξόδους για φαγητό λόγω της οικονομικής πίεσης και της αύξησης του κόστου ζωής. Με εξαίρεση, λένε, την Κυριακή. Πράγματι, αν βγείτε την Κυριακή θα παρατηρήσετε ότι δεν βρίσκεται να κάθεστε σε εστιατόριο και ταβέρνα ούτε για αστείο. Κατακλείζονται από κόσμο τα μαγαζιά της εστίασης. Πλέον, λέει, οι πολίτες της Θεσσαλονίκης έχουν αλλάξει συνήθειες και μαζεύονται σπίτι μαγειρεύοντας ή παραγγέλνοντας delivery, που κοστίζει φυσικά λιγότερο από μια έξοδο σε μια ταβέρνα.

Να συνεχίσουμε λίγο μετά της εστίασης. Αν πιστεύετε πως ο τουρισμός θα έσωζε την κατάσταση, πέφτετε έξω, αφού οι ξένοι τουρίστες που έρχονται στην πόλη μας περιορίζονται, λέει, σε αγορές από το σούπερ μάρκετ και τις take-away επιλογές. Μοναδική διαφορά είναι ο καφές. Μάλιστα, έχω τύχει και σε περιστατικό Αμερικάνος, ο οποίος παρήγγειλε καφέ και όταν του είπε την τιμή το παιδί, πόσο κοστίζει, πήρε και δεύτερο. Τους φαίνεται πάρα πολύ φθηνός ο καφές στη χώρα μας. Το οξύμορο είναι ότι εκατοντάδες μαγαζιά στην εστίαση βάζουν λουκέτο κάθε χρόνο, αλλά άλλα τόσα ανοίγουν στη θέση τους. Κάθε χρόνο στην πόλη μας ανοίγουν 500 με 600 μαγαζιά εστίασης, με μέση διάρκεια ζωής περίπου τα 3 χρόνια. Τα στοιχεία είναι απογοητευτικά, κυρίως αν το σκεφτείτε ότι είμαστε μια πόλη που λανθασμένα επένδυσε τα πάντα στον τουρισμό και την εστίαση. Για όσους θυμούνται, βέβαια, η Θεσσαλονίκη και γενικότερα η Βόρεια Ελλάδα είχε πολλά εργοστάσια. Είχαμε πολύ δυνατή βιομηχανική ζώνη και τότε ήταν η καλύτερη περίοδος της Θεσσαλονίκης. Τότε πραγματικά υπήρχε ανάπτυξη. Καλά θα κάνουν οι τοπικοί άρχοντες και οι βουλευτές αυτής της πόλης να ξανασκεφτούν το πλάνο ανάπτυξης που έχουν για τη Θεσσαλονίκη και τις γύρω πόλεις, γιατί μάλλον αυτό δεν αποδίδει. Δηλαδή, όλοι επενδύσαν, όλοι πιστέψανε πως ο τουρισμός θα σώσει την κατάσταση, αλλά από ό,τι δείχνει, μόνο οι ιδιοκτήτες των Airbnb αποκομίζουν χρήματα.

Θα στείλουμε τα φιλιά μας και τα χαιρετίσματά μας στο Γιάννη που λέει καλό τετραήμερο, λέει, αυτός θα λείψει και την Τρίτη. Να βάλουμε, λέει, μουσική για να το ανεβάσουμε τη διάθεση. Κάτι νομίζω ότι κάνουμε σήμερα. Η μουσική μας είναι λίγο ανεβαστική, χορευτική. Πάμε να δούμε μια ιστορία που κατάφερε να εξιχνιάσει η ελληνική αστυνομία στην πόλη μας. Όλα ξεκίνησαν τον Ιούνιο του 2022 όταν ένας ψαράς βρήκε ένα πτώμα στα νερά του Καλοχωρίου. Το πτώμα ήταν διαμελισμένο και ακέφαλο. Ξεκίνησαν οι αρχές να ψάχνουν τα στοιχεία του θύματος και από εκεί και πέρα ακολούθησαν κάποια σημάδια ίχνη που είχε αφήσει ο δράστης. Πρόκειται για ένα ερωτικό τρίγωνο, βγαλμένο από ταινία του Hollywood, θα μπορούσε να είναι άνετα σενάριο. Ο 24χρονος που ήταν το θύμα που βρέθηκε στη λίμνη, έπιασε δουλειά το 2018 σε ένα εστιατόριο ενός 37χρονου επίσης Πακιστανού. Έκανε το μοιραίο λάθος να συνάψει σχέσεις με τη σύζυγο του 37χρονου. Ο 37χρονος άρχισε να τον κατηγορεί με ψευδή στοιχεία ότι έκλεβε, ότι δεν είχε χαρτιά, ότι έκανε επιθέσεις σε άλλους συναδέλφους του ώστε να τον πιάσει η αστυνομία και να τον διώξει πίσω στο Πακιστάν. Δεν τα κατάφερε. Ο 24χρονος βέβαια θορυβήθηκε και τρομοκρατήθηκε, έφυγε, προσπάθησε να διαφύγει σε ξένη χώρα, λαθρέα. Τον συνέλαβαν, έμεινε στη φυλακή 15 μήνες και μετά έφυγε στο τυμπάκι της Κρήτης, όπου δούλευε εκεί. Για να τον βρει ο 37χρονος, ο οποίος δεν είχε σταματήσει να τον ζηλεύει και να τον μισεί, απήγαγε έναν ομοεθνή του, φίλο του, τον κρατούσε μέχρι να του πει που βρίσκεται ο 24χρονος. Το αποκάλυψε λοιπόν ότι ήταν στην Κρήτη, πήγε εκεί πέρα και από ό,τι φαίνεται... τον κάλεσε ο φίλος του για να έρθει στη Θεσσαλονίκη. Μετά απήχθη κατευθείαν από το σιδηροδρομικό σταθμό, μεταφέρθηκε, λέει, στην περιοχή του Καλοχωρίου και μαζί με άλλους τρεις ομοεθνείς του 37χρονος τον σκότωσαν, του έκοψαν το κεφάλι, έχει σημάδια από βασανιστήρια, του έβαλαν βαρύδια μέσα σε μια σακούλα μαζί με το πτώμα για να κάτσει στον πάτο της θάλασσας και να μην αποκαλυφθεί το έγκλημα. Όμως, για κακή του στίχη, ο ψαράς βρήκε το πτώμα και έτσι ξετυλίχθηκε το κουβάρι του εγκλήματος. Απίθανη ιστορία. Φυσικά θα απαγγελθούν κατηγορίες στον 37χρονο. Οι άλλοι τρεις έχουν διαφύγει στο εξωτερικό, δεν είναι στη χώρα μας από ό,τι δείχνουν τα στοιχεία, αλλά φυσικά θα βγει ένταλμα σύλληψης αν είναι σε χώρα που εκδίδει κρατούμενους. Τίτλοι ειδήσεων με τον Χρήστο και επιστρέφω αμέσως μετά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Σε εξέλιξη αυτή την ώρα, η συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τους συμβούλους του στην αίθουσα επιχειρήσεων του Λευκού Οίκου για την τελική απόφαση, όπως είπε ο ίδιος. Αυξημένη κίνηση αλλά με καλή ροή στα διόδια Μαλγάρων λόγω της εξόδου του Αγίου Πνεύματος. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ την 3η 2 Ιουνίου στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό της Θεσσαλονίκης λόγω των έργων για το flyover. Αμετάκλητα ένοχοι στην υπόθεση της φωνικής πυρκαγιάς στο Μάτι κρίθηκαν οι κατηγορούμενοι. Ο Άριος Πάγος απέρριψε τις αιτήσεις αναίρεσης που είχαν καταθέσει. Απορρίφθηκε σε δεύτερο βαθμό η τουρκική προσφυγή κατά της ακύρωσης του εμπορικού σήματος Turk Aegean. Πέθανε σε ηλικία 70 ετών ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος Νίκος Σταγαράς μετά από μάχη με τον καρκίνο. Εντυπωσιακή εμφάνιση Τεντόγλου με 8.49 και κορυφαία φετινή επίδοση στον κόσμο. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
2: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
3: Άκου να δεις. Radio Show μόνο στον 102 με την Τόνια Σουφλέρη. Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Θα σου τα πω όλα, ο ΝΕΡ. Μουσικά νέα, νέες κυκλοφορίες, ζώδια, μαγειρική, ταξίδια, σινεμά, βραβεία και τα πάντα όλα με χαμόγελο. Άκου να δεις Radio Show μόνο στον 102 και είσαι κομπλέ.
0: Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Με μια στενάχωρη είδηση θα ξεκινήσουμε μετά τους τίτλους ειδήσεων. Το ιστορικό βιβλιοπωλείο Μαλιάρης εδώ στην πλατεία Ναβαρίνου δεν θα βρίσκεται μαζί μας μετά από λίγο καιρό. Τίτλοι τέλους μπαίνουν στο ιστορικό κατάστημα. Έβγαλε και ανακοίνωση η ίδια η επιχείρηση. Αναμένεται να κλείσει στο τέλος Ιουνίου. Τελειωτική ημερομηνία δεν θα είναι στο τέλος Ιουνίου. Μετά από 22 χρόνια ήρθε η στιγμή να αποχωρήσουμε από το κέντρο της Θεσσαλονίκης, ωστόσο το μεγάλο κεφαλό προσφορά στο βιβλίο και τον πολιτισμό συνεχίζεται. Το βιβλιοπωλείο μας στη Δημητρίου Γούναρη 39 απέναντι από την Καμάρα, το οποίο από το 2004 υπήρξε ζωντανό κύτταρο γνώσης, σημείο αναφοράς για μαθητές, φοιτητές, εκπαιδευτικούς, συγγραφείς, αναγνώστες και φίλους του βιβλίου, ρίχνει αυλαία λόγω λήξης μίσθωσης. Με μεγάλη ευγνωμοσύνη και αγάπη για όλους όσους μας στήριξαν αυτά τα χρόνια και εκφράζοντας τις ευχαριστίες μας, δίνουμε την ευκαιρία από την 3η 2 Ιουνίου να αποκτήσουν τα αγαπημένα τους βιβλία και άλλα προϊόντα με έκπτωση έως και 90% και να κρατήσουν ένα κομμάτι της ιστορίας μας. Πράγματι, οι πληροφορίες λένε ότι ο ιδιοκτήτης που έχει το κατάστημα δεν τα βρήκανε όσον αφορά τα χρήματα στο ενίκιο και γι' αυτό αναγκάζεται

Φαντάζομαι ότι επειδή είναι τόσο μεγάλο, εγώ φαντάζομαι ότι θα γίνει γυμναστήριο, κάτι τέτοιο. Και η Δέσποινα τώρα μας στέλνει μήνυμα που λέει: σήμερα βρέθηκε στο Μαλλιάρι και ο ιδιοκτήτης τους ανακοίνωσε ότι θα κλείσουν. Ναι, έχει γίνει γνωστό από το πρωί. Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι είμαστε ελεύθερη αγορά. Όταν βλέπει ένας ιδιοκτήτης ενός ακινήτου ότι οι τιμές ανεβαίνουν γύρω του, και αυτός είναι ελεύθερος να ζητήσει όσα θέλει. Εφόσον το κράτος δεν προέβλεψε αυτή την άνοδο των τιμών και ώστε να βάλει ένα φρένο, ή τουλάχιστον εγώ θα προτείνω κάτι άλλο. Βλέπουμε γύρω μας, έχουμε μάτια και βλέπουμε και μαθαίνουμε. Αυτοί που έρχονται και ανοίγουν μαγαζιά και αντέχουν αυτά τα υψηλά ενίκια, καλό θα είναι να τους ψάχνουμε, να τους κάνουμε έναν έλεγχο. Πού τα βρήκαν τα λεφτά, πώς διαθέτουν τόσα μετρητά χρήματα, γιατί πολλά από αυτά διακινούνται χέρι με χέρι. Και να δούμε αν όλοι αυτοί θα μπορέσουν να κρατήσουν τέτοια μαγαζιά. Γιατί το να χτυπάς με την άνοδο του ρεύματος, με την άνοδο των ενοικίων, με τις ασφαλιστικές φορές, τη φορολογία, έναν ευυπόλυπτο επιχειρηματία ο οποίος για 22 χρόνια είχε μέσα υπαλλήλους, έδινε μισθούς, κρατούσε χαμηλές τιμές, έδινε κάτι στην πόλη. Με στεναχωρεί ιδιαίτερα. Και ξαναλέω ότι η Θεσσαλονίκη αρχίζει και χάνει το χαρακτήρα της. Η Θεσσαλονίκη δεν είναι μόνο καφέ, ταχυφαγεία και δεν ξέρω εγώ τίποτα μοντέρνα καταστήματα που κλείνουν μέσα σε 6 μήνες ή αλλάζουν χέρια μέσα σε 6 μήνες. Πρέπει να διατηρήσουμε αυτή την ομορφιά που έχει, αυτή την άβρα που βγάζει η Θεσσαλονίκη και να μην κοιτάμε μόνο πώς θα ικανοποιήσουμε τους τουρίστες που έρχονται κάθε Τρίτη, κάθε Πέμπτη. Στη Θεσσαλονίκη μένουν 1 εκατομμύριο Θεσσαλονικείς που αγαπάνε την πόλη τους και την έχουν μάθει κάπως.

Είναι λάθος η άποψη που εγώ διαβάζω σε κάποια σχόλια τώρα στα social media ότι αν έβγαζε κέρδος ο επιχειρηματίας δεν θα έφευγε, θα πλήρωνε τον οίκιο που του ζητούσαν. Όχι, δεν είναι έτσι. Και εσείς, άμα είναι, δηλαδή βγάζετε από τη δουλειά σας 5.000 ευρώ και ο ιδιοκτήτης για ένα σπίτι που πληρώνατε 4.000 θα σας ζητήσει ένα χιλιάρικο, σημαίνει ότι επειδή τα βγάζετε πρέπει να τα δώσετε. Είναι λάθος άποψη. Ο ένας έχει ένα ακίνητο, υπάρχει μια αξία στην περιοχή, αντικειμενική αξία, δεν μπορεί ο καθένας να ζητάει όσα θέλει. Δηλαδή, άμα ξυπνήσει τη Δευτέρα και πει εγώ θέλω 2.000 πάνω, τι πρέπει να κάνουμε, να δουλεύουμε 15 ώρες παραπάνω για να του πληρώσουμε? Όχι, έχετε λάθος νοοτροπία. Και συνήθως την έχουμε αυτή την νοοτροπία μέχρι να χτυπήσει η αύξηση την πόρτα μας. Γι' αυτό να προσέχουμε λίγο τι λέμε. Λοιπόν, σας πάω στην Καρδίτσα, όπου απέσπασε το πρώτο βραβείο στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας. Είναι η ελληνική πόλη που κυκλοφορούν πάνω από 30.000 ποδήλατα, σχεδόν όσο και τα αυτοκίνητα που έχει στην Καρδίτσα. Χαρακτηρίζεται λοιπόν δικαίως πόλη του ποδηλάτου. Ο Δήμαρχος Καρδίτσας ανέφερε ότι η πόλη έλαβε το πρώτο βραβείο στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας. Ο Δήμος Καρδίτσας μάλιστα προχωρά σε εργασίες αποκατάστασης ζημιών στο δίκτυο ποδηλατοδρόμων, περιλαμβάνοντας πεζοδρόμια και υποδομές. Έπαθαν μεγάλες ζημίες τότε με τον Ντάνιελ. Γενικά είναι πολιτική του Δήμου τα τελευταία χρόνια η προώθηση της χρήσης ποδηλάτου. Μάλιστα έχουν μπει και σε κάποια ευρωπαϊκά προγράμματα για αυτό το λόγο. Και ο Δήμος διοργανώνει ετησίως εκδηλώσεις για το ποδήλατο με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα του στις 3 Ιουνίου. Αν βρεθείτε λοιπόν προς την Καρδίτσα, πάρτε ένα ποδηλατάκι και κάντε μια βόλτα. Διαβάζω εδώ ότι το δίκτυο που έχουν για τα ποδήλατα έχει μήκος 7.300 μέτρα στον αστικό ιστό και 10.500 μέτρα γύρω από την Καρδίτσα. Πολύ ωραία μου ακούγεται. Ευρωπαϊκό μου θυμίζει. Μακάρι να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, να μπει το ποδήλατο, αλλά με ασφάλεια να μπει το ποδήλατο στις πόλεις, γιατί στη Θεσσαλονίκη τουλάχιστον από αυτό που παρατηρώ, δεν νομίζω ότι οι ποδηλάτες νιώθουν και τόσο ασφαλείς.

Θα σας πάω στην Πενσιλβάνια, όπου ένα ζευγάρι τσακώθηκε. Ο Έρικ Πιέρσβα τσακώθηκε με τη γυναίκα του, 48 χρονών, και αποφάσισε να λύσει τον καυγά με ένα εξχαφέα. Πήρε το μεγάλο βαρύ μηχάνημα, πήγε στο σπίτι του και τον γκρέμισε. Αυτό έκανε. Οι ζημιές είναι τόσες πολλές που πλέον το σπίτι έχει κριθεί ακατάλληλο για να μένει κάποιος. Έχει πρόβλημα, λέει, με τη στατικότητά του. Και αυτό, ποια ήταν η αφορμή του καυγά? Η σύζυγός του ζήτησε διαζύγιο. Του ανακοίνωσε ότι ο γάμος τους έχει τελειώσει. Μάλιστα, μέσα στο σπίτι, την ώρα που πήρε τον εξαφέα για να γκρεμίσει το σπίτι, ήταν και οι δυο του κόρες. Δεν το σταμάτησε ούτε αυτό. Φυσικά έχει κινηθεί νομικά η σύζυγός του, εκτός του ότι ζητάει περιοριστικά μέτρα, δηλαδή να μην μπορεί να την πλησιάσει σε λιγότερο από 500 μέτρα. Ζητάει αποζημίωση για το σπίτι, το είχαν μαζί 50-50 το σπίτι, και ζητάει να βγει το διαζύγιο άμεσα, και μέχρι τότε ζητάει και προστασία από την αστυνομία, από τις πολιτείας. Δεν ξέρω αν σε τέτοιες περιπτώσεις υπάρχει τέτοια πρόβλεψη. Οι κάτοικοι που από το θόρυβο που άκουσαν βγήκαν έξω και πραγματικά έμειναν έκπληκτοι. Όταν έβλεπαν ότι αρχίζει να κατεδαφίζει το τμήμα του σπιτιού, νόμιζαν ότι θα κάνει ανακαίνιση. Όταν κατάλαβαν ότι δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση, απλά πάει για να ισοπεδώσει όλο το σπίτι, κάλεσαν την αστυνομία. Ήρθε γρήγορα η αστυνομία, δηλαδή όλο αυτό το πράγμα, όλο αυτό ο ντόρος κράτησε 2 με 3 λεπτά. Απλά φαίνεται χειριζόταν, είχε εμπειρία στο μηχάνημα και κατάφερε να κάνει πάρα πολύ μεγάλη ζημιά. Σας έχω ξαναπεί, όταν είστε σε σημείο να μαλώσετε με το άλλο σας μισό, με οποιονδήποτε, φύγετε, πάρτε ανάσες, ηρεμήστε, ξανασκεφτείτε τα πράγματα, δεν αντιμετωπίζονται όλα ούτε με τη βία, ούτε με εξκαφέα.

Shape of you. Λοιπόν, πάμε στα γρήγορα να δούμε τι έχει συμβεί σαν σήμερα 29 Μαΐου τα προηγούμενα χρόνια, αφού πρώτα πούμε χρόνια πολλά στη Θεοδοσία, την Ολίβια και την Υπομονή. Σαν σήμερα φυσικά το 1453 γίνεται η άλωση της Κωνσταντινούπολης έπειτα από πολιορκία ενός χρόνου από τους Οθωμανούς Τούρκους. Το 1917 γεννήθηκε ο Τζον Κένεντι, παραμένει μέχρι και σήμερα ο πιο δημοφιλής πρόεδρος των ΗΠΑ, δολοφονήθηκε στις 22 Νοεμβρίου του 1963. Το 1922 γεννήθηκε ο Έλληνας μουσικός και συνθέτης Ιάννης Ξενάκης, γνωστός για το πρωτοποριακό συνδυασμό μουσικής, μαθηματικών και αρχιτεκτονικής. Το 1927 ήρθε στη ζωή ο αξέχαστος Θανάσης Βέγκος, ένας από τους πιο αγαπημένους Έλληνες ηθοποιούς. Μοναδικό στυλ, αστήρευτο τρέξιμο, βαθιά ανθρώπινο χιούμορ. 126 ταινίες έπαιξε, στις 52 ήταν πρωταγωνιστής. Έχει σκηνοθετήσει και πρωταγωνίστησε ταυτόχρονα σε 7 ταινίες. Πραγματικά αξεπέραστος. Σας πάω στο 1999, μια υπόθεση που την είδα, τη θυμάμαι να τη βλέπω live στα δελτία ειδήσεων. Ο 25χρονος Φλαμούρ Πίστη καταλαμβάνει λεωφορείο του ΚΤΕΛ στο κάτω σχολάρι εδώ, στη Θεσσαλονίκη, κρατώντας ομήρους επιβάτες και ζητώντας χρήματα, όπλα και ασφαλή μετάβαση στην Αλβανία. Η υπόθεση, φυσικά, για όποιον δεν θυμούνται, καταλήγει αματηρά στο Ελμπασάν, όπου σκοτώνεται ο δράστης, ενώ νεκρός πέφτει και ο 28χρονος όμηρος Γιώργος Κουλούρης. Το 2017 πέθανε σε ηλικία 99 ετών ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, πρώην Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Και θα σας πάω το 2008, όπου σε έρευνα που έγινε παγκοσμίως, η Ελλάδα αναδείχθηκε πρώτη σε κατανάλωση τσιγάρων ανακάτοικο. Ο μέσος Έλληνας τότε κάπνιζε 2 πακέτα τη μέρα και ξεκινούσε το τσιγάρο από την ηλικία των 14 ετών. Παραμένουμε οι πιο θεριακλείδες στην Ευρώπη, μας έχουν ξεπεράσει οι Τούρκοι και νομίζω μια χώρα στην Ασία, αλλά δεν θυμάμαι πια. Ειδήσεις 11 με τον Χρήστο και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σοβαρά τραυματισμένος βρέθηκε σε διαμέρισμα στον Εύοσμο, 67χρονος. Για το περιστατικό προσήχθη 38χρονος, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες είναι πρώην γαμπρός του 67χρονου. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, προανάκριση διεξάγει το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κορδελιού Εύοσμου. Ολοκληρώθηκε η σύσκεψη του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και των στενών συνεργατών του με αντικείμενο μια ενδεχόμενη συμφωνία με το Ιράν, ανακοίνωσε ένας αξιωματούχος του Λευκού Οίκου. Σύμφωνα με την εφημερίδα New York Times, ο Ντόναλντ Τραμπ αποχώρησε από τη δίωρη συνεδρίαση χωρίς να ληφθεί κάποια απόφαση, αν και νωρίτερα είχε ανακοινώσει ότι σκόπευε να λάβει μια οριστική απόφαση. Με ανάρτησή του νωρίτερα, παρέπεμπε σε καταρχήν συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν και είχε περιγράψει τους βασικούς της όρους. Το Ιράν πρέπει να συμφωνήσει πως δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο ή πυρηνική βόμβα, τα στενά του Ορμούζ πρέπει να ανοίξουν άμεσα, παράλληλα όλες οι θαλάσσιες νάρκες θα πρέπει να εξουδετερωθούν. Η Ιρανική διπλωματία ανέφερε νωρίτερα πως δεν έχει ακόμη επιτευχθεί μια συμφωνία με τις ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου. Αυξημένη η κίνηση στα διόδια Μαλγάρων λόγω της εξόδου για το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος, κυρίως το ρεύμα εξόδου από τη Θεσσαλονίκη. Αυξημένη η κίνηση και στα κτέλ Μακεδονία και Χαλκιδικής. Εν τω μεταξύ, Τούρκοι επισκέπτες έχουν κατακλείσει τη Θεσσαλονίκη, στο 80% ανέρχεται η πληρότητα στα ξενοδοχεία της πόλης. Αμετάκλητα ένοχη για ανθρωποκτονία και σωματικές βλάβες από αμέλεια στην υπόθεση της φωνικής πυρκαγιάς στο Μάτι, κρίθηκαν οι πρώην επικεφαλής της πυροσβεστικής Σωτήρης Τερζούδης, Βασίλης Ματθεόπουλος και ο πρώην Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Ιωάννης Καπάκης, καθώς ο Άριος Πάγος απέρριψε τις αιτήσεις ανέρεσης που είχαν καταθέσει. Στο εφετείου εκ νέου θα εξεταστούν τα ελαφρυντικά. Απορρίφθηκε σε δεύτερο βαθμό η τουρκική προσφυγή κατά της ακύρωσης του εμπορικού σήματος Turkegean, με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προσφυγών να επικυρώνει τη διαγραφή του από τα Ευρωπαϊκά Μητρώα. Ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος χαρακτήρισε την εξέλιξη δικαίωση των εθνικών μας θέσεων. Με τις απολογίες των κατηγορουμένων συνεχίστηκε στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο Γιάννη Τσόν η δίκη για το δυστύχημα στο Λούνα Πάρκ του Πευκοχωρίου, όπου τον Αύγουστο του 2024 έχασε τη ζωή του 19χρονος Γιάννης. Ο ιδιοκτήτης του Λούνα Πάρκ, η σύζυγός του, ο χειριστής του μοιραίου παιχνιδιού αλλά και ο μηχανικός αρνήθηκαν την ευθύνη. Τη δημιουργία νέου ναυπηγικού, βιομηχανικού και αμυντικού συστήματος με επίκεντρο την Ελευσίνα μέσω στρατηγικής συνεργασίας ΗΠΑ και Νότιας Κορέας σηματοδοτεί η συμφωνία Project Trident, η οποία παρουσιάστηκε κατά την τελετή υπογραφής της Συμφωνίας Στρατηγικής Συμμαχίας μεταξύ της ONEX και της Hanwha Ocean πρεσβευτική κατοικία των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής στην Αθήνα. Το επενδυτικό πρόγραμμα συνολικού ύψους 1,35 δισεκατομμυρίων ευρώ προβλέπει την αναβάθμιση και επέκταση των ναυπηγικών δυνατοτήτων της χώρας και την ανάπτυξη νέων λιμενικών και εφοδιαστικών υποδομών. Πέθανε σε ηλικία 70 ετών ο υφυπουργός υποδομών Νίκος Σταγαράς μετά από μάχη με τον καρκίνο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Νίκος Σταγαράς άφησε την τελευταία του πνοή στο ιατρικό όπου νοσηλευόταν τις τελευταίες ημέρες. 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 34 τραυματίστηκαν σε πολύ νεκροτροχαίο δυστύχημα σε αυτοκινητόδρομο στη Βιρτζίνια των ΗΠΑ. Το δυστύχημα συνέβη τα ξημερώματα όταν λεωφορείο συγκρούστηκε με 6 οχήματα λόγω μη επιβράδυνσης σε περιοχή με έργα. Εντυπωσιακή εμφάνιση πραγματοποίησε ο Μίλτος Τεντόγλου στο Διεθνές Μίτινγκ της Κύπρου στη Λεμεσό, καθώς σημείωσε άλμα στα 8,49 μέτρα επίδοση που αποτελεί την κορυφαία φετινή στον κόσμο και παράλληλα την 6η καλύτερη της καριέρας του. Ο καιρός γενικά έθριος αύριο σε Μακεδονία και Θράκη, θερμοκρασία από 15 έως 29 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη έθριος ο καιρός, η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12 τα μεσάνυχτα.
2: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
3: 2 άνθρωποι. Ένα έγκλημα. Μία καταδίωξη χωρίς όρια. Και ένας δολοφόνος που είναι πάντα ένα βήμα μπροστά. Συλλέκτης οστών. Η καταδίωξη. Η νέα σειρά της R3 σε πρώτη τηλεοπτική μετάδοση. Καθημερινά στις 10 το βράδυ στην R3.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

Δεύτερη ώρα νυχτερινή βάρδια και πάμε να ξεκινήσουμε με τα αθλητικά. Θα ξεκινήσω με τον Τεντόγλου, ο οποίος πήδηξε στα 8.49. Η καλύτερη επίδοση στον κόσμο για φέτος. Ο Ολυμπιονίκης ξαναβρίσκει τον καλό του εαυτό. Στη Λεμεσό έγινε η επίδοση. Πάρα πολύ καλά πήγε και ο Εμμανουήλ Καραλής, πέρασε τα 6 μέτρα. Αυτό σημαίνει ότι η κατάστασή του είναι αρκετά καλή και σίγουρα θα πάει στα 6.05-6.08. Φυσικά όταν θα. Ο αντίπαλος του Σουηδός, δεν θυμάμαι τώρα το όνομα του, ο Ντουμπλάντης. Αυτός έκανε 6.12, αλλά αυτός όταν το πάρει απόφαση πηδάει και 6.30 και 6.40. Είναι κάτοχος του παγκοσμίου ρεκόρ, θυμίζουμε. Σημασία έχει οι Έλληνες αθλητές να συμμετέχουν σε τέτοιους μεγάλους αγώνες και να οι επιτυχίες θα έρθουν σίγουρα. Ο Στίβος πάντα δίνει επιτυχίες στην Ελλάδα πραγματικά και πρέπει να στηριχτεί όπως στηρίχτηκε τα προηγούμενα χρόνια και γι' αυτό είδαμε τόσους αθλητές. Στο μπάσκετ αύριο ο ΠΑΟΚ στις 3 παρα 10. Εσείς θα κάνετε μπάνια, αλλά ο ΠΑΟΚ θα αγωνιστεί με τον Παναθηναϊκό. Με την ελπίδα ότι θα μπορέσει να πάρει τη νίκη για να διεκδικήσει την πρόκριση στο τελικό στο τρίτο μάτς. Αν ιτηθεί, τα πάντα τελειώνουν και ο Παναθηναϊκός θα είναι αυτός που θα βρεθεί στο τελικό. Στις 5 και 4 η ΑΕΚ υποδέχεται τον Ολυμπιακό. 1-0 το πρώτο μάτς, έχει πάρει την πρώτη νίκη ο Ολυμπιακός. Όλα δείχνουν ότι θα κερδίσει και αύριο άνετα, βρίσκεται σε τρομακτική κατάσταση. Η ΑΕΚ είναι αρκετά επίπεδα κάτω, δεν μπορεί να συγκριθεί με τον κάτοχο της EuroLeague. Και φυσικά στις 7 η ώρα το απόγευμα ο μεγάλος τελικός του Champions League, Arsenal Paris Saint-Germain, στη Βουδαπέστη, σε ένα καταπληκτικό γήπεδο. Θα αναμετρηθούν οι δύο ομάδες για να δούμε ποιος θα είναι ο καλύτερος φέτος. Να γίνει ένα καταπληκτικό παιχνίδι, να το απολαύσουμε οι φίλαθλοι. Μην δούμε κανένα 0-0. Έχουμε βέβαια χρόνια να δούμε τελικό με 0-0. Θυμάμαι το με την Tottenham. Liverpool Tottenham 1-0, νομίζω. Το τελευταίο αγώνας με λίγα γκολ. Ας δούμε πάρα πολλά γκολ και ωραίες φάσεις να το απολαύσουμε.

Δεν με αφήνετε να γιάσω. Βλέπετε, αποφεύγω να μιλάω για τον Άρη και τον Βασίλη Σπανούλη για να μην το ματιάσω, αλλά εσείς επιμένετε και ρωτάτε. Ένας φίλος εκπομπής λοιπόν με ρώτησε γιατί δεν μιλάω για την επικείμενη συνεργασία. Πράγματι, είμαστε πάρα πολύ κοντά στο να ανακοινωθεί ότι ο Βασίλης Σπανούλης θα είναι ο επόμενος προπονητής στον Πασκετικό Άρη. Μένουν πραγματικά οι λεπτομέρειες του συμβολαίου, κυρίως το ποσό που θα δοθεί για μεταγραφές στο επόμενο διάστημα και το πλάνο που έχει ο ιδιοκτήτης για την επόμενη τριετία. Δηλαδή μιλάμε για συμβόλαιο 3 ετών. Δεν θα έρθει για ένα χρόνο και μετά θα πάει κάπου αλλού. Κάτι ωραίο χτίζεται στον Άρη, με υπομονή, όπως είπαμε και τις προάλλες. Ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Άρη, ο κύριος Σιάο, έχει έρθει για να μείνει. Δηλαδή, μπορεί να μην ξέρει από ευρωπαϊκό μπάσκετ, αλλά του αρέσει πάρα πολύ το μπάσκετ. Και επειδή είδε την ατμόσφαιρα στο Palette Sport και επειδή αυτοί που είναι γύρω του εξήγησαν τι σημαίνει, τι μέγεθος είναι ο Άρης, φαίνεται ότι είναι έτοιμος να διαθέσει αρκετά εκατομμύρια τα επόμενα 2 χρόνια. Σήμερα έγινε γνωστό ότι η Μπουρκ δεν θα αγωνιστεί την επόμενη χρονιά στη EuroLeague, απέρριψε τη θέση που δικαιωματικά κατήχε επειδή κατέκτησε το EuroCup, και αυτή τη στιγμή η Μπεσίκτας, ο ΠΑΟΚ και ο Άρης φαίνονται υποψήφοι για να διεκδικήσουν αυτή τη θέση. Γνώμη μου, πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ νωρίς να μπει ο Άρης σε μια τέτοια περιπέτεια, γιατί είναι ένα αρκετά άλλο επίπεδο. Λοιπόν, αφήνουμε τα αθλητικά και πάμε στο σινεμά. Συγκρατήστε την ημερομηνία, 4 Ιουνίου του 2027. Θα βγει στις αίθουσες το prequel της θρυλικής ταινίας που όλοι έχουμε δει και όλοι έχουμε αγαπήσει, το John Rambo. Το ανακοίνωσε η εταιρεία παραγωγής, η Lionsgate. Θα το σκηνοθετήσει ο Γιάλμαρι Χελάντερ. Και το φιλμ, λέει, θα ξετυλίξει την ιστορία προέλευσης του εμβληματικού χαρακτήρα και θα διαδραματίζεται πριν από τα γεγονότα της ταινίας First Blood του 1982. Ο Σιλβέστερ Σταλόνε δεν θα υπάρχει στην ταινία, αρνήθηκε να συμμετέχει. Οι σκηνοθέτες, οι παραγωγοί υπολογίζουν ότι θα ανοίξει στο box office και θα πάει για ρεκόρ κατευθείαν. Θυμίζουμε ότι οι προηγούμενες ταινίες του Ράμπο έχουν φέρει σχεδόν ένα δις δολάρια στα ταμεία. Γιατί δεν θα βρίσκεται ο Σιλβέστερ Σταλόνε, διαφώνησε στο ότι θα πρέπει να εμφανίζεται προς το τέλος. Ήθελε πρωταγωνιστικό ρόλο, κάτι που δεν μπορεί να γίνει αφού μιλάμε για prequel. Το cast περιλαμβάνει επίσης τους David Harbour, James Franco, Jason Tobin, Quincy Azaia και Jefferson White. Όλοι νέοι ηθοποιοί. Στην ομάδα παραγωγής θα βρίσκονται και οι Kevin King Teblon και Les Weldon. Έχουν υπογράψει μεγάλες παραγωγές, μεγάλες ταινίες δράσης κυρίως. Και ελπίζουμε ότι η ταινία να σεβαστεί τις προηγούμενες και να μην δούμε κάτι το οποίο θα μοιάζει παράτερο.

Έτσι, για να σας ανησυχήσω λίγο και να μην πάτε εντελώς χαλαροί για τα μπάνια σας, ο ξεκάθαρο μήνυμα προς τους Ευρωπαίους έστειλε ο πρώην πρόεδρος της Ρωσίας, ο Ντμίτρι Μετμέντεφ, στον απόϊχο φυσικά της συντριβής ρωσικού ντρόν σε πολυκατοικές στη Ρουμανία, που προκάλεσε κύμα αντιδράσεων τόσο από το ΝΑΤΟ αλλά και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είπε λοιπόν: «Βρίσκεστε σε πόλεμο με τη Ρωσία. Ο γαλήνιος ύπνος σας τελείωσε». Αυτή ήταν η δήλωσή του, με αρκετά σκληρό ύφος. Εν ολίγης μας λέει ότι οι μέρες ηρεμίας σας έχουν τελειώσει. Οι κυβερνήσεις σας έχουν επιλέξει, λέει, να έρθουν σε σύγκρουση με την Ρωσία. Γι' αυτό θα πρέπει να αρχίσετε να ανησυχείτε. Ο κύριος Ρούτε, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, είπε ότι θα υπερασπιστούμε κάθε σπιθαμή της συμμαχίας. Στεκόμαστε στο πλευρό της Ρουμανίας. Η Ρουμανία, που σήμερα ανακοίνωσε ότι έδιωξε τον πρόξενο της Ρωσίας από τη χώρα, διακόπτει, λέει, κάθε διπλωματική σχέση που έχει με τη Ρωσία, και μάλιστα ανακοίνωσε ένα τεράστιο πρόγραμμα αντιαεροπορικής άμυνας. Θα διαθέσει πάρα πολλά εκατομμύρια για να αναπτύξει το καινούργιο της οπλοστάσιο. Και οι γειτονικές χώρες θα μπουν στο παιχνίδι, Λετωνία, Μολδαβία, δηλαδή οι χώρες που απειλούνται άμεσα από την Ρωσία σε αυτή την κατάσταση. Ελπίζουμε να είναι μόνο βαριά λόγια ενός ανθρώπου ο οποίος έχει τις δικές του μανίες, και να μην δούμε ποτέ ένα πόλεμο ανάμεσα στη Ρωσία και την Ευρώπη. Γενικά να μην δούμε άλλο πόλεμο. Φτάνει. No fighting. Shit.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Ολοκληρώθηκε χωρίς απόφαση η δεύτερη σύσκεψη του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και των στενών συνεργατών του. Σύμφωνα με την εφημερίδα New York Times, ο Ντόναλντ Τραμπ αποχώρησε χωρίς να ληφθεί κάποια απόφαση. Το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε ότι δεν έχει επιτευχθεί ακόμη τελική συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Για να αλλάξουν τα πράγματα υπάρχει μόνο ένας τρόπος, το Πασόκ να νικήσει τη Νέα Δημοκρατία, το κεντρικό μήνυμα του Νίκου Ανδρουλάκη μιλώντας απόψε στο Καρπενήσι. 67χρονος εντοπίστηκε μαχαιρωμένος στον Εύωσμο σε σοβαρή κατάσταση στο Ιπποκράτιο. Έκρηξη σε εργοστάσιο ανακύκλωση στην Κόρινθο, 3 άτομα στο νοσοκομείο. Αυξημένη κίνηση αλλά με καλή ροή στα διόδια Μαλγάρων για την έξοδο του Αγίου Πνεύματος. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν την Τρίτη στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό της Θεσσαλονίκης λόγω των έργων για το flyover. Πέθανε σε ηλικία 70 ετών ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος Νίκος Σταγαράς μετά από μάχη με τον καρκίνο. Εντυπωσιακή εμφάνιση Τεντόγλου με 8.49 και κορυφαία φετινή επίδοση στον κόσμο. Επόμενη ενημέρωση στις 12 τα μεσάνυχτα.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Όπου και αν κινείσαι, κάνε μία στάση για ενημέρωση. Καθημερινά, από τις 11 μέχρι τη 1, μαθαίνεις τις εξελίξεις στα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας με οδηγούς σε αυτό το ταξίδι Ιώνα Τσόχο, Εμίλιο Σαπρανίδη και Έφη Τζαμπάζη και την πιο δυνατή ομάδα ρεπόρτερ στον 102.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Είπαμε, ο Τζον Ράμπο θα είναι τον επόμενο καλοκαίρι, θα τον απολαύσει στους κινηματογράφους, το prequel, αλλά στις 10 Ιουνίου βγαίνει καινούργια ταινία του Steven Spielberg και την περιμένουμε πώς και πώς. Κυκλοφόρησε και το τελικό τρέιλερ της νέας ταινίας του Steven Spielberg, Disclosure Day λέγεται. Είναι ένα θρίλερ επιστημονικής φαντασίας, είπαμε 10 Ιουνίου στους κινηματογράφους, μην πάτε να το δείτε σε θερινό, θα το αδικήσετε. Στη δημοσιότητα λοιπόν έδωσε η Universal Pictures το τέταρτο και τελικό τρέιλερ του πολύ αναμενόμενου Disclosure Day, ημέρα αποκάλυψης. Έχει αποσπάσει εξαιρετικές θετικές πρώτες αντιδράσεις από τους Αμερικανούς κριτικούς, που να λέμε την αλήθεια δεν ήταν και ποτέ πάρα πολύ καλή με το Steven Spielberg. Αυτό μας εξητάρει ακόμη περισσότερο. Το σενάριο ανέλαβε επί χρόνια στενός συνεργάτης του, ο David Koepp, με τον οποίο έχει συνυπογράψει εμβληματικά blockbusters, το Jurassic Park, το The Lost World, το War of the Worlds, το Indiana Jones και αυτά, και το Indiana Jones. Είναι ένα καθηλωτικό θρίλερ επιστημονικής φαντασίας. Αν ανακάλυπτες ότι δεν είμαστε μόνοι, αν κάποιος σου το έδειχνε, σου το αποδείκνυε, θα σε τρομοκρατούσε. Αυτό το καλοκαίρι η αλήθεια ανήκει σε 7 δισεκατομμύρια ανθρώπους. Πλησιάζουμε όλο και περισσότερο στην ημέρα αποκάλυψης. Αυτό είναι το σημείωμα με το οποίο συνοδεύεται το τελικό τρέιλερ. Το cast είναι εντυπωσιακό. Emily Blunt, Josh O'Connor, Colin Firth, Eve Houston, Coleman Domingo, White Russell. Η τελευταία λέει ότι ο Steven Spielberg έχει πει ότι η ταινία, αν δεν γνωρίσει την αποδοχή του κόσμου, πιθανόν είναι και η τελευταία του. Κάτι που αποκλείεται να συμβεί, θα σαρώσει στα ταμεία, είναι σίγουρο, και ελπίζουμε ο Steven Spielberg να έχει ακόμη όρεξη να γυρίζει ταινίες.

Μερικές φορές σκέφτομαι ότι αν ο Στέφανος Τσιτσιπάς συνέχιζε να ασχολείται και να αγαπάει το τένις όπως όταν πρωτοεμφανίστηκε, αυτή θα ήταν η δεκαετία του. Και γιατί το λέω? Το λέω με αφορμή το φετινό Ρολάν Γκαρός που διεξάγεται ήδη, το οποίο είναι γεμάτο εκπλήξεις. Εκτός του ότι ο Αλκαράθ δεν παίρνει μέρος λόγω τραυματισμού, ο Γιάννικ Σίνερ αποκλείστηκε από το δεύτερο γύρο και σήμερα ο Νόβακ Τζόκοβιτς έχασε από το 19χρονο Φονσέκα με μια μυθική ανατροπή. Ο Σέρβος προηγήθηκε με 2-0, αλλά ο νεαρός Βραζιλιάνος δεν τα βάλε κάτω και κατάφερε να κερδίσει με 3-2. Φοβερές στιγμές, θα το θυμάται για μια ζωή. Βλέπω ότι στο τέλος δάκρυσε κιόλας όταν πήγε να τον συγχαρεί ο Τζόκοβιτς. Αλλά εκτός από το αποτέλεσμα, συγκλονιστική είναι και η στιγμή που ο Νόβακ Τζόκοβιτς εξαντλήθηκε τόσο πολύ σωματικά που στο πέμπτο σετ έκανε μετό. Το έπιασαν οι κάμερες φυσικά. Φαινόταν εξουθενωμένος. Μετά το τέταρτο σετ φάνηκε ότι οι δυνάμεις του δεν είναι το ίδιο με την αρχή και γι' αυτό έτσι το αποτέλεσμα ήρθε έτσι εύκολα. Μην ξεχνάμε ότι είναι και 39 χρονών ο Σέρβος τενίστας. Θα ήθελε πάρα πολύ ένα ακόμα Ρολάν Γκαρός από τη στιγμή που έλειπε και ο μεγάλος αντίπαλος ο Αλκαράθ. Αλλά δυστυχώς το τένις είναι ένα δίκαιο αποτέλεσμα και κερδίζει αυτός που έχει περισσότερες δυνάμεις στο τέλος. Και θα αφήσουμε για λίγο τα αθλητικά και θα σας πάω στη Μαντόνα που την έπιασε μια εξομολογητική τάση και αποκάλυψε ποιος ήταν ο καλύτερος ερωτικός σύντροφός της. Ήταν ο Τζον Κένετ Τζούνιορ, αν είχατε την απορία. Μετά πήγε να το σώσει λίγο και είπε αυτός ήταν ο καλύτερος εραστής από αυτούς που δεν είναι πια εν ζωή. Βέβαια κανείς δεν την πίστεψε.

Φυσικά ο Σινάτρα είναι αξεπέραστος, αλλά αν κατά λάθος βρεθεί μπροστά σας να ακούσετε την εκδοχή του Ρόμπι Williams, αυτό το τραγουδί, το My Way, δώστε της μια ευκαιρία. Πραγματικά, και κυκλοφορεί και ένα βίντεο που το λέει ζωντανά και καταθέτει την ψυχή του, πραγματικά. Λοιπόν, τι λέει η ψυχολογία για τους ανθρώπους, λέει, που ακούν συνεχώς τα ίδια τραγούδια? Και είμαι ένας από αυτούς. Οι επιστήμονες κατέληξαν ότι το να ακούς συνέχεια την ίδια μουσική σημαίνει ότι έχεις ανάγκη από ασφάλεια, ψάχνεις συναισθηματική ισορροπία, τη χρησιμοποίηση μουσική για να νιώθεις ότι είσαι κάπου σε ένα ασφαλές καταφύγιο, αυξάνει την ντοπαμίνη, λέει, στον οργανισμό σου, μειώνονται οι κρίσεις πανικού. Και δεν είναι τυχαίο, λέει, ότι πολλοί άνθρωποι πριν κάνουν κάτι που απαιτεί πολλή ενέργεια ή που έχει πάρα πολύ άγχος, ακούνε ένα συγκεκριμένο τραγούδι. Ελπίζω βέβαια εσείς να ακούτε συνέχεια νυχτερινή βάρδια, να είναι η δικιά σας συνήθεια, που ξέρετε μπορεί να αυξάνουμε και την ντοπαμίνη σας και να μην το έχετε καταλάβει. Λοιπόν, έρχεται Σαββατοκυριακό και Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος, να περάσετε καταπληκτικά. Αν μείνετε πίσω στην πόλη και δείτε τους άλλους να φεύγουν, να ανεβάζουν διάφορα βίντεο από παραλίες στα social media, μην μελαγχολήσετε, και η Θεσσαλονίκη είναι κούκλα όταν φεύγει ένα κομμάτι του πληθυσμού της. Κάντε βόλτες, πείτε τους καφέδες σας, κάτσε στον καναπέ και δείτε μια ολόκληρη σειρά από την αρχή. Ό,τι και αν επιλέξετε να κάνετε, να περάσετε καταπληκτικά. Μεγάλη προσοχή στους δρόμους. Αν πιείτε, δώστε το τιμόνι σε κάποιον άλλον. Μεγάλη προσοχή και στον ήλιο. Τα πράγματα έχουν αγριέψει, δεν είναι όπως και πριν κάποια χρόνια. Μην κάθεστε με τις ώρες στον ήλιο, και το μαύρισμα το πολύ δεν είναι πλέον στη μόδα. Διασκεδάστε, και την Τρίτη τα ξαναλέμε εδώ στην νυχτερινή βάρδια λίγο μετά τις 10. Καλό ξημέρωμα σε όλους.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σοβαρά τραυματισμένος βρέθηκε σε διαμέρισμα στον Εύωσμο, 67χρονος. Για το περιστατικό προσήχθη 38χρονος, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες είναι πρώην γαμπρός του 67χρονου. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο και προανάκριση διεξάγει το τμήμα δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Κορδελιού Εύωσμου. Ολοκληρώθηκε η σύσκεψη του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και των στενών συνεργατών του με αντικείμενο μια ενδεχόμενη συμφωνία με το Ιράν, ανακοίνωσε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου. Σύμφωνα με την εφημερίδα New York Times, ο Ντόναλντ Τραμπ αποχώρησε από τη δίωρη συνεδρίαση χωρίς να ληφθεί κάποια απόφαση, αν και νωρίτερα είχε ανακοινώσει ότι σκόπευε να λάβει μια οριστική απόφαση. Η Ιρανική διπλωματία ανέφερε νωρίτερα πως δεν έχει ακόμη επιτευχθεί μια συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες για τον τερματισμό του πολέμου. Αυξημένη κίνηση στα διόδια των Μαλγάρων λόγω της εξόδου για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, κυρίως το ρεύμα εξόδου από την Θεσσαλονίκη. Αυξημένη η κίνηση στα κτέλ Μακεδονία και Χαλκιδικής. Εν τω μεταξύ, Τούρκοι επισκέπτες έχουν κατακλείσει τη Θεσσαλονίκη, ενώ στο 80% ανέρχεται η πληρότητα στα ξενοδοχεία της πόλης. Τη δημιουργία νέου ναυπηγικού, βιομηχανικού και αμυντικού συστήματος με επίκεντρο την Ελευσίνα μέσω στρατηγικής συνεργασίας Ελλάδας, Ηνωμένων Πολιτειών και Νότιας Κορέας σηματοδοτεί η συμφωνία Project Trident. Το επενδυτικό πρόγραμμα συνολικού ύψους 1,35 δισεκατομμυρίων ευρώ προβλέπει την αναβάθμιση και επέκταση των ναυπηγικών δυνατοτήτων της χώρας και την ανάπτυξη νέων λιμενικών και εφοδιαστικών υποδομών. Πέθανε σε ηλικία 70 ετών ο υφυπουργός περιβάλλοντος Νίκος Σταγαράς μετά από μάχη με τον καρκίνο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Νίκος Σταγαράς απεβίωσε στο ιατρικό όπου νοσηλευόταν τις τελευταίες ημέρες, δίνοντας την άνηση μάχη. Η μακρόχρονη δημόσια παρουσία του ήταν παρουσία προσφοράς και αφοσίωσης στις δημοκρατικές αξίες και αρχές, αναφέρει στο συλληπιτήριό του μήνυμα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας. Με βαθιά θλίψη αποχαιρετώ έναν σπάνιο άνθρωπο, έναν ανεκτίμητο συνάδελφο και αγαπημένο φίλο, γιατί πράγματι ο Νίκος Σταγαράς υπηρέτησε τη δημόσια ζωή με την ίδια ακριβώς ακεραιότητα που χαρακτήριζε ολόκληρη τη διαδρομή του. Με μέτρο, σοβαρότητα και αφοσίωση στο καθήκον, έγραψε σε ανάρτησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αφήνει έντονο το αποτύπωμά του στη δημόσια ζωή του τόπου, έχοντας αφοσιωθεί ιδιαίτερα στη μεγάλη μεταρρύθμιση του χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού, αναφέρει μεταξύ άλλων σε ανακοίνωσή της η Νέα Δημοκρατία. 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 34 τραυματίστηκαν σε πολύ νεκροτροχαίο δυστύχημα σε αυτοκινητόδρομο στη Βιρτζίνια των Ηνωμένων Πολιτειών. Το δυστύχημα συνέβη όταν λεωφορείο συγκρούστηκε με 6 οχήματα λόγω μη επιβράδυνσης σε περιοχή με έργα. Εντυπωσιακή εμφάνιση πραγματοποίησε ο Μίλτος Τεντόγλου στο Διεθνές Μίτινγκ της Κύπρου στη Λεμεσό, καθώς σημείωσε άλμα στα 8,49 μέτρα, επίδοση που αποτελεί την κορυφαία φετινή στον κόσμο και παράλληλα την 6η καλύτερη της καριέρας του. Και ο καιρός. Γενικά αίθριος προβλέπεται για σήμερα. Ο καιρός σε Μακεδονία και Θράκη, θερμοκρασία από 15 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Γενικά αίθριος ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη, άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία στην πόλη από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάν Ελευθεριάδου.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.